0: βγάζεις τους λόγους αυτούς της εξουσίας που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και λέει, δεν ετόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Αυτό θα έπρεπε, αυτό θα άξιζε, αλλά δεν τόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Τι του είπε? Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Βλέπουμε ότι μέσα σε κάθε πρόβλημα, μέσα σε κάθε κατάσταση, ποιος κρύβεται από πίσω, αδερφοί, που δημιουργεί? Ο εχθρός. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος είναι η δύναμή μας. Εάν ο Μιχαήλ είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει, σκεφτείτε την ανάγκη που έχουμε εμείς να βαδίσουμε με αυτή τη δύναμη του Κυρίου, η οποία είναι δοσμένη. Είναι δοσμένη. Και εδώ μας συνδέει ο Κύριος, μας δίνει αποκάλυψη να καταλάβουμε, την οποία στην Παλαιά δεν υπήρχε. Γιατί είδαμε ότι όταν προσευχόταν ο Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο, προσευχόταν 21 μέρες και μετά την 21η μέρα μπόρεσε να περάσει ο άγγελος του Θεού και να του φέρει το μήνυμα. Εμάς τώρα ο Κύριος έχει ανοίξει ώστε να μπορούμε να εννοούμε. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να γεμίσουμε με το λόγο, γιατί έτσι γίνεται η μάχη μας. Έτσι γίνεται η μάχη μας. Γι' αυτό και όταν το θηρίο στην Αποκάλυψη, το 12ο κεφάλαιο, βλέπουμε να ρίχνει το τρίτο των αστέρων με την ουρά του, και είπαμε ότι η ουρά ποιος είναι? Ο ψευδοπροφήτης. Που σημαίνει ότι πώς θα πέσει το τρίτο των αστέρων? Με λόγους. Με λόγους. Δεν θα πέσει με άλλους τρόπους. Το πρόβλημα της Εκκλησίας, αδερφοί, των πραγματικών παιδιών του Θεού, ποτέ δεν ήταν η διωγμή. Ποτέ. Γιατί το αντίθετο, μάλιστα, όταν ο διάβολος σήκωνε διωγμούς, η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Το πρόβλημα πάντα ήταν στην πλάνη. Στην πλάνη και στα εσωτερικά προβλήματα που γίνονται εξαιτίας της διχόνοιας των ανθρώπων. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε, και ο ψευδοπροφήτης θα χρησιμοποιήσει λόγια πλάνης. Λέει, θα έρθει και θα μιλάει σαν αρνείο. Που σημαίνει ότι θα ξέρει τη γλώσσα της γραφής, όπως ο διάβολος ακριβώς όταν ήρθε να πειράξει τον Κύριο. Τι του είπε, αδερφή? Τι του είπε? Εδάφια του είπε. Εδάφια τα οποία ξεκόλλησε από τη θέση τους, τα χρησιμοποίησε μισά, με διαστρεβλωμένη έννοια της θεολογίας, ώστε να ρίξει τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος είχε τη γνώση του λόγου και εκείνη την ώρα τι έγινε? Διάλογος. Εάν πέσεις να με προσκυνήσεις, τι του είπε ο Κύριος? Είπα και πίσω μου είναι γεγραμμένο το σωστό, τον Κύριο θα προσκυνήσεις, αυτόν θα λατρεύσεις. Εάν πέσεις κάτω, μη σε νοιάζει, δεν θα συμβεί τίποτα. Να μην προσκόψεις σελίδα τον πόδα σου. Πράγμα το οποίο τη λάθος θεολογία τη χρησιμοποιούσαν και οι μαθητές, το έχουμε δει. Έρχεται ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές το παράδειγμα, επειδή δεν τους έδιναν σπίτι να ετοιμάσουν για να κάνουν το Πάσχα, Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Και ο Ηλίας το έκανε. Αφού το έκανε ο Ηλίας, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και εμείς. Λάθος. Διάκριση του λόγου. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίζουμε με το λόγο. Γι' αυτό θέλει, γι' αυτό διδασκόμαστε το λόγο. Και δεν είναι ο λόγος κάθε Τρίτη, κάθε Σάββατο. Τι είπε ο Κύριος τον... τι λέει? Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Με αυτό θα μιλάς στο σπίτι σου, με τα παιδιά σου, όταν γύρισε το πρωί, όταν περπατάς στην ημέρα σου και όταν γυρίζεις πίσω. Με το λόγο. Με αυτό γίνεται όλα. Διαβάζω την προσεφεσίς, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Λέει ο Παύλος, «Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού». Την οποία ενέργεια του κράτους της ισχύως ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτών εκ νεκρών και κάθισε εν εκ δεξιών αυτού της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Βλέπουμε ότι ανάστησε τον Κύριο με την ενέργεια του κράτους της ισχύως, η οποία αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, της ισχύως του Κυρίου, του κράτους της ισχύως, Ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως του. Το κράτος, όταν λέμε το ελληνικό κράτος, περιλαμβάνει το σύνολο των δυνάμεων. Το σύνολο των δυνάμεων. Και αυτό το κράτος της ισχύως, ο Κύριος τώρα σε ποιους το ενεργεί? Πάμε λίγο πιο πίσω να το δούμε. Πιο πίσω, στο 19. Στους πιστεύοντας. Στους πιστεύοντας. Που σημαίνει ότι αν δεν πιστεύεις αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, το οποίο ενέργησε για να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς, η δύναμη αυτή δεν μπορεί να έχει εξουσία μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να ενεργήσει η ενέργεια αυτή μέσα στη ζωή σου. Λέει, τον ανέστησε, τον κάθισε στα δεξιά εν της επουρανής, και στο 21 λέει, πάνω από κάθε αρχή, υπεράνω κάθε αρχής εξουσίας, δυνάμεως, κυριότητας και από κάθε όνομα που ονομάζεται, όχι μόνο σε αυτό τον αιώνα αλλά και στον μέλλοντα αιώνα, και τα πάντα υπόταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε την Εκκλησία που είναι το σώμα του, το σώμα αυτινού λέει, ο οποίος πληρεί τα πάντα, και η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός, τα οποία ο Θεός υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του. Άρα εάν έχουμε την κεφαλή, το σώμα, τα πόδια, γι' αυτό να μην παραπονιέσαι αν μην νομίζεις, Κύριε εγώ ποιος είμαι, ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ένα πόδι είμαι. Τι είναι κάτω από τα πόδια σου? Τα πάντα. Λέει, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία, πάνω από κάθε δύναμη, πάνω από κάθε κυριότητα. Ονόμασε ό,τι θέλεις. Ονόμασε το. Ο Κύριος τα έχει βάλει όλα κάτω από τα πόδια μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Πάνω από όλα αυτά. Και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προσεφεσίου, στο 8ο εδάφιο. Λέει, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο. Και τον ευχαριστούμε, γιατί όλα αυτά μας ανήκουν δια της χάριτος εκ πίστεως. Βλέπετε γιατί δεν χρειάζεται εσύ και ο κάθε ένας από εμάς, τέλος πάντων, να ασχολείται με το τι αξίζει ή το τι δεν αξίζει. Εγώ δεν είμαι. Σε μένα δεν λειτουργεί αυτό. Καταρχήν, αν σκέφτεσαι έτσι, εννοείται ότι δεν λειτουργεί, γιατί είπαμε ότι τι χρειάζεται. Λέει, διότι κατά χάρη είστε σε σωσμένοι διά της πίστεως. Όλο λειτουργεί διά της πίστεως. Δεν λειτουργεί διά του συναισθήματος. Σήμερα είμαι καλά, αισθάνομαι δυνατός. Αύριο δεν είμαι και πολύ καλά, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Τι λέει? Λέει, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας. Πώς αλλιώς να μας το πει ο Κύριος πιο ξεκάθαρα? Ότι δεν είναι από σένα ούτε από μένα. Τι είναι? Θεού το δώρο. Θεού το δώρο. Μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, ένα δώρο. Μπορούμε να το δεχτούμε? Το δεχόμαστε? Ποιο είναι αυτό το δώρο? Ότι σε συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και σε έχει ευλογήσει, διάβασε το πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Πάρε το με πίστη και δέξου το σαν δώρο. Αμήν. Να μην είμαστε ακατάδεκτοι. Δεν πρέπει να είμαστε ακατάδεκτοι. Ας είμαστε μια φορά καταδεκτικοί να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα δώρα. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες που μας έχεις ήδη ευλογήσει. Ήδη ευλογήσει. Ψαλμός 48, 1. Βλέπετε, όλα αυτά τα στοιχεία σχετίζονται με την εξουσία. Με την εξουσία. Και ο Κύριος θέλει να τα διεκδικήσουμε, γιατί θα λέγαμε είναι η τίτλη της ιδιοκτησίας μας στη μάχη που έχουμε να κάνουμε εναντίον του διαβόλου. Αυτή είναι η τίτλη ιδιοκτησίας μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τίτλος διαφορετικός. Όλα είναι διαπίστεως. Και είναι εδώ γραμμένο. Όλα τα νομικά επιχειρήματα τα οποία έχουμε είναι γραμμένα μέσα στο λόγο και είναι αντιαφισβήτητα. Έχουμε όλους τους Αγίους οι οποίοι περπάτησαν πριν από εμάς και νίκησαν με τον ίδιο τρόπο, και τώρα είμαστε και εμείς εδώ να νικήσουμε με τον ίδιο τρόπο. 48.1. Μέγας ο Κύριος και ενετός φόδρα εν τη πόλη του Θεού ημών, το όρι της αγιότητος αυτού. Ωραίο τη θέση Χαρά πάσης της γης είναι το όρος Ιών, προς τα πλάγια του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Το όρος Ιών προς τα πλάγια του βορρά, ή στο εβραϊκό λέει, στα άκρα του βορρά. Πού το βλέπει ο ψαλμωδός το όρος Ιών? Στα άκρα του βορρά. Ξέρετε που είναι αυτό? Τα Επουράνια. Αυτό είναι τα Επουράνια. Όταν, αν διαβάσεις τον Ισαΐα στο 14, που αναφέρεται, μιλάει για το διάβολο, λέει ο διάβολος τον εαυτό του, θα αναβώ στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου υπεράνω τον άνθρωπο του Θεού και θα καθίσω επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Εκεί ήθελε να βάλει τη θέση του. Και τώρα βλέπει ο ψαλμωδός στα μέρη του βορρά τη Σιών να δοξάζει τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Στα Επουράνια. Ο διάβολος είναι κάτω από τα πόδια μας, αδελφοί, μόνο εάν πιστέψουμε. Εάν μόνο πιστέψουμε, είναι εκεί. Λέει στην Κολοσσαΐς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13. Και εσάς όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας. Αυτό τώρα ήτανε πριν. Μην λέμε τώρα, εμείς είμαστε νεκροί, είμαστε... Το έχω ακούσει πολλές φορές. Αισθάνομαι σαν νεκρός. Αυτό ήταν κάποτε. Θα ήταν καλό να αισθανόμαστε νεκροί ως προς το σκοτάδι και την αμαρτία. Και ζώντες εν Χριστώ. Συνεζωοποίησε με ταυτού. Πότε. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Είναι κανείς εδώ απόψε που να έχει κατάκριση μέσα του? Εάν έχεις κατάκριση, πάρε αυτό το εδάφιο. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Συνιστάμενο σε διατάγματα το οποίο ήτο εναντίον εις ημάς και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του σταυρού. Αυτό το χειρόγραφο, αδελφοί, με τις αμαρτίες, ξέρετε τι έκανε? Αυτό έδινε όλη την εξουσία στο διάβολο να στέκεται στο Θεό μπροστά και να σε κατηγορεί μέρα νύχτα. Για αυτά που ήσουν. Και λέει τώρα ο Κύριος ότι το εξάλειψε, το αφαίρεσε, το κάρφωσε πάνω στο σταυρό και αφού το έκανε αυτό, λέει στο 15, και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Και βλέπουμε ότι τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι παρελθοντικός χρόνος. Λέει, απογυμνώσας και θριαμβεύσας. Και εδώ η πράξη αυτή που έχει ήδη γίνει και μας έχει δώσει ο Θεός τη νίκη και το θρίαμβο άσχετα με το πώς αισθάνεσαι. Δεν έχει να κάνει με τα αισθήματά σου. Ο Κύριος μας έχει δώσει το θρίαμβο και έχει απογυμνώσει το διάβολο. Και όλο αυτό είναι δοσμένο σε εμάς νομικά, αισθάνεσαι, δεν αισθάνεσαι. Γιατί ο Κύριος το έκανε και περιμένει τώρα κι εμείς να πάρουμε τη θέση μας. Να πάρουμε τη θέση μας, εννοείται χωρίς αμαρτία. Χωρίς αμαρτία. Γιατί ο Κύριος θέλει να ενεργήσει όλη την εξουσία του από μέσα μας. Μου κάνει πολύ εντύπωση, αδερφοί, ότι ο Κύριος υψώνεται έτσι κι αλλιώς. Δοξάζεται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή έχει έναν τρόπο ο Θεός, ο οποίος Κύριος ξέρει πώς να διασκεδάζει τη βουλή του εχθρού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει να καταστρέψει ο διάβολος, ο Κύριος τι κάνει? Το αλλάζει και δοξάζεται. Αλλά σε εμάς δεν θέλει να δεν θέλει ο Θεός να παίρνει τη δόξα όπως την πήρε από τον Φαραώ. Θέλει να δοξάζεται από εμάς καθώς αγιαζόμαστε, καθώς ζούμε αφιερωμένα τη ζωή μας εκείνον και κάνουμε το θέλημά Του. Διάβαζα στις πράξεις σήμερα που πήγαν αυτοί οι 7 γη του Σκεβά. Είδανε τον Παύλο τι έκανε, επιτιμούσε δαίμονες με την εξουσία του Κυρίου. Μπορούσε να σταθεί κανένας δαίμονας, αδερφοί? Κανένας. Και βλέπετε, οι δαίμονες ήξεραν τον Παύλο. Τον ήξεραν. Γιατί τους έκανε ζημιά. Και ξέρουν το όνομά σου και το όνομά μου και ο Κύριος θέλει να κάνουμε ζημιά στην κόλαση. Και λέει στο 13 εδάφιο, πράξη 19-13, λέει και την έσα των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν απροφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά, το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες, σας ορκίζομαι εις τον Ιησού τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Και οι πράττοντες τούτο ήσαν επτά τεινές ή Ιουδαίου αρχιεραίος, ονομαζομένου Σκευά. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρό είπε, τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλο εξεύρω. Σεις δε τι είστε. Και πηδήσας επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον είτε το πνεύμα το πονηρό και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Δηλαδή, τους έδιρε, τους έσχισε ο άνθρωπος που ενεργούσαν οι δαίμονες από μέσα του, τους επιτέθηκε, 7 άτομα, τους έκανε μαύρους στο ξύλο, τους έσχισε τα ρούχα και φύγανε, ξαφανιστήκανε. Και θα πει κανείς, τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Αλλά κοιτάξτε μετά τι λέει. Και τούτο έγινε γνωστό εις πάντας Ιουδαίους δε και Έλληνας, τους κατοικούντας στην Έφεσο, και έπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων έρχονταν εξομολογούμενοι και φανερώνοντες τις πράξεις τους. Σε κάθε δηλαδή περίσταση ο Κύριος τι κάνει? Δοξάζεται. Δοξάζεται. Εδώ έγινε αυτό το σκηνικό από αυτούς οι οποίοι δεν ήξεραν τι τους γινότανε και ο Κύριος δοξάστηκε και οι άνθρωποι έπεσε φόβος. Ξέρετε τι θα σκεφτόταν όλοι? Μην την πατήσουμε κι εμείς σαν κι αυτούς. Ας γίνουμε κι εμείς όπως ο Παύλος. Να είμαστε σίγουροι, ούτε ξύλο ούτε τίποτα. Ο Παύλος επιτιμούσε και οι δαίμονες έφευγαν και οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι. Οπότε σου λέει καλύτερα έτσι παρά από την άλλη μεριά να γινόμαστε και ρεζίλοι. Αλλά λέει, από αυτό το γεγονός πολλοί πίστεψαν και ερχόταν και εξομολογούταν και φανέρωναν τις πράξεις τους. Και λέω, Κύριε, είσαι θαυμάσιος και σώζεις είτε έτσι, αλλιώς. Ο Παύλος λέει, κάποιοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο από αγάπη, κάποιοι τον κηρύττουν εξ αντιζηλίας. Γιατί νομίζουν ότι θα μου φέρουν θλίψη στα δεσμά μου. Και αυτό υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους σήμερα. Ε? Η εκκλησία μας είναι, ενώ εσείς είστε. Εμείς τι θέλουμε, αδελφοί? Για πείτε μου τι θέλουμε. Τη σωτηρία των ανθρώπων. Θέλουμε να ακουστεί το Ευαγγέλιο, να μετανοήσουν οι άνθρωποι, να σωθούν. Αυτό θέλουμε. Οπότε, όταν βλέπουμε και ο Κύριος σώζει οι ψυχές, τι πρέπει να κάνουμε? Να χαιρόμαστε. Και ξέρετε, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή όταν θα έρθει η ώρα που έρχεται και ο Κύριος θα ενώσει την εκκλησία του, όλοι θα είμαστε μαζί. Και ευλογημένοι. Αμήν. Με πήρε προχθές κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, ο οποίος πάει κάπου τέλος πάντων αλλού, και μου λέει, είχαμε έρθει μια φορά και κάνατε προσευχή και εκεί που κάνατε προσευχή ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο το άτομο αυτό για το οποίο προσευχήκαμε. Και σε ευχαριστώ. Δοξάζω τον Κύριο. Λέω, δεν με ευχαριστήσε εμένα, δεν βαφτίζω εγώ. Ο Κύριος βαπτίζει και η δική του είναι η δόξα. Δεν θα πούμε, σε εμάς, αφού εγώ προσευχήθηκα, εκεί θα έρθεις. Να μην ξαναπας εκεί, θα έρθεις εδώ. Δεν λέμε τέτοια πράγματα, γιατί δεν κάνουμε εμείς τίποτα. Όλα είναι από εκείνον. Από εκείνον είναι και ευλογούμε τους ανθρώπους. Η καρδιά μας είναι να ευλογήσουμε τους ανθρώπους, να ευλογήσουμε το λαό του Θεού και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Ακούσουν τη φωνή του Κύριου, να ακολουθούν εκείνον. Αμήν. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω στον Ιώβ. Πρώτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Συνεχίζει και λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή πάρημη. Γιατί το ρωτάει ο Κύριος, πόθεν έρχεσαι? Μήπως δεν ήξερε? Υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για να καταλάβουμε εμείς το τι γίνεται. Και το δεύτερο είναι γιατί βλέπουμε ότι ο διάβολος ασχολείται με τα δικά του πράγματα. Γιατί ο Κύριος δεν ρωτάει τους αγγέλους του? Δεν τους ρωτάει. Γιατί ξέρει, γιατί οι άγγελοι ενεργούν και κάνουν αυτό για το οποίο έχουν σταθεί από τον Κύριο. Δεν κάνουν τα δικά τους όπως κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό ο Κύριος τον ρωτάει. Και λέει, αυτός απαντάει, περιελθόν τη γη. Και το ρήμα στα εβραϊκά αναφέρεται στο γρήγορο πέρασμα, στο τρέξιμο. Τι μας θυμίζει αυτό? Άγχος. Είμαι στο τρέξιμο συνέχεια. Ο Κύριος δεν θέλει να είσαι συνέχεια. Ένα παράξενο πράγμα. Για τη βασιλεία του Θεού που ο Κύριος μας λέει να βιαστούμε, οι άνθρωποι τι κάνουν? Προλαβαίνω. Ενώ για όλα τα υπόλοιπα τι κάνουν? Τρέχω. Για τίποτα δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε. Πρέπει να τρέξουμε, ενώ για τη βασιλεία του Θεού κανένα πρόβλημα. Αυτό λέει. Τρέξιμο παντού. Και η ιδέα της έκφρασης, ιδιαίτερα στα αράβικα, έχει όχι απλά τρέξιμο, αλλά τη φωτιά της βιασύνης. Δηλαδή, το να έχει ο άνθρωπος φωτιά στα πόδια του, για να πρέπει να τρέξει γρήγορα και ασταμάτητα. Και έτσι κινείται ο διάβολος. Αυτό ακριβώς που λέει ο Πέτρος. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, τι κάνει? Περιέρχεται. Λέει, σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται. Αυτό κάνει. Τρέχει ασταμάτητα και κοιτάει να δει. Λέει, περιερθών τη γη και εμπεριπατεί σας εν αυτή. Και αυτό έχει να κάνει με παρατήρηση, με γρήγορη περιήγηση παρατήρησης. Πρέπει να πάει παντού, γιατί δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ενώ ο Κύριος, Β' Χρονικών, 16 κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Το εμπεριπατεί σας, αδερφοί, έχει την έννοια της περιπλάνησης. Περιπλανιέμαι. Β' Χρονικών 16:9. Διότι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι διαπάσεις της γης. Για ποιο λόγο? Ο διάβολος περιέτρεψε για να καταστρέψει τα μάτια του Κυρίου. Για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδία αυτών, τελεία προς αυτόν. Ο Κύριος, οι οφθαλμοί του γυρίζουν πάνω στη γη και ο σκοπός του είναι πώς να ενισχύσει και να δυναμώσει τους Αγίους, να τους ισχυροποιήσει όλους αυτούς οι οποίοι έχουν, λέει, την καρδιά τους προς αυτόν. Τέλεια. Ξέρετε τι σημαίνει το να έχεις την καρδιά σου στον Κύριο μπροστά? Τέλεια. Γιατί από την άλλη μεριά, αν σκεφτείς ότι εντάξει, ποιος τώρα είναι τέλειος, με την έννοια που ο κόσμος το θεωρεί τέλειο, αλλά το να έχεις την καρδιά σου τέλεια σημαίνει ότι στο μέτρο της αντίληψής σου βαδίζεις με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το είναι. Και ό,τι άλλο είναι αυτό που ο Θεός σου δείχνει και σου φανερώνει, είσαι αμέσως πρόθυμος να το υπακούσεις. Τώρα. Όχι αύριο, μεθαύριο, την άλλη. Τώρα. Τώρα. Και όλο αυτό που λέει ο διάβολος, η βιασύνη, το εμπεριπατή σας, τη γη, δείχνει όλη την κατάρα που είναι πάνω στο σατανά και έχει να κάνει με αυτό που ο ίδιος είναι. Βλέπετε τους ανθρώπους έξω πώς πάνε, αδελφοί. Λέει ο Ισαΐας στο 57 κεφάλαιο, στο 20. Ιδέα σεβής είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα όταν δεν δύναται να ησυχάσει και τα κύματα αυτής εκρύπτουσι κατά πάτημα και πυλών. Η ασεβής είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα. Συνέχεια. Από πού λέτε είναι αυτό το πνεύμα? Ο εχθρός είναι έτσι. Και κάνει τους ανθρώπους έτσι. Να είναι συνέχεια σε αυτήν την κατάσταση. Στον Ιούδα, στο 13 εδάφιο, λέει: κύματα άγρια θαλάσσης, επαφρίζοντα τα σιδείας αυτών ισχύνας, αστέρες πλανήτες, δια τους οποίους το ζωφερό σκότος είναι τετηρημένο στον αιώνα, δεν έχουν ανάπαυση. Δεν έχουν ησυχία. Ο άνθρωπος τον έχει φτιάξει ο Θεός για να έχει ένα τόπο να κατοικεί και να αναπαύεται. Αυτό δεν υπάρχει στον εχθρό. Δεν έχει ανάπαυση. Γι' αυτό τι κάνει, λέει. Θυμάστε όταν ο Κύριος είπε για το ακάθαρτο πνεύμα, όταν εξέλθει από τον άνθρωπο, τι κάνει? Πάει, περιέρχεται και ζητάει να βρει τόπο για ανάπαυση. Και όταν δεν βρει, λέει, τι κάνει? Γυρίζει πίσω από εκεί που εξήλθε. Τι θέλει? Να βρει τόπο να μπει μέσα. Να μπει μέσα. Και να κάνει τον άνθρωπο να είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα μετά. Σαν την ταραγμένη θάλασσα. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε γεμάτοι με το πνεύμα του, ώστε να μην υπάρχει τόπος να μπει τίποτα άλλο μέσα. Τίποτα. Τον ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ισαΐα κεφάλαιο 30, εδάφιο 15, ποιο είναι το αντίθετο, αδερφοί, από όλη αυτή την ενέργεια του εχθρού? Λέει, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεπιθήσει θέλει είστε η δύναμή σας. Αλλά δεν η θελήσετε. Πού είναι η δύναμή μας, λέει? Στην ησυχία και στην ανάπαυση. Και δεν εννοεί βέβαια το να μην ακούγεται η μιλιά σου. Να είσαι κάπου και να μην ακούγεται η μιλιά σου. Τι εννοεί στην ησυχία και στην ανάπαυση? Να είσαι στην ειρήνη του Θεού μέσα σου, και αυτή η ειρήνη βγαίνει από την επίγνωση της πίστης που ο Θεός θέλει να έχεις. Την επίγνωση του ποιος είναι εκείνος. Και οτιδήποτε έρθει στη ζωή σου, ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να μην ξεκινάς, όχι τι θα γίνει, όχι και είναι εκείνο και αν γίνει τ' άλλο, και τρέχει ο νου σου και χάνεται και έχεις χαθεί χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Ενώ ο Κύριος θέλει να εμπιστευτείς εκείνον, γιατί λέει και όλες οι τρίχες της κεφαλής σου είναι αριθμημένες. Τις έχει αριθμίσει ο Κύριος. Εάν τον νοιάζει τα πουλάκια και τα ταΐζει και τα κρίνα του αγρού και τα δίνει, τον νοιάζει για μας? Τον νοιάζει, αδερφοί. Τον νοιάζει. Το ίδιο είπε στο Ματθαίος το 11, εδάφιο 28, λέει, έλθετε προς εμέ πάντες σκοπιώντες, υπεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Αλλά η ανάπαυση, για να γίνει, υπάρχει και μία επόμενη προϋπόθεση. Λέει, να πάρουμε πάνω μας τον ζυγό του και να μάθουμε από αυτόν, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Δηλαδή, η ανάπαυση στην ψυχή μας πάει μαζί με τι άλλο? Πάει μαζί με το ζυγό του Κυρίου. Το να πάρουμε το ζυγό επάνω του, επάνω μας, το δικό του. Λέει, Ρωμαίους 15, κεφάλαιο, εδάφιο 13, λέει ο Παύλος, ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Δια της πίστεως, να μας γεμίσει ο Κύριος με τι, λέει, χαρά και ειρήνη. Βλέπετε πως έρθει η χαρά, αδερφοί? Η χαρά δεν έρθει το να ακούμε καλές αγγελίες συνέχεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά στη ζωή μέσα ακούσε καλά, ακούσε δυσάρεστα. Αλλά η χαρά που ο Θεός βάζει μέσα στο πνεύμα σου δεν έχει να κάνει με τις καταστάσεις. Είναι εκεί, γιατί η χαρά σου είναι εδρεωμένη σε αυτό που ο Θεός είναι και σε αυτό που ο Θεός κάνει και θα κάνει. Και ξέρεις ότι και μετά την τρικυμία ο Θεός θα φέρει γαλήνη. Φέρει γαλήνη. Όπως σε έχει περάσει και σε έχει φτάσει μέχρι εδώ, έτσι θα σε φτάσει μέχρι τέλος. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός να σε φάει ούτε η άρκτος, ούτε η αρκούδα, ούτε το ίδιο πράγμα είναι, ούτε το λιοντάρι, ούτε ο Φιλιστέος. Θα νικήσουμε. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Όταν κυνηγούσε ο Αβεσσαλόμ το Δαβίδ, και ο Δαβίδ έφευγε από την Ιερουσαλήμ για να γλιτώσει, λέει στον Ψαλμό, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει, εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Με ειρήνη και θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ, γιατί εσύ με κατοικίζεις σε ασφάλεια. Υπάρχει ένας λόγος, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να μας διακατέχει έτσι μια σφοδρή επιθυμία και να μην θέλουμε να ησυχάσουμε από μία έννοια. Ποιος είναι αυτός? Τον διαβάσουμε. Διαβάζω στον Ψαλμό 132, εδάφιο 3. Τι είπε ο Δαβίδ? Δεν θα εισέλθω υπό τη στέγη του οίκου μου, δεν θα ανεβώ στην πλήμη της τρόμνης μου. Δεν θα δώσω ύπνο στα μάτια μου, νησταγμό στα βλέφαρά μου, εωσού εύρω τόπο για τον Κύριον, κατοικία για τον ισχυρό Θεό Ιακώβ. Ο μόνος λόγος που σου επιτρέπεται και μας επιτρέπεται να έχουμε αυτή την επιθυμία της φοδρή και να θέλουμε να μην κοιμηθούμε, είναι αυτός. Είναι αυτός. Ούτε το πώς θα πάει η δουλειά σου, ούτε αν πάρεις τα λεφτά σου, ούτε την οικογένειά σου, το ένα, το άλλο. Ο Κύριος πώς θέλει, τι θέλει να κάνουμε. Να τον εμπιστευόμαστε. Να τον εμπιστευόμαστε για όλα αυτά. Εδώ λέει, δεν θα εισέλθω στη στέγη του οίκου μου, θα ανεβώ στην κλίνη της τρόμης μου, δεν θα κοιμηθώ μέχρι να βρω τον τόπο της κατοίκησης. Και ρωτάω, αδερφοί, για πείτε μου, μας ενδιαφέρει να βρούμε τον τόπο της κατοίκησης του Κυρίου? Μας ενδιαφέρει. Ποιος είναι ο τόπος της κατοίκησής του? Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Και ρωτάω, πόσο σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να μπαίνει μέσα σε καρδιές ανθρώπων, να τους σώζει και να τους κάνει τόπο κατοίκησης? Γιατί το θέμα δεν είναι τα λόγια. Ποιο είναι το θέμα? Λέμε τι κάνουμε στο διατάφτα. Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει. Στο κατά Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, λέει, τότε ενεθυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι είναι γεγραμμένον, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Υπάρχει ένας ζήλος που ο Θεός θέλει να μπει μέσα σου, ώστε να σε καταφάει ολοκληρωτικά. Ολοκληρωτικά. Και λέει στο 8ο εδάφιο, και είπε Ιώβ, κεφάλαιο 1ο εδάφιο 8, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού στη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αδερφοί, σίγουρα ο διάβολος είπε στον Κύριο μπροστά για τον Ιησού. Τον ίδιο έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιησού, και δοκιμάστε ο Κύριος 40 μέρες. 40 μέρες πέρασε δοκιμασία, η δοκιμασία που πέρασε ο Κύριος, αδερφοί, ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη δοκιμασία που πέρασε ο Ιώβ. Πολύ μεγαλύτερη. Αλλά υπέμεινε και νίκησε.

Αμήν. Το να εκλέγεις, να αγαπάς τον Κύριο, να περπατάς Άγιος, να είσαι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να είσαι μέσα στην προσευχή, να είσαι σε ό,τι γίνεται, είναι μια μαρτυρία νίκης ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στο διάβολο, γιατί θα μπορούσαμε τώρα να είμαστε οπουδήποτε αλλού. Οπουδήποτε αλλού. Και είμαστε εδώ για ποιο λόγο? Γιατί αγαπούμε τον Κύριο και αγαπούμε το λαό Του. Αγαπούμε το λαό Του. Αμήν. Ψαλμός κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει: αλλά μάθετε ότι εξέλεξε ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Κύριος: έβαλες το νου σου. Σημαίνει ότι όλο το είναι του διαβόλου είχε στραφεί ενάντια στον Ιώβ. Όπως στράφηκε ενάντια στον Κύριο Ιησού Χριστό, και από αυτό δεν εξαιρείται κανένας Άγιος. Θυμάστε, σας είχα πει ότι εάν υπάρχει ένας μόνο άνθρωπος ο οποίος δεν υποτάσσεται στο διάβολο, ο διάβολος τι κάνει? Φρύτη, φρύτη. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο ένας, ο οποίος δεν υποτάσσεται στον εχθρό, είναι αυτός ο οποίος ευαριστεί τον Κύριο. Ο Θεός χαίρεται, αδερφοί. Χαίρεται. Και δεν ενοχλεί το διάβολο η κυριαρχία που έχει πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και σας είχα πει το παράδειγμα με τους τρεις παιδες. Με τους τρεις παιδες. Δεν τον ένιωσε τον Ναβουχοδονόσορα που είχε όλα αυτά τα εκατομμύρια υπηκών, μόλις πέσανε τα όργανα όλα αυτά που έπεφταν και προσκυνούσαν την εικόνα του. Τι τον ένοιαζε? Οι τρεις παιδες. Οι τρεις παιδες. Γιατί αυτοί οι τρεις να μην προσκυνάνε? Αυτό τον τρέλαινε τον Ναβουχοδονόσορα. Γιατί είναι το ίδιο πνεύμα που έχει ο εχθρός. Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο ακριβώς. Και σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υπακούει στον Κύριο, πάει κόντρα στο διάβολο, σημαίνει ότι ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Κοιτάξτε έναν άλλον. Στην Εστήρ έχουμε τον Μαρωδοχαίο. Την ιστορία του Μαρωδοχαίου, ο οποίος ήταν Ιουδαίος, ήταν ο θείος της Εστήρ, και υπήρχε κάποιος, ο Αμάν, πλούσιος, και όλοι τον προσκυνούσαν εκτός του Μαρωδοχαίου. Και λέει στην Εστήρ, στο 3ο κεφάλαιο, στο 5ο εδάφιο: και ότε ο Αμάν είδε ότι ο Μαρωδοχαίος δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν, ενεπλίστη θυμού ο Αμάν. Και εστοχάστη τα πεινά να βάλει χείρα επί μόνο το Μαρωδοχαίο. Διότι είχε φανερώσει, δηλαδή δεν ήθελε μόνο το Μαρωδοχαίο, ήθελε εξαιτίας του Μαρωδοχαίου να καταστρέψει όλο το λαό Ισραήλ. Και λέει στο 5ο κεφάλαιο, στο 13. Έχει όλες τις τιμές του βασιλιά, αλλά λέει πλην πάντα τα αυτά δεν με ωφελούν, ενώσο βλέπω το Μαρωδοχαίο τον Ιουδαίο καθήμενο εν τη πύλη του βασιλέως. Θυμώνει ο εχθρός επειδή εμείς δεν προσκυνούμε. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι έχεις ένα εχθρό ο οποίος κάθε φορά που έρχεσαι και υψώνεις και δοξάζεις τον Κύριο, αυτόματα αυτό ζητάτε και ο Θεός σου παίρνει όλη τη δόξα. Κάθε φορά που πιστεύεις στον Κύριο, που βάζεις την καρδιά σου σε μία δυσκολία να πιστέψεις στο Θεό, ο Θεός χαίρεται και βαρεστείται, ενώ ο εχθρός τι κάνει? Ορίεται. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν έχω ένα θέμα μες στη ζωή μου, μια αδυναμία, βάλε όποια είναι αυτή. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρουμε μία χαμηλής ισχύος, που είναι το να νευριάζεις, παράδειγμα. Έτσι. Να νευριάζεις άμα είσαι, ξέρω, ο άνδρας, στη γυναίκα σου ή η γυναίκα, στον άνδρα ή στα παιδιά, παράδειγμα. Και εκείνη την ώρα που είναι να βγει ο θυμός, εσύ ανοίγεις το στόμα σου και ευλογείς το άλλο μέλος. Και ψάλλεις. Εκείνη την ώρα ο Θεός τι κάνει? Ο Θεός χαίρεται. Και ο εχθρός ο οποίος έχει συντριφτεί, γιατί αν άνοιγε το στόμα να αρχίσεις να φωνάζεις, θα ήταν ο διάβολος εκεί να χαίρεται. Ενώ εκείνη την ώρα έχεις, με τη συμπεριφορά σου έχεις δώσει τη δόξα στον Κύριο και ο εχθρός έχει λάβει ήττα. Βάλε το τώρα αυτό σε κάθε τομέα της ζωής σου και σε κάθε δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζεις, σε κάθε. Είτε μπορεί να είναι μια απιστία σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Όταν αποφασίζεις να πιστέψεις στον Κύριο, ο εχθρός συντρίβεται και ο Θεός χαίρεται.

0: όταν έχεις μέσα σου μια δυσκολία μέσα, μπορεί να είναι σωματική, σαρκική αμαρτία παράδειγμα. Όταν αποφασίσεις έρθει αυτό να σου επιτεθεί, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο εχθρός τελείωσε. Μια φορά νίκησες, δεν ξανάρθει ποτέ. Τι κάνει ο διάβολος άφη. Τον Κύριο λέει και αφήσας αυτόν έως καιρού, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα μηχανοραφούσε και σκεφτότανε και έψαχνε να βρει την ώρα την κατάλληλη ώστε να ξαναέρθει. Τι να κάνει τον Κύριο, να τον πειράξει. Λένε κάποιοι άνθρωποι, αυτό που περνάω εγώ είναι, δεν φτιάχνει. Ξέρετε γιατί δεν φτιάχνει. Γιατί λέει ότι το ακάθαρτο πνεύμα όταν εξέλθει από τον άνθρωπο περιέρχεται και ζητάει τόπο να αναπαυθεί, και όταν δεν βρει, τι κάνει, ξαναπάει πίσω να κάνει επίθεση. Ξαναπάει να κάνει επίθεση στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει εκείνη την ώρα που έρχεται ο εχθρός να σου επιτεθεί, τι να πεις, αντισταθείς στο διάβολο, θα υποταχθείς στο Θεό και ο Κύριος θα χαίρεται και οι άγγελοι και ο διάβολος θα φρύτει και θα φύγει. Και θα φύγει. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε τον ουρανό χαρούμενο. Ναι. Σκέψου το. Ότι κάθε φορά που παίρνεις μια νίκη, κάθε μέρα της ζωής σου, σε κάθε νίκη, οι άγγελοι στείλουν χορό και πανηγύρι. Χορό και πανηγύρι. Αμήν. Και δοξάζουν τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε για τη χάρη του, αδερφοί, γιατί σαν να είμαστε μέσα σε ένα κουβούκλιο προστατευμένοι, που δεν περνάνε ούτε βόμβες ούτε τίποτα, και είναι η χάρη του Θεού αυτή η οποία σε φυλάει, καθώς βαδίζεις υπάκους μέσα στο θέλημά του. Αμήν. Αμήν. Ξέρεις ότι ο Κύριος το έχει κάνει έτσι, αδερφοί, ώστε και αν και λίγοι να είναι οι Άγιοι. Θυμάστε όταν πήγαν οι τρεις άγγελοι να καταστρέψουν τα Σόδομα και τα Γόμορα και έπιασε τη συζήτηση ο Αβραάμ με τον Κύριο, με τον άγγελο ο οποίος φανέρωνε την παρουσία του Θεού, και του λέει ξεκίνησε από τα 50. Και αν είναι 50, στην πόλη θα την καταστρέψεις. 40, 30, 20, 10. Για τους 10 ο Θεός τι είπε. Και 10 να είναι, δεν την καταστρέφω την πόλη. Και 10. Που σημαίνει ότι ενώ όσο είναι οι Άγιοι πάνω στην παρουσία του προσώπου της γης, ο Κύριος τι κάνει τη γη. Τη φυλάει, τη συντηρεί. Τη συντηρεί, αλλά περιμένει από μας να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε. Οπότε όλο το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε τώρα. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Είμαστε εδώ εμείς στη γενιά μας για να κάνουμε τη μάχη μας και να νικήσουμε. Γιατί λέει αυτός ο οποίος θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Βλέπετε, δεν υπάρχει ένας ενδιάμεσος τρόπος να πεις ότι εγώ θα φτάσω στον ουρανό και ας μην νικήσω. Όχι. Θα νικήσεις τον διάβολο, θα νικήσεις τις δυνάμεις του με το λόγο του Θεού, με τη χάρη του Κυρίου. Και νικώντας θα μπεις με θρίαμβο μέσα στην παρουσία του, μέσα στην παρουσία του Θεού. Σκέψου ότι όταν είναι κάποιος αδερφός ηλικιωμένος, ο οποίος φεύγει και μπαίνει μέσα στην παρουσία του Θεού, αυτό που λέμε είναι ότι, εντάξει, μπορεί να θλιβόμαστε, αλλά ο άνθρωπος αυτός τι έκανε. Νίκησε! Ο διάβολος τον έχασε για πάντα. Τον έχασε και ασφαλίστηκε μέσα στην παρουσία του Θεού. Οπότε γι' αυτό μονάχα αξίζει να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι, γιατί μπήκε μέσα στη βασιλεία του Θεού και σφραγίστηκε, τελείωσε. Ποιανού είναι το θέμα μετά? Εμάς. Να συνεχίσουμε τον αγώνα ώστε να μπούμε κι εμείς μαζί με όλους τους Αγίους μέσα στην παρουσία του Θεού. Με όλους τους Αγίους θα εφρανθώ εκεί, λέει ο ύμνος. Αμήν. Να χαρούμε μαζί με όλους τους Αγίους στα επουράνια. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Έχουμε μόνο να νικήσουμε ενάντια στο σκοτάδι. Αυτό ακριβώς που λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, το 6:12. Τι μας λέει ο Παύλος, πως είναι η μάχη μας, λέει. Διότι δεν είναι η πάλη μας εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στις αρχές, εναντίον στις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορες, τους σκότους, του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Έχουμε να κάνουμε μάχη, αδερφοί. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είμαστε από την πλευρά των θριαμβευτών, των νικητών. Και θα κάνουμε τη μάχη μας εναντίον στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής και θα είμαστε οι θριαμβευτές. Περιμένουμε αυτή την ώρα, αρφή, που λέει στην Αποκάλυψη, μας λέει ο Λόγος Θεού ότι τώρα έγινε, λέει, η σωτηρία, Αποκάλυψη κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Θα φωνάξουν όλοι οι Άγιοι και ήκουσα φωνή μεγάλη, λέγουσα εν τον ουρανό. Ποιοι φωνάζουνε? Εμείς δηλαδή. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος. Κατερρίφθη. Αυτό το οποίο ζούσαμε νομικά όλα τα χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης, θα έρθει η ώρα που θα το γευτούμε και εμπειρικά. Θα είμαστε μέσα στο θρόνο. Θα καθόμαστε μέσα στο θρόνο. Και δεν θα χρειάζεται να ψαχουλεύεις να λες είμαι, δεν είμαι, τώρα πού είμαι. Ε? Και θα είναι ο διάβολος κάτω. Θα χάσει τη θέση του για πάντα θέση. Αυτό το δικαίωμα που είχε εξαιτίας της αμαρτίας να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και να κατηγορεί, θα πέσει. Γι' αυτό λέει ουέις τους κατοικούντας επί τη γη, γιατί έρχεται ο διάβολος και έχει θυμό μέγα, γιατί τελείωσε πλέον, τελείωσε. Και είμαστε σε αυτή την ώρα τώρα να μπούμε εκεί μέσα. Θα νικήσουμε, αδερφοί? Με τη χάρη του θα φτάσουμε εκεί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Εσύ δέχτηκες τη δοξολογία, τη λατρεία, την ευχαριστία, την αγάπη μας, τον ενθουσιασμό μας για σένα, Ιησού Άγιε. Τώρα είμαστε στα πόδια σου. Και έχουμε ανάγκη από τους λόγους σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από ενίσχυση, από στήριξη. Έχουμε ανάγκη από ενδυνάμωση της πίστης μας, Κύριε Θεέ μου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμη της προσμονής της παρουσίας σου. Να μην αποκάμουμε, Ιησού. Έλα και μίλησέ μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο Κύριος μας, ο Σωτήρας μας, ο δάσκαλός μας. Στα πόδια σου παραδεινόμαστε εντελώς, Κύριε. Και δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση σε σένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουν, παρακαλώ. Μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο Κύριος όρισε ορισμένες περιόδους αναμονής για το λαό του. Προσμονής. Είπαμε ότι ο Λόγος του είναι προφητικός. Και προφητεία, προφητεύω, το ρήμα σημαίνει προφημί, προλέγω. Δεν είναι φυτεύω από πιο μπροστά, δεν είναι αυτό, είναι από το φημί. Το αρχαίο ρήμα που θα πει λέγω. Προφημί, προλέγω. Όλα αυτά που ο Θεός όρισε μέσα στη βουλή του, την οποία τελείωσε προκαταβολής κόσμου και την άρχισε να την εκδηλώνει όταν είπε «γεννηθεί το φως». Όλα αυτά είναι τώρα προφητευμένα. Τα έθεσε μέσα στον προφητικό λόγο. Ξέρετε ότι και οι ζωές μας είναι προφητευμένες. Αμήν. Εφεσίους 1:4 λέει «Ώστις εξέλεξεν ημάς, ο Πατέρας εξέλεξεν ημάς εν αυτό, εν το Χριστό». Πότε μας εξέλεξε? Στο λέει, και αυτό είναι θα λέγαμε ανάποδη προφητεία, το έχει κάνει ο Θεός εκεί μέσα στη βουλή του και τώρα το βλέπουμε να έχει λάβει χώρα. Όρισε ορισμένες περιόδους όπου οι Άγιοι του, ο λαός του έπρεπε να προσμένει τον λόγο που ο Θεός λάλησε. Και δεν το κάνει αυτό μια φορά μόνο. Μίλησε στον Αβραάμ και του λέει έξευρε, βεβαίως, όταν έκανε τη Διαθήκη προς τον Αβραάμ και του λέει έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θα ταλαιπωρηθεί στην Αίγυπτο για 400 χρόνια. Και μετά από 400 χρόνια θα βγουν με δόξα και πλούτο. Και περίμενα. Περίμενα. Και ρωτάω. Εκπληρώθηκε ο Λόγος του Θεού, ναι ή όχι? Εκπληρώθηκε. Βρήκε τον Μωυσή, τον έστειλε, τον έχρισε και ο Θεός τους έβγαλε με κρατεά χείρα, λέει ο Λόγος του Θεού. Με ισχυρό χέρι, δεξιά του. Εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση. Τους λέει μετά, θα μπείτε στη γη Χαναάν. Μάλιστα αυτό ήταν και μέρος της υπόσχεσης. Μετά θα σας δώσω, θα σας φέρω στη γη Χαναάν. Πόσα χρόνια περιμένανε για να μπουν στη γη Χαναάν? Από τότε που βγήκανε. 40. Ερχόμαστε στον καιρό που ήταν να έρθει ο Χριστός. Ήτανε η μεγάλη προσδοκία. Να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού. Το Άγιο Σπέρμα, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού θα ερχόταν γεννημένος εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου, της Μαρίας. Θα φανερωνόταν ο Θεός από μέσα του. Το όνομά του, ένας τίτλος δηλαδή, θα ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Τι θα ήταν αυτός και τι θα έκανε. Τι λέγανε οι Ισραηλίτες. Καθένας βέβαια έχει τη δική του προσμονή. Προσέξτε το αυτό. Τι λέγανε. Θα έρθει ο Χριστός. Θα πιάσει τους Ρωμαίους, θα διαλύσει και θα γίνει με βασιλεία. Πρόσεχε τι προσμένεις. Η προσμονή μας, αδελφοί, πρέπει να είναι ακριβώς και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με την καρδιά του Θεού, με αυτά που το Πνεύμα του Θεού έχει ορίσει. Γιατί έτσι απογοητεύονται οι άνθρωποι. Δεν γίνονται αυτά που θέλουν και περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός έχει λάθος. Κάνει λάθη ο Κύριος, αδελφοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος ψεύτης και ο Θεός αληθής. Αληθής. Και έχουμε τώρα την Άννα, την προφήτισσα, η οποία λέει στο Λουκά 2.38 για την Άννα. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, πότε δηλαδή έφτασε την ώρα εκείνη που τον πήγανε για περιτομή και τον πήρε στα χέρια του ο προφήτης ο Σιμεών και είπε τώρα μπορείς να απολέσεις τον δούλο σου δέσποτα γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Περίμενε. Ειδοποιημένος από το Πνεύμα του Θεού. Η Άννα ταυτόχρονα έφτασε λέει εκείνη την ώρα και δοξολογούσε τον Κύριο και λαλούσε περί αυτού προς όλους όσους πρόσμεναν λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Πρόσμενα. Υπήρχαν άνθρωποι που είπαν πρόσμενα. Για πει προσμένο. Περιμένω. Πρόσμεναν με πίστη πού. Στον λόγο που ο Θεός έδωσε. Θα σηκώσω προφήτη. Σαν το Μωυσή. Και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του. Και η ψυχή που δεν θα ακούσει θα απολεστεί. Το έκανε ο Θεός. Ο Κύριος είπε τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ δεν λαλώ από τον εαυτό μου. Ο πατήρ εν εμή μένον ποιή τα έργα αυτού. Εκπλήρωσε το λόγο του αδελφή. Αυτοί που περίμεναν αναμύφθηκαν είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, να είμαστε, ήρθε η δική μας σειρά. Προσμένουμε τον Κύριο. Πόσοι πραγματικά το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί, ώστε να τον προσμένουμε. Και πού πατάμε στην προσμονή μας. Γιατί η προσμονή δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει ζωντανή πίστη. Και η πίστη που πατάει. Στο γραμμένο. Στο λόγο του Θεού. Επειδή εκείνος το είπε και ο Θεός δεν λέει ψέματα. Είναι πάντα αληθινός. Βγαίνει στο λόγο του ακέραιος κάθε φορά. Μπορεί να κουνηθεί η γη και ο ουρανός. Ο λόγος του είναι εκεί. Δεν κουνιέται. Και αυτό με όλα τα παραδείγματα που έχουμε δει μέσα από το Λόγο του Θεού μας κινεί να προσμένουμε με πίστη. Ξέρετε, η προσμονή δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Πόσοι έχουμε περιμένει σε μια μακρινή ουρά. Είσαι στο αεροδρόμιο, θες να φύγεις, ξαφνικά λέει η πτήση για το τάδε τάδε θα αναβάλλεται, θα περιμένετε 2 ώρες. Πώς περιμένουμε, άραγε. Υπάρχουν, ξέρετε, 2 ειδών τρόποι αναμονής και προσμονής. Ελάτε να σας διαβάσω λίγο το εδάφιο αυτό. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, όμως η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Λέει στον Ισαΐα 40:31. Αλλιπροσμένονται στον Κύριο. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Το θες αυτό? Εάν δεν προσμένεις τον Κύριο, τι θα γίνει η δύναμή σου? Δεν θα έχεις δύναμη. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανεβούν με φτερά. Ως αετή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι να αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να ατονίσει. Οι προσμένοντες τον Κύριο. Λέει στον Ψαλμό 130, εδάφιο 6, η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο. Μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή. Έχουμε αυτού του είδους την προσμονή, αδελφοί. Ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Στους Τρίνους 3:25 λέει, αγαθός ο Κύριος εις τους προσμένοντας Αυτόν, εις την ψυχήν την εξητούσαν Αυτόν. Σε βάζει να περιμένεις, αλλά ενώ περιμένεις θέλει ο Θεός να σε ευεργετήσει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνονται μέσα μας όταν και εφόσον περιμένουμε. Περιμένουμε με πίστη. Δεν περιμένουμε αδρανείς παθητικοί. Όποτε θέλει, ας έρθει. Εάν περιμένεις έτσι, ποιος μπορεί να πει τι θα πάθεις, τι θα σου γίνει? Θα κοιμηθείς. Θα σε πάρει ο ύπνος. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα. Ναι, οι 10 παρθένες. Περίμεναν τον νηφίο. Περίμεναν τον νηφίο, αλλά ο νηφίος άργησε. Και τι πάθανε? Η καρδιά τους δεν ήταν εκεί που ο Θεός ήθελε να είναι. Γι' αυτό και ήταν και παρθένες. Δηλαδή όχι οι νύμφοι. Εδώ που βλέπουμε το ρήμα προσμένοντες, θέλω να σας να μπούμε λίγο στα εβραϊκά μέσα να δούμε κάτι πολύτιμο. Είναι το ρήμα καβά στα εβραϊκά. Καβά. Και θα πει στρίβω. Τεντώνω. Και εννοεί τώρα το τέντομα της υπομονής. Της προσμονής. Και σημαίνει προσμένο. Ισχύω. Δηλαδή, κρατάω και δυναμώνομαι σε αυτό και επίσης λέει το λεξικό, αναφέρεται στον κλόνο του σκοινιού. Στον κλόνο του σκοινιού. Λέει το λεξικό αυτό, το ταργούμ λέει, καβίν. Καβίν. Και αναφέρεται στο νήμα της αράχνης, δηλαδή το νήμα που βγάζει η αράχνη από το σώμα της και το κοίταξα λίγο. Λέει για σκηνή, λέει για κλόνους. Δηλαδή ο Κύριος θέλει να πλέξει πράγματα μέσα σου για να ενισχυθεί η υπομονή σου. Και όχι μόνο αυτό, θέλει όλοι μαζί να έχουμε το πνεύμα αυτό και κάθε ένας από εμάς είναι και ένας κλόνος και ενισχύουμε ένας τον άλλον να σταθούμε και να προσμένουμε μέχρι να έρθει η ώρα εκείνη. Αμήν. Κοίταξα λίγο το λεξικό γιατί μου δημιουργήθηκε η απορία. Αυτή η αράχνη είναι ένα τρομερό πλάσμα. Ξέρετε ότι μπορεί να ταξιδεύει ο ωκεανός ολόκληρος. Φτιάχνει νήμα, περιμένει τον άνεμο και όταν τη φυσήξει ο άνεμος, το νήμα αυτό γίνεται μόνο το από πίσω. Και ταξιδεύει και πάει σε άλλες υπήρους, λέει το λεξικό. Και λέει, αποδεικνύεται ότι η Ίνα αποτελείται από μια σειρά από νανοκλονίδες. Το νήμα της αράχνης είναι μετάξι. Όχι μετάξι, είναι μεταξωτό, δηλαδή μετάξι, έτσι. Το λέει αυτό ένας ship. Και λέει, κάθε νανοτράβηγμα, δηλαδή που τραβιέται η ουσία αυτή από την αράχνη, είναι ένα λεπτό νήμα από πρωτεΐνη με διάμετρο λιγότερο από ένα εκατομμυριωστό της ίντσας. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ένα τυπικό νήμα από μετάξι απομονωμένο αποτελείται από περίπου 2.500 νανοζώνες. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να πλεχθούμε στις υποσχέσεις του Θεού με πίστη για να αντέξουμε στην υπομονή που ο Κύριος θέλει να έχει η Εκκλησία μέχρι να γίνει το έργο του Θεού και να τον δούμε στο μεσουράνημα. Αμήν. Δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε ένα σώμα. Και μιλάω για όλο το λαό του Θεού, τους αναγεννημένους. Η προσμονή των ανθρώπων που έχουν μια χλιαρή καρδιά. Είναι χλιαρή στα πνευματικά. Θα τους οδηγήσει σε νησταγμό και ύπνο πνευματικό. Δεν υπάρχει τίποτα πρόβλημα με τον φυσικό ύπνο. Μέσα η καρδιά και η ψυχή να μην κοιμηθούμε πνευματικά. Λέει στον Ισαΐα 56:10, οι δε φύλακες αυτού είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άραλοι, μη δυνάμενοι να ηλακτήσουν, δεν μπορούν να γαυγίσουν δηλαδή. Κοιμόμενοι, τι θα έλεγες, να σε φύλαγε κάποιος φύλακας που είναι υπναράς. Ε, παιδιά, πάω στη Σκοπιά, γεια. Δεν θα ήθελα να με φυλάει αυτός το βράδυ. Με τίποτα. Και έχω κάνει Σκοπιά μπόλικες ώρες. 2 ώρα και 3 ώρα μάλιστα. Ξέρω πώς είναι. Αγαπώντες νησταγμών, λέει. Ματέως 25:5 λέει, και επειδή ο νηφίος ευβράδυνε, οι 10 αυτές παρθένες ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Θα τη δούμε την εικόνα της Εκκλησίας παρακάτω. Νίσταξαν όλες και κοιμούντουσταν. Όλοι, ναι, και κοιμούντουσταν. Μάρκος 14:37. Την ώρα που ο Κύριος περνούσε την αγωνία της Γετσημανής, την άλλη μέρα, 9 η ώρα, θα ήταν στο σταυρό, τον είχαν βασανίσει, τον είχαν κατακόψει και τον στείλανε στα καρφιά στο σταυρό. Το βράδυ εκείνο είχε ανάγκη από προσευχή. Και τι είπε στους μαθητές του? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Μάρκος 14:37. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, Σίμων, κοιμάσαι? Δεν μπόρεσες μία ώρα να αγρυπνήσεις? Είχαν φάει το αρνάκι του Πάσχα, ήπιανε και το κρασάκι και πρόσεξε. Τι είπε ο Κύριος, τι να προσέξουμε? Για να μην βαρενθούν οι καρδιές μας, 3 πράγματα μας είπε. Κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέρημνες. Ελάτε να το δούμε τώρα σε λίγο. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο γκρουπ. Εάν δεν είσαι ενωμένος με τον Κύριο, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν κοχλάζει από μέσα σου να έχεις ζήλο και αγάπη για τον Κύριο, να προσεύχεσαι, να πάρεις τα βάρη και τις δυσκολίες του σώματος, να τα σηκώνεις τον Κύριο, θα κοιμηθείς. Και δεν είναι αστείο. Όλοι έχουμε περάσει το να θέλουμε να κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ιδιαίτερα οι οδηγοί. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό? Ναι, 2 φορές με φύλαξε ο Κύριος. Το πιο επικίνδυνο, ξέρετε ποιο είναι? Να νομίζεις ότι βλέπεις ενώ είναι τα μάτια σου κλειστά. Ναι. Είναι κλειστά τα μάτια σου και εσύ βλέπεις το δρόμο. Φοβερά επικίνδυνο. Πολλοί χριστιανοί έτσι είναι σήμερα. Νομίζουν ότι βλέπουν. Και εύχομαι κανείς από μας να είναι έτσι. Κανείς. Και μιλάω και για τον εαυτό μου. Ποτέ δεν ξέρω τον εαυτό μου. Και εγώ αγωνίζομαι όπως όλοι μας. Κοιτάξτε τι λέει στην Άλφα Θεσσαλονικής 5-6. Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί. Αλλά σαν γρυπνόμεν. Πώς να προσμένουμε? Να αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Να εγκρατευόμαστε από τι? Γιατί η δύναμη του σατανά είναι ο πειρασμός, αδελφοί. Θα έρθει πειρασμός πάνω σε όλους τους κατοικούντας επί τη γη. Ο άνθρωπος που ξέρει και εγκρατεύεται. Δηλαδή βάζει πρώτα το θέλημα του Θεού. Πρώτα το θέλημα του Κυρίου. Και μετά τις ανάγκες, τις ατομικές, οικογενειακές και οτιδήποτε άλλο. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Και μην νομίζω ότι μιλάει τόσο για το πιωτό. Ποια είναι αυτή που βλέπουμε να μεθάει τον κόσμο? Δυνατά. Η Βαβυλώνα. Λέει ο Ιωάννης ότι ο άγγελος του έδειξε μια γυναίκα, πόρνη, να κάθεται πάνω σε αυτό το θηρίο με τα 7 κεφάλια και να κρατάει στο χέρι της ένα ποτήριο γεμάτο βδελίγματα και με αυτό έχει μεθύσει τους άρχοντες, τους βασιλιάδες και όλους τους κατοικούντες επί τη γη. Οι κατοικούντες επί τη γη είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν πιστέψει στον Κύριο. Αυτή είναι. Από τη μέθη του κόσμου. Μα όλοι έτσι λένε. Εσείς τι είστε δηλαδή? Ένα πολύ κοινό ρητό του κόσμου. Ποιοι είμαστε? Είμαστε παιδιά του Θεού. Οι και θυγατέρες του υψίστου. Αμήν. Ο Κύριος μας αποκαλύφθηκε. Μας κάλεσε έναν. Άνοιξε τους λόγους του, μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο. Μας έδωσε χαρίσματα πνευματικά, μας έδωσε όραση και κλίση για να κάνουμε το θέλημά του. Αυτοί είμαστε. Άλλοι εμείς λέει να μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί. Άλλο γκρουπ είναι αυτό. Αλλά εμείς, ποιοι είμαστε εμείς, λέει ο Παύλος, η Εκκλησία. Όντες της ημέρας, ενώ είμαστε της ημέρας δηλαδή, ας εγκρατευόμεθα ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Πώς είμαστε της ημέρας και όχι της νύχτας? Αμήν. Αμήν. Αγαπάμε το φως. Μας αρέσει η καθαρότητα. Ο αγιασμός, η αφιέρωση στον Κύριο όμως τον οποίο θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Ξέρετε ότι κανείς δεν θα ξεφύγει από αυτό. Το θέμα είναι θα τον δεις με την Εκκλησία ή θα τον δεις στο τέλος όταν ξεχωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα. Γιατί όσοι το δουν τότε θα είναι ερήφια για να τον δουν. Όσοι ξέρετε από τα σκατολογικά και τις κρίσεις. Λουκάς 21:34. Μιλάει για τα εσχατολογικά ο Κύριος. Προσέχετε δε σε αυτούς. Μήποτε βαρυνθώσιν εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών. Πώς βαραίνει η καρδιά μου? Ξέρετε, η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων. Περικλείεται η λογική, ο νους, όλες οι αναμνήσεις που έχουμε, τα συναισθήματά μας, είναι μέσα στην καρδιά, συν τη συνείδησή μας.

0: η οποία αρχίζει και βαραίνει, δεν μπορεί να διακρίνει σωστά. Δεν μπορεί να κρίνει σωστά. Δεν μπορεί να σταθεί σωστά σε πράγματα. Και αρχίζει και κάνει λάθος επιλογές. Βαραίνει η καρδιά. Τι λέει, από τι, από κρεπάλι. Ασυδοσία δηλαδή. Είναι οι άνθρωποι που πάνε, ας πάμε και ας πιούμε, αύριο πεθάνομαι. Αυτή είναι η επικουρική φιλοσοφία. Σιγά τώρα, ποιος τα πιστεύει. Αυτό ο κόσμος, όταν σε πάρει από κάτω, και ιδιαίτερα παρέες, και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες, υπάρχει μια δύναμη που σε τραβάει προς το κακό και στέκομαι εγώ ένοχος σε αυτό. Με τράβηξε 14 χρόνια αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις του, ξέρω τι κάνει, το έχω ζήσει, αλλά ευχαριστώ τον Κύριο που με έβγαλε από αυτό. Και κάθε νέο Θεός θα τον ελευθερώσει εφόσον ζητάς τον Κύριο. Εφόσον θέλεις. Κρεπάλι. Πρόσεξε το χρόνο σου. Δεν μπορείς να το... Εντάξει, δεν λέω να μην περάσεις όμορφα, να παίξεις τα παιδιά, έτσι, να πάνε να παίξουν μπάλα, να παίξουν. Πάνε στην παραλία, ξέρω εγώ, να ξεφαντώσουν στη θάλασσα, όλα αυτά, αγόρια, κορίτσια, έτσι το κάνουμε, χώρια. Αμήν, να πάνε. Να πάνε με τις οικογένειες, τους οικογένειάρχες, να περάσουν όμορφα. Να δώσουν ωραίες στιγμές και ομορφιές στα παιδιά τους. Αμήν. Δεν είναι κρεπάλι αυτό. Τι είναι κρεπάλι. Κρεπάλι είναι όταν κάνεις τη διασκέδαση κύριο στόχο της ζωής σου. Και έχεις αφήσει τα πιο ουσιώδη, τα πιο ουσιαστικά πράγματα στην άκρη. Και ποιο άλλο είναι. Μέθη. Η μέθη. Τόσο η φυσική όσο και από το ποτήρι της Βαβυλώνας. Μην την αφήσεις να σε ποτίσει. Εάν πιείς θα μεθύσεις. Τι σημαίνει ο μεθυσμένος δεν μπορεί να σκεφτεί. Θολώνει το μυαλό του. Βλέπει άλλαν τ' άλλον. Δεν ξέρει ποιος είναι, δεν ξέρει τι κάνει, πού πάει. Και την άλλη μέρα δεν ξέρει, βρίσκει τον εαυτό του και λέει πώς βρέθηκα εδώ, τι έγινε. Ναι, έχει τέτοιες δυνάμεις το ο ίνος αυτός της Βαβυλώνας. Και δεν είναι μόνο ένας, είναι βασιλιάδες και έθνοι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τι άλλο, βαραίνουν την καρδιά. Μέρημνες βιωτικές. Αχ, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Αχ, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Δεν μπορώ να πάω εδώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, γιατί έχω δουλειά. Έχω δουλειά. Εντάξει. Ο Κύριος ξέρει ότι και μας λέει ο μη εργαζόμενος, μη δε. Εστία του. Η δουλειά έχει τη θέση της. Μπορούμε να πούμε αμήν. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους τώρα. Δεν θα κάνουμε είδωλο τη δουλειά ή τις ανάγκες, οι οποίες ποτέ δεν τελειώνουν και ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά. Πώς το καταλαβαίνουν αυτό? Ναι, ποτέ. Άκουγα, έχει λέει στην τράπεζα 2 δις, αλλά θέλει να κάνει περισσότερα για να φτάσει τον άλλο που έχει 10. Δεν σταματάει αυτό, μια ανοησία. Τι σου είπε ο Κύριος για να σε ελευθερώσει? Τον άρτον ημών των εμποιούσεων δώσει μην σήμερον. Αμήν. Το άλλο της αύριο, τι θα κάνουμε και πώς θα βάλω τα αγαθά μου που έλεγε ο πλούσιος και τι θα κάνω και αγχώθηκε, αυτό δεν ανοίξει σε σένα, γιατί το βράδυ πήγε ο άγγελος στον πλούσιο και του λέει άφρον, άφρον. Αυτή τη νύχτα την ψυχή σου ζητούν από σένα. Όλα αυτά που ετοίμασες, τίνος θα είναι. Θέλει ο Κύριος να βάλουμε τα πρώτα πράγματα στη θέση. Μας θέλει να προοδεύουμε. Θέλει να έχουμε όμορφες οικογένειες, τα παιδάκια να μεγαλώνουν σωστά. Με πολλή αγάπη και προσοχή. Οι γονείς να δίνουν στα παιδιά τους χρόνο. Να μην είναι οι άγνωστοι, ούτε ο μπαμπάς ούτε η μάμα. Παγορεύεται. Αλλά μην αφήσεις όλα αυτά που υποκέζουν να βαραίνουν την καρδιά σου. Ξέρεις πότε θα καταλάβεις ότι έχει βαρυνθεί η καρδιά σου? Όταν ξέρεις από μέσα σου υπάρχει αυτή η όθηση και ο Κύριος σου λέει σήκω, πήγαινε, προσευχή σου. Και εσύ τι λες? Αύριο, Κύριε, κάτι έχει ξεκινήσει εκεί. Γιατί ξέρεις, είμαστε να γρυπνούμε στην προσευχή. Όχι, δεν θα κλείσω μάτι ολίχτα, δεν εννοεί αυτό. Αλλά την ώρα της προσευχής θα την ξεχωρίσω και θα δουλέψω προσευχόμενος στην παρουσία του Κυρίου. Θα κοιτάξω να μου ανοίξει τον ουρανό, να κατέβει ο Κύριος, να του πω αυτά που θέλω, να μου πει αυτά που θέλει, να τον αγαπήσω, να τον λατρεύσω και έτσι η προσευχή μου έχει θέση στα ουράνια. Φέρνει καρπό και ευλογία. Δεν κοιμάμαι. Μήποτε βαρυνθώσουν εκαρδίες από κρεβάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάσει η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Για ποιους μιλάει εκεί? Για τους πιστούς ή τους άπιστους? Για τους άπιστους. Οι πιστοί θα είναι ξύπνοι όλοι. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό. Για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε όλα αυτά. Κοιτάξτε τι έχει μέσα η προσμονή. Δεν περιμένω παθητικά. Έχω δουλειά να κάνω περιμένοντας. Μας έχει δώσει ο Κύριος ένα σωρό πράγματα που πρέπει εμείς να κάνουμε. Για να μπορεί ο Κύριος να κάνει το δικό του μέρος. Να εκφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν και να εκφύγουμε. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, τι να σας πω. Την έχω διδάξει, την έχω κηρύξει σε όλα τα έθνη που έχω πάει, ότι θα εκφύγουμε. Αμήν. Δεν θα διαφύγουμε. Αμήν. Αμήν. Πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνουν και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ακούστε τη λέξη στις παροιμίες στο 12:25. Η λύπη, αλλά στο κείμενο λέει το άγχος. Το άγχος στην καρδιά του ανθρώπου ταπεινώνει, αλλά λέει στο κείμενο βαραίνει αυτήν. Το άγχος στην καρδιά του ανθρώπου την βαραίνει. Πόσοι έχουμε άγχος? έχει βαρυνθεί η καρδιά σου και δεν το ξέρεις. Γιατί αν δεν έχει βαρυνθεί, δεν θα έχεις άγχος. Δεν θα έχεις άγχος. Ποια είναι η στάση σου καθώς περιμένεις. Μέσα. Τι είναι αυτό που σε κρατάει. Η προσμονή είναι συνδεδεμένη με το δόγμα της κυριαρχίας του Θεού. Ο Θεός είναι ο παντοκράτορ. Ο κυρίαρχος. Ο διάβολος είναι και οι δαίμονες κάτω από τον Θεό. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτός είναι που είναι πάνω από όλους και όλα. Και πρέπει να έχεις την ενσυνείδηση ότι ολόκληρη η ζωή σου, το είναι σου, κάθε μόριο του σώματός σου, εξαρτάται από τον Θεό. Αμήν. Πώς το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Σε βλέπει ο Κύριος. Σε ξέρει πριν υπάρξεις. Σε έχει καλέσει η Χριστό Ιησού. Εκείνος είναι που σε απόσπασε, σε μόρφωσε μέσα στην κοιλιά της μαμάς και σε απόσπασε και σου κράτησε τα χέρια να μεγαλώσεις. Έτσι λέει. Εξαρτώμαστε πλήρως από Αυτόν. Πρέπει αυτό να το αφήσεις να μπει μέσα. Μα άμα εγώ δεν δουλέψα με τα χέρια μου. Και αν πάθεις κάτι ομιγέννητο, βρε παιδί μου, τι θα γίνει. Ο Θεός θα σε αφήσει. Άμα δεν οργώσω να σπείρω και αν δεν βρέξει. Για ρώτα την Αιθιοπία να δεις. Οι άνεμοι έχουν πάρει όλο το χώμα, έχουν γυμνώσει τη γη και είναι βράχος. Και να σπείρουν έχει τέτοια ξηρασία και ο αέρας σπέρνει και το χώμα και τους σπόρους. Άντε, δούλεψε. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ατομιστής. Θέλουμε την ελευθερία μας, την ανεξαρτησία μας. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε, όπως το θέλουμε. Αδελφοί μου, αυτό είναι ένα ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι εξαρτώμαστε από τον Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν. Η ισορροπία μέσα στο σπίτι αυτό που μας έβαλε, που λέγεται γη, εξαρτάται από τόσες λεπτομέρειες, τόσο... Αν κάθε συμβεί με τις μέλισσες και ψοφήσουν οι μέλισσες όλες, τελείωσε η ζωή. Τελείωσε, το εννοώ. Οι μέλισσες. Εάν χαθούν τα κουνούπια, το 1/3 της ισορροπίας της γης σαλεύεται. Τα κουνούπια, ναι, δεν το ξέρεις. Και πόσα δεν ξέρουμε ακόμη. Που ο Θεός μας προσέχει. Και είναι ένα θαύμα όλο αυτό το οποίο γίνεται. Όσο μπαίνεις μέσα στη φυσική, μέσα στη δημιουργία του Θεού, είναι να τρομάζεις. Το τι έχει κάνει ο Θεός με τόση λεπτομέρεια, με τόση ακρίβεια. Είτε κοιτάξεις μέσα στο βάθος του μικρού κοσμού, είτε στο υπερπέραν του μακρόκοσμου, τι βλέπουμε. Ένα χέρι θαυμάσιο. Ο Θεός τι σου λέει. Παιδί μου, εμπιστεύσουμε. Εμπιστεύσουμε. Δες τον εαυτό σου όπως ο Πέτρος είδε τον Κύριο να περπατάει στο νερό και τι του είπε. Να έρθω, Κύριε. Ο Χριστός, όχι, όχι, μην έρθεις γιατί μπορεί να πληγείς. Αυτό λένε οι άνθρωποι, τα θρησκεύματα. Ο Κύριος τι σου λέει. Έλα. Τόλμησε. Αμήν. Τόλμησε. Αμήν. Γιατί η πίστη θέλει τόλμη, θάρρος. Τόλμησε να τον εμπιστευθείς. Να διαλέξεις εκείνον πρώτα. Να δώσεις αυτόν την πρώτη μερίδα της ζωής σου. Και όλα τα άλλα τι λέει. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Τον εμπιστευτούμε, αδερφοί. Να τον περιμένουμε. Η προσμονή έχει πίστη. Αλλά λέει, αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Το θέλουμε αυτό? Αμήν. Αμήν. Ξέρουμε ότι είμαστε πρόσκαιροι, αδερφοί. Όταν ήρθα εδώ στην Κρήτη, ήμουνα... Πόσο ήμουνα? 30 χρονών. Λοιπόν, και όταν είσαι νέος, ξέρω, άμα ακούσετε τα παλιά κηρύγματα, είναι διαφορετικά. Και ο Κύριος έφερε πολλούς νέους. Νέες, νέους, νέα ζευγάρια, νέος κόσμος. Και δεν είχαμε στο νου μας ποτέ ότι κάποτε θα γεράσουμε. Μέχρι που πήγα κάτω στο Johannesburg και υπηρέτησα αυτή την ελληνική εκκλησία, ξέρετε, για αρκετό καιρό. Και ήταν όλοι υπερήλικες. Άντρες, γυναίκες. Και έπαιρνα τηλέφωνο, τι κάνουμε, μέχρι να ξαναπάω. Αδερφέ, ο αδερφός ο τάδε μας άφησε, είναι με τον Κύριο. Πάω κάτω. Ξέρεις, η τάδε αδερφή μας άφησε, είναι με τον Κύριο. Κύριε, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Και άρχισα να συνειδητοποιώ μέσα μου. Γιατί δεν ήμουν ποτέ, δεν σκεφτόμουν ποτέ αρνητικά. Μέχρι που συνειδητοποίησα πολύ περισσότερο πόσο πρόσκαιροι είμαστε εδώ και πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που μας έχει δώσει ο Θεός να ζούμε εδώ. Αμήν, οι άνθρωποι λένε, ο Θεέ μου, έλα να μας πάρεις. Εγώ λέω, Κύριε, κράτησέ με να τελειώσουμε το έργο σου. Και θα φύγουμε αφού έχουμε τελειώσει τα πάντα. Και αφού έχουμε καταπολεμήσει τα πάντα, να σταθούμε. Έτσι λέει ο Παύλος. Πρόσμενε τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κάνει πολύ εντύπωση αυτή η σχέση που είχε ο Ιησούς με τον Λόγο. Δεν ήρθε να λέει να καταργήσει τον νόμο, ήρθε να τον εκπληρώσει. Και ζούσε τον Λόγο του Θεού από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Πολλοί λένε ότι πού ήταν ο Χριστός τόσα χρόνια εξαφανισμένος μέχρι τα 30 του, από τα 12 που βλέπουμε. Αλλά όταν παρακολουθήσουμε τη ζωή του, αδελφοί, τα λόγια του, τις πράξεις του, κάθε λεπτομέρεια, αυτό που μας έδειξε και προχθές με το ποτήριο, που διαβάζανε εκείνη την μέρα του Πάσχα, αδελφοί, αυτούς τους ψαλμούς, τον 116ο ψαλμό, που λέει τι να κάνω για όλες τις ευεργεσίες, τι μπορώ να προσφέρω στο Θεό για όλες αυτές τις ευεργεσίες που ο Κύριος μου έκανε. Λέει θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας. Το έψαλαν και πιστεύω ότι εκείνη την ώρα ο Κύριος σήκωσε το ποτήρι. Είπε το ποτήριο που λέει τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου που το κάνετε ο Σάκης πίνεται στην ανάμνησή μου. Και αυτό μου δείχνει, αδελφοί, ότι κάθε στιγμή, κάθε λεπτό ο Κύριος, αδελφοί, ζούσε το Λόγο και μας καλεί και εμάς. Αναρωτιόμουν χθες, καθώς το σκεφτόμουν, πώς γινόταν να... Κοιτάξτε, ο Κύριος, αδελφοί, ήταν αναμάρτητος. Θυμάστε τον Αδάμ, ο οποίος είχε ονομάσει όλα τα ζώα της γης. Τα είχε ονοματίσει με το όνομά του και θυμόταν το όνομά του. Η μνήμη του ανθρώπου πριν την πτώση, πώς ήταν, χωρίς αμαρτία. Έτσι ήταν και η μνήμη του Ιησού. Ήξερα απ' έξω το λόγο του Θεού. Γνώριζε τα πάντα. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. Αλλά ο Κύριος κάνει χάρη. Αμήν. Έζησε μια άγια ζωή ο Κύριος, που εμείς δεν μπορούμε να τη ζήσουμε, να είμαστε αναμάρτητοι. Ο Κύριος το ξέρει. Αμήν. Γι' αυτό και έδωσε ο Κύριος τη χάρη σε μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη εξαιτίας της χάρητος του Θεού, την πίστη στη χάρη του Θεού και από την άλλη μεριά τα έργα. Η πίστη και τα έργα. Είναι κάτι το οποίο αυτή η σχέση λίγο πολύ κάποιοι το τραβάνε από τη μια μεριά και το τραβάνε από την άλλη. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να δούμε την ισορροπία που υπάρχει και να ζήσουμε μέσα σε αυτή την ισορροπία. Τι εννοούμε πίστη? Και τι εννοούμε έργο? Η πίστη, όταν λέμε πίστη, εννοούμε αυτό που πιστεύουμε και έργα είναι εκείνα τα οποία κάνουμε. Μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί με τα έργα του? Δεν μπορεί. Μπορούμε να εκφράσουμε τη σχέση μεταξύ της πίστης και των έργων ότι καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η πίστη δεν βασίζεται σε έργα. Πιστεύουμε στον Κύριο. Δεν έχουμε κάνει κανένα έργο, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό. Αλλά τα έργα της πίστης είναι αποτέλεσμα της πίστης. Καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν βασίζεται στα έργα, αλλά τα έργα είναι εκείνα τα οποία είναι αποτέλεσμα της πίστης. Θα το πούμε με άλλα λόγια. Αυτό που πιστεύουμε δεν βασίζεται σε αυτό που κάνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε είναι αποτέλεσμα σε εκείνο που πιστεύουμε. Και θέλω σήμερα, αδελφοί, να ανοιχτεί λίγο μπροστά μας. Θα ακούσουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία ή μια λαθασμένη πίστη. Εγώ πιστεύω, είμαι εξασφαλισμένος. Είμαι μέσα στη χάρη του Θεού, τελείωσε. Και από την άλλη πλευρά, άνθρωποι μοχθούν και προσπαθούν με τα έργα τους να κερδίσουν την πίστη, να κερδίσουν τη σωτηρία τους. Η τελευταία λέξη του Ιησού, αδερφοί, πάνω στο Σταυρό, ήταν μια πολύ βασική λέξη. Στο κατά Ιωάννη, στο 19:30, λέει, «Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και εκείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα». Η τελευταία λέξη από τα λόγια, από το στόμα του Ιησού, ήταν «τετέλεστε». Τέλειωσε. Είναι μόνο αυτό όμως? Είναι αυτό που πολλές φορές νομίζουμε ότι το τετέλεστε είναι «τέλειωσε». Τέλειωσε η ζωή μου, τέλειωσε το έργο μου, φεύγω. Θα δούμε λίγο αυτή την ελληνική λέξη μεταφράζεται, αδελφοί, και θα δούμε το νόημα της περισσότερο, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Είναι μια πολύ ισχυρή, εμφατική λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, μας δίνει ένα μήνυμα που ο Θεός θέλει να το έχουμε. Είναι ο τετελεσμένος χρόνος ενός ρήματος που από μόνο του σημαίνει να κάνεις κάτι τέλεια. Είναι τελειωμένο. Είναι εντελώς ολοκληρωμένο. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, μέσα στη διακονία του, αλλά και σε όλη τη ζωή. Δεν απομένει δηλαδή τίποτα άλλο να γίνει. Ό,τι έργο ήταν να επιτελέσει ο Κύριος για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, έγινε. Μία άπαξ διαπαντός. Όλα όσα χρειαζόταν να γίνει όσον αφορά το ότι έπρεπε να πληρώσει την ποινή τη δικιά μας, την αμαρτία μας πάνω στο Σταυρό, να αγοράσει τη σωτηρία όλου του κόσμου, το έκανε ο Κύριος με ένα τέλειο τρόπο που δεν χρειάζεται καμία προσθήκη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το να υπονοήσουμε ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να χρειαστεί να κάνει κάτι περισσότερο, να προσθέσει κάτι σε αυτά που ήδη ο Χριστός έχει κάνει, θα ισοδυναμούσε με την απόρριψη πρώτα απ' όλα του Λόγου. Σαν να απορρίπτεις δηλαδή τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που λέει ότι το όλα τελειώσανε. Όπως επίσης είναι και μια δυσφήμιση της αποτελεσματικότητας της θυσίας του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Δηλαδή αμφισβητείς αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Την αποτελεσματικότητα της θυσίας. Λες και ο Χριστός απλά ήρθε να τον δούμε, να φανερώσει την αγάπη του, και εξαιτίας της αγάπης του σταυρώθηκε για μας, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θυσιάζεται. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, μα κι άλλοι θυσιάστηκαν, λέει, για τους ανθρώπους. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν θυσιάστηκε ένας πατέρας για το παιδί του. Ο Κύριος, αδελφοί, όλο αυτό το έργο της σωτηρίας ήταν ένα έργο το οποίο αγωνίστηκε από τότε που ήταν μωρό μέχρι τότε που σταυρώθηκε και είπε «τέλεστε». Έπρεπε να μείνει αναμάρτητος, να κάνει επιλογές συνέχεια. Γνώριζε το τι έκανε ακριβώς. Και ο αναμάρτητος έδωσε τη ζωή του για μας. Έδωσε την ψυχή του. έστω ένα μικρό ψέμα να έλεγε ο Κύριος στη ζωή του, όχι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του, μια μικρή αμαρτία θα στήχιζε την ψυχή και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Για φανταστείτε το, τι ευθύνη είναι αυτό. Το έχετε φανταστεί ποτέ? Τι ευθύνη είναι σε αυτό όλο? Δηλαδή δεν ζούσε για τον εαυτό του όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έδωσε τον εαυτό του από τότε που καταλάβαινε τον εαυτό του, αδελφή, μέχρι το τέλος, για τη σωτηρία τη δικιά μας. Δεν το έκανε για τη δικιά του την ψυχή, το έκανε για μας. Αμήν. Με όλο αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ, ότι τελείωσε όλο αυτό και έγινε στην εντέλεια το έργο, κάθε προσπάθεια του κάθε ενός ανθρώπου το να κερδίσει τη σωτηρία είναι λάθος και στρέφεται τελικά ενάντια στην αλήθεια αυτή που ο Κύριος μας φανερώνει μέσα στα Ευαγγέλια. Στρέφεται ενάντια σε αυτό. Είναι προσβολή για τον ίδιο τον Θεό και για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έρχεται σε αντίθεση με όλη τη μαρτυρία της Γραφής. Ρωμαίους 4:4. Θέλω λίγο να δούμε λίγο τη χάρη του Κυρίου, έτσι, τη χάρη του Θεού, και να δούμε μετά τα έργα από την άλλη μεριά, την πίστη και τα έργα. Ρωμαίους 4:5. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Εις το μην εργαζόμενο όμως πιστεύοντα, δε εις το δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Ακούστε τι λέει. Να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε τα βασικά εδάφια της Γραφής. Σε αυτόν που εργάζεται, παίρνει το μισθό του. Δουλεύεις ένα 8ωρο, πληρώνεσαι. Έχεις συμφωνήσει, θα πάρεις αυτά τα χρήματα. Δεν σου χρωστά καμιά χάρη το αφεντικό σου. Σε ξεπλήρωσε. Και λέει, εις τον εργαζόμενο ο μισθός δεν λογίζεται σαν χάρη, αλλά σαν χρέος. Σου χρωστάει και σου δίνει. Όταν λοιπόν εσύ προσπαθείς με τα έργα σου να κερδίσεις σωτηρία, σαν να βάζεις το Θεό σε χρέος. Ότι σου χρωστάει να στο δώσει. Ο Θεός χρωστάει σε κανένα τίποτα? Δεν χρωστάει σε κανένα τίποτα. Εις τον μην εργαζόμενον όμως, σε αυτόν που δεν πάει να κερδίσει τη σωτηρία του με τα έργα του, πιστεύοντα σε αυτόν που τον δικαιώνει, τον Κύριο Ιησού Χριστό, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Θα δούμε όμως παρακάτω ότι, και να μην υπάρχει παρεξήγηση εις τον μην εργαζόμενο, σου λέει εντάξει, άμα εγώ δεν κάνω τίποτα για τον Κύριο, κάθομαι σε μια καρέκλα, πιστεύω, ακούω το Λόγο του Θεού, φοβάμαι να μην πάω στην κόλαση και αυτό είναι όλο. Δεν είναι αυτό όλο, θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Όμως το βασικό, το πρώτο βήμα, το βασικό βήμα της σωτηρίας είναι ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να εργαστεί για να σώσει την ψυχή του. Δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λαμπάδες, δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λάδια, δεν χρειάζεται να πηγαίνει γονατιστό στην Τίνο, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Για να αποκτήσει σωτηρία μέσω της πίστης, θα πρέπει να σταματήσει να εργάζεται. Ξέρετε, αυτά τα έργα, αδερφοί, δεν είναι έργα πίστης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έργα απιστίας. Αμήν. Αυτός που πιστεύει, πιστεύει ότι ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό έκανε τέλεια το έργο της σωτηρίας του για τον κάθε έναν άνθρωπο. Είτε είναι αμαρτωλός πολύ, είτε είναι λιγότερο αμαρτωλός. Είναι έργα απιστίας και όχι πίστης. Και μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε σε αυτά τα έργα της πίστης. Όσο ένας άνθρωπος προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε για να κερδίσει τη σωτηρία, δεν μπορεί να βιώσει τη σωτηρία του Θεού. Δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού στην ολότητά της. Και αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, αυτό έκανε και ο Ισραήλ. Ακούστε τι λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος για τους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί, επειδή δεν ζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις το λίθο του προσκόμματος. Δηλαδή στον Κύριο Ιησού Χριστό. Θεός έβαλε ένα λιθάρι προσκόμματος εκεί. Δεν το δέχτηκαν. Δεν το δέχτηκαν. Ο λίθος που ήταν για να οικοδομήσουν το ναό του Θεού το πνευματικό, εκείνοι τον απέρριψαν. Και έγινε ένας λίθος που σκόνταφταν πάνω του και τους εμπόδιζε να κάνουν αυτά που εκείνοι ήθελαν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την παγίδα που έπεσε ο Ισραήλ. Νόμισε ότι θα τηρούσε τον νόμο του Θεού και τελείωσε. Θα είχαν τη σωτηρία εξαιτίας του ότι έπραταν, υποτίθεται, τον νόμο. Δεν τον έπραταν όμως. Δεν τον έπραταν. Ξέρετε, δεν υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες δεν φέρνουν θάνατο. Αυτός που αμαρτάνει, ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Σου λέει αν είναι μικρή αμαρτία ή μεγάλη αμαρτία? Δεν σου λέει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όμως το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε με τον νόμο για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Δυστυχώς οι Ισραηλίτες αυτό έκαναν. Και πολλοί δυστυχώς κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος. Τι να κάνω για να σωθώ? Κάνε καλά έργα, παιδάκι. Έχουν βάλει τους ανθρώπους, και μιλάμε εδώ για την Ελλάδα και για όλο αυτό το σύστημα, χωρίς, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη, του κάνουν τα πάντα. Το βαφτίζουν το παιδί, το ομοιρώνουν το παιδί, λέει ότι έχει αναγεννηθεί το παιδί, έχει βαπτιστεί με πνευμά για το παιδί, τα έχουμε κάνει όλα αυτά για το παιδί, το έχουν κάνει οι γονείς του για το παιδί αυτό. Χωρίς το παιδί, χωρίς να έχει αντίληψη. Και το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον, καθώς μεγαλώνει, αφού όλα έχουν γίνει και τα έχουν κάνει κάποιοι άλλοι γι' αυτό, κάνει καλό έργο. Και έτσι να κερδίσει τη σωτηρία. Χωρίς να έχει περάσει ο άνθρωπος μέσα από το σωτήριο έργο του Κυρίου. Και η θυσία του Χριστού είναι κάθε Μεγάλη Παρασκευή, κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ένα ωραίο θεατράκι, το πόσο ο Θεός μας αγάπησε. Αλλά όμως, αδερφοί, η θυσία του Χριστού θα πρέπει να αγγίξει μέσα τον πυρήνα της ύπαρξης του ανθρώπου. Να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Και να αποδεχτούμε με πίστη το αποτέλεσμα της θυσίας, που είναι η σωτηρία. Να κλείσεις τα μάτια σου για να φύγεις από αυτόν τον κόσμο με πίστη, περιμένεις εκείνον που σε έσωσε, εκείνον που σε λύτρωσε. Εφεσίους 2:8. Διότι, ακούστε τι λέει, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο. Για να ουχή εξέργων, για να μην καυχηθητής. Ακούστε τι λέει. Προσέξτε τι λέει. Λέει, είστε σωσμένοι. Όχι θα σωθείτε στον ουρανό. Είστε ήδη σωσμένοι. Είμαστε. Είμαστε. Είμαστε. Αμήν είμαστε. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι. Αλλά θα δούμε, αδελφοί, μετά τι περιμένει ο Θεός από εμάς. Και θα δούμε ότι η ίδια μας η ζωή αποδεικνύει ότι είμαστε ή αποδεικνύει ότι δεν είμαστε. Έχουμε ήδη σωθεί. Ο Κύριος το έχει κάνει. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι δυνατό να σωθούμε σε αυτή την παρούσα ζωή και να μην περιμένουμε να δούμε αν σωθούμε την επόμενη. Πώς μπορεί να ληφθεί όμως αυτή η σωτηρία μέσα μας και να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Πώς μπορεί να βεβαιωθεί αυτό εάν έγινε στη ζωή μας ή όχι? Ναι, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν στο ίδιο. Πολλοί έχουν έρθει, έχουν υποτίθεται πιστέψει και έχουν φύγει. Πολλοί πιστεύουν με το στόμα τους, ομολογούν, αλλά μετά βλέπουμε η ζωή τους ότι είναι τελείως διαφορετική. Ποιοι είναι τελικά οι σωσμένοι? Από πού αποδεικνύεται αυτό? Και δεν το λέμε για να κρίνουμε τον οποιοδήποτε άλλον, αλλά για να μπορούμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας αν είμαστε. Ή μάλλον εάν εξακολουθούμε να είμαστε. Γιατί? Γιατί η σωτηρία είναι για όλους. Πας ως της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, δηλαδή θέλει σωθεί. Σώζεται ο Κύριος. Σώζεται. Αλλά τι μεγάλη ευθύνη είναι να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο της σωτηρίας μέχρι τέλους. Γι' αυτό και λέει ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θέλει σωθεί. Ξεκινάς και ο Κύριος σου λέει έλα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τις αμαρτίες σου, μη φοβάσαι το τι έχεις κάνει στο παρελθόν, μη φοβάσαι το οτιδήποτε. Έλα. Έχω ένα δρόμο για σένα, το δρόμο της πίστης που φτάνει στον ουρανό. Ακολούθησέ με. Δυστυχώς πολλοί ξεκλίνουν μετά. Και αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους. Αλλά ένας ίσως από τους βασικότερους λόγους είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τη σωτηρία. Και μπορεί κάποιοι άνθρωποι να φτάσουν στο σημείο αυτό που λέει και ο λόγος του Θεού, ή το ότι ήταν καλύτερα να μην γνωρίσουν από ότι γνώρισαν μετά και χάθηκαν. Φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας μετά, λέει. Γιατί είναι ντροπή ο Θεός να κάνει τέτοιο έργο, τέτοιο κάλεσμα, τέτοια δωρεά και εσύ δυστυχώς να χάσεις όλα αυτά τα δώρα που ο Κύριος σου έχει δώσει. Όχι από έργα, αλλά για να μην καυχηθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει, αδερφοί, να καυχηθεί κάποιος ότι εγώ κέρδισα τη σωτηρία με τον πέτη μου, που λέει ο άλλος, ή με την εξυπνάδα μου, ή με τα καλά μου έργα, ή επειδή είμαι δίκαιος. Όχι. Η καύχηση και η δόξα είναι στον Κύριο. Όλη η σωτηρία οφείλεται 100% στον Κύριο. Αυτό είναι το βασικό, αυτό θα πρέπει να ξέρουμε, να ξεκάθαρο μέσα μας, όχι μόνο εμείς, αλλά θα πρέπει να το γνωρίσει και όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να καυχηθούμε εμείς. Ρωμαίους 3:27 λέει, πού λοιπόν η καύχηση? Πώς το λες, Παύλος, κύριε, και στους εθνικούς και στους Ιουδαίους, με τις επιστολές του, μας προς Εβραίους, σε όλους. Και κήρυτε το Ευαγγέλιο, το αληθινό Ευαγγέλιο. Εκλείστε έξω η καύχηση. Από ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Δεν δικαιώνεσαι με έργα. Αλλά δια του νόμου της πίστεως. Υπάρχει ο νόμος των έργων και ο νόμος της πίστης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Μα Παύλε, τι έγινε τώρα, καταργήσουμε τον νόμο? Να τον απορρίψουμε, να τον πετάξουμε? Δεν γίνεται αυτό. Ο νόμος είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει το καλό και το κακό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος μας οδήγησε στο Χριστό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος τηρήθηκε από τον Χριστό. Και περιμένει και από μας ο Κύριος, αδερφοί, να βαδίσουμε σε αυτές τις διατάξεις διαπίστεως. Διαπίστεως. Όχι τους τελετουργικούς νόμους, αλλά τους υπόλοιπους νόμους. Αμήν. Διαβάζουμε στην προσδρομή στο 6.23, λέει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δεχάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Εδώ πάλι δίνει αυτή την αντίθεση ξανά. Δίνει το μισθό της αμαρτίας. Τι σημαίνει μισθός? Όταν δουλέψεις, παίρνεις ένα μισθό. Όταν δουλέψεις την αμαρτία, παίρνεις ένα μισθό. Και ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Όταν δουλέψεις για τον Θεό, τι μισθό περιμένεις? Όσον αφορά τη σωτηρία, περιμένεις μισθό? Όχι, αδελφοί. Δεν γίνεται η σωτηρία εξαιτίας του ότι δουλέψαμε για εκείνον. Είναι δώρο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Για την άλλη μεριά, η αντίθεση ποια είναι? Το χάρισμα του Θεού. Ο μισθός και χάρις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίθεση. Και θέλω να καταλήξω στον Τίτο, στο 3.5, λίγο πολύ τα ξέρουμε αυτά, σαν βασικές αρχές. Αλλά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Λέει, ουχή εξέργων δικαιοσύνης, Τίτος 3.5, δεν σωζόμαστε από τα έργα της δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διαλουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε λοιπόν το δεύτερο μέρος του εδαφίου που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Λέει 4 θετικά γεγονότα τα οποία, αδερφοί, είναι αποτέλεσμα ή μάλλον εξαιτίας αυτών ο Κύριος μας σώζει. Δηλαδή, πώς η σωτηρία λειτουργεί στη ζωή μας. Το πρώτο είναι ένα λούσιμο. Σωθήκαμε, λέει, διαλουτρού. Μας λούζει ο Κύριος. Πώς μας λούζει? Με το αίμα του. Μας σκεπάζει. Μας πλένει, μας καθαρίζει. Ένα λουτρό. Και έρχεται η σωτηρία. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος. Μια αναγέννηση για λουτρό παλιγενεσίας. Μια αναγέννηση. Δηλαδή αναγεννιόμαστε, έρχεται αυτή η αναγέννηση, έχει το σπόρο του Κύριου μέσα μας και γινόμαστε παιδιά του Θεού. Ποιος το κάνει? Εκείνος το κάνει. Μια ανανέωση παλιγενεσίας και ανακαινήσεως. Μια ανανέωση. Γινόμαστε νέα πλάσματα εν Χριστώ Ιησού. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος το κάνει. Τέταρτον, γίνεται όλο αυτό δια του Αγίου Πνεύματος, έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές και στις ζωές μας. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι εμείς δεν έχουμε καμιά συμμετοχή όσον αφορά τα έργα μας στη σωτηρία μας. Εκείνος μας πλένει, εκείνος μας αναγεννάει, εκείνος μας ανανεώνει, εκείνος έρχεται με το Πνεύμα του το Άγιο και μας γεμίζει μέσα μας ώστε να είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού. Κάναμε εμείς κάτι? Απλά το δεχτήκαμε. Μια στάση που απλά το δεχτήκαμε μέσα μας. Δεν κάναμε όμως κανένα έργο. Έτσι μας έσωσε ο Κύριος. Λίγο πολύ αυτά τα ξέρουμε σαν βάση, αλλά θα δούμε τώρα το επόμενο που έχει να κάνει με τα έργα μας. Τι είδους έργα ο Θεός περιμένει από εμάς από εκεί και μετά? Ξέρετε, όταν διάβασε τον Ιάκωβο που θα διαβάσουμε παρακάτω, ο Λούθυρος, που είδε αυτή την αλήθεια, ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ζούσε μέσα στον καθολικισμό, που ήταν όλα με τα έργα, που κάνανε χίλια δυο πράγματα στο σώμα τους για να καθυποτάξουν τη σάρκα τους, γιατί νόμιζαν ότι έτσι θα κερδίσουν την αιώνια ζωή με τα έργα τους. Ένας καλόγερος, πολύ μορφωμένος, αλλά όλα ήταν περιορισμένα. Ο λόγος του Θεού δεν ήταν κλειδωμένος. Έπρεπε λίγο να διαβάζουν κάθε μέρα. Και αν δεν ήταν και μέσα εκεί, αδελφοί, καλόγερος, δεν είχε καμιά πρόσβαση αν ήταν λαϊκός. Και είδε αυτό το σημείο που λέει «Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». Και όταν διάβασε παρακάτω τον Ιάκωβο, δεν πάρεσε ο Ιάκωβος και νόμιζε ότι αυτό το έργο του Ιάκωβου, η επιστολή προς Ιακώβου, ήταν τι. Δεν ήταν λόγος του Θεού και τον πέταξε στο ποτάμι. Αυτό θα αναλύσουμε τώρα για να δούμε την ισορροπία. Να δούμε πόσο βασικό είναι, αδελφοί, να έρθει η ισορροπία στη ζωή του κάθε ενός από εμάς όσον αφορά την πίστη και τα έργα. Τι ρόλο λοιπόν παίζουν τα έργα στη ζωή του χριστιανού?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιάκωβος 2:14. Το διαβάσω λίγο. Είναι από το 14 έως 26. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Τα ακούει αυτά ο Λούθυρος, τι λέει εδώ πέρα. Που χαλάει όλη τη θεολογία. Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν. Αφού λέει ο δίκαιος θα σωθεί με την πίστη του. Τι μου λέει τώρα εδώ. Δεν πρέπει να είναι λόγος Θεού. Τι εννοεί ο Ιάκωβος όμως. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνεί υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και είπε της εξ ημών προς αυτούς υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Το πρώτο λοιπόν που λέει είναι, το συγκρατήσουμε, κάποιος έρχεται μέσα στη συναγωγή, δεν έχει να φάει και εσύ του λες πήγαινε φάει και φρένω, πήγαινε φάει να θερμαθείς και όλα καλά θα πάνε. Ο Θεός θα προμηθεύσει για σένα. Εάν δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Ούτε και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Νεκρά πίστη. Να πιστεύω. Αλλά θέλει τι σου πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων.

Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν ενοικειώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτό επί του θυσιαστηρίου. Ήταν μια πράξη πίστης για τον Αβραάμ. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και εκπληρώθη η γραφή λέγουσα «Επίστεψε δε Αβραάμ εις το Θεό και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη». Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και οχή εκ πίστεως μόνο. Ακούστε τι λέει. Βλέπει αυτό κύριε. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και οχή εκ πίστεως μόνο. Αυτά διάβασε, δεν άντεξε ο Λούθυρος. Αλλά αδελφοί, γι' αυτό λέμε ότι ορισμένοι του τραβάνε από τη μια και άλλοι του τραβάνε από την άλλη. Ο Λούθυρος από τη μια μόνο πίστη, καθολική μόνο έργο. Ομοίως δε και η Ραάβ η πόνη δεν ειδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχτη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς δι' άλυσοδου. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Ακούστε τώρα τι λέει τότε. Θα πάρουμε πρώτη την τελευταία φράση. Καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και δίνει ένα παράδειγμα εκεί ενός ανθρώπου. Ενός ζωντανού ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος τι κάνει. Κινείται, ζει, δημιουργεί, φτιάχνει, τρέχει. Αυτό είναι το κλειδί, αδελφοί, για να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η πίστη στη ζωή του πιστού. Αυτό είναι το κλειδί. Στη φυσική τάξη, όσο ο άνθρωπος είναι ζωντανός, το πνεύμα του κατοικεί μέσα του. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος μέσα σε αυτόν. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος αυτόν. Έτσι η πραγματική ύπαρξη και ο χαρακτήρας του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, αν και είναι αόρατο το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου, αποκαλύπτονται σαφώς εξαιτίας του ότι το σώμα λειτουργεί και κάνει πράγματα. Δηλαδή, όσο βλέπεις το σώμα του ανθρώπου και κινείται, σημαίνει ότι έχει πνεύμα και ψυχή μέσα του. Όσο βλέπεις το ανθρώπινο σώμα και είναι νεκρό, δεν χτυπάει τίποτα, δεν υπάρχει λειτουργία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το σώμα πνεύμα. Τώρα γίνανε τα κουδουνάκια για μας. Είναι σημαντικό αυτό. Όσο κάνουμε τα έργα του Κυρίου, σημαίνει ότι η πίστη μας είναι ενεργητική μέσα μας. Όσο δεν κάνουμε πράγματα για τον Κύριο, αδελφοί, τα έργα της πίστης σημαίνει ότι η πίστη μας μέσα τι είναι, λέει, νεκρή, απουσιάζει. Όταν το πνεύμα τελικά εγκαταλείπει το σώμα του ανθρώπου, το σώμα πλέον πάβει από κάθε πράξη που έκανε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και στο πνευματικό τομέα που λέμε για νεκρή πίστη ή για μια ζώσα πίστη, μια ζωντανή πίστη. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του και να δει εάν πραγματικά, αδελφοί, έχουμε μια ζωντανή πίστη μέσα μας. Αυτό το Άγιο Κάλεσμα και αυτή η δωρεά που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας, εάν όντως υπάρχει ή όχι. Η άψυχη αδράνεια του σώματος δείχνει ότι το πνεύμα δεν κατοικεί πλέον μέσα του. Το ίδιο συμβαίνει και με το πνεύμα της πίστης.

0: αυτή η ζωή του Θεού, δηλαδή η ενεργητική πίστη που υπάρχει μέσα μας, ελέγχει ολόκληρη τη φύση του ανθρώπου και πρέπει να την ελέγξει. Αμήν, την ελέγξει. Αυτός ο νέος τρόπος ζωής έρχεται όταν ο άνθρωπος πιστέψει. Δεν κάνει ό,τι έκανε στο παρελθόν. Δεν κάνει τα έργα της αμαρτίας. Κάνει άλλα έργα. Να σας πω κάτι. Και μπορεί να πέσει. Και μπορεί να σκοντάψει. Και μπορεί να αμαρτήσει. Αλλά έχει πάρει μια πορεία. Σαν το παιδάκι το οποίο προσπαθεί να περπατήσει. Και θα πέσει, θα σκουντουφλήσει και θα χτυπήσει και θα σηκωθεί και ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά τελικά θα περπατήσει. Γιατί έχει μέσα του πνοή ζωής. Γιατί έχει μέσα του ζωντανό πνεύμα. Ο νέος τρόπος ζωής, τα νέα του έργα, όπως αποκαλεί ο Ιάκωβος, είναι η απόδειξη της έκφρασης της πίστης μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω και ζω όπως θέλω εγώ. Γιατί δεν πιστεύεις. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν οι εξωτερικές πράξεις δεν εκδηλώνονται στη ζωή του ανθρώπου, τα έργα του δεν αντιστοιχούν δηλαδή σε αυτό που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή του, δυστυχώς δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ζωντανή πίστη μέσα του. Θα δούμε τέσσερα πράγματα που ο Κύριος αδελφοί μας λέει μέσα από τον Ιάκωβο. Τέσσερα παραδείγματα. Να το κάνουμε αυτό πιο λιανό, πιο κατανοητό δηλαδή. Ο Ιάκωβος αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε προηγουμένως δίνει τέσσερα παραδείγματα. Πρώτον, μιλάει για τον χριστιανό που βλέπει τον αδελφό του που έχει μια ανάγκη. Και του λέει πήγαινε με ειρήνη να ζεσταίνεσαι και να χορταίνεις. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια του ανθρώπου αυτού δεν είναι ειλικρινή. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια μέσα του. Να βλέπεις τον άλλον να πεινάει, να πεθαίνει της πείνας και εσύ να μην κάνεις τίποτα γι' αυτό. Αν πραγματικά επιθυμούσε να δει τον άλλον να ζεσταίνεται και να χορταίνει, κάτι θα έκανε γι' αυτό. Εάν πραγματικά το επιθυμούσε και αν πραγματικά που λέει να εκπληρώσει αγάπα των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Έτσι συμβαίνει, ακούστε, όταν ένας χριστιανός ομολογεί πίστη αλλά δεν ενεργεί με αυτή την πίστη. Μια τέτοια πίστη δεν είναι ειλικρινής πίστη. Είναι μια άχρηστη, μια νεκρή πίστη. Ναι, πιστεύω. Πόσο πιστεύεις. Και κάνεις άλλα πράγματα. Ή βλέπεις την ανάγκη που υπάρχει και δεν κάνεις τίποτα. Βλέπεις, αδελφοί, να έρχεται ο Κύριος που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς και προσεύχεσαι και λες Κύριε σώσε τον κόσμο, αλλά δεν κάνεις τίποτα, δεν ομολογείς. Δεν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτό που ο Θεός θέλει, τότε τι πίστη είναι αυτή. Όταν από μια προσεύχεσαι Κύριε σώσε και από την άλλη κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου, να μην κοπιάσεις, να μην ιδρώσεις, να μην κάνεις τίποτα, να μην χάσεις τον χρόνο σου, να θέλεις να κερδίσεις μόνο τη ζωούλα σου και τίποτα άλλο, αυτό δεν είναι μια ζώσα πίστη. Δεν είναι μια ειλικρινή πίστη. Είναι μια υποκριτική πίστη. Και ο Θεός δεν το θέλει. Αμήν. Δεν το θέλει. Αυτή η πίστη είναι νεκρή. Δεν είναι ζωντανή. Και θα έρθει ο Κύριος και θα πει το περίφημο Άραγε όταν επιστρέψω θα βρω την πίστη αυτή να υπάρχει στη γη. Και μπορεί να το πάρεις και προσωπικά, όταν ο Κύριος επιστρέψει, άραγε θα βρει αυτή την πίστη να την έχω εγώ. Πόσο ειλικρινείς είμαστε. Άρα η πίστη πραγματική απαιτεί ειλικρίνεια. Και η ειλικρίνεια, αδελφοί, είναι η απόδειξη ότι έχουμε την πραγματική πίστη. Το δεύτερο. Ο Ιάκωβος μιλάει για τους δαίμονες που πιστεύουν σε ένα αληθινό Θεό. Οι δαίμονες, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι εις και φρίτην. Πίστη. Γνωρίζουν, όμως είναι αμετανόητοι. Και αυτό που συνέχεια σκέφτονται είναι το κακό, το καταστροφικό, να καταστρέψουν, να διαλύσουν. Αυτό που δείχνει αυτό το παράδειγμα είναι ότι η βιβλική πίστη τι κάνει, αδελφοί. Η πίστη του Κυρίου εκφράζεται με υπακοή και υποταγή. Πιστεύουν κι αυτοί, υποτάσσονται, υπακούν, είναι σε επαναστατικότητα. Δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι αυτό ακριβώς, ότι πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει. Αλλιώς δεν πιστεύει. Η πίστη που συνεχίζει πεισματικά να είναι ανυπάκουη είναι μια νεκρή πίστη. Δεν μπορεί να σώσει κάποιον από την οργή και την κρίση του Θεού, όπως και αυτοί οι δαίμονες δεν μπορούν να σωθούν γιατί είναι αμετανόητοι και ανυπάκουοι. Χρειάζεται λοιπόν μια ειλικρινή πίστη. Χρειάζεται μια πίστη με υπακοή και υποταγή. Να υπακούμε. Είπαμε ότι είμαστε άνθρωποι. Μπορεί να πέσουμε. Αλλά Κύριε πες, θέλω να σε υπακούσω. Αμήν, θέλω να σε υπακούσω. Προσπαθώ, αγωνίζομαι. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα του κάθε ενός ανθρώπου που πιστεύει. Και πολλές φορές η πίστη μας δεν φτάνει στο σημείο το να υπακούσουμε σε κάθε τι. Αμήν. Δεν φτάνει. Αλλά ζήτα στον Κύριο, αδελφή, να σου αυξήσει την πίστη. Η πίστη ανεβαίνει. Υπάρχουν κλίμακες πίστης. Ανεβαίνουν από πίστη σε πίστη. Και από υπακοή σε υπακοή. Στην αρχή, όταν πιστέψει ο άνθρωπος, φεύγουν τα χοντρές αμαρτίες. Αλλά όσο πλησιάζουμε κοντύτερα σε εκείνον, όσο μεγαλώνουμε πνευματικά, όσο αυξάνεται η πίστη μας, θα πρέπει να αυξάνεται αυτόματα και η υπακοή μας. Αλλιώς είναι μια νεκρή πίστη. Τρίτον, μιλάει το παράδειγμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και αυτό του λογίστηκε για δικαιοσύνη. Αυτή η πίστη εκφράστηκε εξωτερικά από μια συνεχή πορεία υποταγής, υπακοής στο Θεό. Που καθώς βάδιζε ο Αβραάμ σε αυτό το δρόμο της υπακοής, βλέπουμε ότι ήταν και άνθρωπος, έκανε λάθη. Ξεκίνησε με μια φωνή του Κυρίου. Να αφήσει την Ουρ των Χαλδαίων. Που καθυστέρησε ο πατέρας. Φάρο. Έκανε λάθη. Κύριος περίμενε. Και βλέπουμε ότι αυτή η πίστη, αδελφοί, αυξήθηκε. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πίστη και στην υπακοή. Και στην υποταγή. Δηλαδή, καθώς ο Αβραάμ υπάκουε σε αυτά που ο Κύριος του έδινε, ο Κύριος τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο. Πίστης. Αυξανόταν και η πίστη του. Ξέρετε, όταν πιστεύεις και υπακούς, βλέπεις κάποιο αποτελέσμα. ο Θεός δεν σταμάτησε να του μιλάει του Αβραάμ. Αυτό σημαίνει ότι πήγαινε στο σωστό δρόμο, υπάκουε. Ο Θεός ήταν μαζί του και έβλεπε ο Αβραάμ αποτέλεσμα. Βλέπει τα αποτελέσματα, είτε λίγα είτε πολλά, έβλεπε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του. Και αυτό τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο πίστης. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση, όπως είπα, ανάμεσα στην υπακοή και στην πίστη. Και το είχαμε κάνει παλιά ένα κήρυγμα, ότι όσο ανέβαινε ο Αβραάμ, καθώς υπήρχε δοκιμασία, υπάκουγε, ο Κύριος τον ανέβαζε την πίστη και του ανέβαζε και την αποκάλυψη. Και έφτασε στο σημείο τελικά να είναι εκεί στο όρος Μοριά και να φτάσει στο σημείο αυτό που είπε ο Χριστός για τον Αβραάμ, είδε την ημέρα, την εμή και την είδε και χάρηκε. Για πίστεως. Είδε τη θυσία του Χριστού. Ήταν τόση η πίστη του Αβραάμ που πήγε να θυσιάσει τον ίδιο του, τον άκριβο γιο του. Τέτοια πίστη έφτασε. Αλλά και ο Θεός το αποκαλύφθηκε. Αμήν, το αποκαλύφθηκε. Πήγαινε ο Ισαάκ με τα ξύλα. Λέει, πατέρα μου, πού είναι το αρνείο για τη θυσία? Και του λέει ο Αβραάμ, ο Κύριος θέλει προβλέψει για το αρνείο. Και όταν ήταν να το θυσιάσει, βλέπουν ένα κρυό μπερδεμένο σε ένα θαύμα. Η λέξη κρυός είναι διαφορετική από τη λέξη αρνείο. Και πολλοί το βλέπουν αυτό ότι έχει να κάνει με το ότι έλεγε προφητικά ο Αβραάμ ότι ο Θεός θα προέβλεπε το αρνείο για τη θυσία. Ούτως είναι ο αμνός του Θεού, ο έρωτος την αμαρτία του κόσμου μετά από τόσα χρόνια, 1500 χρόνια μετά. Προφητικά είδε και πίστεψε ότι ο Θεός θα μπορούσε ακόμα και αν το θυσίαζε να τον ανέστηνε από τους νεκρούς. Ήξερε ο Αβραάμ τέτοια πράγματα? Το είχε ξαναδεί? Ανάσταση νεκρού. Αποκάλυψη. Αυτό είναι το τρίτο στοιχείο λοιπόν της αληθινής πίστης. Η αύξηση της πίστης καθώς υπακούμε. Μην η αύξηση της πίστης καθώς υπακούμε. Εβραίος 11:17 λέει, για πίστη ο Αβραάμ ότε εδοκιμάζει το προσέφερε τον Ισαάκ, τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας. Έλαβε, τις πίστεψε τις υποσχέσεις. Προς τον οποίο λέει ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών ανεγύρι εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Και λέει ο Ιάκωβος, βλέπεις ότι η πίστη συνήργει στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη τελειώθη. Το συμπέρασμα του Ιακώβου από τη ζωή του Αβραάμ. Και το τέταρτο παράδειγμα και το τελευταίο είναι η Ραάβ, η πόρνη. Θυμάστε την ιστορία της Ραάβ. Πόρνη. Πόρνη. Βγαίνουν άντρες κάθε βράδυ μέσα στην αμαρτία. Όμως άκουσε το τι ερχόταν. Ότι ερχόταν ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, που ήταν 40 χρόνια στην έρημο και έζησαν 40 χρόνια στην έρημο. Πού, πώς? Ότι ο Θεός είχε κατατροπώσει τους εχθρούς από ένα λαό που δεν είχε ούτε μαχαίρι, ούτε άλογα, ούτε πολεμιστές, τίποτα από όλα αυτά. Και ήρθαν οι κατάσκοποι στο σπίτι της και τους έκρυψε. με κίνδυνο τη ζωή τους. Και μετά τις λένε ότι εάν θέλεις να σωθείς, ένα κόκκινο νήμα θα βάλεις στο παράθυρό σου και θα σωθείς εσύ και θα δώσεις στο σπίτι. Και δίνει αυτό το παράδειγμα μιας πόρνης ειδωλολάτρησας ο Ιάκωβος, για να μας φανερώνει την ενεργή πίστη, να μας φανερώσει την ενεργή πίστη όπως είναι, πώς λειτουργεί. Εάν η Ραάβ απλά πίστευε κρυφά στην καρδιά της στο Θεό του Ισραήλ και δεν ήθελε ή δεν ήταν πρόθυμη να εκτελέσει αυτό που της είπαν αδελφοί, ή πρώτα απ' όλα να κρύψει τους κατασκόπους, η ζωή της τι θα ήτανε? Θα υπήρχε? Όχι. Θα ήταν νεκρή όπως η πόλη. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, αυτό το παράδειγμα. Εάν ομολογούμε με πίστη, μας δίνει δύο παραδείγματα, γιατί έκανε δύο κινήσεις η Ραάβ. Πρώτα έκρυψε και μετά με πίστη έβαλε το νήμα το κόκκινο στο παράθυρό της. Το μάθημα λοιπόν για μας τους χριστιανούς είναι διπλό. Πρώτον, εάν ομολογούμε πίστη, προσέξτε, στο Χριστό, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ταυτιστούμε και με όλους τους σκοπούς του Χριστού, να δεχτούμε τους αγγελιοφόρους Του, εκείνους που θα έρθουν να μας κηρύξουν, εκείνους που κηρύττουν, ακόμα και αν χρειαστεί να κινδυνεύσει η ίδια μας η ζωή. Σημαίνει ότι βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο με τον Χριστό. Α, δεν μπορώ να ομολογώ, φοβάμαι τους ανθρώπους. Όποιος ντραπεί, λέει, να με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ντραπώ κι εγώ να τον ομολογήσω μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Φοβάμαι, μη μου κάνουν κακό. Αυτό είναι το πρώτο. Λέγεται χρειάζεται θυσία. Ο Χριστός είπε ότι θέλω, θα φέρω μάχαιρα. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, να διαχωρίσω πεθερά από την ύφη, παιδιά από τους γονείς. Οι εχθροί, λέει, του ανθρώπου θα είναι οικιακοί αυτού, ακόμα και μέσα στο σπίτι άνθρωποι θα γίνουν εχθροί σου. Και σου λέει, αν θες να με ακολουθήσεις, πρέπει να πάρεις το σταυρό σου και να με ακολουθήσεις. Και δεύτερον, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια οριστική ανοιχτή ομολογία της πίστης μας, όπως έκανε η Ραάβ. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Βλέπετε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας καλεί να ελέγξουμε την πίστη μας. Λέει μέσα ότι όποιος, λέει, νομίζει ότι στέκεται, να βλέπει να μην πέσει. Λέει μέσα μας, μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτός που θα μείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. Όπως είπα προηγουμένως, με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Η χάρις του Θεού για τις πίστες δεν είναι απλά μια πόρτα που ανοίγει, που λένε ορισμένοι, μια είσοδο στη χάρη που δεν υπάρχει έξοδος. Σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, δυστυχώς, ή καλά που θα ήταν έτσι, αλλά δεν είναι. Ο Θεός θέλει μια ζωντανή πίστη μέχρι τέλος. Όχι μια απλά ζωντανή, αλλά μια αυξανόμενη. Να αυξάνεται ο κάθε ένας άνθρωπος από πίστη σε πίστη. Να μην αυξανόμαστε. Και όπως είπα και με το σώμα, εάν το σώμα μας, αδερφοί, λειτουργεί, σημαίνει ότι υπάρχει ζωή μέσα μας. Εάν κάνουμε πράγματα για το Θεό, αυτό σημαίνει ότι είμαστε, η πίστη μας είναι ζωντανή μέσα μας. Εάν ευεργετούμε εξαιτίας του Χριστού και τη δόξα του Θεού, σημαίνει ότι έχουμε μια πίστη μέσα μας, ζωντανή, ενεργητική. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αμήν. Η σωτηρία είναι δώρο. Δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό που απαιτεί ο Θεός από εμάς είναι να τον ακολουθήσουμε και να πιστεύουμε σε Αυτόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να πιστεύουμε σε Αυτόν μέχρι τέλος. Να κάνουμε τα έργα τα οποία Εκείνος προετοίμασε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις μια διαφορετική ζωή. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και δεν κάνεις τίποτα για τη σωτηρία του κόσμου. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις τη ζωούλα σου και να μην σε νοιάζει για τους υπόλοιπους τίποτα. Αν θα πάνε στην κόλαση ή όχι. Αν χαθούν ή όχι. Αμήν. Δεν μπορείς να πιστεύεις χωρίς να έχεις υπακοή και υποταγή στον Κύριο. Αμήν. Σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Κυρίου μας χρησιμοποιεί πολλές φορές την εικόνα ενός δένδρου και του καρπού του για να περιγράψει την ζωή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στη Βασιλεία Του όχι απλά για να είμαστε μέσα στη Βασιλεία Του, που είμαστε και Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά σαν δένδρα, αυτό που περιμένει και θέλει είναι να αποκτήσουμε καρπό. Δηλαδή, μια ζωή που να φανερώνει τον χαρακτήρα του, την αγάπη του και το έργο που εκείνος επιθυμεί και εργάζεται μέσα μας. Άρα, ο Κύριος αναζητά καρπό στη ζωή μας. Αμήν. Και μας παρομοιάζει σαν ένα δένδρο. Δένδρο που κάνει καρπούς προς βρόσιν. Και ο Κύριος μας είπε στο κατά Ματθαίος το Ζήτα 17, «Παν δένδρο καλών ποιεί καρπούς καλούς, το δε σαπρόν δένδρον ποιεί καρπούς πονηρούς», λέει στο κείμενο. Και μάλιστα αυτό ο λόγος μας διασφαλίζει για να αναγνωρίσουμε τους καρπούς των ανθρώπων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ψεύτης, ο διάβολος, χρησιμοποιεί με τέχνη το ψεύδος και θέλει να πλανήσει, να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά του? Το να μπορέσει να πείσει τον άνθρωπο ότι το κακό είναι καλό. Αλλά ο Κύριος τι μας είπε? Πώς θα γνωρίσεις ένα δένδρο ότι πράγματι είναι καλό δένδρο? Τι θα κοιτάξεις? Αν είναι όμορφο, περιποιημένο, εκείνο που θα ανατρέξεις και θα δεις είναι τι καρπό κάνει. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να λένε. Ο υποκριτής προσποιείται ότι είναι όλα εντάξει. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Για να δω τον καρπό της ζωής σου. Για να δω την ποιότητα της ζωής σου. Εάν τη συγκρίνουμε με τη ζωή του Ιησού. Αυτό είναι το πρότυπό μας και σε αυτόν μας κάλεσε να μοιάσουμε. Δεν αρκεί λοιπόν η εξωτερική εμφάνιση ή το τι λέει ο άνθρωπος. Ο Ιησούς έχει ορίσει και μας έχει διδάξει τι είναι ο καρπός, ο ωφέλιμος, ο βρόσιμος. Και ο Κύριος κοιτάζει τι παράγει η καρδιά μας, τι έχει η καρδιά μας μέσα. Αμήν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μπορεί να ξεγελάσει τον συνάνθρωπο. Άλλα να έχει καρδιά και άλλα να προσποιείται. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Βλέπω τι έχει καρδιά σου. Ο Ιησούς λέει δεν εμπιστευόταν κανέναν, ακόμα και εκείνους που τον πλησίαζαν, να του πούν διδάσκαλε αγαθέ. Και γιατί? Γιατί έβλεπε μέσα την καρδιά και τα κίνητρά της. Αυτό που μας προτρέπει μέσα από το λόγο ο Κύριος είναι και μας ζητάει, είναι να είμαστε δέντρα τα οποία είμαστε φυτευμένα κοντά Του. Αμήν. Στον Ψαλμό, στον Α3, μας λέει «Και θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού». Το καρποφόρο δένδρο, και όταν λέμε καρποφόρο δένδρο, βάλε τον εαυτό σου εκεί. Πόσον θέλεις και θέλω να είμαστε δένδρα που παράγουμε καλό καρπό. Όσο και αν αγωνιζόμαστε από μόνοι μας, το αποτέλεσμα θα είναι πενιχρό. Όταν όμως είσαι φυτευμένο σαν δένδρο στη σωστή θέση και τρέφεσαι με το άφθονο ζωντανό νερό που υποσχέθηκε και δίνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Κύριος τι είπε? Είπε, μίλησε για τον άνεμο. Ο άνεμος λέει όπου θέλει πνέει και τη φωνήν αυτήν αυτού ακούεις. Ξέρεις γι' αυτό τον άνεμο? Σαν παιδί του Θεού γνωρίζεις αυτό τον άνεμο? Και πώς αυτός ο άνεμος, όταν λέμε άνεμος, τι εννοούμε αδελφοί, τι είναι άλλο? Άνεμος ίσον το πνεύμα που πνέει, ο άνεμος πνέει. Αυτός ο άνεμος, ξέρετε, όπου θέλει πνέει. Αλλά έχει όμως και κάποιες προτιμήσεις. Αμήν. Μας το λέει ο λόγος. Πού προτιμάει να έρθει ο άνεμος? Το πνεύμα του Θεού, η παρουσία του, η δόξα του. Στην καρδιά, λέει, του ταπεινού. Στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Εκεί έρχεται ο άνεμος. Αμήν. Άρα, το να είμαστε φυτευμένοι στη σωστή θέση και να τρεφόμαστε με το άφθονο νερό και να ποτιζόμαστε με τα ζωντανά νερά. Είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο πιστός. Ξέρετε, ο καρπός έχει να κάνει με τη ρίζα του δένδρου. Η ρίζα καθορίζει τον καρπό σε ένα δένδρο. Όσο και αν φαίνεται υγιές εξωτερικά, η δύναμή του βρίσκεται στις ρίζες του. Αμήν. Εάν οι ρίζες έχουν πιάσει τα ύδατα, τότε τι απομυζούν, τι τραβάνε? Τα συστατικά. Εάν οι ρίζες είναι βαθιές μέσα στο έδαφος, τι άλλο καθορίζει για το δέντρο? Ότι είναι σταθερό Όσο και αν έρθουν οι άνεμοι και οι δυσκολίες, το δέντρο, τι κάνει, μένει εκεί. Αμήν. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Ιερεμίας Ιωταζήτα 8. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων και δεν θέλει παύση από του να φέρει καρπών. Ο άνθρωπος που έχει τις ρίζες του στο να παίρνει τα συστατικά που έχει ανάγκη, το πνεύμα του έχει ανάγκη, η ψυχή του. Αντέχει στις δυσκολίες. Δεν ξεραίνεται στις δοκιμασίες. Αμήν. Γιατί. Μες στη δοκιμασία κάτι γίνεται και το δέντρο βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Οι ρίζες του βαθαίνουν περισσότερο. Ψάχνοντας για την υγρασία, για το νερό. Μες στη δοκιμασία είναι που τι κάνεις. Θα μείνεις περισσότερο στην προσευχή. Όπου και αν πας, αυτό που θα σου δώσει ο Κύριος εκεί στα γόνατα, που θα ανοίξεις και θα τον ζητήσεις, δεν μπορεί να σου το δώσει άνθρωπος. Αμήν. Σου δώσει ανάπαυση, θα σου δώσει διαβεβαίωση μέσα στην ψυχή σου ότι είναι αυτό που τον χρειάζεσαι. Ακόμα και σε δύσκολες εποχές συνεχίζει το δέντρο που είναι φυτευμένο στους ρίακας των υδάτων, εκεί που είναι ο λόγος του, εκεί που γίνεται η προσευχή να παράγει καρπό. Και αυτό, αδελφοί, σε μια εποχή που θα πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Ο λόγος του Θεού, η προσευχή, η κοινωνία μας μαζί Του, η κοινωνία με τους αδελφούς, είναι το νερό, τα ύδατα που τρέφουν τις ρίζες μας, που μας δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να παράξουμε τον καλό καρπό, τον υγιή καρπό. Και ο καρπός που θέλει εν τέλει ο Κύριος. Ποιος είναι, αδελφοί? Εν τέλει. Θέλει να σε κάνει ένα μεγάλο εργάτη, να κατεβάζεις τη δόξα του Θεού. Το θέλουμε, αμήν. Αρκεί με μια προϋπόθεση. Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Αμήν. Εν τέλει όμως εκείνο που αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να κάνει μέσα μας, να εργαστεί μέσα μας, ποιο είναι, τι θέλει ο Κύριος? Να μοιάσουμε με τον Υιό Του. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας. Λέει ο Παύλος στη Γαλάτες στο ε 22 και 23. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη. Τι γίνεται? Τι γίνεται με την αγάπη που σου δίδαξε ο Κύριος και ζητάει από σένα να γίνεις όπως εκείνος? Έχεις αγάπη. Αδελφοί, το μυστικό είναι, όσο κι αν πεις έχω αγάπη, έχω λίγη, έχω... Η αγάπη είναι ταυτόσιμη με το Πνεύμα, το Άγιο, με το ζωντανό Θεό. Όταν έχεις πάρε δώσε με εκείνον, εκείνος δεν έχει αγάπη, είναι η αγάπη. Αυτό που θα λαμβάνεις, αυτό θα δίνεις. Αμήν. Ανθρώπινα θα στερέψεις. Καθώς όμως έχεις σύνδεση μαζί του, διαρκώς θα ανανεώνεται η αγάπη σου. Δεν θα στερεύει ποτέ. Θέλει να σου δώσει χαρά. Να καταλάβεις ποια είναι η αληθινή χαρά μες στη ζωή. Μεγαλώσαμε και διδαχτήκαμε ότι τη χαρά και την ευτυχία τη δίνουν τα υλικά πράγματα. Αμήν. Όμως, αυτό που μάθαμε είναι, καθώς μας κάλεσε ο Κύριος μες στη Βασιλεία Του, μάθαμε τη χαρά του Πνεύματος. Αμήν. Να χαίρεσαι βαθιά μέσα στο είναι σου, στο βαθύτερο άνθρωπο, επειδή εκείνος σου μεταδίδει αυτό που έχει. Αμήν. Και θέλει να είσαι χαρούμενος. Τι σημαίνει να είμαι να έχω χαρά? Έχω εμπιστευτεί το κάθε τι σε εκείνον. Δεν ανησυχώ. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν και σε τίποτα να μου κλέψει αυτήν τη χαρά που ο ζωντανός Θεός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, μου είπε, τη χαρά τη δική μου σου δίνω, τη χαρά τη δική μου σας δίνω, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Η εργασία του, το κέντρισμα που κάνει ο Κύριος, το δένδρο μας, έχει να κάνει με το να αλλάξει την καρδιά μας. Να βγάλει την πέτρινη, να βγάλει την πόρωση. Εκεί εργάστηκε καλά η αμαρτία, να φτιάξει μια πορωμένη καρδιά που ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά της, τις σαρκικές απολαύσεις. Και ο Κύριος έρχεται εκεί και βάζει τη δική του, τη σάρκινη καρδιά, την ευαίσθητη καρδιά. Αμήν. Και θέλει να κεντήσει. Θέλει να αλλάξει, να βάλει την αγάπη του και τον τρόπο του. Μας κάνει να είμαστε δέντρα αγάπης, αλλά και ο τρόπος που μεταδίδουμε την αγάπη μας είναι όχι για το δικό μας το όφελος. Είναι και ξέρουμε, η αγάπη ανέχεται, υπομένει, δεν ζητάει τα εαυτής. Θέλει να βάλει μέσα στην καρδιά το να μάθουμε τι σημαίνει συγχώρηση. Και πώς συγχωρούμε. Ξέρεις κάτι, σε συγχωρώ, αλλά αυτό και εκείνο και το άλλο. Όχι. Ή συγχώρησέ με, αλλά και εσύ μου έκανες κάτι. Αδερφέ μου, συγχώρησέ με. Αμήν. Είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω το λάθος μου. Έκανα λάθος. Μας κάνει γεμάτους με μακροθυμία και υπομονή. Ενδιαφέρεται να αλλάξει τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο που σκεπτόμαστε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Αυτή είναι η εργασία του Πνεύματος του Αγίου, να μοιάσουμε όπως τον Ιησού. Τώρα, αυτή η διαδικασία πολλές φορές ζητάει από τον Δημιουργό, όπως και ο Γεωργός αναγκάζεται να το κάνει, τι είναι, να κάνει, να καθαρίσει τα δέντρα. Τα καθαρίζει, τα κλαδεύει. Είναι, λέει, στο αμπέλι κάποιοι βλαστοί, οι οποίοι τους λένε λέμαργους. Δεν προσφέρουν, δεν καρποφορούν. Τι έρχεται ο αμπελουργός και κάνει, τον κόβει. Παν κλίμα, το οποίο φέρει καρπό, μας λέει στην κατά Ιωάννη Ιωτα Έψιλον στο 2, καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Ο Γεωργός το καθαρίζει όχι για να το καταστρέψει, αλλά για να το κάνει πιο παραγωγικό. Αμήν. Το ίδιο και ο Κύριος μπορεί να επιτρέψει δοκιμασίες στη ζωή μας. Δοκιμασίες που θα έρθουν να χτυπήσουν τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας, την ασυγχωρησία μας, την πικρία, το φόβο, την απιστία, τις αμαρτωλές επιθυμίες. Γιατί στη θέση τους είναι ζηλωτής ο Κύριος και θέλει να κεντήσει τα δικά του, τα ουράνια, τις αρετές του. Αμήν. Μπορεί να πονάει αυτό το κλάδεμα, αλλά φέρει καρποφορία. Καθώς υιοθετείς αυτό που σου ζητάει ο Κύριος. Και είπαμε, αδελφοί, κατ' επανάληψη πολλές φορές. Στην προσευχή σου, έλεγξε τον εαυτό σου. Εάν δηλαδή βλέπεις πράγματα που καλό είναι να βλέπεις, βλέπεις ότι είσαι θυμώδης, ότι χάνεις τον έλεγχο. Κύριε, αυτό το φέρνω ενώπιον σου, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά σου. Λέει, μακάρι οι πενθούντες, πένθησε γι' αυτό. Νίστεψε, κράξε, δεν το θέλω στη ζωή μου. Κύριε, δεν το θέλω. Και ζητάω τη βοήθειά σου, ζητάω την ενέργεια του Πνεύματός σου. Να με βοηθήσεις να το ξεριζώσω από μέσα μου. Και στη θέση του θέλω να βάλεις τη μακροθυμία. Μόνο που το κάνεις γνωστό ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος, αδελφοί, τι λέτε. Του έχεις δώσει την άδεια να επέμβει. Ενώ στην άλλη περίπτωση, και αυτό ισχύει για κάθε τι, το οποίο ξεφεύγει από το θέλημα του Κυρίου. Κάθε συμπεριφορά μας. Εμείς οι ίδιοι ξέρουμε. Ξέρουμε πού πάσχει ο καθένας. Άνοιξέ το, φανέρωσέ το ενώπιον του Κυρίου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να το ξεριζώσει και στη θέση του να βάλει το Άγιο. Να βάλει εκείνο το οποίο θα σε βοηθήσει να μοιάζεις στο πρότυπό μας που είναι ο Ιησούς. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ζωή μας πρέπει να αφήνει καρπό που μένει. Δεν θέλει δηλαδή ο Κύριος μια πρόσκαιρη καρποφορία. Ένα δέντρο το οποίο έκανε μία χρονιά, αχ, ωραία ζουμερά πορτοκάλια, και την επόμενη έκανα κάτι μικρούλια που δεν τρογόντουσαν. Θέλει μια σταθερή καρποφορία. Είμαστε δέντρα τα οποία παράγουμε τον καρπό που όποιος τον φάγει, τι θα πει. Υπάρχει ζωντανός Θεός και δοξασμένο το όνομά Του. Αμήν. Σκολοσαΐστε, ο Α10 μας λέει να περιπατήσουμε αξίως του Κυρίου. Ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Αυξανόμενοι. Καθώς το δέντρο σου είναι φυτευμένο στο σωστό τόπο. Αμήν. Και είναι φυτευμένο, αδελφοί, στο σωστό τόπο. Είμαστε του Κυρίου, είμαστε εν Χριστώ. Μόνο θα πρέπει να ελέγχουμε αν πράγματι οι ρίζες μας τραβάνε τα συστατικά για να φτάσει στο υπόλοιπο δέντρο, στο φύλλωμα και να φέρει τον καρπό. Γιατί ο καρπός μας επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω μας. Ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που μεταδίδεις, ο τρόπος που αντιδράς. Αμήν, αδερφοί. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, σε κατατάσσουν. Όταν είσαι υπομονετικός, όταν είσαι συμβιβαστικός, όταν είσαι ειρηνικός, οι άνθρωποι τι σκέπτονται, που σε, προς τα πού σε κατατάσσουν. Όταν αργότερα θα τους μιλήσει για την αγάπη του Θεού, έχουν δει τη ζωή σου. Και η ζωή σου είναι που μετράει για αυτούς. Αμήν. Για να μην το πούμε διαφορετικά. Είσαι στο δρόμο, σε προσπερνάει κάποιος. Μετά κάπου συναντιέσαι και του λες για τον Κύριο. Θα σου πει, φίλε μου, δεν το δέχομαι. Γιατί σε είδα τη ζωή σου. Μια ζωή αγάπης φέρνει ανθρώπους κοντά στο Θεό. Αμήν. Και θέλω, αδελφοί, από ανάμεσά μας, μέσα στην προσευχή μας, πια στην προσευχή σου τον κάθε αδελφό σου, ευλόγησέ τον. Ευλόγησέ τον. Αμήν. Όταν βρισκόμαστε, πλησίασε τον κάθε αδελφό, χαιρέτησέ τον με την αδελφό σου.

0: θα είσαι, πώς τον βλέπει ο Κύριος. Το ίδιο επιθυμεί να βλέπει ο ένας τον άλλον. Η αγάπη λοιπόν τι θα φέρει? Ο καρπός από τη ζωή σου που είναι γεμάτος αγάπη. Δίνει δόξα στο Θεό. Μια ζωή που είναι γεμάτη με πίστη. Γίνεται μαρτυρία. Μπορεί ο συνάνθρωπός σου να περνάει μια δυσκολία, μια αρρώστια. Θα πας εκεί, ξέρεις κάτι. Ο Κύριος, ο Θεός που πιστεύω, μας λέει ότι πήρε τις αρρώστιες και τις αδυναμίες μας πάνω στο Σταυρό. Θέλεις να κάνουμε μια προσευχή μαζί, συμπάσχεις μαζί Του. Μια ζωή υπακοής δίνει δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν πρακτικά, για να γίνουμε καρποφόρα δέντρα. Θέλουμε να είμαστε καρποφόρα δέντρα, αδερφοί. Αυτό περιμένει ο Κύριος από την Εκκλησία, από το λαό Του. Να ριζώσουμε. Είμαστε ριζωμένοι, να ριζώσουμε ακόμα περισσότερο στο Χριστό. Ο Λόγος, όταν λέμε στο Χριστό, ο Λόγος, στο Λόγο, στη μελέτη. Να επιτρέψουμε στον Κύριο, να επιτρέψουμε και να ζητάμε από τον Κύριο να μας αλλάζει διαρκώς και να δεχόμαστε το κλάδεμά Του. Και μην κρατάμε πράγματα μες στην καρδιά μας ή συμπεριφορές οι οποίες μας απομακρύνουν από Αυτόν. Οτιδήποτε βλέπεις και το πας μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου και ξέρεις ότι δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, πες: Κύριε, Εσύ μπορείς. Μπορείς να με βοηθήσεις να το απορρίψω, να δεχτώ, να κεντήσεις τις αρετές τις δικές Σου μέσα μου. Ζήτα την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Γευτήκαμε, απολαύσαμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Αμήν. Αμήν. Τη γλυκιά παρουσία του Κυρίου, τον άνεμο. Αυτή η εργασία μέσα στην καρδιά. Το πρώτο που θα σου κάνει, καθώς πνέει ο άνεμος του Πνεύματος, είναι ότι ο διάβολος έχει προσπαθήσει με μεθοδία εκεί να χτίσει, να φέρει μέσα, έρχεται, τους δίνει μία και τα εξανεμίζει. Αμήν. Και το σκοτάδι γίνεται φως. Σου δίνει νέες δυνάμεις. Χαίρεσαι. Απολαμβάνεις που είσαι παιδί του Θεού. Αμήν. Κατά Ιωάννη Ιώτα Γάμα 35. Εν τούτο θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και αυτό που έχουμε να πούμε, αδελφοί, όταν λέμε μεταξύ μας, ο Κύριος μιλάει για τα παιδιά Του σε όλο τον κόσμο. Αγαπάμε κάθε ένα αναγεννημένο παιδί του Θεού σε όλο το μήκος και το πλάτος της οικουμένης. Και χαιρόμαστε όπου ευλογούνται και συμπάσχουμε όπου διώκονται και ακούμε στην Ιγυρία και σε μουσουλμανικά κράτη, οπουδήποτε που, αδερφοί, που στέκονται για το όνομα του Κυρίου να πάσχουν. Αλλά ξέρουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος θα αλλάξει καταστάσεις, θα αλλάξει πράγματα, ούτως ώστε να έρθει μεγάλη σοδιά. Πιστεύσουν τα έθνη, να αλλάξουν κυβερνήσεις, καταστάσεις. Το κάνει ο Κύριος για να κάθε ένα παιδί του είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς του και όλη η προσοχή του είναι στραμμένη πάνω στα παιδιά του. Αμήν. Ας δώσουμε περισσότερη έμφαση, αδελφοί, στις ρίζες. Αμήν. Να λάβουμε, καθώς παίρνουμε τα συστατικά του λόγου, τις ομορφιές του λόγου, μέσα στην καρδιά μας. Εκεί γίνεται αυτή η αλλαγή που παράγει τον ωραίο καρπό. Παράγει τον καρπό του Πνεύματος. Ο Κύριος μας είπε άλλωστε, μας διέταξε να υπάγουμε και να φέρουμε καρπό. Αμήν. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητεύουμε πρώτα απ' όλα, καθώς εμείς οι ίδιοι έχουμε γίνει αυτό που επιθυμεί ο Κύριος. Μιλάμε στους ανθρώπους, καθώς από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάνε τα χείλη. Και εκείνο που έχω διαπιστώσει, αδελφοί, είναι το εξής. Ενώ είσαι ενωμένος με τον Κύριο, έχεις μείνει στην προσευχή, έχεις πλημμυρίσει από εκείνον, συναντάς κάποιον άνθρωπο, δεν καταβάλεις καμία προσπάθεια για να του μιλήσεις. Ξέρετε γιατί? Κάτι γίνεται και βγαίνει πηγαίο από μέσα σου. Αμήν. Όποιος προσκολλιέται με τον Κύριο, τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Είναι σαν να είναι ο Κύριος εκεί μπροστά στον άνθρωπο. Και τι λέτε θα του πει? Θα βρει τρόπο, όπως ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα. Βρήκε τρόπο, δώσ' μου να πιω και εγώ θα σου δώσω το ζωντανό νερό. Μία, δύο κουβέντες στο θέμα. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο, πολύ ζωτικό το θέμα το να ποτίζεται ο άνθρωπος με το ζωντανό νερό. Και το ίδιο και ο κάθε συνάνθρωπός μας. Το να του δώσουμε τα λόγια της ζωής. Το να του ανοίξουμε και να μπει μέσα στη Βασιλεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ζωτικό, αδελφοί. Αμήν. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας ονομάζεις τα δέντρα τα δικά σου, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε που μας φύτεψες κοντά σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να ανανεώσεις, Κύριε, κάθε ένα δέντρο δικό σου, κάθε ένα παιδί δικό σου, ούτως ώστε να κάνουμε τον καρπό που εσύ επιθυμείς. Τον καρπό, Κύριε, που θα φάνε οι άνθρωποι έξω, Κύριε, και θα στραφούν σε σένα. Παραδιδόμαστε στη χάρη σου. Φύλαξε κάθε ένα παιδί σου από τη συνήθεια, οτιδήποτε μας απορροφάει με άλλα πράγματα, διέγειρε τις καρδιές μας, Κύριε. Να δίνουμε το χρόνο μας, το να είμαστε στα πόδια σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, να κάνουμε το θέλημά σου. Διέγειρε και όθησε το κάθε παιδί σου, Κύριε. Να στεκόμαστε αντάξια της πρόσκλησής μας, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου, για τη δόξα τη δική σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λυκέ μας σωτήρας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε Άγιε Πατέρα να σε ευχαριστήσουμε, γιατί Κύριε, είμαστε εδώ συνηγμένοι, γεμάτοι χαρά και ειρήνη μέσα στο πνεύμα μας, γιατί Κύριε, έχουμε συναντήσει τα αδέλφια μας, έχουμε συναντήσει εσένα, έχουμε συναντήσει το χρίσμα σου Κύριε και τη δόξα σου, αλληλούια. Και όλοι μαζί, με οποψυχία μαθημαδών, είμαστε εδώ μπροστά σου αυτή την ώρα Κύριε Ιησού, έτοιμοι Άγιε Πατέρα να ακούσουμε το λόγο της αγάπης σου. Γι' αυτό Κύριε, τίμασε την καρδιά μας, άνοιξε την καρδιά μας, ώστε το λόγο σου να εισέλθει σε Άγιο τόπο και να καρποφορήσει στο όνομα του Ιησού. Το χρίσμα σου Κύριε, το χρίσμα σου σε κάθε καρδιά, σε κάθε πνεύμα, σε κάθε νου Κύριε, όπως και στο δικό μου Αγίο κατά πάντα, στο όνομα του Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε και σε δοξάζουμε. Αλληλούια. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Οσιέ, έκτο κεφάλαιο, έκτο εδάφιο. Οσιέ 6:6. Ακούστε. Διότι έλεος θέλω και ουχή χυσίαν. Θέλω έλεος. Θέλω καλή καρδιά, λέει ο Κύριος. Θέλω αγάπη. Θέλω να υπάρχει μέσα στην κάθε χριστιανική καρδιά ένα πνεύμα σεβασμού ως προς τον Κύριο και ως προς τον πλησίον. Και επίγνωση Θεού, μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Ο Κύριος λέει ότι είναι προτιμότερο να έχουμε επίγνωση Θεού παρά να προσφέρουμε ολοκαυτώματα. Τι είναι η επίγνωση? Επίγνωση είναι η πλήρης γνώση για τον Κύριο, που όμως αυτή η γνώση μπαίνει σε λειτουργία και γίνεται πνεύμα και ζωή στην καθημερινότητά μας. Γίνεται βίωμα. Το ζούμε αυτό το οποίο γνωρίζουμε, αδελφοί. Ο Κύριος ευαρεστείται να τον γνωρίσουμε, να τον μάθουμε και να κάνουμε το θέλημά του περισσότερο από το να προσφέρουμε ολοκαυτώματα και θυσίες. Και σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλές εκκλησίες είναι ότι πολλοί χριστιανοί δεν έχουν γνωρίσει και μάθει αληθινά τον Θεό. Έχουν μία επιφανειακή και εγκεφαλική σχέση μαζί του και όχι μία ουσιαστική βαθιά σχέση με εκείνον. Έρχονται, προσφέρουν τα ολοκαυτώματά τους, τις θυσίες τους, προσεύχονται, δίνουν τις προσφορές τους, ευλογούν στο όνομα της Φιλαδέλφειας τα αδέλφια, τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά, κάνουν το καλύτερο, ευαγγελίζουν. Αυτά είναι τα ολοκαυτώματα, οι θυσίες, αλλά δεν έχουν γνωρίσει την καρδιά του Θεού. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί εάν κάποιος δεν έχει γνωρίσει την καρδιά του Θεού, δεν μπορεί να οριμάσει στην σχέση την οποία έχει με εκείνον. Δεν μπορεί, αδελφοί. Και θα ήθελα, όσο περνάει ο καιρός, να τον γνωρίζουμε περισσότερο την καρδιά του. Ακούτε έξω τι λέει ο κόσμος? Ο Θεός είναι κακός, αιμοσταγής, εκδικητικός. Γιατί κάνει πολέμους? Γιατί σκοτώνουν τα παιδάκια? Γιατί αυτό, γιατί εκείνο? Δεν έχουν μάθει ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος. Το σχέδιό του, η ευδοκία του, η θυσία του, η αγάπη του, η φιλανθρωπία του. Δεν τον έχουν γνωρίσει. Και έτσι μέσα στο μυαλό τους υπάρχει ένας πολύ διαφορετικός Θεός από αυτό που είναι στην πραγματικότητα εκείνος. Και αυτό είναι θρησκεία. Αλλά εμείς έχουμε αποτινάξει τα δεσμά της θρησκείας. Και είμαστε στον δρόμο της αναγέννησης, στον δρόμο της ζωής, στον δρόμο της αληθείας, στην οδό του Θεού. ο οποίος πια είναι νέος, είναι ανοιχτός και είναι για εμάς αδελφοί την ανάγκη να τον γνωρίσουμε όπως εκείνος θέλει να τον μάθουμε. Γιατί αν θυμάστε καλά, και ο Παύλος για τους Ισραηλίτες τα ίδια έλεγε, έχουν ζήλο Θεού αλλά όχι επίγνωση, θυσιάζουν, τρέχουν, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, αλλά δεν κάνουν το θέλημα του Θεού σύμφωνα με την καρδιά του. Το λέει στην προσδρομώση επιστολή, εάν θυμάμαι καλά. Και όπως είπα πριν λίγο, είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει σχέση μας μαζί του, να οριμάσει και να έρθει στο επίπεδο μιας σχέσης που θα μας επιτρέπει να είμαστε ένα με εκείνον. Ένα με εκείνον, αδελφοί. Και διαβάζουμε Ψαλμός 123 από το 1 έως το 4. Ψαλμός 123, ουσιαστικά όλο το ψαλμό. Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προσέ τον κατοικούντα εν ουρανείς. Σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα». Ύψωσα τα μάτια του Πνεύματος σε σένα. Και λέει ο ψαλμός «Ιδού καθώς», προσέξτε, κάθε λέξη είναι σημαντική, «Ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζωσιν», παρατηρούν, βλέπουν δηλαδή, «εις την χείρα των κυρίων αυτών, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης εις την χείρα της κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως σου ελεήσει ημάς». Τι λόγια, αδελφοί. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, διότι εχορτάστη μεν σφόδρα από εξουδενώσεως, καθ' υπερβολή εχορτάστη ψυχή ημών από τις ύβρεως των τρυφώντων, από τις εξουδενώσεως των υπερηφάνων. Αυτά τα λόγια του Ψαλμού 123 περιγράφουν μια τέλεια και ολοκληρωτική εξάρτηση πλήρης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Θεού. Είναι ψαλμός αναβαθμών. Αναβαθμός κυριολεκτικά σημαίνει σκαλί. Άρα αναβαθμοί είναι τα σκαλιά. Οι ψαλμοί από το 120 έως το 134 επιγράφονται των αναβαθμών επειδή οι Ιουδαίοι έψελναν έναν σε κάθε βαθμίδα, σε κάθε σκαλί, καθώς ανέβαιναν για τον ναό του Σολομώντα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτοί οι ψαλμοί των αναβαθμών ψάλλονταν από ομάδες Ισραηλιτών που επέστρεφαν στην Ιερουσαλήμ από την Βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Όπως διαβάσαμε, ο δούλος που στηρίζει την ελπίδα του, που στηρίζεται η ελπίδα του δούλου στον Κύριό του. Και όπως διαβάσαμε, καθώς ο δούλος βλέπει τον Κύριό του, σε ποιο σημείο του σώματός του τον παρατηρεί? Στο χέρι του. Καθώς διαβάσαμε τον ψαλμό πριν λίγο, διαβάσαμε ότι ο δούλος παρατηρεί τον Κύριό του. Και το σημείο στο σώμα που παρατηρεί είναι το χέρι του Κυρίου του. Και εμείς, καθώς αδελφοί, παρατηρούμε τον Κύριό μας, παρατηρούμε το χέρι του αδελφοί στη σφαίρα του Πνεύματος, κάτι που συμβολίζει εξουσία, δύναμη, όπως επίσης και ελεημοσύνη. Όταν πνευματικά πάψουμε να κοιτάζουμε το χέρι του Κυρίου, ουσιαστικά εμποδίζουμε εκείνον να απλώσει το χέρι της χάριτός του. Πρέπει να παρατηρούμε το χέρι του. Μιλάω ανθρωπομορφικά, μιλάω ποιητικά, μιλάω μεταφορικά. Ο Κύριος είναι πνεύμα, δεν έχει χέρι, αλλά θέλω να το δούμε στην σφαίρα την φυσική, ώστε όλο αυτό να το παραλληλήσουμε και στην πνευματική σφαίρα. Πρέπει να κοιτάμε το χέρι του Κυρίου. Να μάθουμε να είμαστε γεμάτοι με πίστη σε αυτό που είναι ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, για τα ψάρια και τους άρτους. Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να το εκφράζουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας και την ευχαριστία μας. Αλλά εκείνος είναι δότης και ξέρει να ευλογεί στα προβλήματά μας. Και καθώς, αδελφοί, όλοι, ας είμαστε ειλικρινείς, αντιμετωπίζουμε και κάτι, την ώρα που είμαστε μπροστά στο έλεος του Θεού, πρέπει με πίστη και ελπίδα να κοιτάμε το χέρι του, το χέρι της χάριτός του. Το χέρι της χάριτός του. Στον ψαλμό, γιατί ο δούλος άραγε, κοιτούσε το χέρι του Κυρίου του. Γιατί περίμενε ο Κύριος του να του δώσει κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είμαστε γονείς. Θυμάστε όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά και γυρνούσαμε το μεσημέρι, το απόγευμα στο σπίτι, όταν μπαίναμε μέσα, πού μας κοιτούσε τα παιδιά μας? Στα χέρια μας, αδελφοί, το τι κρατούσαμε, αν τους είχαμε φέρει κάτι. Αμήν, αμήν. Ομοίως και στη σφαίρα του πνεύματος, η προσοχή μας θα είναι στο Κύριό μας. Να τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον λατρεύουμε, αλλά και παράλληλα με υπομονή και σεβασμό να περιμένουμε να ανοίξει το χέρι του ελέους και της χάριτός του. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι, όπως επίσης και ένα μεγάλο πρόβλημα, ο πιστός να μην υπολογίσει με πίστη την αγάπη και την πιστότητα του Θεού. Την αγάπη και την πιστότητά του. Αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Το είπε, έχει γίνει. Έχει γίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Εκτός αν εμείς απορρίψουμε και εξουθενώσουμε τα δώρα του Θεού. Γιατί και οι Ισραηλίτες είχαν πάρει θαυμαστές υποσχέσεις. Δυστυχώς όμως, εκτός δύο, η πρώτη γενεά δεν εισήλθε μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις. Άρα ο Θεός δίνει σε ανθρώπους όμως που θα έχουν πίστη και σεβασμό στα δώρα του. Θα έχουν υπομονή. Ψαλμός 121, 1 έως 8 εδάφιο. Ουσιαστικά θα τον διαβάσουμε και αυτόν όλο. Είναι και αυτός ο δί των αναβαθμών. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει. Ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Και λέμε αλληλούια. Ο Κύριος είναι ο φύλακά σου. Ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει. Ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη. Από παντός κακού θέλει φυλάτη ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Και όμορφα λόγια. Τι άγια λόγια. Ο πιστός Πρέπει όχι μόνο να έχει μια σχέση άγιας κοινωνίας με τον Κύριο, αλλά, προσέξτε, αλλά να το εμπιστευθεί πλήρως τη ζωή του. Χωρίς να συντρίβουν αυτήν την σχέση και την εμπιστοσύνη τα ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα και η ανθρώπινη σαρκική ορθολογιστική αντίληψη που είτε θα διάσουν τον πιστό και θα είναι εναγκείο χωρίς πίστη αλλά πλημμυρισμένο με φόβο, είτε θα σπρώχνουν τον πιστό να αλαμβάνει ο ίδιος με τις δικές του ικανότητες να τακτοποιεί τις όποιες καταστάσεις στη ζωή του. Εάν επιτρέψουμε στη σάρκα μας ή στον διάβολο να διαλύσουν, να εξουθενώσουν την σχέση μας με τον Κύριο, τότε θα ακολουθήσουμε ή τον δρόμο της απιστίας και του φόβου ή τον δρόμο της σαρκικότητας που ο άνθρωπος αλαμβάνει το οτιδήποτε στη ζωή του με τις δικές του γνώσεις, αρετές και ικανότητες, με τα γνωστά λάθη, προβλήματα και τα κακά αποτελέσματα. Ο άνθρωπος πολλές φορές είναι βιαστικός. Και ο Κύριος μας εκπαιδεύει να έχουμε υπομονή. Γιατί είναι σοφός και ξέρει την καρδιά μας. Γνωρίζει ότι εάν μας τα έδινε όλα άμεσα, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν θα είχαμε μάθει ποτέ να πολεμάμε, να περιμένουμε και να στεκόμαστε στο μέτρο της πίστης και της εμπιστοσύνης ως προς το πρόσωπό του. Είναι σοφός και ξέρει πότε θα δώσει και πότε δεν θα δώσει, ώστε αυτό που δεν έδωσε να το δώσει τον κατάλληλο καιρό. Ο Κύριος βλέπει μπροστά, εμείς βλέπουμε κοντόφθαλμα, και γνωρίζει το τι είναι άγιο και σοφό να μας δίνεται. Γι' αυτό ας μάθουμε όσο ποτέ άλλοτε να κοιτάμε τον Κύριο, να το εκφράζουμε λατρεία και ευγνωμοσύνη, και την ώρα που το καύμα καίει τη ζωή μας ας μάθουμε υπομονή να κοιτάμε το χέρι του, γιατί αυτό το χέρι είναι χέρι ελέους και χάριτος. Και ο Κύριος όταν ανοίγει το χέρι του δίδει πλούσιες δόσεις, γιατί είναι γενναιόδωρος, δεν εφιδωλός. Είναι ο πατέρας μας. Και αν εμείς δίνουμε στα παιδιά μας πλούσιες δόσεις, σκεφτείτε εκείνος ως προς εμάς, αδελφοί. Γένεσης 15, 1 έως 6 εδάφιο. Γένεσης 15 κεφάλαιο, 1-6 εδάφιο. Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: μην φοβάσαι Αβραάμ, μην φοβάσαι Αβραάμ, εγώ είμαι ο περασπιστής σου, ο μισθός σου θελείστε πολύς σφόδρα. Ο Αβραάμ έχει βγει από την Ουρ, ο Αβραάμ έχει κατέβει, έχει ανέβει από την Αίγυπτο, έχει χωριστεί με τον Λότ, έχει γίνει ο πόλεμος των βασιλιάδων, έχει γνωριστεί με τον Μελχισεδέκ, έχουν περάσει κάποια χρόνια που ο Κύριος δεν του φανερωνόταν. Κάποια στιγμή ο Κύριος επισκέπτεται το δούλο του και είπε ο Αβραάμ: δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε με, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος. Ο δε κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Είπε προσέτει ο Αβραάμ: ιδού δεν έδωκες εις εμέ σπέρμα, και ιδού οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει, ο υπηρέτης μου δηλαδή. Και ειδού, λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως, αλλά εκείνος ώστις θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφερε αυτόν έξω και είπε, ανέβλεψε τώρα, κοίταξε τώρα. Πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε τη δόξα του Θεού. Κοίταξε τώρα, ανέβλεψε τώρα, του λέει ο Κύριος του Αβραάμ. Εις τον ουρανό και αρρύθμισε τα άστρα, εάν δύνασε να εξαρρυθμίσει αυτά. Και είπε προς αυτόν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και πίστευσε εις τον Κύριο και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Πίστεψε ο Αβραάμ. Και αυτό του λογίστηκε ως δικαιοσύνη. Έδωσε λοιπόν μια υπόσχεση ο Κύριος τον Αβραάμ, ότι δεν θα τον κληρονομήσει ο Ελιέζερ, αλλά το παιδί το οποίο θα έβγαινε από τα σπλάχνα, από τη μήτρα της γυναικός του, της Σάρας. Είχε μια υπόσχεση ο Αβραάμ. Αμήν. Είχε έναν λόγο. Αμήν. Είχε πίστη. Αμήν. Άρα, αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει ήταν να έχει και υπομονή. Τα χρόνια κύλησαν. Και όσο ο Αβραάμ έβλεπε τον Θεό, ήταν υποταγμένος με πίστη στην υπόσχεση που του είχε δώσει ο Κύριος. Αλλά κάποια στιγμή τα μάτια της πίστης του Αβραάμ άρχισαν να κλείνουν και άνοιξαν λίγο περισσότερο τα σαρκικά μάτια. Και ενώ ο Αβραάμ μέχρι τότε έβλεπε τον Κύριο, άρχισε να βλέπει τον εαυτό του, τα όσα του έλεγε η γυναίκα του και το τι θα μπορούσε να κάνει αυτός ώστε να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνουν πολλοί χριστιανοί όταν ο καιρός περνάει. Και τα δώρα του Θεού δεν πραγματώνονται, οι άνθρωποι δεν έχουν υπομονή και αρχίζουν να κάνουν ενέργειες που νομίζουν ότι αυτές οι ενέργειες θα βοηθήσουν τον Θεό για να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που έχει δώσει. Και αυτό είναι ένα τραγικό, ένα πολύ πολύ πολύ τραγικό σφάλμα, αδελφοί. Διαβάζουμε στο επόμενο κεφάλαιο, Γένεση 16:1-5. Είδε Σάρα η γυνή του Αβραάμ, δεν ετεκνοποίησε αυτόν. Δεν ετεκνοποίησε, δεν έκανε παιδιά. Η μήτρα της ήταν κλειστή. Είχε δε δούλην Αιγυπτίαν ονομαζομένη Άγαρ και είπε η Σάρα προς τον Αβραάμ, ιδού ο Κύριος με απέκλεισε της τεκνοποιίας. Ο Κύριος με απέκλεισε. Να, αλλά ο Κύριος είχε δώσει υπόσχεση ότι τα σπλάχνα σου θα άνοιγαν και η μήτρα σου θα έδινε το παιδί της υπόσχεσης. Γιατί εμείς οι άνθρωποι να αλλάζουμε το λόγο του Θεού? Με έχει κλείσει τη μήτρα ο Κύριος. Αβραάμ, λέει Σάρα. Να, αλλά στο προηγούμενο κεφάλαιο διαβάσαμε ότι ο Κύριος έδωσε υπόσχεση για τέκνο. Αμήν. Ήσελθε λοιπόν προς την δούλη μου, την Άγα, ίσως αποκτήσω τέκνον εξ αυτής. Υπήκουσε δε ο Αβραάμ εις το λόγο της Σάρας. Η γυναίκα πάνω στην επιθυμία της είπε ένα λόγο εκεί ο Αβραάμ. Και ο κάθε Αβραάμ, όλοι μας αδελφοί, θα έπρεπε να σταθεί και να την βοηθήσει να βγει από αυτή την παγίδα που είχε στήσει μπροστά της ο εχθρός. Θα έπρεπε να σταθεί, όπως και ο Αδάμ θα έπρεπε να σταθεί ως προς την Εύα. Το ίδιο και ο Αβραάμ. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, σε μια στιγμή αδυναμίας ως προς τη γυναίκα του, υπάκουσε το λόγο της. Και έλαβε η Σάρα η γυνή του Αβραάμ την Άγα την Αιγυπτία, την δούλα αυτής, αφού ο Αβραάμ είχε κατοικήσει 10 έτη εν τη γη Χανάν, και έδωκεν αυτήν εις Αβραάμ τον άνδρα αυτής για να είναι γυνή αυτού. Και εισήλθε προς την Άγαρ, και εκείνη συνέλαβε, και ότε είδε ότι συνέλαβε, η κυρία αυτής κατεφρονείται ενώπιον αυτής. Και είπε η Σάρα προς τον Άβρα, εξαιτίας σου αδικούμε. Βρήκε και τον πελάτη και από πάνω ο άνθρωπος του Θεού. Εξαιτίας σου αδικούμε. Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος αναλάβει σαρκικά να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του, το πώς παραφέρεται εγκεφαλικά, ψυχικά, πνευματικά, αλλά και σωματικά. Εγώ έδωκα την δούλη μου στον κόλπο σου και αφού είδε ότι συνέλαβε, εγώ κατεφρονήθην ενώπιον αυτής. Ας κρίνει ο Κύριος μεταξύ μου και σου. Βρήκε τον πελάτη ο άνθρωπος. Και βλέπουμε, αδελφοί, οποτεδήποτε υπάρχει κάποια πνευματική διαρροή στο θέμα της εξάρτησης και της εμπιστοσύνης μας στον Θεό, άμεσα πρέπει να τη διορθώσουμε. Η Σάρα έπεσε στην παγίδα. Είχε παιδί και βρήκε τον τρόπο να αποκτήσει μέσω της δούλης, της Άγαρ. Να, ο Κύριος έδωσε άλλη υπόσχεση και άλλη οδό στο να πραγματοθεί η υπόσχεση που είχε δώσει, και όχι με αυτόν τον τρόπο. Όταν η πίστη μας και η πνευματική μας εξάρτηση ελαττωθεί ως προς τον Κύριο, τότε είτε θα είμαστε παροπλισμένοι από φόβο, είτε θα λαμβάνουμε δράση και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα που όμως θα είναι σαρκικά και ιδιαίτερα προβληματικά. Ιδιαίτερα προβληματικά. Γι' αυτό ας αφήσουμε τον Θεό στα πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα της ζωής μας να μας οδηγεί, αδελφοί. Δεν λέω στα μικρά, στα καθημερινά, στα σήμαντα, που εκεί έχουμε το λόγο, έχουμε τη σοφία του Θεού, μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Μιλάω για τα πολύ πολύ σοβαρά και όχι για τα σήμαντα. Εκεί ας μάθουμε να έχουμε υπομονή και ας μάθουμε να περιμένουμε την υπόσχεση του Κυρίου να πραγματοθεί με τον τρόπο του Κυρίου, με τον τρόπο που θέλει εκείνος, τον χρόνο του, με τον τρόπο το δικό του, σύμφωνα με αυτό το οποίο έχει ορίσει και θεσπίσει εκείνος, χωρίς εμείς να αναλαμβάνουμε δράση μήπως και ο Κύριος μας ξέχασε ή δεν μπορεί να μας δώσει την υπόσχεσή του. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος θα κάνει μουσκεμά. Μουσκεμά, αδελφοί. Όπως ο Αβραάμ με τη Σάρα. Όσο ο Αβραάμ έβλεπε τον Θεό, ήταν ασφαλής. Ασφαλής. Όσο έβλεπε τη σάρκα τον εαυτό του, ήταν φοβισμένος και επιρρεπής σε λάχη. Όσο στη ζωή μας θεμέλιωνε ο Κύριος, υπάρχει μια δυνατή και σταθερή πορεία ωριμότητας και αύξησης. Αλλά, προσέξτε, υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο αλλά. Ο Θεός θα δώσει μια υπόσχεση για μια ευλογία, ένα δώρο. Κάποιες φορές, προτού πραγματοποιηθεί η υπόσχεση, ο άνθρωπος του Θεού θα μπει στην έρημο και στο σκοτάδι. Ο Αβραάμ μπήκε, ναι, περίμενε χρόνια όπως και η γυναίκα του, και έτσι κάπου μέσα τους άρχισαν να προβληματίζονται. Όταν ο Κύριος τις περισσότερες φορές, όχι πάντοτε, αλλά τις περισσότερες φορές δίνει υποσχέσεις για δώρα, επιτρέπει στο σκοτάδι να έλθει στην ζωή του ανθρώπου που πήρε την υπόσχεση. Επιτρέπει η έρημος να έρθει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γένεσης 15, 7 έως 12 εδάφιο. Το εξηγήσω αμέσως τώρα. Γένεσης 15, 7 έως 12 εδάφιο. Και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ώστε σε εξήγαγον εκ της Ούρ των Χαλδαίων, για να σου δώσω την γη ταύτινης κληρονομία». Ο δε είπε: «Δέσποτα Κύριε, πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν?» Από πού μέσα μου θα γνωριστεί ότι θα κληρονομήσω αυτήν? Και είπε προς αυτόν: «Λάβε μη δάμαλι τριών ετών και αίγα τριών ετών και κρυών τριών ετών και τριγώνα και περιστερά». Και έλαβε σε αυτόν πάντα ταύτα και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστον τμήμα απέναντι το μείο αυτού. Τα πτηνά όμως δεν διέσχισε. Κατέβηκαν δε όρνια επί τα πτώματα και ο Άβραμ έδιωξε αυτά. Ακούστε, περί δε της δύσης του ηλίου επέπεσεν έκστασης επί τον Άβραμ και δου φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει επ' αυτόν. Ο Κύριος κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ. Του είπε να διχοτομήσει τα ζώα, όχι τα πτηνά, ώστε να κάνει την συμφωνία ο Κύριος με τον Αβραάμ. Και βλέπουμε αδελφοί ότι την ώρα που γίνεται η διαθήκη, ο Αβραάμ εισέρχεται σε μια κατάσταση που υπήρχε σκοτάδι. Γιατί ο Κύριος επιτρέπει κάποιες φορές την ώρα που έχει κάνει διαθήκη με μας και την ώρα που έχει δώσει μια υπόσχεση, μια ευλογία, να έρθει το σκοτάδι? Γιατί αδελφοί, γιατί να μην δώσει την υπόσχεσή του άμεσα, χωρίς να πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να περιμένει ή να έχει μια κατάσταση που είναι σκοτεινή? Όπως στην περίπτωση του Αβραάμ. Γιατί θυμάστε, αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια, ο Κύριος ως λαμπάδα πυρός πέρασε μέσα από τα διχοτομένα, από τα διχοτομημένα, να το πω καλύτερα, ζώα. Ο άνθρωπος όταν γίνεται αυτό στη ζωή του, τίνει να γεμίζει με φόβο και ανυπομονησία και ενίοτε με απιστία, διότι πιστεύει ότι αφού ήρθε το σκοτάδι αυτό, ένα πρόβλημα, μια κατάσταση, την ώρα που έχει πάρει μια υπόσχεση, ο Θεός ίσως να μην τελικά δώσει την υπόσχεση που έχει κάνει. Αλλά εκεί πρέπει ο άνθρωπος να περιμένει και να έχει πίστη και πολύ πολύ υπομονή στην υπόσχεση του Κυρίου. Εκεί πρέπει να περιμένουμε την οδηγία του Θεού ως προς αυτό που υποσχέθηκε. Και σίγουρα την ώρα της δοκιμασίας να έχουμε υπομονή. Μόνον έτσι ο Θεός θα μεταμορφώσει το οτιδήποτε σύμφωνα με το Λόγο Του. Βλέπετε τη ζωή μας. Πολλές φορές λέμε ένας τον άλλον: «Περιμένω τόσο καιρό, που είναι η υποσχέση του Θεού? Πού είναι τα δώρα του Θεού? Πού είναι τα όσα περιμένω?» Άνθρωποι είμαστε, αδελφοί. Αλλά από την άλλη, είναι καλύτερο, αντί να λέμε αυτά τα λόγια, να λέμε: «Θα περιμένω μέχρι ο Κύριος να μου δώσει αυτό το οποίο μου έχει υποσχεθεί, γιατί είναι πιστός και αυτό το οποίο λέει το δίνει». Το δίνει. Στον Αβραάμ το έδωσε. Αμήν. Διαβάστε τις υποσχέσεις του Θεού στη βίβλο, στη γραφή μας, στον Άγιο Λόγο Του. Ό,τι είπε ο Κύριος δεν έπεσε χάμω. Δεν γύρισε κενός ο λόγος του. Αποδόθηκε. Και σίγουρα, προσέξτε, την ώρα που περιμένουμε να μας δοθεί υπόσχεση, και καθώς κάποιες φορές, τέλος πάντων, ίσως να περνάμε μέχρι να πραγματοθεί υπόσχεση μια δοκιμασία, Να ξέρετε κάτι, ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν μας έχει παραπεταμένους. Δεν μας έχει ξεχασμένους. Την ώρα της δοκιμασίας και κάθε δοκιμασίας, σε κάθε πρόβλημα, ο Θεός είναι μαζί μας. Ισαΐας 57:10. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 50, θα διαβάσουμε 7 έως 10 εδάφιο. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Για τούτο δεν είναι τράπην, για τούτο έθεσα το πρόσωπό μου πέτρα σκληρά και εξεύρω ότι δεν θέλω κατεσκυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθεί με τεμού, ας παρασταθόμεν ομού. Τι είναι η αντίδικός μου, ας πλησιάσει σε με. Ιδού, Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Τι θέλει με καταδικάσει. Ιδού πάντε σούτι θέλουν συμπαλαιωθεί ως σημάτιον, ο σκόλιξ θέλει καταφάει αυτούς. Ακούστε αδελφοί, τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων στην φωνή του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί στο σκοτάδι, ακούστε αδελφοί, αυτός ακόμη και αν περιπατεί στο σκοτάδι, ακόμη και αν είναι σε μία έρημο, είναι σε μία δοκιμασία, σε μία δύσκολη κατάσταση, και δεν έχει φως, ας θαρρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί τον Θεό αυτού. Αμήν. Ας πάρουμε λοιπόν πίστη. Ας πάρουμε πίστη. Ας γνωρίσουμε τον Κύριο, την καρδιά Του. Ας Τον εμπιστευτούμε. Ας έχουμε υπομονή. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Καθώς λοιπόν περιμένουμε την υπόσχεση και κάποιες φορές ο Κύριος επιτρέπει μια δοκιμασία, ο Κύριος εκεί εργάζεται μια άγια εσωτερική εργασία, μια αληθινή αναγέννηση, καθώς έτσι θα συντριφτεί κάθε ατομική μας αντίληψη και προσπάθεια. Την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα που νιώθουμε αδύναμοι, εξουθενωμένοι, συντρίβεται μέσα μας κάθε σαρκικότητα, κάθε αντίληψη, κάθε ανθρώπινη σαρκική οθολογιστική σκέψη, κάθε δικιά μας σαρκική προσπάθεια. Συντρίβονται όλα και μαθαίνουμε με εμπιστοσύνη να περιμένουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του. Και όλο αυτό εργάζεται μέσα μας μια άγια εσωτερική εργασία. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 49, 14, 16. Ισαΐας.

0: παιδί της. Ναι ή όχι? Η λογική λέει όχι, αν και κάποιες μάνες δεν συμπεριφέρονται σωστά. Αλλά και αν αυτή ελισμονώσει, εγώ όμως δεν θέλω σε ελισμονήσει. Ιδού, επί των Παλαμών μου σε ζωγράφισα, που μας έχει ζωγραφισμένους στα χέρια του. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε αυτά τα χέρια της δόξας, της δύναμης, της χάριτος και του ηλέους. Ιδού, επί των Παλαμών μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Διαβάζοντας αυτά τα λόγια νιώθω μια συγκίνηση. Την ώρα που σας τα μιλάω νιώθω μια βαθιά συγκίνηση για την καρδιά του Κυρίου μας. Και αυτό που πρέπει είναι και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας. Να αποκτήσουμε μια άγια προσωπική σχέση με εκείνο. Να το γνωρίσουμε. Να τον εμπιστευόμαστε. Και καθώς ζούμε, να το επιτρέπουμε καθημερινά να εκπληρώνει το σκοπό του και το θέλημά του μέσα στη ζωή μας και μέσα από αυτήν. Δηλαδή, ως προς εμάς, αλλά και μέσα από εμάς, να πραγματώνει το θέλημά του και το σκοπό του. Τον αφήνουμε, το επιτρέπουμε να πραγματοποιεί καθημερινά τους άγιους σκοπούς του μέσω της δικιάς μας ζωής. Γιατί όταν απιστούμε, γογγίζουμε ή αναλαμβάνουμε σαρκική δράση, τον εμποδίζουμε. Τον σταματάμε. Η κοινή λογική του ανθρώπου δεν έχει πίστη. Και η πίστη δεν έχει κοινή ανθρώπινη λογική. Ο άνθρωπος της πίστης πρέπει να αναλύει και να ερμηνεύει το οτιδήποτε μέσα στη ζωή του με βάση αυτό που είναι ο Θεός και με αυτό που θέλει και μπορεί να κάνει. Ένα πρόβλημα θα το αναλύσουμε και θα το ερμηνεύσουμε σύμφωνα με αυτό που είναι ο Κύριος και σύμφωνα με αυτό που μπορεί και θέλει να κάνει. Αμήν. Και κάποιες φορές, το ξέρουμε όλοι αυτό, πολλές αμφιβολίες, ξέρετε, τι σηκώνονται. Σηκώνονται πολλές φορές αμφιβολίες μέσα μας, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο που ο Κύριος θα κάνει αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε. Αμήν. Αλλά ο Κύριος είναι δυνατός, σοφός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και εμείς δεν έχουμε τη σοφία του, ώστε να ξέρουμε τον κατάλληλο τρόπο ή τον κατάλληλο χρόνο που πρέπει να γίνει αυτό το οποίο είναι ανάγκη να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Θυμάστε γιατί έμεινε κοφάλαλος ο πατέρας του Ιωάννη?
1: Απιστία.
0: Ο Ζαχαρίας. Και μέχρι να γεννηθεί το παιδί δεν μιλούσε. Γιατί μέσα στο μυαλό του ήθελε να αναλύσει αρκικά το πώς θα γινόταν όλο αυτό, όλο αυτό που είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Ψαλμός 128, 1, 6 εδάφιο. Ψαλμός των αναβαθμών 128, 1, 6 εδάφιο. Ουσιαστικά θα το διαβάσουμε όλο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Μακάριος πας ο φοβούμενος των Κύριων, ο περιπατών εν τες οδείς αυτού, διότι θέλεις στρώγει από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλεις είστε και ευτυχία είσαι. Υγιεινή σου θέλει είστε, ως άμπελος εύκαρπος στα πλάγια της οικίας σου, ή σου ως νεόφυτα ελαίων, κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού, ούτω θέλω, ιδού, ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει εκ της Σιών και θέλει σε δει το καλό της Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και θέλει σε δει γιους των γιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ας

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε τη γραφή στην Έξοδο, κεφάλαιο 27, εδάφιο 20. Έξοδος 27, κεφάλαιο, εδάφιο 20. Λέει, «Και εσύ πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να φέρωσι προσέ καθαρόν έλεον από ελαίας κοπανισμένας δια το φως, δια να καίει πάντοτε ο λίχνος. Εν τη σκηνή του μαρτυρίου έξωθεν του καταπετάσματος, το οποίο είναι έμπροσθεν του μαρτυρίου, ο Αρών και οι αυτού θέλουν στη διαθέση αυτών, αφεσπέρας έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου, τούτο θέλει στενόμος παντοτινός εις τους Ιούς Ισραήλ κατά τα γενεάς αυτών». Και μιλάει εδώ πέρα για την εφτάφωτη λιχνία. Μάστε, είχαμε πει. Σας είχα πει, θα το δω. Εδώ πέρα είχα μπερδευτεί γιατί λέει για να καίει πάντοτε ο λίχνος, αλλά βλέπουμε ότι διέταξε ο Κύριος το Μωυσή, του λέει μπροστά στο καταπέτασμα ο Αρών και οι θα διαθέτουν αφεσπέρας την άραβαν την εφτάφωτη λιχνία το απόγευμα στις 6 ώρα όταν βράδιαζε, λέει, έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου. Δηλαδή την άναβαν το βράδυ στις 6 έως το πρωί και μετά την έσβηναν. Αυτό το λέω επειδή σας είχα πει θα το δω και έτσι γινόταν πάντα. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, στο 25, αδερφοί, 25ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μιλάει εδώ πέρα στον Μωυσή και του δίνει το πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη, τα σκεπάσματά της, τα πάντα. Και λέει, πες τους Ιούς, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρωσι προς εμέ προσφοράν παραπαντός ανθρώπου. Και λέει, πάμε λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω, λέει, τους λέει να πάρουν έλαιος για το φως, να πάρουν δέρματα κρυών, να πάρουν λίθους για να φτιάξουν και ασκάμωσιν εις εμέ αγιαστήρου για να κατοικώ μεταξύ αυτών. Πιο κάτω, και όσα εγώ δεικνύω προσέ κατά το παράδειγμα της σκηνής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλετε κάμι. Βλέπουμε ότι λέει ο Κύριος συνέχεια, λέει, θα κατασκευάσουν κυβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο επιχών και η μισή στο μήκος της. Τους λέει να φτιάξουν, να κατασκευάσουν, να κάνουν. Και να πάμε λίγο στο 39 κεφάλαιο. Έξοδος 39. Να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Να δούμε στο τέταρτο. Λέει, έκαμον επομίδα συναπτάς δι' αυτό, συναπτωμένας επί των δύο άκρων αυτού. Και λέει και στο 8 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει, και έκαμε το περιστήθιον. Τους λέει ο Κύριος να κάνουν στο 25 και στο 39 τι μας λέει. Και έκαμον στο 15 εδάφιο. Και έκαμον στο 16. Και έκαμον και στο 19 και στο 20 και στο 22 και στο 24 και στο 25 και στο 30. Λέει συνέχεια και έκαναν και έκαναν και έκαναν. Και φτάνει στο τέλος του κεφαλαίου στο 42 εδάφιο. Λέει, κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις το Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαντο έργο. Και στο 43. Και είδε ο Μωυσής άπαντο έργο, και ειδού είχον κάνει αυτό, καθώς προσέταξεν ο Κύριος, ούτως έκαμον και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Βλέπουμε το πώς ο Θεός τους διατάζει να κάνουν και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τι έκανε ο λαός Ισραήλ, αδελφοί? Λέει, έκαμαν όσα πρόσταξε ο Κύριος να κάνουν. Αυτό έκαναν. Και όλη η δύναμη του λαού του Θεού, αδερφοί, είναι στο να κάνει αυτά τα οποία ο Θεός προσέταξε. Και σας έχω ξαναπεί, δεν είναι θέμα επιλογής. Εφόσον μπαίνεις μέσα στο λαό του Θεού, εφόσον μπαίνεις μέσα στο στράτευμά του, είναι θέμα υπακοής σε αυτά που ο Κύριος έχει διατάξει. Και σήμερα θέλω να δούμε σε τι ο Κύριος μας καλεί να μπούμε για να ζήσουμε, για να ξέρουμε τη στάση μας και τι είναι αυτό το οποίο καλεστήκαμε να κάνουμε, να μην νομίζουμε ότι η κλίση μας, αδερφή, είναι παιχνίδι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η κλίση του Θεού είναι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Διάβαζα, έχω πάντα στο μυαλό μου, όταν τη σκηνή, όταν ο Μωυσής ήταν στο όρος και οι Ισραηλίτες ξέχασαν. Δηλαδή ξέχασαν με την έννοια ότι είπανε, ξέρουμε τώρα 40 μέρες τι κάνει ο Μωυσής στο όρος. Οπότε ποιο είναι το πιο φυσικό πράγμα? Να κάνουμε ένα χρυσό μόσχο, το οποίο ξέρουμε, και να αρχίσουμε να κάνουμε τα δικά μας. Λέει στην Έξοδο στο 32, στο 6. Και σηκωθέντες εν ωρίς την επαύριον, προσέφεραν ολοκαυτώματα και έφεραν ειρηνικάς προσφοράς. Κάνανε, μην νομίζετε ότι δεν κάνανε. Και ολοκαυτώματα και προσφορές και θυσίες. Και κάθισαν ο λαός να φάγει και να πει και σηκώθησαν να παίζουν. Νόμιζαν ότι ήταν παιχνίδι. Και τι είναι το παιχνίδι τους, τι ήταν? Λέει στο 7, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, είπαγε κατάβηθη, διότι ο λαός τι έκανε? Ανόμισε. Το παιχνίδι τους ήτανε σεξουαλική ακαθαρσία. Αυτό ήταν. Αυτό σημαίνει όταν λέει σηκώθηκε ο λαός να παίξει. Δεν έπαιζαν τις κουμπάρες σίγουρα. Ε? Και ο Κύριος του λέει ανόμισε ο λαός σου. Αμαρτία. Και σήμερα υπάρχει η αμαρτία, υπάρχει το σκοτάδι και νομίζει ο κόσμος ότι είναι εντάξει, η αμαρτία είναι τίποτα. Η αμαρτία έχει συνέπειες, αδερφή. Είχε συνέπειες σε αυτούς. Ξέρετε τι λέει ο προφήτης Οσιέ? Τον χρύο Κύριος και λέει στο 8ο κεφάλαιο Οσιέ, κεφάλαιο 8, εδάφιο 7. Γιατί όταν ο Γεωργός παίρνει 500 κιλά σπόρο πατάτας, πόσο θα βγάλει? Πόση πατάτα θα βγάλει?
2: 10 τόνους.
1: Τόνους. Και τους λέει, επειδή λέει ο λαός Ισραήλ έσπηρε άνεμο, τι θα θερήσουνε? Ανεμοστρόβιλο. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει στην αμαρτία θα θερήσει όχι μία αμαρτία, ανεμοστρόβιλο. Ανεμοστρόβιλο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε την κλίση μας και να περπατήσουμε ανάλογα, ιδιαίτερα στις ημέρες που ζούμε, αδερφοί, που ο Λόγος Θεού τους ονομάζει καιρούς χαλεπούς. Ξέρετε τι σημαίνει ο χαλεπός? Άγριοι καιροί. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Αλλά μας δίνει μια εικόνα ο Λόγος Θεού για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει. Και στην Αποκάλυψη, το 12ο κεφάλαιο, που η γυναίκα, λέει, εγκυμονεί τον ιό τον Άρσεν και είναι έτοιμη να γεννήσει. Και μπροστά της τι είναι? Η μαμά με την κουδουνίστρα. Μπροστά της είναι το θηρίο το οποίο έχει το στόμα ανοιχτό. Και τι θέλει να καταφάει? Το πεδίον. Το πεδίον. Και αυτή η εικόνα μας δείχνει ότι όλο αυτό το οποίο πρόκειται να σηκωθεί ενάντια στο λαό του Θεού, γιατί αυτός ήταν ο στόχος πάντα, αδερφοί. Σε κάθε κοσμοκρατορία η οποία σηκωνόταν, ο στόχος ήταν η καταστροφή του λαού του Θεού. Δεν τον νοιάζει το διάβολο όλοι οι υπόλοιποι. Μ' ακούτε? Τον ένοιαζε τον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος ήταν κοσμοκράτορας και είχε όλα τα έθνη να τον προσκυνούν. Και ήταν τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν προσκυνούσαν. Αλλά λέει κανείς, εντάξει, τώρα έχεις εκατομμύρια ανθρώπους, μόλις ακούγονται τα όργανα, να πέφτουν και να σε προσκυνάνε. Και για τρεις ανθρώπους κάνεις έτσι? Τι τον ένοιαζε τον Αβογδονόσορα? Αυτοί οι τρεις άνθρωποι εκεί ήταν πρόβλημα και η Εκκλησία σήμερα είναι πρόβλημα. Τουλάχιστον πρέπει να είναι πρόβλημα. Πρέπει να είναι πρόβλημα. Όσο είμαστε εδώ, να είμαστε ένα πρόβλημα καταστροφής ενάντια στο σκοτάδι και στο διάβολο και να τελειώσουμε τη δουλειά που ο Θεός μας έδωσε. Αλλά όμως για το διάβολο είμαστε ένα πρόβλημα και είμαστε εμείς ο στόχος που έχει ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε εξουσία, αδερφοί. Η θέση του διαβόλου, εφόσον βαδίζεις, θα δούμε, μέσα στο θέλημα του Θεού, είναι κάτω από τα πόδια σου. Κάτω από τα πόδια σου, να βαδίζεις θριαβευτικά. Αλλά θέλω να διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ, γιατί μας ανοίγει ο Λόγος Θεού να δούμε πράγματα, να καταλάβουμε, ώστε να ξέρουμε τι γίνεται και να ανταποκριθούμε ανάλογα. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Λέει, άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Άγιος. Λέει, άμεμπτος, ευθύς και φοβούμενος το Θεό. Ένας άνθρωπος του Θεού, αφιερωμένος, δοσμένος στο θέλημα του Θεού. Και λέει στο έκτο εδάφιο, «Η μέρα δε την άηλθον η ή του Θεού, για να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήρθε και ο Σατανάς. Μας μεταφέρει τώρα ο Κύριος μια σκηνή στα επουράνια για να δούμε πράγματα που συμβαίνουν. Και αυτά δεν είναι ιστοριούλες, αδερφοί. Ο Κύριος τα έδειξε στον Ιώβ, του τα αποκάλυψε, γράφτηκαν, ώστε εμείς σήμερα να ξέρουμε τι γίνεται στα επουράνια. Τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα. Γιατί σας είπα, καταλάβουμε την κλίση μας ότι το κάλεσμα του Θεού δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι χαχαχα, χουχουχου. Εδώ βλέπεις ότι μέσα στο θρόνο του Θεού ο Κύριος είναι οι άγγελοι μπροστά του και ξαφνικά και ο διάβολος. Γιατί πάει? Για τσάρκα? Πάει να κάνει τη δουλειά του. Και λέει στο 7, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή, πάρει με. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό? Σατανάς. Αυτό το όνομα, αδερφοί, στα εβραϊκά υπάρχει μόνο σε 3 σημεία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα είναι εδώ. Τα άλλα είναι, θα το δούμε, στο Ζαχαρία και στη Β' Χρονικών. Και η λέξη αυτή πέρασε στα ελληνικά μέσα, την κάναμε σαν μεταγραφή, θα λέγαμε. Και σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, αντιτάσσομαι. Αντιτάσσομαι. Μεταχειρίζομαι με εχθρότητα. Επιτίθεμαι ή κατηγορώ, ιδιαίτερα στο δικαστήριο. Ο δημόσιος κατήγορος. Σκεφτόμουν, διαβάζοντας την ερμηνεία της λέξης, ότι τελικά, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στέκεται με ανυπακοή στο Θεό, αντιτάσσεται σε αυτό που ο Θεός του λέει. Όταν πάει κόντρα στο λόγο του, γιατί αυτό σημαίνει να αντιτάσσομαι στον Κύριο. Και όταν ο Κύριος σου λέει να κάνεις κάτι και εσύ λειτουργείς διαφορετικά με τις πράξεις σου, με τη ζωή σου, τότε τι γίνεται? Ο άνθρωπος ποια στάση παίρνει? Όπως σαν Άγιοι γινόμαστε τύποι και μεταφορείς της παρουσίας του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται στο λόγο, αντιτάσσεται στο θέλημα του Κυρίου, αντιτάσσεται σε ό,τι ο Θεός του ζητάει και πράττει ανάποδα, στην ουσία πιανού τύπος και μεταφορέας είναι? Του διαβόλου. Του διαβόλου. Ο Ιώβ απ' την άλλη σημαίνει εκείνος τον οποίον φέρονται με εχθρότητα. Ενώ Σατάν σημαίνει εκείνος που φέρεται με εχθρότητα, Ιώβ σημαίνει εκείνος τον οποίο φέρονται με εχθρότητα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι τόσο ο Κύριος όσο και ο Σατανάς συμφωνούν ότι ο Ιώβ είναι άμεμπτος και ευθύς. Και οι δύο συμφωνούν. Να δούμε λίγο την άλλη περίπτωση. Στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται στα επουράνια, αδερφοί. Γιατί μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Και είπε Κύριος, τι θέλει απαντήσει εδώ τώρα? Είναι ο Αχάβ, έχει χωριστεί το βασίλειο στο βόρειο και στο νότιο. Και στο νότιο βασίλειο ο βασιλιάς είναι ο Ιωσαφάτ, ήταν καλός βασιλιάς. Και στο βόρειο βασίλειο ήταν ο Αχάβ βασιλιάς, ο οποίος ήταν γυναίκα του Ιεζάβελ. Και χρειάζονται να πολεμήσει, να πάει ο Αχάβ εναντίον της Ραμώθ Γαλάδ και ζητάει τη βοήθεια του Ιωσαφάτ. Και ζητάει ο Ιωσαφάτ να πάρει οδηγία από τον Κύριο. Και ο Αχάβ βέβαια είχε πολλούς προφήτες. Πολλούς προφήτες, οι οποίοι τι του προφήτευαν? Καλά στα πάντα. Καλά στα πάντα. Και να ξέρεις ότι ο ψευδοπροφήτης πάντα θα σου προφητεύει καλά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο διάβολος θέλει να σε κοιμήσει. Ενώ η προφητεία του Θεού έχει έλεγχο, προτροπή και παρηγορία. Έχει και έλεγχο και προτροπή και παρηγορία. Απ' την άλλη ο διάβολος τι θα σου πει όλη την ώρα? είσαι πολύ καλός. Θα είσαι ο Απόστολος των Εθνών. Θα πας εκεί, θα πας εκεί. Κανένας έλεγχος για καμία αμαρτία, είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλ. Και βλέπει τώρα, καλούνε το Μιχαία, προφήτη του Κυρίου, για να πάρει ο Ιωσαφάτ οδηγία από τον Κύριο. Και λέει ο Μιχαίας, έρχεται και λέει, και αυτός στο δρόμο του έλεγε, αυτός ο οποίος αποστάθηκε να τον φέρει, πρόσεξε γιατί όλοι οι προφήτες εκεί μαρτυρούν καλό για τον Αχάβ, μην τυχόν και πεις τίποτα κακό. Και έρχεται ο Μιχαίας, ο οποίος δουλεύει, τους δουλεύει. Ναι, βασιλιά, πήγαινε και ευωδού και μη σε νοιάζει τίποτα. Μέχρι πότε θα σε εξορκίζω να μου λες την αλήθεια? Και τους λέει τώρα εδώ τι είδε. Λέει και είπε ο Κύριος. Τι θέλει απατήσει, βλέπει την παρουσία, πάμε λίγο πιο πάνω στο 18. Ακούστε λοιπόν, λέει ο Μιχαίας, το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο του, καθήμενον επί του θρόνου αυτού, και πάσα τη στρατιά του ουρανού παριστάμενη είναι εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Βλέπει το θρόνο, βλέπει τον Κύριο. Δεν είναι παραμύθια, αδερφοί, αυτό, ούτε αλληγορίες. Είναι πνευματικές αλήθειες αυτές. Έτσι είναι. Έτσι είναι στο θρόνο του Θεού μπροστά. Και βλέπει να είναι οι στρατιές του Κυρίου δεξιά και αριστερά. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει Αχάβ το βασιλέα του Ισραήλ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμώθ Γαλαάδ, και ο μεν ελάλησε λέγον ούτως, ο δε λέγον ούτως. Τότε εξήλθε το πνεύμα, ποιο πνεύμα? Πονηρό. Και εξήλθε το πνεύμα και στάθη ενώπεν Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτόν, τι είναι τρόπο? Και είπε, θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού. Και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει, έξελθε και κάμε ούτω. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια νόμιμη θέση μπροστά στο θρόνο του Θεού, την οποία έχουν οι άγγελοι και ποιος άλλος? Ο διάβολος. Και τόσο οι άγγελοι όσο και ο διάβολος έχουν να δώσουν λόγο στο Θεό για τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Γιατί οτιδήποτε είναι να γίνει, αδερφοί, κοιτάξτε, οτιδήποτε είναι να γίνει, είτε τους αγγέλους του Θεού είτε το διάβολο, από πού πρέπει να περάσει? Από το θρόνο. Και όλο γίνεται με νομικές αποδείξεις, με νομικές αλήθειες, έτσι είναι που παίρνονται οι αποφάσεις για το τι θα γίνει. Θα το δούμε. Για κάθε μάχη, για κάθε ενέργεια έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Για οτιδήποτε γίνεται έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία. Και θα δούμε τη δική μας εξουσία, γιατί νομικά ο Κύριος σε εμάς τι εξουσία μας έδωσε? Τη δική του εξουσία. Το να κυβερνάς μαζί του και να μπορείς να διατάζεις και να γίνονται πράγματα από τα επουράνια. Αμήν. Το δούμε, το λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους. Οπότε οτιδήποτε γίνεται περνάει από την έγκριση η οποία βασίζεται σε νομικά πιστήρια. Αμήν. Λέει στο Ζαχαρία, διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Βλέπει τον Ιησού, τον ιερέα το Μέγα. Αυτός είναι κάποιος αρχιερέας, ο Ιησούς, τον οποίο το βλέπει ο Ζαχαρίας, ιστάμενο έμπρεθε του αγγέλου του Κυρίου και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού για να αντισταθεί σε αυτόν. Τι κάνει, λέει ο διάβολος? Κοιτάει όλη την ώρα να αντισταθεί και να πάει κόντρα. Συνεχώς. Και είπε Κύριος προς το διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδειμένο σημάτι αρυπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Άλλη, τι κάνει ο διάβολος? Κατηγορεί τον αρχιερέα. Θα έρθει όταν βρει κάτι μεμπτό, αλλά θα έρθει και αν δεν βρει κανένα μεμπτό. Όπως έκανε στον Ιώβ. Εάν κάποιος σε κατηγορεί, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πολύ ποιος είναι. Είναι ο διάβολος. πάει να κατηγορήσει. Και εδώ δεν πιθανό να μην γνώριζε ο Ιησούς ο αρχιερέας το τι συνέβαινε στα επουράνια, αλλά ο Κύριος του έδειξε στον Ζαχαρία, του έδωσε αποκάλυψη να τα δει, να τα καταλάβει, ότι εκείνη την ώρα στο θρόνο του Θεού μπροστά λαμβάνει χώρα μια συνεχή διαμάχη, γίνεται ένας πόλεμος. Και αυτό το οποίο αποβασίζεται στη σφαίρα του πνεύματος, αυτό είναι το οποίο λαμβάνει η χώρα μετά στη γη. Καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο αποφασίζεται στο θρόνο του Θεού μπροστά με όλα αυτά τα νομικά στοιχεία, αυτό είναι μετά το που λαμβάνει η χώρα πάνω στη γη. Στην Α Χρονικών, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1, η τρίτη φορά, λέει, αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ. Ηγέρθη κατά του Ισραήλ. Τι έκανε? Πριν ο Δαβίδ του ήρθε η σκέψη αυτή, πριν οτιδήποτε, πήγε στο θρόνο του Θεού μπροστά, διεκδίκησε και πείραξε το Δαβίδ, λέει, και παρεκκίνησε το Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Δεν γνώρισε ο Δαβίδ, πιθανόν δεν γνώριζε από πού ήρθε αυτή η σκέψη, η οποία πρώτα πού έλαβε χώρα? Στα επουράνια. Στα επουράνια. Και εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ βρήκε τόπο εχθρός να πειράξει τον Δαβίδ και απαρίθμησε το λαό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα είχε την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους, στα νούμερα και όχι στο Θεό. Και όχι στο Θεό. Ο Λόγος Θεού λέει, αδερφοί, Κύριε, λέει ο Σολομώντας, εσύ δεν έχεις πρόβλημα να σώσεις και με λίγους και με πολλούς. Δεν έχει θέμα ο Θεός. Λέει, έψαξα, λέει, για να βρω ένα άνδρα να σταθεί στο κενό. Έψαξα να βρω έναν και δεν βρήκα. Τώρα ο Θεός βρήκε τον Ιησού. Και φτάνει αυτό, ώστε εκείνος δια του έργου του να κερδίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού, αδερφοί, έστω και μέσα από ένα άνθρωπο. Αμήν. Και τη βλέπουμε όταν στην Αποκάλυψη ένας άγγελος δένει το διάβολο. Ένας άγγελος. Ένας άγγελος. Να δούμε μια άλλη περίπτωση και τη στάση, τη δική μας. Και ποια είναι η δουλειά μας εδώ στη γη. Να ρωτήσω κάτι, αδερφοί. Πείτε μου, μπορούμε να ξέρουμε ο Ιησούς, ο οποίος συνέχεια στη ζωή του μέσα, τι βλέπουμε να κάνει? Προσευχόταν. Προσευχόταν. Συνέχεια προσευχόταν. Προσευχόταν ενώ ήταν όρθρος βαθύς, προσευχόταν αργά το βράδυ, προσευχόταν συνέχεια. Μπορούμε να... Έχεις σκεφτεί ποτέ τι προσευχόταν ο Χριστός? Το έχεις σκεφτεί? Μπορείς να ξέρεις τι προσευχόταν? Μπορούμε να ξέρουμε τι προσευχόταν? Ρωτάω. Δεν μας έχει προσευχές του μέσα. Μας έχει? Δεν μας έχει? Κατά Ιωάννη 17. Προσευχή του λίγο πριν το συλλάβω. Βλέπεις την αγωνία της καρδιάς σου, τι ήταν αυτό που προσευχόταν. Αυτό που είναι γνωστό σαν Πάτερ ημών. Τα είδη της προσευχής. Λέτε, ο Ιησούς τα προσευχότανε? Προσευχόταν. Να δούμε. Και ο Κύριος βέβαια δεν, γιατί θα δούμε πιο κάτω μια προσευχή του και θα καταλάβουμε πώς ζούσε ο Κύριος και πώς αντιλαμβανόταν τα πράγματα μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, ώστε να μπορεί να προσφέρει πνευματικές προσευχές. Αυτές τις προσευχές που εμείς όταν δεν καταλαβαίνουμε, πώς καλούμαστε να τις κάνουμε? Με πίστη, πώς? Με γλώσσες. Το τι να προσευχηθόμεν δεν ξέρω, λέει. Αλλά αυτό το πνεύμα συμβοηθεί και βγάζεις προσευχές με γλώσσες, ώστε να γίνουν οι τέλειες προσευχές που εσύ μπορεί να μην τις καταλαβαίνεις. Ο Κύριος δεν είχε τέτοιο θέμα, αδερφή, γι' αυτό δεν μιλούσε γλώσσες. Ο Κύριος δεν είχε θέμα να μην γνωρίζει πράγματα, ήξερε τα πάντα. Λέει, δεν χρειάζονταν να του πει κάποιος για τον άνθρωπο, γιατί ήξερε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Ήταν τέλεια η ενότητά του με τον Πατέρα και δεν χρειαζόταν να μιλήσει γλώσσες. Γι' αυτό έκανε και αυτές τις προσευχές. Αλλά υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να σου δείξει και να προσευχηθείς τέλεια προσευχή. Αμήν. Και αυτό θέλουμε, καθώς αυξανόμαστε. Και βέβαια για να γίνει αυτό, η προϋπόθεση είναι να είσαι καθημερινά στην προσευχή. Αμήν. Να μην έχουμε προσευχή στο φαγητό μας ή λίγο πριν τον ύπνο. Γιατί τότε δεν ξέρεις ούτε πώς να προσευχηθείς, εάν προσεύχεσαι μόνο στο φαγητό σου. Να δούμε λοιπόν μια προσευχή του Κυρίου στο κατά Λουκά κεφάλαιο 22, εδάφιο 31. Είπε δε ο Κύριος, «Σίμων, Σίμων, ιδού ο σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως τον σύτο». Πείτε μου αδερφοί, όταν το είπε αυτό ο Κύριος, είχε έρθει ο πειρασμός στον Πέτρο? Δεν είχε έρθει. Ο Ιησούς πού το είδε? Εκεί στην προσευχή ήταν μέσα στο θρόνο του Θεού και έβλεπε όλη αυτή τη μάχη την οποία γινότανε και έβλεπε το διάβολο να είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού και να ζητάει να κοσκινήσει τους μαθητές και ιδιαίτερα τον Πέτρο. Την έβλεπε όλη αυτή τη μάχη. Και τι έκανε ο Ιησούς στην προσευχή του? Ποια ήταν η δικιά του στάση? Τι λέει? Πλην εγώ εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδερφούς σου. Βλέπετε τι έκανε ο Κύριος στην προσευχή του αδερφή? Βλέπετε τι ο Θεός θέλει να κάνουμε εμείς στην προσευχή μας? Μην είναι η προσευχή μας, Κύριε σε παρακαλώ ανάλαβε αυτό. Αμήν. Ξέρεις, δεν πλησιάζεις ούτε στο σκαλοπατάκι μέσα για να μπεις στον ουρανό, για να δεις τι γίνεται. Να δεις όλες αυτές τις μάχες οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Εδώ ζητάει ο διάβολος να κοσκινήσει τους μαθητές, να κοσκινήσει τον Πέτρο. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Ο Πέτρος αυτή εδώ είναι στην κατάσταση τώρα που λέει, Κύριε, εγώ όπου κι αν πας θα σ' ακολουθήσω. Θα σ' ακολουθήσω. Και ο Κύριος δεν του λέει, να σου πω εγώ τι είδα. Και λάμβανε χώρα στα επουράνια. Εγώ τι είδα. Στην περίπτωση του Ιώβ δεν υπάρχει αμαρτία. Και όμως πάλι ήρθε να τον κοσκινήσει. Βλέπουμε αδερφοί τα ρήματα λέει, σας ζήτησε. Πλην εγώ εδεήθην. Δηλαδή είναι πράξεις οι οποίες έγιναν στο παρελθόν και τώρα θα έχουμε τα παρόντα αποτελέσματα. Και ο Κύριος του είπε του Πέτρου, όταν επιστρέψεις, προσευχήθηκα ώστε όταν επιστρέψεις. Δηλαδή ο Κύριος είδε μέσα στη σφαίρα του πνεύματος όλο αυτό το οποίο θα λάμβανε χώρα. Και προσευχήθηκε για τον Πέτρο. Βλέπετε που μας δείχνει τις προσευχές του. Γιατί μας τις δείχνει, λέτε? Μας θέλει να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δικιά μας τάση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρεις, έχω ονομάσει το κήρυγμα ο ανασταλτικός παράγοντας. Ποιος είναι αυτός ο ανασταλτικός παράγοντας ενάντια στο διάβολο και στο σκοτάδι? Εμείς. Εμείς. Εδώ ο Κύριος στάθηκε ενάντια και επιτίμησε το διάβολο και προσευχήθηκε για τον Πέτρο και τους μαθητές ώστε να μην, από την πολλή πίεση, να μην φύγουν, όπως έκανε ο Ιούδας. Τι έκανε? Κρεμάστηκε. Ο ένας λυπήθηκε κατά άνθρωπο και η κατά άνθρωπο λυπή καταστρέφει, ενώ ο άλλος λυπήθηκε κατά Θεό. Τι έκανε? Επέστρεψε. Επέστρεψε. Βλέπετε, λέει, πλην εγώ εδεήθην περί σου. Και αυτή η πράξη έχει γίνει ήδη. Είχε προσευχηθεί και θα έβγαινε το αποτέλεσμα. Και όλο αυτό, αδερφοί, για το Σίμωνα έλαβε χώρο μπροστά στο δικαστήριο. Μπροστά στο δικαστήριο πήγε ο Σατανάς, κατηγόρησε τον Πέτρο και ο Θεός επέτρεψε τον πειρασμό μέχρι ενός σημείου. Και ο Κύριος Ιησούς το είδε αυτό όλο εν πνεύματι και προσευχήθηκε για το Σίμωνα. Και η προσευχή αυτή ενίσχυσε το Σίμωνα ώστε να μην εκλείψει η πίστη του. Τι λέτε? Είναι σημαντικό να προσευχόμαστε τους αδελφούς μας? Δεν ξέρω τι αισθάνεσαι και τι, αλλά ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του μέσα από το λαό του. Μέσα από το λαό του. Διάλεξε να φανερώνει την αγάπη του και να μετρέτει η αγάπη του μέσα από το λαό του. Εάν εγώ πω ότι δεν αγαπάω τον Νίκο, αυτό τι σημαίνει? Δεν αγαπώ τον Κύριο. Αυτό λέει ο Άγγελος. Γιατί λέει, εάν τον άνθρωπο τον οποίο βλέπεις δεν τον αγαπάς, τον Θεό τον οποίο δεν βλέπεις, πώς θα τον αγαπήσεις? Και προσευχήθηκε για το Σίμωνα ο Κύριος, τον ενίσχυσε. Να δούμε άλλο παράδειγμα. Την αρπαγή. Να δούμε τι κάνει ο διάβολος στα επουράνια. Μας λέει, λέει στο Αποκάλυψη 12:10. Λέει, και άκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, ακούει ο Ιωάννης, τώρα έγινε η σωτηρία και δύναμης και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη, ποιος? Ο κατήγορος των αδελφών ημών. Και συνεχίζει, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Και ρωτάω, είναι σχήμα υπερβολής ή αλήθεια? Ο διάβολος τι κάνει? Στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και σε κατηγορεί συνέχεια. Συνέχεια. Και όλη αυτή η κατηγορία γίνεται πρώτα στα επουράνια και μετά συμβαίνει στη γη ανάλογα. Ανάλογα. Και σας είπα, μέσα στο δικαστήριο πώς θα πας? Μπορείς να πας να σταθείς στο δικαστήριο με συναισθήματα και να πει σαν τον άλλο που λέει, τον είδαμε που έκλεβε την κατσίκα. Και λέει και ο άλλος, τι έχεις να πεις, κατηγορούμενε? Υπάρχουν και πολλοί που δεν με είδανε. Ή να πας με τα συναισθήματα. Μην με δικάσετε, σας παρακαλώ. Γιατί να μην σε δικάσουμε? Γιατί δεν αισθάνομαι. Δεν μου αρέσει όταν με δικάζουν. Πας έτσι? Ή πας, πρέπει να πας εκεί με νομικά δικαιώματα. Σας ρωτάω, έχουμε νομικό προηγούμενο εμείς, αδερφοί? Υπέρ μας. Έχουμε, ποιο είναι? Το αίμα. Το αίμα. Το αίμα. Έχουμε το λόγο, έχουμε τη διαθήκη, έχουμε το έλεος του και έτσι θα πάμε με αποδείξεις καταγεγραμμένες και όχι με συναισθήματα. Θα πάμε με αυτά τα οποία έχουν γίνει υπέρ μας. Και ο Θεός δεν θέλει να παίρνουμε το μέρος του διαβόλου, ούτε θέλει να περιμένουμε τις κατηγορίες του. Όχι. Θέλει να, και αν το κάνεις αυτό, αν περιμένεις αμέτωχος, ο Κύριος θέλει να μετανοήσεις και να βγεις από αυτό. Γιατί μας έδωσε εξουσία. Μας έδωσε εξουσία. Σας είπα ότι πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στη γη, πρώτα δίνεται η έγκριση από το θρόνο του Θεού. Και αυτό είναι η εξουσία μας, αδερφοί. Αυτό είναι η εξουσία μας. Η εξουσία μας είναι σε ό,τι ο Πατέρας κάνει δια του Υιού του, και όλα αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει και είναι αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα. Γι' αυτό όταν στέκεσαι στην προσευχή, ο Κύριος θέλει να διακηρύει της. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Πες μου με τα συναισθήματά σου, θες να ζεις. Ή νομίζεις ότι πάντα θα είναι κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει. Ξέρεις για πόσο καιρό ο Κύριος θέλει να είναι κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει, μέχρι να μάθεις να περπατάς. Μετά θα μάθεις να περπατάς και πρέπει και εσύ να βοηθήσεις άλλους να μάθουν να περπατάνε. Γιατί δεν θα είναι πάντα κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει. Τουλάχιστον αυτό έχω μάθει εγώ. Είμαστε εδώ ένας για τον άλλο και θα είμαστε όσο ο Κύριος θέλει να είμαστε, αλλά αν μείνεις μόνος σου, τι θα γίνει. Και έρθει κάποιος και σου πει κάτι. Και αυτό το κάτι μέσα σου τραντάξει την ψυχή σου. Τι θα πεις. Τι θα κάνεις. Και τώρα. Έτσι θα πεις. Ή θα έχεις τον ασάλευτο λόγο να σταθείς επάνω με όλα αυτά που ο Κύριος σου λέει μέσα. Για να νικήσεις. Και ο Κύριος θέλει να στέκεσαι κάθε μέρα και να διακηρύττεις αυτά τα οποία έχει κάνει. Ξέρετε γιατί, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος πάνω στο σταυρό είπε «Τετέλεστε, τετέλεστε». Όλα αυτά τα οποία ο Κύριος είναι για μας οι επαγγελίες του, οι υποσχέσεις. Λέει ο Παύλος στην Β' Κορινθίους, οι επαγγελίες στον Ιησού μέσα είναι ναι και αμήν. Ναι και αμήν. Δεν σου λέει είναι ναι και δεν ξέρω. Ναι και μπορεί. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν το λόγο του Θεού και σου λένε ναι μεν αλλά, χριστιανοί. Γιατί βλέπουμε ο λόγος Θεού λέει, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα γεγονότα στη ζωή μας δείχνουν άλλα. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Να πούμε ναι μεν αλλά, ή θα πεις ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και εγώ τη ζωή μου πρέπει να την προσαρμόσω σε αυτό που ο λόγος του Θεού λέει για να έχω ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Και αν δεν συμβαίνει στη ζωή μου αυτό που ο λόγος του Θεού λέει, δεν θα αλλάξω το λόγο του Θεού, ούτε τις αντιλήψεις μου από αυτό που ο λόγος λέει, αλλά πρέπει να αλλάξω αυτό το οποίο εγώ νομίζω και να το φέρω σε αυτό που ο λόγος του Θεού λέει. Και εκεί να μείνω. Και εκεί να μείνω. Και στέκεσαι κάθε πρωί και διακηρύττεις και καλείσαι να ζήσεις με πίστη και να διακηρύξεις αυτά που ο λόγος του Θεού λέει. Να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γυρίσουμε στο Δανιήλ, κεφάλαιο 10, εδάφιο 1. Εν το τρίτο έτη του Κύρου βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος στο Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη. Και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Στο ένατο κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδειξε του έδωσε την αποκάλυψη τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας από την προφητεία του Ιερεμία. Και εδώ τώρα συνεχίζει να προσεύχεται, γιατί υπάρχει ακόμα ανάγκη, αδερφοί. Εδώ είναι ο βασιλιάς της Περσίας, έχουμε το τρίτο έτος του Κύρου του βασιλιά της Περσίας, και ο Ισραήλ μπορεί να έχει βγει το διάταγμα, αλλά τελείωσε ο αγώνας του Ισραήλ όταν βγήκε το διάταγμα να πάνε πίσω να οικοδομήσουν. Όταν πήγαν πίσω, είχαν προβλήματα. Πολλά. Σαμαρίτες, Τοβίες, Σαναβαλάτ, ο Γησέμ, κάθε καρδιά σκαρίδε εναντίον του. Και έπρεπε να κάνει αγώνα. Ο Δανιήλ λέει, ήμουν πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Και λέει στο 10 εδάφιο. Και ειδού, Χίρ με ίγγισε και με ήγηρε επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμα των χειρών μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στάσου όρθιος, διότι προσέ απεστάλλην τώρα. Και όταν ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον, εσηκώθην έντρομος και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αλιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήρθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Πόσο πένθησε, αδερφοί, ο Δαβίδ. Δηλαδή, πόσο νίστεψε και ήταν σε συνεχή προσευχή. Πόσο. Εγώ λέω δεν ήταν 21 μέρες. Δεν ήταν 3 εβδομάδες. Ξέρετε πόσο ήταν. νίστεψε και πολέμησε όσο χρειάστηκε για να σπάσει όλο αυτό το εμπόδιο που ο διάβολος είχε στήσει. Αν το εμπόδιο δεν έσπαγε στις 21 μέρες, θα συνέχιζε ο Δανιήλ? Θα πει κανείς, καλά τώρα εγώ να νηστεύω για αυτούς, να μην τρώγω, να μην περνάω καλά, να μην διασκεδάζω για όλους αυτούς, εγώ είμαι καλά.

0: την ικανότητα του Θεού και θα φτάσεις μέχρι τέλους προκειμένου να δεις το θέλημα του Θεού να γίνεται. Αμήν. Αυτό είναι. Και βλέπουμε ότι αντιστέκει το εχθρός στην προσευχή του Δανιήλ 21 μέρες. Βλέπετε, αυτές τις 21 μέρες υπήρχαν νομικές διαδικασίες οι οποίες λάμβαναν χώρα και σταματούσαν τον άγγελο του Θεού από το να έρθει στον Δανιήλ και να του δώσει αυτό το οποίο χρειαζόταν. Τι λέει, τι του είπε? Από την πρώτη μέρα εξήλθα. Από την πρώτη μέρα που έδωσε την καρδιά σου, εγώ πήγα, ήρθα σε απάντηση των λόγων να σου δώσω αυτό το οποίο ζητάς. Εμείς τώρα βέβαια, όταν έχουμε κάποιο αίτημα και είναι πολύ σοβαρό, πόσο θα επιμείνουμε? Και αν η απάντηση δεν έρθει την πρώτη μέρα? Εδώ τώρα ο Δανιήλ ηγετεύει για όλο το λαό. Όχι για την πάρτη του, όχι τον εαυτό του, που ξέρετε είναι ίδιο του ανθρώπου ο οποίος είναι ανώριμος, παιδί, τι να τον νοιάζει? Ο εαυτός του. Και αν ο Θεός δεν μου απαντήσει την πρώτη μέρα, και αν δεν μου απαντήσει τη δεύτερη, και αν πάει και τρίτη, να μην πάει εβδομάδα και τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε, τι γίνεται? Γιατί Θεέ μου με ξέχασες? Γιατί με εγκατέλειψες? Εκείνη την ώρα ξέρεις τι κάνεις? Σε όλο αυτό το δικαστήριο που έχει στηθεί, έχεις δίνει το δικαίωμα στο διάβολο, ο οποίος στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού, να λέει στον Κύριο: Τα βλέπεις. Ο Δανιήλ δεν το έκανε αυτό. Ο Δανιήλ ήταν εκεί 21 μέρες και είπε: θα αγωνίζομαι μέχρι ο Θεός να μου δώσει την απάντηση. Χωρίς να ξέρει τι συνέβαινε. Και θέλω να δούμε κάτι. Όταν τελειώνει το εδάφιο, ο άγγελος το 13 λέει, λέει στο τέλος του εδάφιου, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Σημείωσέ το. Ο άγγελος του Θεού έμεινε μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας. Μιλάει στον πληθυντικό, αναφέρεται σε ανθρώπους βασιλιάδες. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι όταν εσύ προσεύχεσαι, ο άγγελος του Θεού θα μείνει εκεί δίπλα στο βασιλιά της Περσίας, προκειμένου να ασκήσει όσο καλύτερη επιρροή μπορεί, ώστε να βοηθηθεί ο λαός του Θεού. Αυτό λέει. Έμεινα εκεί δίπλα στο βασιλιά της Περσίας. Και πείτε μου, οι βασιλιάδες της Περσίας βγάλανε καλές διαταγές για το λαό του Θεού? Βέβαια. Διάταγμα του Κύρου, να πάνε πίσω να χτίσουν την Ιερουσαλήμ και τα τείχη και το ναό. Μετά όταν σηκώνονται οι εχθροί και στέλνουν εναντίον των Ισραηλιτών να σταματήσουν, σηκώνεται ο βασιλιάς ο Πέρσης, νομίζω, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Αρταξέρξης, και βλέπει στα αρχεία μέσα, τους λέει ο προφήτης Αγκαίος, γιατί σταμάτησαν, φοβήθηκαν, τους λέει μην αφήνετε το μυστρί, μην αφήνετε, συνεχίστε, ο Κύριος είναι μαζί σας, θα ελευθερώσει. Σηκώνεται αυτό, στέλνει, βλίσκουν στα αρχεία μέσα ότι εξέδωσε τη διαταγή ο Κύριος και λέει συνεχίστε, και όχι μόνο, τους έδωσαν και πράγματα για να χτίσουν. Αυτό λέτε πώς έγινε, αδερφοί? Γιατί ήταν καλοί βασιλιάδες οι Πέρσες? Γιατί υπήρχε κάποιος από πίσω, ο οποίος στεκότανε εκεί που ο Θεός τον έβαλε, προσευχότανε και μπροστά σε όλη αυτή την νομική διαμάχη που γινότανε στα επουράνια, ο άνθρωπος του Θεού ήταν εκεί και έκανε τη μάχη με την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Με την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Λέει στο 14, λέει, «Και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τεσσεσχάτες ημέρες, διότι η ώρα σας είναι έτη δια πολλάς ημέρας». Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφοί? Προσεύχεται ο Δανιήλ και βγαίνει ο άγγελος του Θεού την πρώτη μέρα να φέρει την απάντηση.
1: Ο Δανιήλ
0: την πρώτη μέρα πήρε αποκάλυψη? Πήρε? Γιατί? Τι εμπόδιζε την αποκάλυψη? Ο διάβολος. Οι δαίμονες. Οι δαίμονες έχουν ενεργό μέρος για να εμποδίσουν το λαό του Θεού να πάρει αποκάλυψη για το σχέδιο του Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι για να στείλει ο Θεός τον άγγελό του με αυτό το μήνυμα για τις τελευταίες μέρες, για τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό το διάβασα, είναι σημαντικό για μας να γνωρίζουμε ώστε να ενεργήσουμε στο χρόνο αυτό ο οποίος μας δόθηκε.

0: Εργαστούμε. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία τώρα είναι αδύναμη είναι γιατί δεν γνωρίζει τι θα συμβεί και τι είναι τώρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν ξέρει η Εκκλησία. Και γι' αυτό πώς είναι η Εκκλησία. Έχω κάθε μέρα τη γυναίκα μου. Ξέρετε τι μου λέει. 62 μέρες έχουν μπει στον καινούριο χρόνο. Η πρώτη σκέψη. Κύριε, 62 μέρες. Τι έχω κάνει για 62 μέρες. Τι έχεις κάνει. Ρωτάω. Ρώτα τον εαυτό σου. Τι έχεις κάνει αυτές τις 62 μέρες για τον Κύριο που αγαπάς. Και μην μου πεις ότι έχεις δουλέψει 2 μέρες ή έχεις πληρωθεί 2 μηνιάτικα. Γιατί αυτά στον ουρανό μικρή αξία έχουν. Τι μετράει πρώτα. Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του και τα άλλα όλα ο Θεός θα τα προσθέσει. Μια και λέγαμε για τον διάβολο, έχω γράψει εδώ μια σημείωση και κολλάει να σας την πω. Λέει το όνομά του στα αράβικα τι σημαίνει. Ανάμεσα στους Άραβες ο διάβολος ονομάζεται ο ενεργητικός. Ξέρετε πώς αλλιώς τον λένε. Ο πολυάσχολος, ο πολυμήχανος, και αυτό είναι κατάρα, αδερφοί. Ο πολυάσχολος. Αναρωτιέστε γιατί οι άνθρωποι σήμερα έχουν μπει σε τόσο πολύ λούκι δουλειάς. Για ποιο λόγο. Το πρώτο πράγμα όταν τους πεις να μελετήσουν το λόγο, να προσευχηθούν, να έρθουν να ακούσουν ένα κήρυγμα, τι θα σου πούνε.
1: Δεν έχω χρόνο.
0: Δεν έχω χρόνο. Είμαι πολυάσχολος. Είμαι πολύ άσχολος. Ο διάβολος. Έχω πολλές ενεργητικότητες, είμαι πολύ άσχολος. Ο διάβολος. Μόλις έρχεται ο Μωυσής στον Φαραώ για να ελευθερώσει το λαό του Θεού, το πρώτο πράγμα που λέει στους εργοδιώκτες του λαού, τι είπε? Πάρτε τους το άχυρο. Θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν, θα φτιάχνουν πλήνθους χωρίς άχυρο. Χωρίς άχυρο. Και τι έκανε ο λαός του Θεού? Έπρεπε μετά να δουλεύει. Εάν δούλευαν με το άχυρο για να φτιάξουν τον προσδιορισμένο αριθμό πλήνθων από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι 4-5 ώρα, μετά έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το βράδυ. Και όταν δουλεύεις μέχρι το βράδυ και είναι όλο το είναι μέσα στη δουλειά σου και είσαι εκεί δοσμένος, τελικά τι θα κάνεις για τον Κύριο? Δεν προλαβαίνω. Και περνάει η ζωή του ανθρώπου και περνάει η ζωή του ανθρώπου και φτάνει ο άνθρωπος να φύγει στο μετέχμιο και τι έχει κάνει. Τα λέω για να σκεφτούμε λίγο. Να σκεφτούμε. Γιατί έχουν περάσει ήδη 62 μέρες στο 2024. Αύριο θα είναι 63η μέρα. 63η. Χωρίς όραση, αδερφοί, ο λαός τι παθαίνει? Πεθαίνει. Πεθαίνει. Θέλω να δούμε λίγο την εξουσία του πιστού. Αλλά να μείνουμε με την εξουσία μας. Στην Εφεσίους να διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί είπαμε δεν πάμε με συναισθήματα. Πώς πάμε? Με τα νομικά μας δικαιώματα. Με τα νομικά μας δικαιώματα. Και λέει ο Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Σε ποιο χρόνο είναι το ρήμα, λέει, αόριστος. Ο ευλογήσας ημάς. Δηλαδή, όταν εσύ κράζεις και λες, σε παρακαλώ Κύριε, βοήθησέ με, ευλόγησέ με, ο Κύριος τι σου λέει? Ο ευλογήσας εσέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια Χριστού. Αλλάζει αυτό. Όσο και να φωνάζεις, όσο και να πάλι ό,τι θες, κραυγάζεις, υπάρχει περίπτωση το ρήμα αυτό να αλλάξει? Να αλλάξει ο χρόνος του, να σβηστεί, να γραφτεί κάπως αλλιώς. Καμιά φορά προσευχόμουν όταν ήμουν στο σχολείο και έγραφα εξετάσεις, έλεγα Κύριε, όταν είχα πιστέψει, έλεγα σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε να αλλάξει το γραπτό να έχω γράψει καλά. Και μετά από λίγο σκεφτόμουν να λέω ανοησίες προσεύχομαι. Αυτό ότι έγραψα και ιδιαίτερα το προσευχόμουν την ώρα που πλησίαζα να πάρω το αποτέλεσμα. Και μετά σκεφτόμουν να λέω το αποτέλεσμα είναι γραμμένο πάνω, μου έρχεται. Μου έρχεται. Δεν αλλάζει ο λόγος. Είναι γραμμένος. Είναι γραμμένος. Ο ευλογήσας ημάς σε πόσα? Εν πάση ευλογία. Εν πάση ευλογία. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, στην προς Εφεσίους, Λέει και συνανέστησε. Συνανέστησε. Για πες μου. Πέθανες και αναστήθηκες. Κιόλας. Λέει και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Εδώ είναι μια προμήθεια του Θεού, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να την ζητήσουμε. Να τη ζητήσουμε γιατί πιανό είναι. Δικιά μας. Λέει, μα συνεκάθισε, δηλαδή η πράξη έχει ήδη γίνει. Και πού μα συνεκάθισε? Στα επουράνια. Πού στα επουράνια? Μέσα στο θρόνο του. Μας έχει συγκαθίσει μέσα στο θρόνο του, ώστε από εκεί να ενεργούμε σαν γη και θυγατέρες. Και ρωτάω, αδερφοί, πότε ο Θεός μας συνανέστησε? Να το ρωτήσω αλλιώς. Η προϋπόθεση για να υπάρχει συνανάσταση, τι πρέπει να προηγηθεί? Συσταύρωση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θάνατος. Θάνατος. Και λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο 4, λέει, συνετάφημεν λοιπόν με τα αυτούδια του βαπτίσματος εις το θάνατο. Ταφήκαμε όλοι στο θάνατο? Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά θα δούμε και την ερμηνεία που ο Παύλος δίνει. Λέει, είναι καθώς ο Χριστός, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε σε νέα ζωή. Στο 5. Διότι αν γίναμε σύμφοιτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, με τι πρέπει να ταυτιστείς? Με την ομοιότητα του θανάτου. Εάν, υπάρχει ένα μεγάλο εάν. Εάν έγινε σύμφοιτος κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είσαι και κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Δηλαδή, αυτός ο λόγος που λέει συνετάφημε και μας συνεκάθισε στα επουράνια, πότε λαμβάνει χώρα? Εάν έχεις πεθάνει μαζί του. Εάν είσαι γίνει σύμφοιτος στο θάνατο, θα είσαι και κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Δεχτήκαμε, βαφτιστήκαμε στο θάνατό του και αναστηθήκαμε για να ζήσουμε μια νέα ζωή. Και ποια είναι η προϋπόθεση για την Ανάσταση, αδερφοί, είπαμε? Ο θάνατος. Εάν δεν προηγηθεί ο θάνατος, μπορείς να είσαι Ανάσταση? Όχι. Και λέει, εάν γίναμε σύμφοιτοι κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είμαστε κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Ρωτάω, μόνο στο βάπτισμα αναφέρεται? Το βάπτισμα είναι ομολογία της εσωτερικής μας απόφασης. Το βάπτισμα, ξαναλέω, είναι η ομολογία της εσωτερικής μας απόφασης. Εμπειρικά πώς φαίνεται αυτό? Δηλαδή, το ότι έχεις πεθάνει, εμπειρικά πώς φαίνεται? Το λέει ο Παύλος αμέσως στο 6ο εδάφιο. Ρωμαίους 6:6 λέει, τούτο γιγνώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή, για να έχει συνταφεί, έχει συναστηθεί, έχει καθίσει στα επουράνια, όταν έχει συσταυρωθεί μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή, αν το σώμα σου έχει απάνω αμαρτία, και δεν μιλάω να έχεις αμαρτία την οποία αγωνίζεσαι, να έχεις αμαρτία στην οποία σε ευχαριστεί. Περνάς καλά μαζί της. Ε? Περνάς καλά, είμαστε free. Τότε, λέει, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύουμε ότι και θέλουμε συζήσει μετά αυτού, γιγνώσοντας ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτό δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώς απέθανε άπαξ για την αμαρτία. Καθώς ζει στο Θεό. Οπότε όταν εσύ γίνεσαι σύμβητος σε όλα αυτά, βάλε τον εαυτό σου. Βάλε. Εάν απεθάνουμε μαζί του, θα ζήσουμε μαζί του. Και ξέρουμε ότι μας ανέστησε ο Κύριος από τους νεκρούς. Δεν θα πεθάνουμε πλέον, δεν μας κυριεύει ο θάνατος. Πεθάναμε μια φορά και ζούμε για εκείνον. Ζούμε για εκείνον. Και λέει στο 11, ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Τι λέει ο Παύλος? Θες να είσαι, να έχεις τις ευλογίες της συνανάστασης και της συγκάθισης στα επουράνια δια του Χριστού, που εκεί ο Κύριος στα επουράνια τι κάνει, αδερφοί? Βασιλεύει. Εωσού θέσει τα πάντα κάτω τα πόδια του. Είναι αυτός υπεράνω πάντων, πάνω από κάθε αρχή, από κάθε όνομα, από κάθε εξουσία, και σε αυτή τη θέση ποιον άλλο έχει βάλει? Την Εκκλησία, η οποία όμως τι έχει κάνει? Βλέπετε, διαβάστε το κεφάλαιο, όλα είναι συν σύμφυτη, συσταύρωση, συναποθάνομεν, όλα είναι συν. Δηλαδή όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς, και όπως εκείνος έχει εξουσία και δύναμη, έτσι θα έχουμε κι εμείς. Το θέλουμε, αδερφοί? Η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα, σηκωθούμε. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, ότι όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει για τις μεθοδίες του διαβόλου, η έννοια μεθοδία σημαίνει ότι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη, ο διάβολος δουλεύει πώς? Μεθοδικά. Τα φτιάχνει, τα στείνει. Αυτά γίνονται από πριν. Από πριν. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να πάρουμε την εξουσία μας, να σταθούμε, να πολεμήσουμε, να νικήσουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν και για μας και για το λαό του Θεού και για όλο το λαό του Θεού, ο οποίος θα ακολουθήσει πίσω από μας. Και είναι η ώρα να ενεργοποιηθούμε σαν άνθρωποι του Θεού, να ενεργοποιηθούμε. Εάν η προσευχή σου χωλαίνει, πες την προσευχή, εκεί τα παίρνεις όλα, εκεί ο Κύριος θα σου δώσει. Κύριε, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για κάθε λόγο σου, Κύριε, για την αλήθεια σου. Κύριε, δεν είμαστε τυχαία εδώ, ούτε είμαστε εδώ για να δεχτούμε μυρολατρικά ό,τι πάει και ό,τι έρθει, Κύριε. Είμαστε εδώ για να ζήσουμε με εξουσία και πίστη πάνω σε όλα αυτά τα οποία εσύ έχεις ήδη τελειώσει για όλους εμάς, Κύριε. Είμαστε εδώ, Ιησού, για να θριαμβεύσουμε μαζί σου, όπως εσύ θριάμβευσες ενάντια σε κάθε εξουσία του εχθρού και στάθηκες θριαμβευτής και νικητής και κέρδισες, έχεις κερδίσει μέσα στην ιστορία όλο αυτό το πλήθος των Αγίων, Κύριε. Και είμαστε εμείς τώρα εδώ στη γενιά μας για να τελειώσουμε αυτό για το οποίο μας κάλεσες, Κύριε, την κλίση την Άγια την οποία μας έδωσες. Και θέλω να ανοίξουν τα μάτια μας το βράδυ αυτό, θέλω να δούμε όλοι, Κύριε, να ξεκινήσουμε να διακηρύττουμε τους λόγους με εξουσία, Κύριε, για όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις δώσει, Χριστέ μου Άγιε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, Κύριε, δεν θα συμβαίνει τίποτα στη ζωή μας γιατί είναι να έρθει, θα συμβαίνουν αυτά τα οποία εσύ έχεις μέσα στη βουλή σου και τίποτα δεν θα τα κόψει. Τίποτα δεν θα εμποδίσει τη βουλή σου από το να εκπληρωθεί στη ζωή μας, γιατί είμαστε εδώ να ζήσουμε μέσα στις υποσχέσεις σου, Κύριε. Είμαστε εδώ να υπακούσουμε μέσα στο κάλεσμά σου, τη φωνή σου, Κύριε. Και θέλουμε τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά στη δική σου φωνή, Χριστέ μου Άγιε, δεν θέλουμε να ακούμε τίποτα άλλο. Εσύ λες, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Είμαστε δικά σου πρόβατα, Χριστέ μου Άγιε, είμαστε δικά σου πρόβατα. Θέλουμε να ακούμε τη δική σου φωνή και να είμαστε ασφαλισμένοι μέσα σε σένα, Κύριε, όλες οι φωνές των ψευδοποιημένων, Κύριε, που θέλουν να πλανήσουν, Κύριε, που είναι λύκοι ντυμένοι με δέρματα προβάτων, Κύριε, δεν θα ακούσουμε τίποτα στο όνομά σου. Τα παιδιά σου θα ακούνε κάθε μέρα τη δική σου φωνή και με αυτή θα ζούμε, Κύριε, και εσύ θα μας φυλάξεις. Σε σένα έχουμε εμπιστευτεί την παρακαταθήκη μας. Σε σένα, Κύριε, σε σένα. Σε προσκυνούμε, σου δίνουμε όλα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 2. Mose 30.
2: Θα διαβάσουμε Έξοδος 30 κεφάλαιο 23 έως 25.
1: 23 bis 25.
2: Και εσύ λάβε σε αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαρά σμύρνη 500 σύκλους και ευόδου κυναμόμου, ίμιση αυτή 200 πεντήκοντα και ευόδου καλάμου 200 πεντήκοντα και εκασία 500 κατά το σύκλον του Αγίου και ελαίου ελαία εν ίν και θέλει κάμι αυτό έλαιον Αγίου χρήσματο, χρήσμα μοιρεψικών κατά την τέχνη του μοιρεψού, άγιον χρηστήριον έλαιον. Θέλει είστε.
1: Amen. Amen. Auf kaum etwas reagiert der Mensch so empfindlich wie auf Gerüche.
2: Σε τίποτα άλλο δεν αντιδρά τόσο πολύ ο άνθρωπος όσο στις μυρωδιές.
1: Wenn wir am Mühlberg sind,
2: όταν είμαστε στο βουνό με τα σκουπίδια,
1: it's not angenehme Gerüche.
2: Δεν είναι ευχάριστες μυρωδιές εκεί.
1: Und du reagierst sofort.
2: Και αντιδράς αμέσως.
1: Auf diesen Gestank.
2: Σε αυτή τη βρωμιά.
1: Wir leben in einem kleinen Dorf.
2: Εμείς ζούμε σε ένα μικρό χωριό.
1: Und wir haben Bauern.
2: Και έχουμε δέντρα.
1: Und zu einer bestimmten Zeit des Jahres.
2: Και σε μια ορισμένη περίοδο του χρόνου.
1: Bringen diese Bauern etwas Bestimmtes auf die Wiesen und Felder.
2: Μεταφέρουν κάτι ιδιαίτερο στα λιβάδια και στο χώρο εκεί.
1: Dann kannst du deine Fenster nicht mehr aufmachen.
2: Δεν μπορείς πια να ανοίξεις τα παράθυρά σου.
1: Alles riecht streng.
2: Μυρίζει πολύ βαριά.
1: Ganz strenge Gerüche.
2: Είναι πολύ δυνατές μυρωδιές.
1: Gerüche reizen den Menschen ganz besonders.
2: Οι μυρωδιές ελκύουν τον άνθρωπο ιδιαίτερα.
1: Ich war einmal auf dem Flughafen in Dubai.
2: Είχα πάει μια φορά στο αεροδρόμιο στο Ντουμπάι.
1: Wir mussten warten auf den Weiterflug.
2: Είχαμε μείνει εκεί ενδιάμεσα για να συνεχίσουμε την πτήση μας.
1: Wir hatten 3 Stunden Zeit.
2: Είχαμε 3 ώρες στη διάθεσή μας.
1: Und wir sind spazieren gegangen am Flughafen.
2: Και κάναμε βόλτα μέσα στο αεροδρόμιο.
1: Und auf einmal sah ich eine Frau.
2: Και ξαφνικά βλέπω μια γυναίκα.
1: Und diese Frau machte Werbung für ein Parfüm.
2: Και η γυναίκα αυτή έκανε διαφήμιση για ένα άρωμα.
1: Für einen Duft für Männer.
2: Για ένα άρωμα ανδρικό.
1: Und sie sagt, heute Sonderpreis, Sonderpreis für den besten Duft
2: και
1: der Männer.
2: Σήμερα προσφορά, προσφορά για το καλύτερο άρωμα.
1: Bin dorthin gegangen.
2: Πήγα εκεί πέρα.
1: Und wir haben probiert.
2: Και δοκιμάσαμε.
1: Der war wirklich gut.
2: Και ήταν πραγματικά ωραίο.
1: Ein wunderbarer Duft.
2: Πολύ ωραίο άρωμα.
1: Parfüm für Männer.
2: Άρωμα για άνδρες.
1: Oh, heute haben wir einen Sonderpreis.
2: Αχ, σήμερα έχουμε τιμή ευκαιρίας, είπε.
1: Ja, und wie ist der Sonderpreis?
2: Και πόσο είναι αυτή η προσφορά, αυτή η τιμή.
1: Heute nur.
2: Σήμερα μόνο.
1: 250 Euro.
2: 250 ευρώ.
1: 100 Milliliter.
2: 100 ml.
1: Erst habe ich mir gedacht, soll ich noch mal sprühen?
2: Da σκέφτηκα να βάλω λίγο ακόμα πάνω μου.
1: Aber ich habe es dann gelassen.
2: Αλλά το άφησα.
1: Ich habe es auch nicht gekauft.
2: Και δεν το αγόρασα.
1: Habe es auch nicht gekauft. Das war zu teuer.
2: Ήταν πολύ ακριβό.
1: Im 2. Korinther lesen wir im 2. Kapitel, wir sollen ein Wohlgeruch sein.
2: Στη Β' Κορινθίους Β' 15 λέει να είμαστε ευάρεστο θυμίαμα ενώπιον του.
1: Eine Fragranz für den Herrn.
2: Για τον Κύριο.
1: Und Geschwister, wenn du dieses liest, diesen Abteilung, wirst du dreimal vom Geruch lesen.
2: Άμα διαβάσεις αυτό το απόσπασμα, θα δεις 3 φορές να αναφέρει αυτό το πράγμα.
1: Wir als wiedergeborene Christen.
2: Εμείς ως αναγεννημένοι χριστιανοί
1: wir sollen mit unserem Leben
2: πρέπει με τη ζωή μας
1: ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Να είμαστε ένα ευάρεστο θυμίαμα.
1: Oder anders gesagt,
2: ή αλλιώς
1: ein sehr gutes Parfüm für den Herrn.
2: Να είμαστε ένα ωραίο άρωμα για τον Κύριο.
1: Entweder,
2: ή,
1: entweder
2: ή,
1: sind wir ein negativer Geruch für die Menschen.
2: Είμαστε μια, ένα έχουμε ένα αρνητικό άρωμα στον κόσμο
1: oder ein Wohlgeruch Gottes.
2: Ή ένα ευώδες άρωμα του Θεού
1: durch unser Leben.
2: Μέσα από τη ζωή μας.
1: mit unserem Reden, mit unserem Tun.
2: Με το λόγο μας, με τη ζωή μας.
1: Ein Wohlgeruch sollen wir sein.
2: Θέλει να είμαστε
1: ein Parfüm Gottes sollen wir
2: ένα
1: sein.
2: Άρωμα για τον Κύριο.
1: In seiner ganz persönlichen Sammlung.
2: Στην πολύ προσωπική του συλλογή.
1: Amen.
2: Amen.
1: In der Bibel lesen wir über vielen Stellen etwas über das Thema Wohlriechen.
2: Σε πολλά σημεία μέσα στη Γραφή διαβάζουμε την έννοια αυτό του της οσμής, της ωραίας.
1: Die beste Geschichte kennen wir ja.
2: Την ωραιότερη ιστορία την ξέρουμε.
1: Ist in Markus 14 beschrieben.
2: Στο Μάρκο 14.
1: Dort gibt es eine Begegnung außerhalb der Stadtmauer Jerusalems.
2: Υπάρχει μια συνάντηση έξω από την Ιερουσαλήμ.
1: In einem ganz kleinen Ort.
2: Σε ένα πολύ μικρό μέρος.
1: Dort wo der Freund unseres Herrn Jesus wohnte in Bethanien.
2: Εκεί στη Βιθανία, εκεί που ζούσε ο φίλος του Ιησού μας.
1: Jesus war im Haus von Simon.
2: Ο Ιησούς ήταν στο σπίτι.
1: Es waren noch andere anwesend.
2: Και ήταν και άλλοι εκεί παρόντες.
1: Und auf einmal stört eine Frau diese Männerrunde.
2: Και εκεί ξαφνικά την παρέα αυτή έρχεται να εισέρχεται μέσα μία παρουσία.
1: Und sie geht direkt zu Jesus.
2: Μία γυναίκα πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο.
1: Was will diese Frau jetzt hier?
2: Τι θέλει αυτή η γυναίκα τώρα
1: εδώ? Die stört doch nur.
2: Αυτή ενοχλεί.
1: Wenn wir Männer zusammen sind.
2: Όταν εμείς οι άντρες κάνουμε παρέα.
1: Aber sie geht direkt zu Jesus.
2: Αλλά πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο.
1: Und sie hat ein kleines Fläschchen bei sich.
2: Και έχει ένα μικρό μπουκαλάκι μαζί της.
1: Und sie gießt diesen Inhalt über Jesus aus.
2: Και αρχίζει και χύνει αυτό το άρωμα πάνω στον Ιησού.
1: Die Bibel sagt, es war ein Alabasterfläschchen.
2: Στο κείμενο βλέπουμε να λέει ότι ήταν αλάβαστρο το μπουκαλάκι αυτό.
1: Dieser Alabasterstein wurde in Ägypten abgebaut.
2: Ήταν πέτρα από αλάβαστρο και το φτιάχνανε να έχει το σχήμα του μπουκαλιού.
1: In der Stadt Alabastra.
2: Στην πόλη Αλαβάστρα.
1: Deswegen Alabaster.
2: Γι' αυτό ονομάζεται και αλαβάστρινο.
1: Und diese Flasche war gefüllt mit einem edlen, kostbaren Narde.
2: Και μέσα αυτό το μπουκαλάκι είχε αυτό το πολύτιμο άρωμα.
1: Narde ist sehr, sehr selten.
2: Το Ισμύρνα είναι πάρα, πάρα πολύ σπάνια.
1: Kommt aus Indien, wurde importiert.
2: Ερχότανε από τις Ινδίες.
1: Und diese Narde hat etwas ganz Besonderes.
2: Και αυτό ο Νάρδος ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
1: Wenn du mit dieser Narde in Berührung kommst,
2: όταν έρχεσαι σε επαφή με τον Νάρδο,
1: der Duft dieser Narde,
2: η μυρωδιά αυτού του Νάρδου,
1: hält lange, lange, lange, lange, lange Zeit.
2: Έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
1: Nicht plus 5 Minuten, nicht plus 10 Minuten.
2: Όχι 5-10 λεπτά.
1: Stunden.
2: Ώρες μπορεί να διατηρηθεί.
1: So stark ist
2: dieser Duft. Τόσο δυνατό
1: Duft.
2: Είναι το άρωμα της Νάρδου.
1: Und so eine Salbe war damals in Ölform gemacht.
2: Και Λάδι φτιαχνόταν από αυτό το από αυτή την άρδο.
1: Wurde für medizinische Zwecke verwendet.
2: Το χρησιμοποιούσαν στην ιατρική.
1: Heute
2: σήμερα
1: kostet die Narde
2: κοστίζει
1: ein Liter Narde
2: ένα λίτρο Νάρδο
1: kostet heute
2: κοστίζει σήμερα
1: 2200 Euro.
2: 2200 ευρώ.
1: Überlege mal,
2: σκέψου,
1: was das damals für
2: πόσο,
1: ein Wert war.
2: Άξιζε, πόσο άξιζε τότε.
1: Was diese Frau Jesus gegeben hat.
2: Τι έδωσε αυτή η γυναίκα στον Κύριο.
1: Und so sollen wir ein Parfüm Gottes sein.
2: Έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε ένα άρωμα.
1: Ein Wohlgeruch für den Herrn.
2: Ένα ευώδες άρωμα.
1: Geschwister, Gott möchte uns benutzen in dieser Welt.
2: Ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει έτσι μέσα στον κόσμο.
1: Damit die Leute in uns riechen können, wer in uns wohnt.
2: Πρέπει να μυρίζονται οι άνθρωποι και να νιώθουν ποιος μένει μέσα μας.
1: Wir sollen Gottes Nachfolger, ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Εμείς οι ακόλουθοι του Χριστού πρέπει να έχουμε αυτή την οσμή, την όμορφη.
1: This is unsere Berufung.
2: Αυτό είναι το κάλεσμά
1: μας. This is unser Auftrag.
2: Αυτή είναι η αποστολή μας.
1: Und als wir einmal zurückgeflogen sind aus Afrika.
2: Όταν γυρίσαμε μια φορά από την Αφρική.
1: Im Fernsehen kannst du Filme ansehen.
2: Μέσα στο αεροπλάνο μπορείς να δεις ταινίες.
1: Und da war ein Film über Parfüm.
2: Και υπήρχε μια ταινία που μιλούσε για τα αρώματα.
1: Wie Parfüm gemacht.
2: Πώς φτιάχνονται τα αρώματα.
1: Ja, ich dachte, interessant.
2: Και λέω ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον.
1: Wisst ihr, das teuerste Parfüm zur Zeit.
2: Ξέρετε το πιο ακριβό άρωμα αυτή τη στιγμή.
1: 100 ml.
2: 100 ml.
1: kosten zurzeit 375.000 Euro. So ein Parfüm. Jetzt stell dir vor, dieses Parfüm fällt dir runter und ist kaputt.
2: Σκέψου αυτό το άρωμα πέφτει κάτω και σου σπάει.
1: Dieses teure Parfüm.
2: Αυτό το ακριβό άρωμα.
1: Und in diesem Film war folgendes.
2: Και σε αυτή την ταινία δείχνανε το εξής.
1: Ein super gutes Parfüm.
2: Ένα πάρα πολύ super άρωμα.
1: Hat drei Komponenten.
2: Έχει τρία στοιχεία.
1: Oder die sagen drei Noten.
2: Ή έχει τρία στοιχεία.
1: Die Kopfnote.
2: Το κεφάλι.
1: Die Herznote.
2: Το βαθμό του της καρδιάς.
1: Und die Basisnote.
2: Και ο βαθμός για τη βάση.
1: Basis.
2: Basis.
1: Die Grundnote.
2: Ναι.
1: Wenn diese drei zusammenpassen,
2: όταν αυτά τα τρία στοιχεία ταιριάξουν,
1: entsteht wirklich ein legendäres Parfüm.
2: Τότε δημιουργείται ένα πολύ καλό άρωμα.
1: 2. Korinther 2, wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Διαβάσαμε που είπαμε ότι θέλει ο Κύριος να είμαστε ένα ευώδες άρωμα σε αυτό το κόσμο.
1: Das erste ist die Kopfnote.
2: Το πρώτο είναι ο βαθμός του κεφαλιού, έτσι λέγεται.
1: Die Kopfnote ist der erste Eindruck, den du bekommst.
2: Α, είναι όταν μυρίζεις το κεφάλι σου, πώς αντιδρά, η διάνοιά σου.
1: Irgendwann verfliegt diese Kopfnote.
2: Κάποια στιγμή αυτό μπορεί να εξαθεσθενήσει.
1: Du sprühst,
2: βάζεις, το μυρίζεσαι.
1: Rose.
2: Και αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι τριαντάφυλλο ή κάτι άλλο.
1: This is this erste.
2: Είναι η πρώτη εντύπωση που σου κάνει. Πρώτη εντύπωση.
1: Und so ist es bei uns.
2: Έτσι είναι και σε εμάς.
1: Die Kopfnote ist wichtig.
2: Η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική.
1: Was sehen die Menschen, wenn sie dich sehen?
2: Τι βλέπουν οι άνθρωποι όταν σε βλέπουν?
1: Was ist der erste Eindruck der Menschen, wenn sie dir begegnen?
2: Ποια είναι η πρώτη εντύπωση όταν οι άνθρωποι σε βλέπουν?
1: Welchen Eindruck hinterlässt du? Welchen Duft hinterlässt du bei der ersten Begegnung?
2: Τι άρωμα αφήνεις με την πρώτη συνάντηση, με την πρώτη εντύπωση?
1: Das ist so wichtig.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Wenn wir evangelisieren wollen, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen.
2: Αν θέλουμε να κερδίσουμε ανθρώπους, να ευαγγελίσουμε ανθρώπους.
1: Die Kopfnote.
2: Η πρώτη εντύπωση.
1: Sehen Sie, dass du genauso bist wie die Menschen in der Welt?
2: Βλέπουν ότι είσαι το ίδιο σαν όλους τους άλλους.
1: Hören Sie dein negatives Reden?
2: Ακούνε τα αρνητικά σου λόγια.
1: Die Kopfnote ist entscheidend, ob wir Menschen gewinnen oder ob wir Menschen abstoßen.
2: Είναι πολύ σημαντικό η πρώτη εντύπωση, λοιπόν. Για να κερδίσουμε ανθρώπους.
1: Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen.
2: Μίλησα πριν λίγο καιρό με κάποιον.
1: Ist nicht in unserer Gemeinde.
2: Δεν είναι στην εκκλησία μας.
1: Und er sagt, weißt du, ich bin so traurig.
2: Και είπε, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ λυπημένος.
1: Meine Frau und ich, wir streiten schon seit über einem halben Jahr.
2: Εδώ και μισό χρόνο εγώ και η γυναίκα μου καυγαδίζουμε κάθε μέρα.
1: Gläubige.
2: Πιστοί.
1: Und wenn dann unsere Enkelkinder kommen,
2: και όταν έρχονται μετά τα εγγόνια μας,
1: und wir ihnen von Jesus erzählen wollen,
2: και θέλουμε να τους πούμε για τον Κύριο,
1: dann sagen die Enkelkinder, sei du ruhig, schau auf dein Leben, was du mit deiner Frau machst.
2: Μας λένε, άστα καλύτερα αυτά, δες εσύ τι κάνεις με τη ζωή σου.
1: Ist das nicht traurig?
2: Δεν είναι λυπηρό αυτό?
1: Darum ist die Kopfnote so wichtig.
2: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η πρώτη
1: εντύπωση. Welchen Eindruck bekommen die Menschen, die draußen sind von uns?
2: Τι εντύπωση παίρνουν οι άνθρωποι από εμάς έξω?
1: Ja, wenn wir hier zusammen sind, wunderbar.
2: Ναι, όταν είμαστε εδώ όλοι μαζί, είναι θαυμάσια.
1: Oh, halleluja und halleluja, Herr, wir lieben dich.
2: Ναι, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε, σε αγαπούμε.
1: Aber wie ist es am Arbeitsplatz?
2: Αλλά πώς είναι στο χώρο της
1: εργασίας? Wie ist es in der Schule?
2: Πώς είναι στο σχολείο?
1: Wie ist es in deinem Haus?
2: Πώς είναι στο σπίτι σου?
1: Wie ist deine Kopfnote?
2: Τι εντύπωση
1: δίνεις? Ist es ein Wohlgeruch für die Menschen?
2: Είναι ένα ευώδες άρωμα στον κόσμο?
1: Dass Menschen kommen und sagen, jawohl, das möchte ich haben.
2: Και να μπορούν οι άνθρωποι, ναι, αυτό που έχεις θέλω να το πάρω κι εγώ.
1: Oder sagen die Menschen, wenn sie dich hören und sehen,
2: ή λένε οι άνθρωποι όταν σε βλέπουν, αυτό δεν θέλω να το έχω.
1: Das möchte ich nicht
2: αυτό δεν θέλω να το έχω.
1: Die Kopfnote in unserem Leben ist so wichtig, Geschwister.
2: Η πρώτη εντύπωση εδέχεται είναι τόσο σημαντική.
1: Nicht ob du ein Fisch am Auto hast.
2: Και όχι αν έχεις το ψαράκι στο αυτοκίνητο.
1: Ob du eine Bibel unterm Arm trägst.
2: Ή αν έχεις κάτω από το χέρι μια Αγία Γραφή. Δεν είναι αυτό το
1: σημαντικότερο. Im Alltag, wie dein
2: Αλλά
1: Leben ist im Alltag.
2: Αυτό που είσαι στην καθημερινότητά σου, αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Wie nehmen dich die Menschen wahr?
2: Πώς σε παίρνουν οι άνθρωποι, πώς σε βλέπουν.
1: Als wir jetzt in Afrika waren,
2: όταν ήμασταν στην Αφρική,
1: vor diesem Hotel,
2: πριν από αυτό το ξενοδοχείο,
1: gibt es viele so Händler.
2: Υπάρχουν έμποροι.
1: Und die laufen umeinander, die wollen was verkaufen.
2: Και θέλουν να πουλήσουν κάτι.
1: Und die sind aufdringlich.
2: Και είναι απαιτητική.
1: Jeden Tag.
2: Κάθε μέρα.
1: Rausgegangen.
2: Βγαίναν έξω.
1: War schon einer da.
2: Και μόλις βγήκαν τον έναν.
1: Bruder.
2: Αδερφέ.
1: T-shirt.
2: Μπλουζάκι.
1: Fußball T-shirt.
2: Με το ποδόσφαιρο.
1: Brauch kein T-shirt.
2: Δεν θέλω μπλουζάκι.
1: Lass mir meine Ruhe.
2: Άφησε με ήσυχο.
1: On the talk wieder.
2: Την άλλη μέρα πάλι.
1: Nein, ich kaufe nichts.
2: Δεν θέλω να αγοράσω κάτι.
1: Oh, ich bin arm, du reich, kaufen.
2: Εγώ είμαι φτωχός, εσύ είσαι πλούσιος, πάρε.
1: Jeden Tag.
2: Κάθε μέρα.
1: Irgendwann.
2: Κάποια στιγμή.
1: Ist mein Pegel höher geworden.
2: Τελείωσε η υπομονή μου.
1: Und ich war ärgerlich gegen
2: ihn. Και είχα θυμώσει μαζί του.
1: Hab ihn geschimpft.
2: Τον μάλωσα.
1: Ja, genau, so was.
2: Ναι, έτσι ήταν.
1: Am anderen Tag
2: την άλλη μέρα
1: geht mein Kollege raus.
2: Βγαίνει ο συνεργάτης
1: der kommt wieder.
2: Και αυτός έρχεται πάλι.
1: Hey, Kollege, von anderen Kollege, du kaufen T-shirt.
2: Εσύ ο φίλος του άλλου φίλου, πάρε μπλούζα.
1: Und er sagt, lieber Mann, ich kaufe keine T-shirts.
2: Και του λέει, αγαπημένο μου, δεν μπορώ να αγοράσω μπλουζάκια.
1: Ich gebe kein Geld aus, ich muss sparen.
2: Δεν ξοδεύω λεφτά, πρέπει να κάνω οικονομία.
1: Er war freundlich zu ihm.
2: Ήταν φιλικός αυτόν.
1: Und dieser Mann,
2: και αυτός ο άνθρωπος,
1: zu meinem Kollegen,
2: και αυτός ο έμπορος λέει στο συνεργάτη του,
1: was machst du hier in Afrika?
2: Τι κάνεις εδώ στην Αφρική?
1: Oh, ich bin ein Pastor.
2: Α, είμαι ποιμένας.
1: Ich bin ein Bibellehrer.
2: Είμαι δάσκαλος της Γραφής.
1: Du Bibellehrer?
2: Εσύ δάσκαλος Γραφής?
1: Ja, Bibellehrer.
2: Ναι.
1: Dann sagt dieser Mann,
2: και λέει τότε αυτός ο άνθρωπος,
1: wenn du Bibellehrer bist,
2: αν είσαι δάσκαλος της Γραφής,
1: dann lehre mich jetzt die Bibel.
2: Τότε μάθε μου τώρα τη Γραφή.
1: Hier auf der Straße.
2: Εδώ στο δρόμο.
1: Und mein Kollege,
2: και ο συνεργάτης
1: hat
2: μου,
1: diesen Mann eineinhalb Stunden die Bibel erklärt.
2: Του εξηγούσε επί μια μισή ώρα τη Γραφή.
1: Wie man zu Jesus kommt.
2: Πώς να έρθει στον Κύριο.
1: Wie man Christ wird.
2: Πώς να γίνει χριστιανός. Πώς να ζει κανείς.
1: Und am Ende,
2: και στο τέλος,
1: haben sie miteinander gebetet.
2: Προσευχήθηκαν μαζί.
1: Ein Wohlgeruch.
2: Ευώδες άρωμα.
1: Was war ich?
2: Τι ήμουν εγώ.
1: Ein Wohlgeruch?
2: Ήμουνα.
1: Nein.
2: Άρωμα, όχι, δεν ήμουν.
1: Ich habe ihn abgestoßen.
2: Εγώ τον απέρριψα.
1: Aber der Kollege,
2: άλλο συνεργάτης, ήταν ένα άρωμα για αυτόν.
1: Entweder
2: ή,
1: wir ziehen die Menschen an,
2: ή θα τους ελκύσουμε τους ανθρώπους,
1: oder wir stoßen sie ab.
2: Ή θα τους
1: in unserem täglichen Leben.
2: Με την καθημερινότητά μας.
1: In der Gemeinde, da sind wir fromm.
2: Ναι, στην εκκλησία είμαστε θρησκευόμενοι.
1: Oh, in der Gemeinde sind wir heilig.
2: Εδώ είμαστε άγιοι.
1: Aber wie ist es, wenn wir alleine sind, wenn wir draußen sind, im Alltag,
2: πώς είμαστε
1: mit
2: έξω,
1: Menschen umgehen,
2: με τους ανθρώπους, πώς περιφερόμαστε
1: was riechen sie am Anfang?
2: Τι μυρίζουν οι άνθρωποι στην αρχή όταν μας βλέπουν?
1: Begegnung.
2: Οι πρώτες συναντήσεις, οι πρώτες επαφές.
1: Oh, prima.
2: Oh, η πρώτη εντύπωση, πω, θαυμάσιο.
1: Aber diese Schwester, oh, na bitte nicht. Diese Bruder, na bitte nicht.
2: Αλλά αυτός ο αδερφός, αυτή η αδερφή, καταλαβαίνετε?
1: Wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Θέλει να είμαστε ένα ευώδες άρωμα για εκείνον.
1: Und die Welt braucht uns.
2: Και ο κόσμος μας
1: Gott
2: χρειάζεται.
1: Uns.
2: Ο Θεός μας χρειάζεται.
1: Durch uns möchte er Menschen erretten.
2: Μέσα από εμάς θέλει να σώσει ανθρώπους.
1: Der erste Eindruck ist so wichtig.
2: Η πρώτη εντύπωση είναι τόσο σημαντική.
1: Und es hat nichts damit zu tun mit irgendwelchen frommen Sprüchen.
2: Και δεν έχει να κάνει με θρησκευτικά λόγια.
1: Sondern die Menschen wollen sehen, lebst du das?
2: Οι άνθρωποι θέλουν να δουν αν το ζεις πραγματικά.
1: Bei Jesus heißt es,
2: στον Ιησού βλέπουμε,
1: Er war freundlich, barmherzig und Menschenliebe hatte er gehabt.
2: Βλέπουμε να ήταν φιλικός, ευγενικός, να αγαπάει τους ανθρώπους.
1: Das war die Kopfnote von Jesus.
2: Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση για τον
1: Freundlichkeit. Barmherzigkeit.
2: Σπλάχνα.
1: Menschenliebe.
2: Τίρμον, αγαπούσε τους
1: ανθρώπους. Das haben die Menschen um Jesus wahrgenommen.
2: Όλοι που τον βλέπανε γύρω του το αντιλαμβανόντουσαν.
1: Wenn Jesus gekommen ist,
2: όταν ερχόταν ο Κύριος.
1: Die Leute haben gesehen, der Mann ist freundlich, er ist barmherzig, er ist gnädig, er liebt die Menschen.
2: Ξέρανε οι άνθρωποι ότι αγαπάει τους ανθρώπους και τον πλησιάζανε.
1: Was hat das mit uns zu tun?
2: Τι έχει να κάνει αυτό με εμάς?
1: Genau das Gleiche.
2: Το ίδιο.
1: Denn im Kolosserbrief heißt es im dritten Kapitel,
2: στο τρίτο κεφάλαιο Κολοσσαής λέει,
1: so zieht nun an Gottes Auserwählte, Heilige, Geliebte, herzliches Erbarmen.
2: Να έχετε κι εσείς σπλάχνα εκτιρμών.
1: Freundlichkeit.
2: Ευγένεια.
1: Demut.
2: Ταπείνωση.
1: Sanftmut.
2: Πραότητα.
1: Langmut.
2: Μακροθυμία.
1: Das ist die Kopfnote eines Christen.
2: Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να δείχνουμε με την πρώτη εντύπωση.
1: Als Heilige.
2: Ως Άγιοι.
1: Auserwählte.
2: Ως εκλεκτοί.
1: Herzliches Erbarmen.
2: Να έχουμε σπλάχνα για τους άλλους.
1: Sehen das die Leute bei uns?
2: Το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι σε εμάς.
1: Dass wir Erbarmen haben.
2: Να έχουμε εκτιρμούς, να έχουμε σπλάχνα για αυτούς.
1: Oh, ihr Otten, Brut, ihr geht alle in die Hölle. Das ist nicht das Erbarmen Gottes.
2: Το να σκέφτεσαι, αχ, αυτοί είναι οι δολολάτρες, αμαρτωλοί, θα πάνε στην κόλαση. Αυτό δεν δείχνει σπλάχνα Θεού.
1: Freundlichkeit.
2: Η ευγένεια, η φιλικότητα.
1: Freundlichkeit.
2: Να είσαι ευγενικός.
1: Sehen die Menschen?
2: Βλέπουν την ευγένειά σου.
1: Die Freundlichkeit bei dir?
2: Τη φιλικότητά σου.
1: Wenn sie dir begegnen?
2: Όταν σε συναντούν.
1: Oder sehen sie, dass du nur und bist?
2: Ή βλέπουν μόνο ότι είσαι κατσούφης και θυμωμένος.
1: Wie ist es, wenn wir am Supermarkt stehen?
2: Πώς είναι όταν στέκεσαι στο σούπερ μάρκετ?
1: Und diese Frau an der Kasse.
2: Και είναι αυτή η γυναίκα στο ταμείο.
1: Die braucht so lange.
2: Αχ, κάνει τόση ώρα.
1: Ja, warum braucht die so lange?
2: Γιατί κάνει τόση ώρα.
1: Und warum diese andere Frau, warum geht die nicht schneller vorwärts?
2: Και γιατί άλλη δεν προχωράει, δεν πάει πιο γρήγορα.
1: Ich hab's doch eilig.
2: Βιάζομαι.
1: Am besten man müsste sie schieben.
2: Καλύτερα να την έσπροχνα.
1: Freundlichkeit.
2: Ευγένεια χρειάζεται.
1: Freundlichkeit.
2: Φιλικότητα.
1: Ist das einfach?
2: Είναι εύκολο?
1: Manchmal nicht.
2: Μερικές φορές όχι.
1: Ist es möglich?
2: Είναι δυνατό?
1: Jawohl.
2: Φυσικά.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil wir den Heiligen Geist
2: Γιατί
1: haben.
2: Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Amen.
2: Amen.
1: Wie ist es, wenn du heimfährst und auf einmal du möchtest nach Hause, du möchtest was essen und auf einmal tatütata, die Polizei ist da.
2: Πας, θες να πας στο σπίτι σου, πεινάς, θες να φας και ξαφνικά εκεί στο δρόμο προς το σπίτι σε σταματάει η αστυνομία.
1: Oh, Entschuldigung, wir müssen Sie anhalten.
2: Συγγνώμη, πρέπει να σας σταματήσουμε.
1: Ich möchte aber heim.
2: Θέλω να πάω σπίτι.
1: Ich bin schon hungrig.
2: Πεινάω.
1: Warum halten die mich an?
2: Γιατί με σταματάνε τώρα?
1: Ich könnte die sofort.
2: Θα μπορούσα.
1: Freundlichkeit.
2: Φιλικότητα χρειάζεται.
1: Als Auserwählte Gottes.
2: Ως εκλεκτή του Κυρίου.
1: Geschwister, das muss die Kopfnote in unserem Leben sein.
2: Αυτό πρέπει να μας χαρακτηρίζει σαν πρώτο στοιχείο.
1: Demut.
2: Ταπεινότητα.
1: Muss die Kopfnote in unserem
2: πρέπει
1: Leben
2: να είναι
1: sein.
2: Και αυτό ένα στοιχείο, πρώτο.
1: Sanftmut.
2: Πραότητα.
1: Herzliches Erbarmen.
2: Σπλάχνα, εγκαρδιότητα.
1: Wenn diese Dinge in unserem Leben nicht gesehen werden,
2: αν αυτά δεν μας χαρακτηρίζουν,
1: dann verfehlen wir das Ziel.
2: Τότε θα χάσουμε τον προορισμό μας, τον στόχο μας.
1: Dann ist es besser, wir sind ruhig.
2: Είναι τότε καλύτερα να κλείνεις το στόμα σου.
1: Und beten, Herr, verändere.
2: Και να προσεύχεσαι ο Κύριος να σε αλλάξει.
1: Die Kopfnote von uns.
2: Η πρώτη εντύπωση.
1: Sollte das erste sein, was die Menschen wahrnehmen.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να βλέπουν οι άνθρωποι.
1: Was nehmen die Menschen wahr, wenn sie dir begegnen, wenn du mit jemandem sprichst?
2: Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όταν αρχίζουν να μιλάνε με σένα?
1: Ach, weißt du, ja, ich bin in der Gemeinde, aber diese Gemeinde und diese Leute in der Gemeinde, oh, ich würde nicht dorthin gehen.
2: Θα πεις, αχ, ναι, πάω σε αυτήν την εκκλησία, αλλά ξέρεις, εκεί δεν είναι και τόσο καλή. Θα σου συνιστούσα να μην πας.
1: Oh, ja.
2: Α, ναι.
1: Wunderbar.
2: Θαυμάσια.
1: Schön, ich gehe nicht in diese Gemeinde.
2: Δεν θα πάω τότε
1: εκεί. Diesen Jesus brauche ich auch.
2: Και αυτόν τον Ιησού δεν τον χρειάζομαι, αν είναι έτσι.
1: Geschwister, die Kopfnote muss nicht nur draußen gesehen werden, sie muss auch hier herinnen gesehen werden.
2: Αυτή η πρώτη εντύπωση, αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι φανερά και μέσα στην εκκλησία, όχι μόνο έξω.
1: Auch untereinander.
2: Μεταξύ μας πρέπει να είναι φανερά.
1: Freundlichkeit.
2: Η φιλικότητα.
1: Sanftmut.
2: Η ευγένεια, η πραότητα.
1: Menschenliebe.
2: Να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου.
1: Wie gehen wir um mit den Geschwistern, die ein bisschen anders sind wie du?
2: Πώς συμπεριφερόμαστε με τους ανθρώπους που είναι λίγο διαφορετικοί από μας?
1: Wie gehst du um mit denen?
2: Πώς συμπεριφέρεσαι σε αυτούς?
1: Liebst du sie?
2: Τους αγαπάς?
1: Bist du dankbar für sie?
2: Ευχαριστείς το Θεό για αυτούς?
1: Eigentlich nicht.
2: Στην ουσία όχι.
1: Aber diese Kopfnote,
2: αλλά αυτή η πρώτη εντύπωση,
1: als heilige und auserwählte,
2: ως άγιοι και κλεκτοί,
1: muss nicht nur draußen gesehen werden, sondern auch untereinander.
2: Δεν πρέπει να είναι ορατή έξω μόνο στον κόσμο, πρέπει να φαίνεται και μέσα στην εκκλησία.
1: Und wenn wir uns mit dieser Kopfnote begegnen, bauen wir eine wunderbare Straße für den Heiligen Geist.
2: Και όταν συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε φτιάχνουμε έναν όμορφο δρόμο για να έρθει η παρουσία του Κυρίου.
1: Und wenn wir diese Kopfnote nicht haben, können wir beten.
2: Και αν πάλι βλέπουμε ότι είμαστε λυπείς, να προσευχθούμε ο Κύριος να μας τα δώσει. Και να πεις, Κύριε, θέλω να είμαι ένα ευόδης άρωμα. Για τον έξω κόσμο, ναι. Αλλά θέλω να είμαι έτσι και μέσα στην εκκλησία. Δεν θέλω να είμαι μια μπότα που βρωμάει. Μετά είναι η καρδιά. Ο βαθμός της καρδιάς.
1: Η Herznote ist in der Mitte.
2: Αυτό είναι στη μέση.
1: Und sie entfaltet sich in der Mitte.
2: Και δημιουργείται στη μέση.
1: Und die Herznote steht für unseren Charakter.
2: Και αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας.
1: Das Herz ist die Quelle, aus der Gutes oder auch Böses.
2: Η καρδιά είναι η πηγή που βγαίνει και καλό και κακό.
1: Was ist das Zentrum deines Herzens?
2: Ποιο είναι το επίκεντρο της καρδιάς σου?
1: Was ist der Mittelpunkt deines Herzens?
2: Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στην καρδιά σου?
1: Auf die Mitte kommt es an.
2: Το κέντρο έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας.
1: Du kannst die ganze Bibel auswendig können.
2: Μπορεί να ξέρεις όλη τη γραφή απ' έξω.
1: Aber wenn dein Charakter nicht stimmt,
2: αλλά αν ο χαρακτήρας σου δεν ταιριάζει,
1: dann hast du das Ziel verfehlt.
2: Τότε έχεις χάσει το στόχο σου.
1: Dann hast du das Ziel verfehlt.
2: Τότε έχεις χάσει το στόχο σου.
1: Dann bist du fromm und religiös.
2: Τότε είσαι θρησκευόμενος.
1: Die Kopfnote und die Herznote.
2: Είπαμε η πρώτη εντύπωση
1: και, zusammenkommen,
2: και η καρδιά, η στάση της καρδιάς.
1: Dann entsteht schon was Wunderbares.
2: Τότε δημιουργείται κάτι όμορφο.
1: Unser Herz, unser Charakter.
2: Ο χαρακτήρας μας.
1: Wie ist es mit unserem Charakter?
2: Πώς είναι ο χαρακτήρας μας?
1: Zu mir hat jemand gesagt, weißt du, ich bin vollkommen.
2: Σε μένα είπε κάποιος, είμαι τέλειος.
1: Hat der gedacht.
2: Έτσι νόμιζε.
1: Ich bin nicht vollkommen.
2: Εγώ δεν είμαι τέλειος.
1: Wir brauchen immer wieder eine Veränderung unseres Charakters.
2: Χρειαζόμαστε συνέχεια ο Κύριος να μας αλλάζει.
1: Und wenn du prophezeien könntest.
2: Ακόμα και αν είχες προφητεία.
1: Und jeden heilen könntest.
2: Και ακόμα αν μπορούσες να θεραπεύσεις τον καθένα.
1: Aber wenn dein Charakter nicht in Ordnung.
2: Αλλά αν ο χαρακτήρας σου δεν είναι εντάξει.
1: Ist es nichts vor dem Herrn.
2: Αυτό είναι τίποτα μπροστά στο Θεό.
1: Und darum muss beides zusammenkommen.
2: Και αυτό πρέπει να, και αυτά πρέπει να συνδεθούν μεταξύ
1: diese
2: τους.
1: Freundlichkeit,
2: η φιλικότητα,
1: diese Sanftmut,
2: η πραότητα,
1: diese Menschenliebe,
2: η αγάπη
1: diese
2: για τους ανθρώπους, η ταπεινότητα.
1: Mit einem geheilten Charakter.
2: Με ένα υγιή χαρακτήρα.
1: Und darum dürfen wir beten.
2: Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε.
1: Gott sei es gedankt, wir dürfen beten.
2: Ευτυχώς μπορούμε να προσευχόμαστε ο Κύριος να το φτιάξει αυτό.
1: Herr, erforsche mich.
2: Κύριε, ερεύνησε
1: την καρδιά. Mein Herz,
2: ερεύνησε την καρδιά μου,
1: όπως λέει ο Δαβίδ.
2: Για να μην υπάρχει τίποτα κακό μέσα.
1: Verändere mich, verändere meinen Charakter.
2: Άλλαξε το χαρακτήρα μου.
1: Und Gott wird es tun.
2: Και ο Θεός θα το κάνει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Die Basisnote.
1: Είναι το στοιχείο της βάσης.
0: Und nur durch diese Basisnote.
1: Και μόνο από αυτό το στοιχείο.
0: Werden wir dieser Wohlgeruch Gottes sein.
1: Θα μπορέσουμε να γίνουμε το άρωμα του Κυρίου.
0: Was ist unsere Basis?
1: Ποια είναι η βάση μας?
0: Unsere Erlösung.
1: Είναι η σωτηρία μας.
0: Unsere Vergebung.
1: Είναι η συγχώρηση που έχουμε λάβει.
0: Ist die Basis.
1: Αυτό είναι το θεμέλιο.
0: Und auf diese müssen wir gegründet sein.
1: Και πάνω σε αυτό πρέπει να είμαστε θεμελιωμένοι.
0: Amen.
1: Amen.
0: Und dann kommen alle drei.
1: Και όλα αυτά τα
0: Komponenten
1: τρία
0: zusammen, και wird durch den Heiligen Geist.
1: Όταν ενωθούν όλα μαζί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος,
0: und dann
1: τότε
0: wird etwas von dir strömen.
1: Θα ρεύσει από σένα το άρωμα του Κυρίου, το άρωμα του Θεού. Το άρωμα του Θεού.
0: Den einen zum Leben oder den anderen zum Tode.
1: Και τον έναν ή θα φέρει ζωή ή θα φέρει θάνατο.
0: Alle drei müssen zusammenkommen.
1: Όμως όλα αυτά πρέπει να ενωθούν.
0: Und der Heilige Geist
1: και το Πνεύμα του Θεού
0: wird etwas freisetzen
1: θα απελευθερώσει κάτι καινούριο.
0: Und du wirst ein Wohlgeruch sein für den Herrn.
1: Και θα είσαι ένα ευώδες θυμίαμα για τον Κύριο.
0: Und dies sollten wir uns bewusst sein.
1: Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
0: Es geht um mehr.
1: Έχει πολύ
0: als
1: μεγάλη
0: nur dies wissen über das Wort Gottes.
1: Αυτό χρειάζεται αποκάλυψη για να το εννοήσουμε.
0: Wir wissen so viel.
1: Ξέρουμε τόσα πολλά.
0: Aber wir müssen es leben.
1: Αλλά πρέπει να το βιώσουμε.
0: Ja, Herr, ich möchte ein Wohlgeruch sein.
1: Και να πεις, Κύριε, θέλω να γίνω ένα ευώδες άρωμα για σένα. Στην οικογένειά μου.
0: In meine Ehe.
1: Στο γάμο μου.
0: An meinem Arbeitsplatz.
1: Στο χώρο της εργασίας
0: ich möchte ein Wohlgeruch sein, ein Parfüm sein.
1: Θέλω να γίνω ένα άρωμα για σένα, Κύριε.
0: Das Beste, das teuerste Parfüm möchte ich sein.
1: Θέλω να γίνω το πιο ακριβό άρωμα για σένα.
0: Dass du mich benutzen kannst.
1: Να με χρησιμοποιήσεις.
0: Dass Menschen gerettet werden.
1: Να σωθούν οι άνθρωποι.
0: Deswegen, Herr, verändere mich.
1: Γι' αυτό, Κύριε, άλλαξέ με.
0: Mach meinen Charakter anders.
1: Άλλαξε το χαρακτήρα μου. Θεράπευσέ με μέσα μου.
0: Berühre mich, Herr.
1: Άγγιξέ με, Κύριε.
0: Ich habe einen Wunsch.
1: Έχω μία επιθυμία.
0: Ein Wohlgeruch zu sein.
1: Να γίνω ένα ευώδες
0: in
1: άρωμα.
0: Der Welt
1: στον κόσμο
0: und in der Gemeinde.
1: Και μέσα στην Εκκλησία.
0: Wo Menschen gerne zu dir kommen, wo Menschen gerne mit dir zusammen sind. Warum? Weil von dir ein Wohlgeruch Gottes weggeht. Der Geruch des Heiligen Geistes, der Geruch des Lebens.
1: Να χαίρονται οι άνθρωποι να σε πλησιάζουν, να έχουν κοινωνία μαζί σου, γιατί θα μυρίζουν το άρωμα εκείνο του Θεού.
0: Amen.
1: Amen.
0: Und Gott wird keine Engel schicken.
1: Ο Θεός δεν θα στείλει αγγέλους.
0: Sondern du bist derjenige, den er gebraucht.
1: Εσένα θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος.
0: Ein wunderbares Parfüm.
1: Ένα θαυμάσιο άρωμα.
0: Hat eine gute Kopfnote.
1: Έχει ένα καλό πρώτο στοιχείο.
0: Freundlichkeit.
1: Τη φιλικότητα, την ευγένεια, την αγάπη, τη μακροθυμία.
0: Und.
1: Και.
0: Hat eine Herznote.
1: Έχει καρδιά.
0: Und ist gegründet auf der Basisnote.
1: Και είναι οικοδομημένο πάνω στο θεμέλιο.
0: Und wenn der Parfümeur alle drei Dinge in Einheit zusammenbringt,
1: όταν ο αρωματοποιός φέρει αυτά τα τρία στοιχεία μαζί,
0: das teuerste Parfüm
1: der τότε πετυχαίνει το πιο όμορφο άρωμα.
0: Diese Kunst.
1: Αυτό είναι τέχνη.
0: Ich möchte nicht so ein billiges Parfüm sein.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα φτηνό άρωμα.
0: Irgendwo im Supermarkt.
1: Που το πουλάνε στο σούπερ μάρκετ.
0: Das zwei Minuten riecht und dann ist
1: που δύο λεπτά το μυρίζει και μετά τελειώνει.
0: Ich möchte ein Original sein.
1: Θέλω να είμαι πρότυπο.
0: Ein Original Parfüm Gottes.
1: Θέλω να είμαι ένα πρότυπο άρωμα
0: für die Menschen in dieser Welt. Das möchte ich sein.
1: Αυτό θέλω να είμαι.
0: Nicht so a billige Abklatsch, nachgemacht.
1: Και όχι κάτι φτηνό που το
0: μιμούνται.
1: Θέλω να είμαι ένα γνήσιο άρωμα.
0: Ein echter Wohlgeruch.
1: Ένα όμορφο
0: durch deinen Heiligen Geist.
1: Άρωμα που θα ενεργεί μέσα εκεί το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό
0: arbeite an mir.
1: Να ζητάς ο Κύριος να εργαστεί μέσα σου.
0: Wenn es notwendig ist, Herr,
1: αν είναι, Κύριε, ανάγκη,
0: schneid was weg,
1: κόψε.
0: Damit ich ein Wohlgeruch werde.
1: Να είμαι ένα ευώδες άρωμα.
0: Für dich.
1: Για σένα.
0: In dieser Welt.
1: Σε αυτό τον κόσμο.
0: In dieser Welt.
1: Σε αυτό τον κόσμο.
0: Amen.
1: Amen.
0: Geschwister, this is so wichtig.
1: Αδέρφια, είναι τόσο σημαντικό αυτό.
0: Denn du und ich, wir entscheiden.
1: Διότι εγώ και εσύ πρέπει να πάρουμε την

0: απόφαση.
1: Kommen die Menschen zu Jesus?
0: Θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι στον Ιησού.
1: Oder stoßen wir sie ab?
0: Ή τους διώχνουμε με τη συμπεριφορά μας.
1: Das ist es.
0: Αυτό είναι.
1: Es gibt keinen anderen Weg.
0: Δεν υπάρχει άλλη οδός.
1: Es gibt keinen anderen Weg.
0: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Entweder du bist ein Wohlgeruch Gottes.
0: Είσαι ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
1: Und die Leute kommen.
0: Και οι άνθρωποι έρχονται.
1: Genau, genau, das möchte ich.
0: Και λένε, πω, αυτό που έχεις το θέλω κι εγώ.
1: Und sie sehen deine Freundlichkeit.
0: Και βλέπουν τη φιλικότητά σου.
1: Deine Güte.
0: Την καλοσύνη σου.
1: Deine Liebe.
0: Την αγάπη σου.
1: Oder.
0: Ή.
1: Sie sehen.
0: Βλέπουν.
1: Deinen Charakter.
0: Το χαρακτήρα σου.
1: Der abstoßend ist.
0: Που απομακρύνει τους άλλους.
1: Oh, na, bitte nicht.
0: Και λες,
1: na,
0: να
1: μου
0: λείπει καλύτερο.
1: Nicht haben.
0: Όχι, αυτό δεν το θέλω.
1: Die Entscheidung liegt bei uns.
0: Σε εμάς είναι η απόφαση.
1: Und diese ernste Sache.
0: Και είναι ένα σοβαρό θέμα.
1: Wollen wir
0: το θέλουμε πραγματικά
1: ein Wohlgeruch sein,
0: να
1: ein
0: γίνουμε ένα ευώδες άρωμα.
1: Das kann uns alles kosten.
0: Μπορεί να μας κοστίσει τα πάντα αυτό.
1: Weil in dem Augenblick, wo ich sage, ja, Herr,
0: γιατί από τη στιγμή που λέω ναι, Κύριε,
1: das will ich
0: αυτό το θέλω οπωσδήποτε,
1: wird der Herr beginnen, in deinem Leben zu arbeiten und zu schneiden.
0: Θα αρχίσει ο Κύριος να εργάζει στη ζωή σου και να κόβει.
1: Das eine wegnehmen, das andere hinzutun.
0: Να φεύγει, να βγάζει το ένα και να βάζει άλλα πράγματα
1: Aber
0: εκεί.
1: Am Ende,
0: αλλά στο τέλος,
1: wird dies Wahrheit.
0: Θα γίνει αληθινό.
1: Dass du ein Wohlgeruch Gottes bist.
0: Και θα γίνεις ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
1: Manchmal muss ich lachen.
0: Μερικές φορές πρέπει να γελάσω.
1: Wenn so dann Geschwister kommen und sagen.
0: Και έρχονται αδέρφια και λένε.
1: Oh, ich bin ein Wohlgeruch Gottes, steht in der Bibel.
0: Το λέει ο Λόγος του Θεού με ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
1: Steht so vieles drin.
0: Λέει πολλά γι' αυτό.
1: Aber ich muss es leben.
0: Αλλά πρέπει να το βιώσω.
1: Manche denken, wenn man das proklamiert, dann ist alles in Ordnung.
0: Καμιά φορά με το να το λέμε νομίζουμε ότι είναι όλα εντάξει. Όχι.
1: Der Herr macht uns zu einem Parfüm.
0: Ο Κύριος μας κάνει άρωμα.
1: In seiner Werkstatt.
0: Στο εργαστήριό του.
1: Macht dich zu einem Parfüm.
0: Σε κάνει ένα άρωμα.
1: Zu etwas wunderbares.
0: Σε κάτι θαυμάσιο.
1: Das ist wichtig.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Das ist wichtig.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Amen. Lass uns aufstehen.
0: Ας σηκωθούμε.
1: Herr Jesus, wir wollen dir danken.
0: Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε.
1: Dass wir auserwählt sind.
0: Που μας έχεις εκλέξει, Κύριε.
1: Von dir auserwählte.
0: Εσύ μας έχεις βγάλει από τον κόσμο.
1: Heilige.
0: Μας έχεις αγιάσει.
1: Herr, und wir wollen wirklich ein Wohlgeruch sein.
0: Και θέλουμε πραγματικά να γίνουμε ένα ευώδες άρωμα.
1: Herr, koste es, was es wolle.
0: Όσο και αν κοστίζει, Κύριε.
1: Ein Wohlgeruch sein für dich in dieser Welt.
0: Ένα ευώδες άρωμα σε αυτόν τον κόσμο για σένα,
1: Damit
0: Κύριε.
1: Damit Menschen dich kennenlernen.
0: Και άνθρωποι που δεν σε γνωρίζουν.
1: Dass Menschen zu dir kommen.
0: Να έρθουν σε σένα.
1: Dass Menschen gerettet werden.
0: Να σωθούν, Κύριε.
1: Herr, deswegen, this is unser Begehren.
0: Κύριε, αυτή είναι η επιθυμία μας.
1: Wir wollen aber untereinander ein Wohlgeruch sein.
0: Αλλά θέλουμε και μεταξύ μας να είμαστε ένα ευώδες άρωμα.
1: Damit wir anziehend sind.
0: Ώστε να μπορούμε να ελκύουμε τον κόσμο.
1: Wir wollen nicht ein negativer Geruch sein.
0: Δεν θέλουμε να μυρίζουμε άσχημα.
1: Herr, wir stehen hier vor dir.
0: Και Κύριε, στεκόμαστε εδώ μπροστά
1: σου. Wir können dich nur bitten.
0: Και μπορούμε μόνο σε παρακαλέσουμε.
1: Mach du mich zu einem Wohlgeruch.
0: Κάνε με σε ένα ευώδες άρωμα.
1: Mach du mich zu einem.
0: Κάνε με σε ένα ευώδες άρωμα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα να μιλάμε για όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στα επουράνια. Και θυμάστε, είχαμε δει από το βιβλίο του Ιώβ και από το βιβλίο των Χρονικών το πώς γίνονται όλα αυτά τα δικαστήρια, αν μπορούμε να τα πούμε μέσα σε αυτάκια, σε εισαγωγικά, τα δικαστήρια αυτά μπροστά στο θρόνο του Θεού και πώς, όπως μας λέει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, ο διάβολος σαν κατήγορος στέκει εκεί μπροστά να κατηγορήσει τους αδερφούς, να τους κατηγορεί ασταμάτητα, συνέχεια. Αλλά είπαμε ότι ο Κύριος μας έχει δώσει την εξουσία, είναι δοσμένη αυτή η εξουσία σε εμάς, ώστε καθώς μας συνεκάθισε, λέει, στα επουράνια, λέει στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και μας έχει δώσει, στο έκτο εδάφιο είναι, β' 6, στην προς Εφεσίους, μας έχει δώσει αυτή την εξουσία να είμαστε μαζί Του και από τη θέση αυτή της εξουσίας να μπορούμε και εμείς να εξουσιάζουμε μαζί Του. Και διαβάζω από τον Ιούδα για να δούμε άλλη μια αναφορά για το πώς γίνεται η μάχη. Και λέει στο ένατο εδάφιο του Ιούδα. Εδώ έχουμε μας λέει ο Ιούδας όλη την ιστορία, το πώς αφού πέθανε ο Μωυσής, ο Κύριος έστειλε τον Μιχαήλ για να πάρει το σώμα του, αλλά ο διάβολος έκανε μάχη για να το πάρει αυτός. Και λέει, ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορία βλάσφημων. Αλλά είπε ο Κύριος σε επιτιμήσει. Και τώρα να το διαβάσουμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωυσέως. Λέει, διακρινόμενος διελέγετο με τον διάβολο. Και αυτές οι δύο λέξεις φανερώνουν το πώς γίνεται η μάχη πνευματικά, ανάμεσα στα πνεύματα. Γίνεται μία μάχη η οποία είναι διάκριση στα λόγια και στις διεκδικήσεις ως προς το τι είναι νόμιμο ή όχι. Και εδώ βλέπουμε ποιος έχει το νομικό δικαίωμα για να γίνει η σωστή ενέργεια που πρέπει να γίνει και ποιος δεν την έχει, δεν έχει το νομικό δικαίωμα. Είναι σαν όπως είναι στα δικαστήρια μπροστά που προσπαθούν οι δικηγόροι να διακρίνουν το δίκαιο ώστε να βγάλουν το αποτέλεσμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Και λέει, διακρινόμενος διελέγεται. Από πού βγαίνει η λέξη διελέγεται? Διαλέγουμε, διάλογος, διαλέγουμε ή διάλογος. Δηλαδή, γίνεται ένας διάλογος, ο οποίος διάλογος, προσέξτε, ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε εμείς διάλογο με το διάβολο, αλλά έχει να μας δείχνει πώς γίνεται η μάχη, πώς γίνεται, με το λόγο. Έχεις να κάνεις τη μάχη σου, στην προσευχή σου, έχεις να κάνεις τη μάχη σου όταν κηρύττεις το Ευαγγέλιο και βγάζεις τους λόγους αυτούς της εξουσίας που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και λέει, δεν ετόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Αυτό θα έπρεπε, θα άξιζε, αλλά δεν τόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Τι του είπε? Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Βλέπουμε ότι μέσα σε κάθε πρόβλημα, μέσα σε κάθε κατάσταση, ποιος κρύβεται από πίσω, αδερφοί, που δημιουργεί? Ο εχθρός. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος είναι η δύναμή μας. Εάν ο Μιχαήλ είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει, σκεφτείτε την ανάγκη που έχουμε εμείς να βαδίσουμε με αυτή τη δύναμη του Κυρίου, η οποία είναι δοσμένη. Είναι δοσμένη. Και εδώ μας συνδέει ο Κύριος, μας δίνει αποκάλυψη να καταλάβουμε, την οποία στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Γιατί είδαμε ότι όταν προσευχόταν ο Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο, προσευχόταν 21 μέρες και μετά την 21η μέρα μπόρεσε να περάσει ο άγγελος του Θεού και να του φέρει το μήνυμα. Εμάς τώρα ο Κύριος έχει ανοίξει ώστε να μπορούμε να εννοούμε. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να γεμίσουμε με το λόγο, γιατί έτσι γίνεται η μάχη μας. Έτσι γίνεται η μάχη μας. Γι' αυτό και όταν το θηρίο την Αποκάλυψη, το 12ο κεφάλαιο, βλέπουμε να ρίχνει το τρίτο των αστέρων με την ουρά του. Και είπαμε ότι η ουρά ποιος είναι? Ο ψευδοπροφήτης. Που σημαίνει ότι πώς θα πέσει το τρίτο των αστέρων? Με λόγους. Με λόγους. Δεν θα πέσει με άλλους τρόπους. Το πρόβλημα της Εκκλησίας, αδερφοί, των πραγματικών παιδιών του Θεού, ποτέ δεν ήταν η διωγμή. Ποτέ. Γιατί το αντίθετο, μάλιστα, όταν ο διάβολος σήκωνε διωγμούς, η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Το πρόβλημα πάντα ήταν στην πλάνη. Στην πλάνη και στα εσωτερικά προβλήματα που γίνονται εξαιτίας της διχόνοιας των ανθρώπων. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε, και ο ψευδοπροφήτης θα χρησιμοποιήσει λόγια πλάνης. Λέει, θα έρθει και θα μιλάει σαν αρνείο. Που σημαίνει ότι θα ξέρει τη γλώσσα της γραφής, θα, όπως ο διάβολος ακριβώς, όταν ήρθε να πειράξει τον Κύριο. Τι του είπε, αδερφή? Τι του είπε? Εδάφια του είπε. Εδάφια τα οποία ξεκόλλησε από τη θέση τους, τα χρησιμοποίησε μισά, με διαστρεβλωμένη έννοια της θεολογίας, ώστε να ρίξει τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος είχε τη γνώση του λόγου και εκείνη την ώρα τι έγινε? Διάλογος. Εάν πέσεις να με προσκυνήσεις, τι του είπε ο Κύριος? Είπα και πίσω μου είναι γεγραμμένο το σωστό, τον Κύριο θα προσκυνήσεις, αυτόν θα λατρεύσεις. Εάν πέσεις κάτω, μη σε νοιάζει, δεν θα συμβεί τίποτα. Να μην προσκόψεις σελίδα τον πόδα σου. Πράγμα το οποίο τη λάθος θεολογία τη χρησιμοποιούσαν και οι μαθητές, το έχουμε δει. Έρχεται ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές το παράδειγμα, επειδή δεν τους έδιναν σπίτι να ετοιμάσουν για να κάνουν το Πάσχα, Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Και ο Ηλίας το έκανε. Αφού το έκανε ο Ηλίας, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και εμείς. Λάθος διάκριση του λόγου. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίζουμε με το λόγο. Γι' αυτό θέλει, γι' αυτό διδασκόμαστε το λόγο. Και δεν είναι ο λόγος κάθε Τρίτη, κάθε Σάββατο. Τι είπε ο Κύριος τον, τι λέει? Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Με αυτό θα μιλάς στο σπίτι σου, με τα παιδιά σου, όταν γύρεσαι το πρωί, όταν περπατάς στην ημέρα σου και όταν γυρίζεις πίσω. Με το λόγο. Με αυτό γίνεται όλα. Διαβάζω την προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Λέει ο Παύλος, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενέργεια του κράτους της ισχύως ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισε εν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Βλέπουμε ότι ανάστησε τον Κύριο με την ενέργεια του κράτους της ισχύως, η οποία αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, της ισχύως του Κύριου, του κράτους της ισχύως. Ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως του? Το κράτος, όταν λέμε το ελληνικό κράτος, περιλαμβάνει το σύνολο των δυνάμεων. Το σύνολο των δυνάμεων. Και αυτό το κράτος της ισχύως, ο Κύριος τώρα σε ποιους το ενεργεί? Πάμε λίγο πιο πίσω να το δούμε. Πιο πίσω, στο 19. Στους πιστεύοντας. Στους πιστεύοντας. Που σημαίνει ότι αν δεν πιστεύεις αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, το οποίο ενέργησε για να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς, η δύναμη αυτή δεν μπορεί να έχει εξουσία μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να ενεργήσει η ενέργεια αυτή μέσα στη ζωή σου. Λέει, τον ανέστησε, τον κάθισε στα δεξιά εν της επουρανής, και στο 21 λέει πάνω από κάθε αρχή, υπεράνω κάθε αρχής εξουσίας, δυνάμεως, κυριότητας και από κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα αλλά και στον μέλλοντα αιώνα, και τα πάντα υπόταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Δηλαδή, έχουμε την Εκκλησία που είναι το σώμα του, το σώμα αυτινού, λέει, ο οποίος πληρεί τα πάντα, Και η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός, τα οποία ο Θεός υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του. Άρα, εάν έχουμε την κεφαλή, το σώμα, τα πόδια, γι' αυτό να μην παραπονιέσαι αν... Μην νομίζεις, Κύριε, εγώ ποιος είμαι, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ένα πόδι είμαι. Τι είναι κάτω τα πόδια σου? Τα πάντα. Λέει, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία, πάνω από κάθε δύναμη, πάνω από κάθε κυριότητα. Ονόμασε ό,τι θέλεις. Ονόμασε το. Ο Κύριος τα έχει βάλει όλα κάτω από τα πόδια μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Πάνω από όλα αυτά. Και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, στο 8ο εδάφιο. Λέει, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο. Και τον ευχαριστούμε, γιατί όλα αυτά μας ανήκουν δια της χάριτος εκ πίστεως. Βλέπετε γιατί δεν χρειάζεται εσύ και ο κάθε ένας από εμάς, τέλος πάντων, να ασχολείται με το τι αξίζει ή το τι δεν αξίζει. Εγώ δεν είμαι. Σε μένα δεν λειτουργεί αυτό. Καταρχήν, αν σκέφτεσαι έτσι, εννοείται ότι δεν λειτουργεί, γιατί είπαμε ότι τι χρειάζεται. Λέει, διότι κατά χάρη είστε σε σωσμένοι διά της πίστεως. Όλο λειτουργεί διά της πίστεως. Δεν λειτουργεί διά του συναισθήματος. Σήμερα είμαι καλά, αισθάνομαι δυνατός. Αύριο δεν είμαι και πολύ καλά, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Τι λέει? Λέει, δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας. Πώς αλλιώς να μας το πει ο Κύριος πιο ξεκάθαρα? Ότι δεν είναι από σένα ούτε από μένα. Τι είναι? Θεού το δώρο. Θεού το δώρο. Μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, ένα δώρο. Μπορούμε να το δεχτούμε? Το δεχόμαστε? Ποιο είναι αυτό το δώρο? Ότι σε συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και σε έχει ευλογήσει, διάβασε το πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Πάρε το με πίστη και δέξου το σαν δώρο. Αμήν. Να μην είμαστε ακατάδεκτοι. Δεν πρέπει να είμαστε ακατάδεκτοι. Ας είμαστε μια φορά καταδεκτικοί να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα δώρα. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες που μας έχεις ήδη ευλογήσει. Ήδη ευλογήσει. Ψαλμός 48, 1. Βλέπετε, όλα αυτά τα στοιχεία σχετίζονται με την εξουσία. Με την εξουσία. Και ο Κύριος θέλει να τα διεκδικήσουμε, γιατί θα λέγαμε είναι η τίτλη της ιδιοκτησίας μας στη μάχη που έχουμε να κάνουμε εναντίον του διαβόλου. Αυτή είναι η τίτλη ιδιοκτησίας μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τίτλος διαφορετικός. Όλα είναι διαπίστεως. Και είναι εδώ γραμμένα. Όλα τα νομικά επιχειρήματα τα οποία έχουμε είναι γραμμένα μέσα στο λόγο και είναι αδιαφυσβήτητα. Έχουμε όλους τους Αγίους οι οποίοι περπάτησαν πριν από εμάς και νίκησαν με τον ίδιο τρόπο, και τώρα είμαστε και εμείς εδώ να νικήσουμε με τον ίδιο τρόπο. 48.1. Μέγας ο Κύριος και ενετός φόδρα εν τη πόλη του Θεού ημών, το όρι της αγιότητος αυτού. Ωραίο τη θέση, χαρά πάσης της γης είναι το όρος Ιών, προς τα πλάγια του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Το όρος Ιών, προς τα πλάγια του βορρά, ή στο εβραϊκό λέει, στα άκρα του βορρά. Πού το βλέπει ο ψαλμωδός το όρος Ιών? Στα άκρα του βορρά. Ξέρετε που είναι αυτό? Τα επουράνια. Αυτό είναι τα επουράνια. Όταν, αν διαβάσει τον Ισαΐα στο 14, που αναφέρεται, μιλάει για τον διάβολο, λέει ο διάβολος στον εαυτό του, θα αναβώ στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου υπεράνω τον άνθρωπο του Θεού και θα καθίσω επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Εκεί ήθελε να βάλει τη θέση του. Και τώρα βλέπει ο ψαλμωδός στα μέρη του βορρά, τη Σιών, να δοξάζει τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Στα επουράνια. Ο διάβολος είναι κάτω από τα πόδια μας, αδελφοί, μόνο εάν πιστέψουμε. Εάν μόνο πιστέψουμε, είναι εκεί. Λέει στην Κολοσσαής, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13. Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας. Αυτό τώρα ήτανε πριν. Μην λέμε τώρα, εμείς είμαστε νεκροί, είμαστε... Το έχω ακούσει πολλές φορές. Αισθάνομαι σαν νεκρός. Αυτό ήταν κάποτε. Θα ήταν καλό να αισθανόμαστε νεκροί ως προς το σκοτάδι και την αμαρτία.
2: Και ζώντες εν Χριστώ.
1: Συνεζοποίησε με ταυτού. Πότε. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Είναι κανείς εδώ απόψε που να έχει κατάκριση μέσα του? Εάν έχεις κατάκριση, πάρε αυτό το εδάφιο. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Συνιστάμενο σε διατάγματα το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσηλώσας αυτό επί του Σταυρού. Αυτό το χειρόγραφο, αδερφοί, με τις αμαρτίες, ξέρετε τι έκανε? Αυτό έδινε όλη την εξουσία στο διάβολο να στέκεται στο Θεό μπροστά και να σε κατηγορεί μέρα νύχτα για αυτά που ήσουν. Και λέει τώρα ο Κύριος ότι το εξάλειψε, το αφαίρεσε, το κάρφωσε πάνω στο Σταυρό και αφού το έκανε αυτό, λέει στο 15, και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Και βλέπουμε ότι τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι παρελθοντικός χρόνος. Λέει, απογυμνώσας και θριαμβεύσας. Και εδώ η πράξη αυτή που έχει ήδη γίνει και μας έχει δώσει ο Θεός τη νίκη και το θρίαμβο άσχετα με το πώς αισθάνεσαι. Δεν έχει να κάνει με τα αισθήματά σου. Ο Κύριος μας έχει δώσει το θρίαμβο και έχει απογυμνώσει το διάβολο. Και όλο αυτό είναι δοσμένο σε εμάς νομικά, αισθάνεσαι δεν αισθάνεσαι. Γιατί ο Κύριος το έκανε και περιμένει τώρα κι εμείς να πάρουμε τη θέση μας. Να πάρουμε τη θέση μας. Εννοείται χωρίς αμαρτία. Χωρίς αμαρτία. Γιατί ο Κύριος θέλει να ενεργήσει όλη την εξουσία του από μέσα μας. Μου κάνει πολύ εντύπωση, αδερφοί, ότι ο Κύριος υψώνεται έτσι κι αλλιώς. Δοξάζεται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή έχει έναν τρόπο ο Θεός, ο οποίος Κύριος ξέρει πώς να διασκεδάζει τη βουλή του εχθρού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει να καταστρέψει ο διάβολος, ο Κύριος τι κάνει? Το αλλάζει και δοξάζεται. Αλλά σε εμάς δεν θέλει να δεν θέλει ο Θεός να παίρνει τη δόξα όπως την πήρε από τον Φαραώ. Θέλει να δοξάζεται από εμάς καθώς αγιαζόμαστε, καθώς ζούμε αφιερωμένα τη ζωή μας σε εκείνο και κάνουμε το θέλημά του. Διάβαζα στις πράξεις σήμερα που πήγαν αυτοί οι 7 Αγίοι του Σκεβά. Είδανε τον Παύλο τι έκανε, επιτιμούσε δαίμονες. Με την εξουσία του Κυρίου, μπορούσε να σταθεί κανένας δαίμονας, αδερφοί? Κανένας. Και βλέπετε, οι δαίμονες ήξεραν τον Παύλο. Τον ήξεραν. Γιατί τους έκανε ζημιά. Και ξέρουν το όνομά σου και το όνομά μου και ο Κύριος θέλει να κάνουμε ζημιά στην κόλαση. Και λέει στο 13 εδάφιο, πράξη 19-13, λέει και την έσα των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν απροφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες σας ορκίζομαι εις τον Ιησού τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Και οι πράττοντες τούτο ήσαν 7 τινές ή Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρό είπε τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλο εξεύρω. Σεις δε τι είστε? Και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον είτε το πνεύμα των πονηρών και νικεί σας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Δηλαδή, τους έδιρε, τους έσχισε ο άνθρωπος που ενεργούσαν οι δαίμονες από μέσα του, τους επιτέθηκε, 7 άτομα, τους έκανε μαύρο στο ξύλο, τους έσχισε τα ρούχα και φύγανε, εξαφανιστήκανε. Και θα πει κανείς, τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Αλλά κοιτάξτε μετά τι λέει. Και τούτο έγινε γνωστό εις πάντας Ιουδαίους δε και Έλληνας, τους κατοικούντας στην Έφεσο, και έπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων έρχονταν εξομολογούμενοι και φανερώνονται στις πράξεις τους. Σε κάθε δηλαδή περίσταση ο Κύριος τι κάνει? Δοξάζεται. Εδώ έγινε αυτό το σκηνικό από αυτούς οι οποίοι δεν ήξεραν τι του γινότανε και ο Κύριος δοξάστηκε και οι άνθρωποι έπεσε φόβος. Ξέρετε τι θα σκεφτόταν όλοι? Μην την πατήσουμε κι εμείς σαν κι αυτούς. Ας γίνουμε κι εμείς όπως ο Παύλος. Να είμαστε σίγουροι. Ούτε ξύλο ούτε τίποτα. Ο Παύλος επιτιμούσε και οι δαίμονες έφευγαν και οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι. Οπότε σου λέει καλύτερα έτσι παρά απ' την άλλη μεριά να γινόμαστε και ρεζίλοι. Αλλά λέει, από αυτό το γεγονός πολλοί πίστεψαν και ερχόταν και εξομολογούταν και φανέρωναν τις πράξεις τους. Και λέω, Κύριε, είσαι θαυμάσιος και σώζεις είτε έτσι, αλλιώς. Ο Παύλος λέει, κάποιοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο από αγάπη, κάποιοι τον κηρύττουν εξ αντιζηλίας. Γιατί νομίζουν ότι θα μου φέρουν θλίψη στα δεσμά μου. Και αυτό υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους σήμερα. Η εκκλησία μας είναι, ενώ εσείς είστε. Εμείς τι θέλουμε, αδελφοί? Για πείτε μου τι θέλουμε. Τη σωτηρία των ανθρώπων. Θέλουμε να ακουστεί το Ευαγγέλιο, να μετανοήσουν οι άνθρωποι, να σωθούνε. Αυτό θέλουμε. Οπότε, όταν βλέπουμε και ο Κύριος σώζει οι ψυχές, τι πρέπει να κάνουμε? Να χαιρόμαστε. Και ξέρετε, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή, όταν θα έρθει η ώρα που έρχεται και ο Κύριος θα ενώσει την εκκλησία του, όλοι θα είμαστε μαζί και ευλογημένοι. Αμήν. Με πήρε προχθές κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, ο οποίος πάει κάπου τέλος πάντων αλλού, και μου λέει, είχαμε έρθει μια φορά και κάνατε προσευχή και εκεί που κάνατε προσευχή ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο το άτομο αυτό για το οποίο προσευχήκαμε. Και σε ευχαριστώ. Δοξάζω τον Κύριο. Λέω, δεν με ευχαριστείς εμένα, δεν βαπτίζω εγώ. Ο Κύριος βαπτίζει και η δική του είναι η δόξα. Δεν θα πούμε, σε εμάς, αφού εγώ προσευχήθηκα, εκεί θα έρθεις. Να μην ξαναπάς εκεί, θα έρθεις εδώ. Δεν λέμε τέτοια πράγματα, γιατί δεν κάνουμε εμείς τίποτα. Όλα είναι από εκείνον. Από εκείνον είναι και ευλογούμε τους ανθρώπους. Η καρδιά μας είναι να ευλογήσουμε τους ανθρώπους, να ευλογήσουμε το λαό του Θεού και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Ακούσουν τη φωνή του Κύριου να ακολουθούν εκείνον. Αμήν. Να γυρίσουμε λίγο πίσω στον Ιώβ. Πρώτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Συνεχίζει και λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή πάρημη. Γιατί το ρωτάει ο Κύριος, πόθεν έρχεσαι? Μήπως δεν ήξερε? Υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για να καταλάβουμε εμείς το τι γίνεται. Και το δεύτερο είναι γιατί βλέπουμε ότι ο διάβολος ασχολείται με τα δικά του πράγματα. Γιατί ο Κύριος δεν ρωτάει τους αγγέλους του? Δεν τους ρωτάει. Γιατί ξέρει, γιατί οι άγγελοι ενεργούν και κάνουν αυτό για το οποίο έχουν σταθεί από τον Κύριο. Δεν κάνουν τα δικά τους όπως κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό ο Κύριος τον ρωτάει. Και λέει, αυτός απαντάει, περιελθόν τη γη. Και το ρήμα στα εβραϊκά αναφέρεται στο γρήγορο πέρασμα, στο τρέξιμο. Τι μας θυμίζει αυτό? Άγχος. Είμαι στο τρέξιμο συνέχεια. Ο Κύριος δεν θέλει να στο συνέχεια. Ένα παράξενο πράγμα. Για τη βασιλεία του Θεού που ο Κύριος μας λέει να βιαστούμε, οι άνθρωποι τι κάνουν? Προλαβαίνω. Ενώ για όλα τα υπόλοιπα τι κάνουν? Τρέχω. Για τίποτα δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε. Πρέπει να τρέξουμε, ενώ για τη βασιλεία του Θεού κανένα πρόβλημα. Αυτό λέει, τρέξιμο παντού. Και η ιδέα της έκφρασης, ιδιαίτερα στα αράβικα, έχει όχι απλά τρέξιμο, αλλά τη φωτιά της βιασύνης. Δηλαδή, το να έχει ο άνθρωπος φωτιά στα πόδια του για να πρέπει να τρέξει γρήγορα και ασταμάτητα. Και έτσι κινείται ο διάβολος. Αυτό ακριβώς που λέει ο Πέτρος, εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος τι κάνει? Περιέρχεται. Λέει, σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται. Αυτό κάνει. Τρέχει ασταμάτητα και κοιτάει να δει. Λέει, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσας εν αυτή. Και αυτό έχει να κάνει με παρατήρηση, με γρήγορη περιήγηση παρατήρησης. Πρέπει να πάει παντού γιατί δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ενώ ο Κύριος, Β' Χρονικών, 16 κεφάλαιο, 9 εδάφιο, το Το εμπεριπατή σα, αδερφοί, έχει την έννοια τη περιπλάνηση. Περιπλανιέμαι. Β' χρονικών 16:9. Διότι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν οι διαπάσεις της γης. Για ποιο λόγο? Ο διάβολος περιέτρεψε για να καταστρέψει τα μάτια του Κυρίου, για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών, τελεία προς αυτό. Ο Κύριος, οι οφθαλμοί του γυρίζουν πάνω στη γη και ο σκοπός του είναι πώς να ενισχύσει και να δυναμώσει τους Αγίους, να τους ισχυροποιήσει όλους αυτούς οι οποίοι έχουν, λέει, την καρδιά τους προς αυτόν, τέλεια. Ξέρετε τι σημαίνει το να έχεις την καρδιά σου στον Κύριο μπροστά, τέλεια? Γιατί από την άλλη μεριά, αν σκεφτείς ότι εντάξει, ποιος τώρα είναι τέλειος με την έννοια που ο κόσμος το θεωρεί τέλειο, αλλά το να έχεις την καρδιά σου τέλεια σημαίνει ότι στο μέτρο της αντίληψής σου βαδίζεις με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το είναι. Και ό,τι άλλο είναι αυτό που ο Θεός σου δείχνει και σου φανερώνει, είσαι αμέσως πρόθυμος να το υπακούσεις. Τώρα. Όχι αύριο, μεθαύριο, την άλλη. Τώρα. Τώρα. Και όλο αυτό που λέει ο διάβολος, η βιασύνη, το εμπεριπατή σας, τη γη, δείχνει όλη την κατάρα που είναι πάνω στο σατανά και έχει να κάνει με αυτό που ο ίδιος είναι. Βλέπετε τους ανθρώπους έξω πώς πάνε, αδελφοί. Λέει ο Ισαΐας στο 57 κεφάλαιο, στο 20. Ιδέα σεβής είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα όταν δεν δύναται να ησυχάσει και τα κύματα αυτής εκρύπτουση κατά πάτημα και πυλών. Η ασεβής είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα. Συνέχεια. Από πού λέτε είναι αυτό το πνεύμα? Ο εχθρός είναι έτσι. Και κάνει τους ανθρώπους έτσι. Να είναι συνέχεια σε αυτήν την κατάσταση. Στον Ιούδα, στο 13 εδάφιο, λέει: κύματα άγρια θαλάσσης, επαφρίζοντα τα σιδείας αυτών εσχήνας, αστέρες πλανήτες, δια τους οποίους το ζωφερό σκότος είναι τετηρημένο εις τον αιώνα, δεν έχουν ανάπαυση, δεν έχουν ησυχία. Ο άνθρωπος τον έχει φτιάξει ο Θεός για να έχει ένα τόπο να κατοικεί και να αναπαύεται. Αυτό δεν υπάρχει στον εχθρό. Δεν έχει ανάπαυση. Γι' αυτό τι κάνει, λέει. Θυμάστε όταν ο Κύριος είπε για το ακάθαρτο πνεύμα, όταν εξέλθει από τον άνθρωπο, τι κάνει? Πάει, περιέρχεται και ζητάει να βρει τόπο για ανάπαυση. Και όταν δεν βρει, λέει, τι κάνει? Γυρίζει πίσω από εκεί που εξήλθε. Τι θέλει? Να βρει τόπο να μπει μέσα. Να μπει μέσα. Και να κάνει τον άνθρωπο να είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα μετά. Σαν την ταραγμένη θάλασσα. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε γεμάτοι με το πνεύμα του, ώστε να μην υπάρχει τόπος να μπει τίποτα άλλο μέσα. Τίποτα. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ισαΐα κεφάλαιο 30, εδάφιο 15, ποιο είναι το αντίθετο, αδερφοί, από όλη αυτή την ενέργεια του εχθρού? Λέει, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεπιθήσει θέλει είστε η δύναμή σας. Αλλά δεν η θελήσετε. Πού είναι η δύναμή μας, λέει? Στην ησυχία και στην ανάπαυση. Και δεν εννοεί βέβαια το να μην ακούγεται η μιλιά σου. Να είσαι κάπου και να μην ακούγεται τη μιλιά σου. Τι εννοεί στην ησυχία και στην ανάπαυση? Να είσαι στην ειρήνη του Θεού μέσα σου, και αυτή η ειρήνη βγαίνει από την επίγνωση της πίστης που ο Θεός θέλει να έχει. Την επίγνωση του ποιος είναι εκείνος. Και οτιδήποτε έρθει στη ζωή σου, ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να μην ξεκινάς, όχι τι θα γίνει, όχι και είναι εκείνο και αν γίνει τ' άλλο, και τρέχει ο νου σου και χάνεται και έχεις χαθεί χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Ενώ ο Κύριος θέλει να εμπιστευτείς εκείνον, γιατί λέει και όλες οι τρίχες της κεφαλής σου είναι αριθμημένες. Τις έχει αριθμίσει ο Κύριος. Εάν τον νοιάζει τα πουλάκια και τα ίζει και τα κρίνα του αγρού και τα ντύνει, τον νοιάζει για μας? Τον νοιάζει, αδερφοί. Τον νοιάζει. Το ίδιο είπε στο Ματθαίος το 11, εδάφιο 28, λέει, έλθετε προς εμέ πάντες σκοπιώντες, υπεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Σας αναπαύσω. Αλλά η ανάπαυση, για να γίνει, υπάρχει και μία επόμενη προϋπόθεση. Λέει, να πάρουμε πάνω μας τον ζυγό του και να μάθουμε από αυτόν, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Δηλαδή, η ανάπαυση στην ψυχή μας πάει μαζί με τι άλλο? Πάει μαζί με το ζυγό του Κυρίου. Το να πάρουμε το ζυγό επάνω του, επάνω μας, το δικό του. Λέει, Ρωμαίους 15, κεφάλαιο, εδάφιο 13, λέει ο Παύλος, ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, δια της πίστεως, να μας γεμίσει ο Κύριος με τι, λέει, χαρά και ειρήνη. Βλέπετε πως έρθει η χαρά, αδερφοί? Η χαρά δεν έρθει το να ακούμε καλές αγγελίες συνέχεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά στη ζωή μέσα ακούσε καλά, ακούσε δυσάρεστα. Αλλά η χαρά που ο Θεός βάζει μέσα στο πνεύμα σου δεν έχει να κάνει με τις καταστάσεις. Είναι εκεί, γιατί η χαρά σου είναι εδρεωμένη σε αυτό που ο Θεός είναι και σε αυτό που ο Θεός κάνει και θα κάνει. Και ξέρεις ότι και μετά την τρικυμία ο Θεός θα φέρει γαλήνη. Φέρει γαλήνη. Όπως σε έχει περάσει και σε έχει φτάσει μέχρι εδώ, έτσι θα σε φτάσει μέχρι τέλος. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός να σε φάει ούτε η άρτος, ούτε η αρκούδα, ούτε το ίδιο πράγμα είναι, ούτε το λιοντάρι, ούτε ο Φιλιστέος. Θα νικήσουμε. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Όταν κυνηγούσε ο Αβεσσαλόμ το Δαβίδ, και ο Δαβίδ έφευγε από την Ιερουσαλήμ για να γλιτώσει, λέει στον Ψαλμό, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει, εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Με ειρήνη και θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ, γιατί εσύ με κατοικίζεις σε ασφάλεια. Υπάρχει ένας λόγος, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να μας διακατέχει έτσι μια σφοδρή επιθυμία και να μην θέλουμε να ησυχάσουμε από μία έννοια. Ποιος είναι αυτός? Τον διαβάσουμε. Διαβάζω στον Ψαλμό 132, εδάφιο 3. Τι είπε ο Δαβίδ? Δεν θα εισέλθω υπό τη στέγη του οίκου μου, δεν θα ανεβώ στην πλήνη της τρόμνης μου. Δεν θα δώσω ύπνο στα μάτια μου, νησταγμό στα βλέφαρά μου, εωσού εύρω τόπο για τον Κύριον, κατοικία για τον ισχυρό Θεό Ιακώβ. Ο μόνος λόγος που σου επιτρέπεται και μας επιτρέπεται χρειάζεται να έχουμε αυτή την επιθυμία της φοδρή και να θέλουμε να μην κοιμηθούμε, είναι αυτός. Είναι αυτός. Ούτε το πώς θα πάει η δουλειά σου, ούτε αν πάρεις τα λεφτά σου, ούτε την οικογένειά σου, το ένα, το άλλο. Ο Κύριος πώς θέλει, τι θέλει να κάνουμε. Τον εμπιστευόμαστε. Να τον εμπιστευόμαστε για όλα αυτά. Εδώ λέει, δεν θα εισέλθω στη στέγη του οίκου μου, θα ανεβώ στην κλίνη της τρόμης μου, δεν θα κοιμηθώ μέχρι να βρω τον τόπο της κατοίκησης. Και ρωτάω, αδερφοί, για πείτε μου, μας ενδιαφέρει να βρούμε τον τόπο της κατοίκησης του Κυρίου? Μας ενδιαφέρει. Ποιος είναι ο τόπος της κατοίκησης του? Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Και ρωτάω, πόσο σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να μπαίνει μέσα σε καρδιές ανθρώπων, να τους σώζει και να τους κάνει τόπο κατοίκησης? Γιατί το θέμα δεν είναι τα λόγια. Ποιο είναι το θέμα? Λέμε τι κάνουμε στο διατάφτα. Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει. Στο κατά Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, λέει, τότε ενεθυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι είναι γεγραμμένον, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Υπάρχει ένας ζήλος που ο Θεός θέλει να μπει μέσα σου, ώστε να σε καταφάει ολοκληρωτικά. Ολοκληρωτικά. Και λέει στο 8ο εδάφιο, και είπε Ιώβ, κεφάλαιο 1ο εδάφιο 8, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού στη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αδερφοί, σίγουρα ο διάβολος είπε στον Κύριο μπροστά για τον Ιησού. Τον ίδιο έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιησού, και δοκιμάστε ο Κύριος 40 μέρες. 40 μέρες πέρασε δοκιμασία, η δοκιμασία που πέρασε ο Κύριος, αδερφοί, ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη δοκιμασία που πέρασε ο Ιώβ. Πολύ μεγαλύτερη. Αλλά υπέμεινε και νίκησε. Και αυτό μας δείχνει ότι υπάρχουν μάχες, υπάρχουν αγώνες που ο Κύριος θέλει να τις κάνουμε, αλλά όμως αυτό που μετράει είναι ότι μέσα στη μάχη, μέσα στον αγώνα, καθώς στέκεσαι, ο Κύριος ευαρεστείται σε σένα. Ευαρεστείται σε σένα. Και αυτός είναι υπεύθυνος να μας σηκώσει. Αυτός σήκωσε τον Ιώβ, αυτός κράτησε τον Κύριο Ιησού, αυτός, και αυτός είναι που θα μας κρατήσει και εμάς και θα ευαρεστηθεί και στη δικιά μας τη ζωή. Το ότι ο Ιώβ στάθηκε και νίκησε μέσα στη δοκιμασία, αυτό ευαρέστησε το Θεό πάρα πολύ. Αμήν. Το να εκλέγεις, να αγαπάς τον Κύριο, να περπατάς Άγιος, να είσαι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να είσαι μέσα στην προσευχή, να είσαι σε ό,τι γίνεται, είναι μια μαρτυρία νίκης ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στο διάβολο, γιατί θα μπορούσαμε τώρα να είμαστε οπουδήποτε αλλού. Οπουδήποτε αλλού. Και είμαστε εδώ για ποιο λόγο? Γιατί αγαπούμε τον Κύριο και αγαπούμε το λαό Του. Αγαπούμε το λαό Του. Αμήν. Ψαλμός κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει, αλλά μάθετε ότι εξέλεξε ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς αυτόν. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Κύριος, έβαλες το νου σου. Σημαίνει ότι όλο το είναι του διαβόλου είχε στραφεί ενάντια στον Ιώβ. Όπως στράφηκε ενάντια στον Κύριο Ιησού Χριστό, και από αυτό δεν εξαιρείται κανένας Άγιος. Θυμάστε, σας είχα πει ότι εάν υπάρχει ένας μόνο άνθρωπος ο οποίος δεν υποτάσσεται στο διάβολο, ο διάβολος τι κάνει? Φρύτη. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο ένας, ο οποίος δεν υποτάσσεται στον εχθρό, είναι αυτός ο οποίος ευαριστεί τον Κύριο. Ο Θεός χαίρεται, αδερφοί. Χαίρεται. Και δεν ενοχλεί το διάβολο η κυριαρχία που έχει πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και σας είχα πει το παράδειγμα με τους τρεις παιδες. Με τους τρεις παιδες. Δεν τον ένοιαζε τον Ναβουχοδονόσορα που είχε όλα αυτά τα εκατομμύρια υπηκών, μόλις πέσανε τα όργανα όλα αυτά που έπεφταν και προσκυνούσαν την εικόνα του. Τι τον ένοιαζε? Οι τρεις παιδες. Οι τρεις παιδες. Γιατί αυτοί οι τρεις να μην προσκυνάνε? Αυτό τον τρέλαινε τον Ναβουχοδονόσορα. Γιατί είναι το ίδιο πνεύμα που έχει ο εχθρός. Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο ακριβώς. Και σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υπακούει στον Κύριο, πάει κόντρα στο διάβολο, σημαίνει ότι ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Κοιτάξτε έναν άλλον. Στην Εστήρ έχουμε τον Μαροδοχαίο. Την ιστορία του Μαροδοχαίου, ο οποίος ήταν Ιουδαίος, ήταν ο θείος της Εστήρ και υπήρχε κάποιος, ο Αμάν, πλούσιος, και όλοι τον προσκυνούσαν εκτός του Μαροδοχαίου. Και λέει στην Εστήρ, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, και ότε ο Αμάν είδε ότι ο Μαροδοχαίος δεν έκλεινε και δεν προσεκίνη αυτόν, ενεπλίστη θυμού ο Αμάν και εστοχάστη τα να βάλει χείρα επί μόνο το Μαροδοχαίο, διότι είχε φανερώσει, δηλαδή δεν ήθελε μόνο το Μαροδοχαίο, ήθελε εξαιτίας του Μαροδοχαίου να καταστρέψει όλο το λαό Ισραήλ. Και λέει στο πέμπτο κεφάλαιο, στο 13, έχει όλες τις τιμές του βασιλιά, αλλά λέει πλην πάντα τα αυτά δεν με ωφελούν, ενώ σου βλέπω το Μαροδοχαίο τον Ιουδαίο καθήμενο εν τη πύλη του βασιλέως, θυμώνει ο εχθρός επειδή εμείς δεν προσκυνούμε. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι έχεις ένα εχθρό ο οποίος κάθε φορά που έρχεσαι και υψώνεις και δοξάζεις τον Κύριο, αυτόματα αυτό ιτάται και ο Θεός σου παίρνει όλη τη δόξα. Κάθε φορά που πιστεύεις τον Κύριο, που βάζεις την καρδιά σου σε μία δυσκολία να πιστέψεις στο Θεό, ο Θεός χαίρεται και βαρεστείται, ενώ ο εχθρός τι κάνει? Ορίζεται. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν έχω ένα θέμα μες στη ζωή μου, μια αδυναμία, βάλε όποια είναι αυτή. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρουμε μια χαμηλής ισχύος, που είναι το να νευριάζεις, παράδειγμα. Έτσι. Να νευριάζεις άμα είσαι, ξέρω εγώ, άνδρας, στη γυναίκα σου ή η γυναίκα, στον άνδρα ή στα παιδιά, παράδειγμα. Και εκείνη την ώρα που είναι να βγει ο θυμός, εσύ ανοίγεις το στόμα σου και ευλογείς το άλλο μέλος και ψάλλεις. Εκείνη την ώρα ο Θεός τι κάνει? Ο Θεός χαίρεται και ο εχθρός ο οποίος έχει συντριφτεί, γιατί αν άνοιγε το στόμα να αρχίσεις να φωνάζεις,

όταν αποφασίσεις έρθει αυτό να σου επιτεθεί, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο εχθρός τελείωσε. Μια φορά νίκησες, δεν ξανάρθει ποτέ. Τι κάνει ο διάβολος, άρφη? Τον Κύριο, λέει, και αφήσας αυτόν έως καιρού, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα μηχανογραφούσε και σκεφτότανε και έψαχνε να βρει την ώρα, την κατάλληλη, ώστε να ξαναέρθει. Τι να κάνει τον Κύριο? Να τον πειράξει. Λένε κάποιοι άνθρωποι, αυτό που περνάω εγώ είναι, δε φτιάχνει. Ξέρετε γιατί δεν φτιάχνει? Γιατί λέει ότι το ακάθαρτο πνεύμα, όταν εξέλθει από τον άνθρωπο, περιέρχεται και ζητάει τόπο να αναπαυθεί, και όταν δεν βρει, τι κάνει? Ξαναπάει πίσω να κάνει επίθεση. Ξαναπάει να κάνει επίθεση στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει εκείνη την ώρα που έρχεται ο εχθρός να σου επιτεθεί, τι να πεις? Αντισταθείς στο διάβολο, θα υποταχθείς στο Θεό και ο Κύριος θα χαίρεται και οι άγγελοι και ο διάβολος θα φρύτει και θα φύγει. Και θα φύγει. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε τον ουρανό χαρούμενο? Ναι. Σκέψου το. Ότι κάθε φορά που παίρνεις μια νίκη, κάθε μέρα της ζωής σου, σε κάθε νίκη, οι άγγελοι στείλουν χορό και πανηγύρι. Χορό και πανηγύρι. Αμήν. Και δοξάζουν τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε για τη χάρη του, αδερφοί, γιατί σαν να είμαστε μέσα σε ένα κουβούκλιο προστατευμένοι, που δεν περνάνε ούτε βόμβες ούτε τίποτα, και είναι η χάρη του Θεού αυτή η οποία σε φυλάει, καθώς βαδίζεις υπάκους μέσα στο θέλημά Του. Αμήν. Αμήν. Ξέρεις ότι ο Κύριος το έχει κάνει έτσι, αδερφοί, ώστε και αν και λίγοι να είναι οι Άγιοι. Θυμάστε όταν πήγαν οι τρεις άγγελοι να καταστρέψουν τα Σόδομα και τα Γόμορα και έπιασε τη συζήτηση ο Αβραάμ με τον Κύριο, με τον άγγελο ο οποίος φανέρωνε την παρουσία του Θεού, και του λέει, ξεκίνησε από τα 50. Και αν είναι 50, στην πόλη θα την καταστρέψεις? 40, 30, 20, 10. Για τους 10 ο Θεός τι είπε? Και 10 να είναι, δεν την καταστρέφω την πόλη. Και 10. Που σημαίνει ότι ενώ σου είναι οι Άγιοι πάνω στην παρουσία του προσώπου της γης, ο Κύριος τι κάνει τη γη? Τη φυλάει, τη συντηρεί. Τη συντηρεί, αλλά περιμένει από μας να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε. Οπότε όλο το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε τώρα. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Είμαστε εδώ εμείς στη γενιά μας για να κάνουμε τη μάχη μας και να νικήσουμε. Γιατί λέει, αυτός ο οποίος θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Βλέπετε, δεν υπάρχει ένας ενδιάμεσος τρόπος να πεις ότι εγώ θα φτάσω στον ουρανό και ας μην νικήσω. Όχι. Θα νικήσεις τον διάβολο, θα νικήσεις τις δυνάμεις του με το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Κυρίου. Και νικώντας θα μπεις με θρίαμβο μέσα στην παρουσία, του Θεού. Σκέψου ότι όταν είναι κάποιος αδερφός ηλικιωμένος, ο οποίος φεύγει και μπαίνει μέσα στην παρουσία του Θεού, αυτό που λέμε είναι ότι, εντάξει, μπορεί να θλιβόμαστε, αλλά ο άνθρωπος αυτός τι έκανε? Νίκησε! Ο διάβολος τον έχασε για πάντα. Τον έχασε και ασφαλίστηκε μέσα στην παρουσία του Θεού. Οπότε γι' αυτό μονάχα αξίζει να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι, γιατί μπήκε μέσα στη βασιλεία του Θεού και σφραγίστηκε, τελείωσε. Ποιανού είναι το θέμα μετά? Εμάς. Να συνεχίσουμε τον αγώνα, ώστε να μπούμε κι εμείς μαζί με όλους τους Αγίους μέσα στην παρουσία του Θεού. Με όλους τους Αγίους θα εφρανθώ εκεί, λέει ο ύμνος. Αμήν. Να χαρούμε μαζί με όλους τους Αγίους στα επουράνια του. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Έχουμε μόνο να νικήσουμε ενάντια στο σκοτάδι. Αυτό ακριβώς που λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, το 6:12. Τι μας λέει ο Παύλος, πώς είναι η μάχη μας? Λέει, διότι δεν είναι η πάλη μας εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στις αρχές, εναντίον στις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορες, τους σκότους, του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Έχουμε να κάνουμε μάχη, αδερφοί. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί είμαστε από την πλευρά των θριαμβευτών, των νικητών. Και θα κάνουμε τη μάχη μας εναντίον στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής, και θα είμαστε οι θριαμβευτές. Περιμένουμε αυτή την ώρα, αδερφοί, που λέει στην

0: Αποκάλυψη μας λέει ο Λόγος Θεού ότι τώρα έγινε, λέει, η σωτηρία. Αποκάλυψη κεφάλαιο 12 εδάφιο 10. Θα φωνάξουν όλοι οι Άγιοι και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν τον ουρανό. Ποιοι φωνάζουνε? Εμείς δηλαδή. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος. Κατερρίφθη αυτό το οποίο ζούσαμε νομικά όλα τα χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης, θα έρθει η ώρα που θα το γευτούμε και εμπειρικά. Θα είμαστε μέσα στο θρόνο. Θα καθόμαστε μέσα στο θρόνο. Και δεν θα χρειάζεται να ψαχουλεύεις να λες είμαι, δεν είμαι, τώρα πού είμαι. Ε? Και θα είναι ο διάβολος κάτω. Θα χάσει τη θέση του για πάντα θέση. Αυτό το δικαίωμα που είχε εξαιτίας της αμαρτίας να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και να κατηγορεί, θα πέσει. Γι' αυτό λέει ουέι στους κατοικούντας επί τη γη, γιατί έρχεται ο διάβολος και έχει θυμό μέγα, γιατί τελείωσε πλέον, τελείωσε. Και είμαστε σε αυτή την ώρα τώρα να μπούμε εκεί μέσα. Θα νικήσουμε, αδερφοί? Με τη χάρη του θα φτάσουμε εκεί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς τριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Εσύ δέχτηκες τη δοξολογία, τη λατρεία, την ευχαριστία, την αγάπη μας, τον ενθουσιασμό μας για σένα, Ιησού Άγιε. Τώρα είμαστε στα πόδια σου. Και έχουμε ανάγκη από τους λόγους σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από ενίσχυση, από στήριξη. Έχουμε ανάγκη από ενδυνάμωση της πίστης μας, Κύριε Θεέ μου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμη της προσμονής της παρουσίας σου. Να μην αποκάμωμε, Ιησού. Έλα και μίλησέ μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο Κύριος μας, ο Σωτήρας μας, ο δάσκαλός μας. Στα πόδια σου παραδεινόμαστε εντελώς, Κύριε. Και δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση σε σένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο Κύριος όρισε ορισμένες περιόδους αναμονής για το λαό του. Προσμονής. Είπαμε ότι ο Λόγος του είναι προφητικός. Και προφητεία, προφητεύω, το ρήμα σημαίνει προθυμή, προλέγω. Δεν είναι φυτεύω από πιο μπροστά, δεν είναι αυτό, είναι από το φημί. Το αρχαίο ρήμα που θα πει λέγω. Προφημί, προλέγω. Όλα αυτά που ο Θεός όρισε μέσα στη βουλή του, την οποία τελείωσε προκαταβολής κόσμου και την άρχισε να την εκδηλώνει όταν είπε γεννηθεί το φως. Όλα αυτά είναι τώρα προφητευμένα. Τα έθεσε μέσα στον προφητικό λόγο. Ξέρετε ότι και οι ζωές μας είναι προφητευμένες. Αμήν. Εφεσίους 1:4 λέει, ώστις εξέλεξεν ημάς, ο Πατέρας εξέλεξεν ημάς, εν αυτό, εν το Χριστό. Πότε μας εξέλεξε? Στο λέει, και αυτό είναι θα λέγαμε ανάποδη προφητεία, το έχει κάνει ο Θεός εκεί μέσα στη βουλή του και τώρα το βλέπουμε να έχει λάβει χώρα. Όρισε ορισμένες περιόδους όπου οι Άγιοι του, ο λαός του έπρεπε να προσμένει τον λόγο που ο Θεός λάλησε. Και δεν το κάνει αυτό μια φορά μόνο. Μίλησε στον Αβραάμ. Και του λέει έξευρε, βεβαίως, όταν έκανε τη Διαθήκη προς τον Αβραάμ και του λέει έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θα ταλαιπωρηθεί στην Αίγυπτο για 400 χρόνια. Και μετά από 400 χρόνια θα βγουν με δόξα και πλούτο. Και περίμενα. Περίμενα. Και ρωτάω. Εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού, ναι ή όχι? Εκπληρώθηκε. Βρήκε τον Μωυσή, τον έστειλε, τον έχρισε και ο Θεός τους έβγαλε με κρατεά χείρα, λέει ο λόγος του Θεού. Με ισχυρό χέρι του, δεξιά του. Εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση. Τους λέει μετά, θα μπείτε στη γη Χαναάν. Μάλιστα αυτό ήταν και μέρος της υπόσχεσης. Μετά θα σας δώσω, θα σας φέρω στη γη Χαναάν. Πόσα χρόνια περιμένανε για να μπουν στη γη Χαναάν? Από τότε που βγήκανε. 40. 40. Ερχόμαστε στον καιρό που ήταν να έρθει ο Χριστός. Ήτανε η μεγάλη προσδοκία. Να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού. Το Άγιο Σπέρμα, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού θα ερχόταν γεννημένος εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου, της Μαρίας. Θα φανερωνόταν ο Θεός από μέσα του. Το όνομά του, ένας τίτλος δηλαδή, θα ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Τι θα ήταν αυτός και τι θα έκανε. Τι λέγανε οι Ισραηλίτες. Καθένας βέβαια έχει τη δική του προσμονή. Προσέξτε το αυτό. Τι λέγανε. Θα έρθει ο Χριστός. Θα πιάσει τους Ρωμαίους, θα διαλύσει και θα γίνει με βασιλεία. Πρόσεχε τι προσμένεις. Η προσμονή μας, αδελφοί, πρέπει να είναι ακριβώς και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με την καρδιά του Θεού, με αυτά που το Πνεύμα του Θεού έχει ορίσει. Γιατί έτσι απογοητεύονται οι άνθρωποι. Δεν γίνονται αυτά που θέλουν και περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός έχει λάθος. Κάνει λάθη ο Κύριος, αδελφοί. Δηλαδή, πας άνθρωπος ψεύτης και ο Θεός αληθής. Αληθής. Και έχουμε τώρα την Άννα, την προφήτισσα, η οποία λέει στο Λουκά 2.38 για την Άννα. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, πότε δηλαδή, έφτασε την ώρα εκείνη που τον πήγανε για περιτομή και τον πήρε στα χέρια του ο προφήτης ο Σιμεών και είπε, τώρα μπορείς να απολέσεις τον δούλο σου δέσποτα, γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Περίμενε. Ειδοποιημένος από το Πνεύμα του Θεού. Η Άννα ταυτόχρονα έφτασε, λέει, εκείνη την ώρα και δοξολογούσε τον Κύριο και λαλούσε περί αυτού προς όλους όσους πρόσμεναν λύτρωσης στην Ιερουσαλήμ. Πρόσμενα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πρόσμενα. Τι επί προσμένο. Περιμένω. Πρόσμεναν με πίστη πού. Στον λόγο που ο Θεός έδωσε. Θα σηκώσω προφήτη. Σαν το Μωυσή. Και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του. Και η ψυχή που δεν θα ακούσει θα απολεστεί. Το έκανε ο Θεός. Ο Κύριος είπε, τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν λαλώ από τον εαυτό μου. Ο πατήρ εν εμή μένον ποιεί τα έργα αυτού. Εκπλήρωσε το λόγο του, αδελφοί. Αυτοί που περίμεναν, αναμύφθηκαν, είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, να είμαστε, ήρθε η δική μας σειρά. Προσμένουμε τον Κύριο. Αμήν. Πόσοι πραγματικά το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί, ώστε να τον προσμένουμε. Και πού πατάμε στην προσμονή μας. Γιατί η προσμονή δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει ζωντανή πίστη. Και η πίστη που πατάει, στο γραμμένο, στο λόγο του Θεού. Επειδή εκείνος το είπε και ο Θεός δεν λέει ψέματα, είναι πάντα αληθινός, βγαίνει στο λόγο του ακέραιος κάθε φορά, μπορεί να κουνηθεί η γη και ο ουρανός, ο λόγος του είναι εκεί, δεν κουνιέται. Και αυτό με όλα τα παραδείγματα που έχουμε δει μέσα από το λόγο του Θεού μας κινεί να προσμένουμε. Με πίστη. Ξέρετε, η προσμονή δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Πώς έχουμε περιμένει σε μια μακρινή ουρά. Είσαι στο αεροδρόμιο, θες να φύγεις, ξαφνικά λέει η πτήση για το τάδε-τάδε μέσα αναβάλλεται, θα περιμένετε 2 ώρες. Πώς περιμένουμε, άραγε. Υπάρχουν, ξέρετε, 2 ειδών τρόποι αναμονής και προσμονής. Ελάτε να σας διαβάσω λίγο το εδάφιο αυτό. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, όμως η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Λέει στον Ισαΐα 40:31. Αλληπροσμένονται στον Κύριο. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Το θες αυτό? Εάν δεν προσμένεις τον Κύριο, τι θα γίνει η δύναμή σου?

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κάνει πολύ εντύπωση, αρφή, η σχέση που είχε ο Ιησούς με τον Λόγο. Δεν ήρθε να λέει να καταργήσει τον νόμο, ήρθε να τον εκπληρώσει. Και ζούσε τον Λόγο του Θεού από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Πολλοί λένε ότι πού ήταν ο Χριστός τόσα χρόνια εξαφανισμένος μέχρι τα 30 του, από τα 12 που βλέπουμε. Αλλά όταν παρακολουθήσουμε τη ζωή του, αδελφοί, τα λόγια του, τις πράξεις του, κάθε λεπτομέρεια, αυτό που μας έδειξε και προχθές με το ποτήριο, που διαβάζανε εκείνη την μέρα του Πάσχα, αδελφοί, αυτούς τους ψαλμούς, τον 116ο ψαλμό, που λέει τι να κάνω για όλες τις ευεργεσίες, τι μπορώ να προσφέρω στο Θεό για όλες αυτές τις ευεργεσίες που ο Κύριος μου έκανε. Λέει, θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας. Το έψαλα και πιστεύω ότι εκείνη την ώρα ο Κύριος σήκωσε το ποτήρι. Είπε το ποτήριο που λέει, τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, που το κάνετε ως άκης πίνετε στην ανάμνησή μου. Και αυτό μου δείχνει, αδελφή, ότι κάθε στιγμή, κάθε λεπτό ο Κύριος, αδελφή, ζούσε το Λόγο και μας καλεί και εμάς. Αναρωτιόμουν χθες, καθώς το σκεφτόμουν, πώς γινόταν να... Κοιτάξτε, ο Κύριος, αδελφή, ήταν αναμάρτητος. Θυμάστε τον Αδάμ, ο οποίος είχε ονομάσει όλα τα ζώα της γης. Τα είχε ονοματίσει με το όνομά τους και θυμόταν το όνομά τους. Η μνήμη του ανθρώπου πριν την πτώση, πώς ήταν, χωρίς αμαρτία. Έτσι ήταν και η μνήμη του Ιησού. Ήξερα απ' έξω το Λόγο του Θεού. Γνώριζε τα πάντα. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. Αλλά ο Κύριος κάνει χάρη. Αμήν. Έζησε μια άγια ζωή ο Κύριος, που εμείς δεν μπορούμε να τη ζήσουμε, να είμαστε αναμάρτητοι. Ο Κύριος το ξέρει. Αμήν. Γι' αυτό και έδωσε ο Κύριος τη χάρη σε μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη εξαιτίας της χάρητος του Θεού, την πίστη στη χάρη του Θεού και από την άλλη μεριά τα έργα. Η πίστη και τα έργα. Είναι κάτι το οποίο αυτή η σχέση λίγο πολύ κάποιοι το τραβάνε από τη μια μεριά και το τραβάνε από την άλλη. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να δούμε την ισορροπία που υπάρχει και να ζήσουμε μέσα σε αυτή την ισορροπία. Τι εννοούμε πίστη? Και τι εννοούμε έργο? Η πίστη, όταν λέμε πίστη, εννοούμε αυτό που πιστεύουμε, και έργα είναι εκείνα τα οποία κάνουμε. Μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί με τα έργα του? Δεν μπορεί. Μπορούμε να εκφράσουμε τη σχέση μεταξύ της πίστης και των έργων, ότι καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η πίστη δεν βασίζεται σε έργα. Πιστεύουμε στον Κύριο. Δεν έχουμε κάνει κανένα έργο, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό. Αλλά τα έργα της πίστης είναι αποτέλεσμα της πίστης. Καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν βασίζεται στα έργα, αλλά τα έργα είναι εκείνα τα οποία είναι αποτέλεσμα της πίστης. Θα το πούμε με άλλα λόγια. Αυτό που πιστεύουμε δεν βασίζεται σε αυτό που κάνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε είναι αποτέλεσμα σε εκείνο που πιστεύουμε. Και θέλω σήμερα, αδελφοί, να ανοιχτεί λίγο μπροστά μας. Θα ακούσουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία ή μια λαθασμένη πίστη. Εγώ πιστεύω, είμαι εξασφαλισμένος. Είμαι μέσα στη χάρη του Θεού, τελείωσε. Και από την άλλη πλευρά, άνθρωποι μοχθούν και προσπαθούν με τα έργα τους να κερδίσουν την πίστη, να κερδίσουν τη σωτηρία τους. Η τελευταία λέξη του Ιησού, αδερφοί, πάνω στο Σταυρό, ήταν μια πολύ βασική λέξη. Στο κατά Ιωάννη, στο 19:30, λέει, «Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και εκείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα». Η τελευταία λέξη από τα λόγια, από το στόμα του Ιησού, ήταν «τετέλεστε». Τέλειωσε. Είναι μόνο αυτό όμως? Είναι αυτό που πολλές φορές νομίζουμε ότι το τετέλεστε είναι «τέλειωσε». Τέλειωσε η ζωή μου, τέλειωσε το έργο μου, φεύγω. Θα δούμε λίγο αυτή την ελληνική λέξη μεταφράζεται, αδελφοί, και θα δούμε το νόημα της περισσότερο, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Είναι μια πολύ ισχυρή, εμφατική λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, μας δίνει ένα μήνυμα που ο Θεός θέλει να το έχουμε. Είναι ο τετελεσμένος χρόνος ενός ρήματος που από μόνο του σημαίνει να κάνεις κάτι τέλεια. Είναι τελειωμένο. Είναι εντελώς ολοκληρωμένο. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, μέσα στη διακονία του, αλλά και σε όλη τη ζωή. Δεν απομένει δηλαδή τίποτα άλλο να γίνει. Ό,τι έργο ήταν να επιτελέσει ο Κύριος για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, έγινε. Μία άπαξ για παντός. Όλα όσα χρειαζόταν να γίνει όσον αφορά το ότι έπρεπε να πληρώσει την ποινή τη δικιά μας, την αμαρτία μας πάνω στο Σταυρό, να αγοράσει τη σωτηρία όλου του κόσμου, το έκανε ο Κύριος με ένα τέλειο τρόπο που δεν χρειάζεται καμία προσθήκη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το να υπονοήσουμε ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να χρειαστεί να κάνει κάτι περισσότερο, να προσθέσει κάτι σε αυτά που ήδη ο Χριστός έχει κάνει, θα ισοδυναμούσε με την απόρριψη πρώτα απ' όλα του Λόγου. Σαν να απορρίπτεις δηλαδή τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που λέει ότι το όλα τελειώσανε. Όπως επίσης είναι και μια δυσφήμιση της αποτελεσματικότητας της θυσίας του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Δηλαδή αμφισβητείς αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Την αποτελεσματικότητα της θυσίας. Λες και ο Χριστός απλά ήρθε να τον δούμε, να φανερώσει την αγάπη του, και εξαιτίας της αγάπης του σταυρώθηκε για μας, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θυσιάζεται. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, μα κι άλλοι θυσιάστηκαν, λέει, για τους ανθρώπους. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν θυσιάστηκε ένας πατέρας για το παιδί του. Ο Κύριος, αδελφοί, όλο αυτό το έργο της σωτηρίας ήταν ένα έργο το οποίο αγωνίστηκε από τότε που ήταν μωρό μέχρι τότε που σταυρώθηκε και είπε «τετέλεστε». Έπρεπε να μείνει αναμάρτητος, να κάνει επιλογές συνέχεια. Γνώριζε το τι έκανε ακριβώς. Και ο αναμάρτητος έδωσε τη ζωή του για μας. Έδωσε την ψυχή του. Έστω ένα μικρό ψέμα να έλεγε ο Κύριος στη ζωή του, όχι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του. Μια μικρή αμαρτία θα στήχιζε την ψυχή και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Για φανταστείτε το, τι ευθύνη είναι αυτό. Το έχετε φανταστεί ποτέ? Τι ευθύνη είναι σε αυτό όλο? Δηλαδή δεν ζούσε για τον εαυτό του όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έδωσε τον εαυτό του από τότε που καταλάβαινε τον εαυτό του, αδελφή, μέχρι το τέλος, για τη σωτηρία τη δικιά μας. Δεν το έκανε για τη δικιά του την ψυχή. Το έκανε για μας. Αμήν. Με όλο αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ, ότι τελείωσε όλο αυτό και έγινε στην εντέλεια το έργο, κάθε προσπάθεια του κάθε ενός ανθρώπου το να κερδίσει τη σωτηρία είναι λάθος και στρέφεται τελικά ενάντια στην αλήθεια αυτή που ο Κύριος μας φανερώνει μέσα στα Ευαγγέλια. Στρέφεται ενάντια σε αυτό. Είναι προσβολή για τον ίδιο το Θεό και για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έρχεται σε αντίθεση με όλη τη μαρτυρία της Γραφής. Ρωμαίους 4:4. Θέλω λίγο να δούμε λίγο τη χάρη του Κυρίου, έτσι, τη χάρη του Θεού, και να δούμε μετά τα έργα από την άλλη μεριά, την πίστη και τα έργα. Ρωμαίους 4:5. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Εις το μην εργαζόμενο όμως πιστεύοντα, δε εις το δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Ακούστε τι λέει. Να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε τα βασικά εδάφια της Γραφής. Σε αυτόν που εργάζεται, παίρνει το μισθό του. Δουλεύεις ένα 8ωρο, πληρώνεσαι. Έχεις συμφωνήσει, θα πάρεις αυτά τα χρήματα. Δεν σου χρωστάει καμιά χάρη το αφεντικό σου. Σε ξεπλήρωσε. Και λέει, εις τον εργαζόμενο ο μισθός δεν λογίζεται σαν χάρη, αλλά σαν χρέος. Σου χρωστάει και σου δίνει. Όταν λοιπόν εσύ προσπαθείς με τα έργα σου να κερδίσεις σωτηρία, σαν να βάζεις το Θεό σε χρέος. Ότι σου χρωστάει να στο δώσει. Ο Θεός χρωστάει σε κανένα τίποτα? Δεν χρωστάει σε κανένα τίποτα. Εις τον μην εργαζόμενον όμως, σε αυτόν που δεν πάει να κερδίσει τη σωτηρία του με τα έργα του, πιστεύοντα σε αυτόν που τον δικαιώνει, τον Κύριο Ιησού Χριστό, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Θα δούμε όμως παρακάτω ότι, και να μην υπάρχει παρεξήγηση εις τον μην εργαζόμενο, σου λέει εντάξει, άμα εγώ δεν κάνω τίποτα για τον Κύριο, κάθομαι σε μια καρέκλα, πιστεύω, ακούω το Λόγο του Θεού, φοβάμαι να μην πάω στην κόλαση και αυτό είναι όλο. Δεν είναι αυτό όλο, θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Όμως το βασικό, το πρώτο βήμα, το βασικό βήμα της σωτηρίας είναι ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να εργαστεί για να σώσει την ψυχή του. Δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λαμπάδες, δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λάδια, δεν χρειάζεται να πηγαίνει γονατιστό στην Τίνο, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Για να αποκτήσει σωτηρία μέσω της πίστης, θα πρέπει να σταματήσει να εργάζεται. Ξέρετε, αυτά τα έργα, αδερφοί, δεν είναι έργα πίστης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έργα απιστίας. Αμήν. Αυτός που πιστεύει, πιστεύει ότι ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό έκανε τέλεια το έργο της σωτηρίας του για τον κάθε έναν άνθρωπο. Είτε είναι αμαρτωλός πολύ, είτε είναι λιγότερο αμαρτωλός. Είναι έργα απιστίας και όχι πίστης. Και μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε σε αυτά τα έργα της πίστης. Όσο ένας άνθρωπος προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε για να κερδίσει τη σωτηρία, δεν μπορεί να βιώσει τη σωτηρία του Θεού. Δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού στην ολότητά της. Και αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, αυτό έκανε και ο Ισραήλ. Ακούστε τη λέξη προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος για τους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί, επειδή δεν ζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις το λίθο του προσκόμματος. Δηλαδή στον Κύριο Ιησού Χριστό. Θεός έβαλε ένα λιθάρι προσκόμματος εκεί. Δεν το δέχτηκαν. Δεν το δέχτηκαν. Ο λίθος που ήταν για να οικοδομήσουν το ναό του Θεού το πνευματικό, εκείνοι τον απέρριψαν. Και έγινε ένας λίθος που σκόνταφταν πάνω του και τους εμπόδιζε να κάνουν αυτά που εκείνοι ήθελαν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την παγίδα που έπεσε ο Ισραήλ. Νόμισε ότι θα τηρούσε τον νόμο του Θεού και τελείωσε. Θα είχαν τη σωτηρία εξαιτίας του ότι έπραταν, υποτίθεται, τον νόμο. Δεν τον έπραταν όμως. Δεν τον έπραταν. Ξέρετε, δεν υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες δεν φέρνουν θάνατο. Αυτός που αμαρτάνει, ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Σου λέει αν είναι μικρή αμαρτία ή μεγάλη αμαρτία? Δεν σου λέει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όμως το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε με τον νόμο για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Δυστυχώς οι Ισραηλίτες αυτό έκαναν. Και πολλοί δυστυχώς κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος. Τι να κάνω για να σωθώ? Κάνε καλά έργα, παιδάκι. Έχουν βάλει τους ανθρώπους, και μιλάμε εδώ για την Ελλάδα και για όλο αυτό το σύστημα, χωρίς, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη, του κάνουν τα πάντα. Το βαφτίζουν το παιδί, το ομοιρώνουν το παιδί, λέει ότι έχει αναγεννηθεί το παιδί, έχει βαπτιστεί με πνεύμα για το παιδί, το έχουμε κάνει όλα αυτά για το παιδί, το έχουν κάνει οι γονείς του για το παιδί αυτό. Χωρίς το παιδί, χωρίς να έχει αντίληψη. Και το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον, καθώς μεγαλώνει, αφού όλα έχουν γίνει και τα έχουν κάνει κάποιοι άλλοι γι' αυτό, κάνει καλό έργο. Και έτσι να κερδίσει τη σωτηρία. Χωρίς να έχει περάσει ο άνθρωπος μέσα από το σωτήριο έργο του Κυρίου. Και η θυσία του Χριστού είναι κάθε Μεγάλη Παρασκευή, κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ένα ωραίο θεατράκι, το πόσο ο Θεός μας αγάπησε. Αλλά όμως, αδερφοί, η θυσία του Χριστού θα πρέπει να αγγίξει μέσα τον πυρήνα της ύπαρξης του ανθρώπου. Να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Και να αποδεχτούμε με πίστη το αποτέλεσμα της θυσίας, που είναι η σωτηρία. Όταν κλείσεις τα μάτια σου για να φύγεις από αυτόν τον κόσμο, με πίστη περιμένεις εκείνον που σε έσωσε, εκείνον που σε λύτρωσε. Εφεσίους 2:8. Διότι, ακούστε τι λέει, διότι κατά χάρη είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο, για να ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθητείς. Ακούστε τι λέει, προσέξτε τι λέει, λέει είστε σε σωσμένοι. Όχι θα σωθείτε στον ουρανό, είστε ήδη σε σωσμένοι. Είμαστε. Είμαστε. Είμαστε. Αμήν είμαστε. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι. Αλλά θα δούμε, αδελφοί, μετά τι περιμένει ο Θεός από μας. Και θα δούμε ότι η ίδια μας η ζωή αποδεικνύει ότι είμαστε ή αποδεικνύει ότι δεν είμαστε. Έχουμε ήδη σωθεί. Ο Κύριος το έχει κάνει. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να σωθούμε σε αυτή την παρούσα ζωή και να μην περιμένουμε να δούμε αν σωθούμε την επόμενη. Πώς μπορεί να ληφθεί όμως αυτή η σωτηρία μέσα μας και να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Πώς μπορεί να βεβαιωθεί αυτό εάν έγινε στη ζωή μας ή όχι? Ναι, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν στο ίδιο. Πολλοί έχουν έρθει, έχουν υποτίθεται πιστέψει και έχουν φύγει. Πολλοί πιστεύουν, με το στόμα τους ομολογούν, αλλά μετά βλέπουμε η ζωή τους ότι είναι τελείως διαφορετική. Ποιοι είναι τελικά οι σωσμένοι? Από πού αποδεικνύεται αυτό? Και δεν το λέμε για να κρίνουμε τον οποιοδήποτε άλλον, αλλά για να μπορούμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας αν είμαστε. Ή μάλλον εάν εξακολουθούμε να είμαστε. Γιατί? Γιατί η σωτηρία είναι για όλους. Πας ως της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, δεν θέλει σωθεί. Σώζε ο Κύριος. Σώζε. Αλλά τι μεγάλη ευθύνη είναι να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο της σωτηρίας μέχρι τέλους. Γι' αυτό και λέει ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θέλει σωθεί. Ξεκινάς, ο Κύριος σου λέει έλα, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τις αμαρτίες σου, μη φοβάσαι το τι έχεις κάνει στο παρελθόν, μη φοβάσαι το οτιδήποτε. Έλα, έχω ένα δρόμο για σένα, το δρόμο της πίστης που φτάνει στον ουρανό. Ακολούθησέ με. Δυστυχώς πολλοί ξεκλίνουν μετά. Και αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους. Αλλά ένας ίσως από τους βασικότερους λόγους είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τη σωτηρία. Και μπορεί κάποιοι άνθρωποι να φτάσουν στο σημείο αυτό που λέει και ο λόγος του Θεού, ή το ότι ήταν καλύτερα να μην γνωρίσουν από ότι γνώρισαν μετά και χάθηκαν. Φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας μετά, λέει. Γιατί είναι ντροπή ο Θεός να κάνει τέτοιο έργο, τέτοιο κάλεσμα, τέτοια δωρεά και εσύ δυστυχώς να χάσεις όλα αυτά τα δώρα που ο Κύριος σου έχει δώσει. Όχι από έργα, αλλά για να μην καυχηθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει, αδερφοί, να καυχηθεί κάποιος ότι εγώ κέρδισα τη σωτηρία με τον πέτη μου που λέει ο άλλος. Ή με την εξυπνάδα μου, ή με τα καλά μου έργα, ή επειδή είμαι δίκαιος. Όχι. Η καύχηση και η δόξα είναι στον Κύριο. Όλη η σωτηρία οφείλεται 100% στον Κύριο. Αυτό είναι το βασικό, αυτό θα πρέπει να ξέρουμε, να είναι ξεκάθαρο μέσα μας, όχι μόνο εμείς, αλλά θα πρέπει να το γνωρίσει και όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να καυχηθούμε εμείς. Ρωμαίους 3:27 λέει, πού λοιπόν η καύχηση? Πώς τον Παύλος, κύριε, και στους εθνικούς και στους Ιουδαίους, με τις επιστολές του, μας προς Εβραίους, σε όλους. Και κήρυτε το Ευαγγέλιο, το αληθινό Ευαγγέλιο. Εκλείστε έξω η καύχηση. Από ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Δεν δικαιώνεσαι με έργα. Αλλά δια του νόμου της πίστεως. Υπάρχει ο νόμος των έργων και ο νόμος της πίστης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Μα Παύλε, τι έγινε τώρα, καταργήσουμε τον νόμο? Να τον απορρίψουμε, τον πετάξουμε? Δεν γίνεται αυτό. Ο νόμος είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει το καλό και το κακό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος μας οδήγησε στο Χριστό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος τηρήθηκε από τον Χριστό. Και περιμένει και από εμάς ο Κύριος, αδελφοί, να βαδίσουμε σε αυτές τις διατάξεις διαπίστεως. Διαπίστευτο. Όχι τους τελετουργικούς νόμους, αλλά τους υπόλοιπους νόμους. Αμήν. Διαβάζουμε στην προσδρομή στο 6.23, λέει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δεχάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Εδώ πάλι δίνει αυτή την αντίθεση ξανά. Δίνει το μισθό της αμαρτίας. Τι σημαίνει μισθός? Όταν δουλέψεις, παίρνεις ένα μισθό. Όταν δουλέψεις την αμαρτία, παίρνεις ένα μισθό. Και ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Όταν δουλέψεις για τον Θεό, τι μισθό περιμένεις? Όσον αφορά τη σωτηρία, περιμένεις μισθό? Όχι, αδελφοί. Δεν γίνεται η σωτηρία εξαιτίας του ότι δουλέψαμε για εκείνον. Είναι δώρο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και από την άλλη μεριά η αντίθεση ποια είναι? Το χάρισμα του Θεού. Ο μισθός και χάρις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίθεση. Και θέλω να καταλήξω στον Τίτο, στο 3.5. Λίγο πολύ τα ξέρουμε αυτά σαν βασικές αρχές. Αλλά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Λέει, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης, Τίτος 3.5. Δεν σωζόμαστε από τα έργα της δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς. Αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε λοιπόν το δεύτερο μέρος του εδαφίου που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Λέει τέσσερα θετικά γεγονότα τα οποία, αδελφοί, είναι αποτέλεσμα ή μάλλον εξαιτίας αυτών ο Κύριος μας σώζει. Δηλαδή, πώς η σωτηρία λειτουργεί στη ζωή μας. Το πρώτο είναι ένα λούσιμο. Σωθήκαμε, λέει, δια λουτρού. Μας λούζει ο Κύριος. Πώς μας λούζει? Με το αίμα του. Μας σκεπάζει. Μας πλένει, μας καθαρίζει. Ένα λουτρό. Και έρχεται σωτηρία. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος. Μια αναγέννηση για λουτρό παλιγενεσίας. Μια αναγέννηση. Δηλαδή αναγεννιόμαστε. Έρχεται αυτή η αναγέννηση, έχει το σπόρο του Κύριου μέσα μας και γινόμαστε παιδιά του Θεού. Ποιος το κάνει? Εκείνος το κάνει. Μια ανανέωση παλιγενεσίας και ανακαινήσεως. Μια ανανέωση. Γινόμαστε νέα πλάσματα εν Χριστώ Ιησού. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος το κάνει. Τέταρτον, γίνεται όλο αυτό δια του Αγίου Πνεύματος, έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές και στις ζωές μας. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι εμείς δεν έχουμε καμιά συμμετοχή όσον αφορά τα έργα μας στη σωτηρία μας. Εκείνος μας πλένει, εκείνος μας αναγεννάει, εκείνος μας ανανεώνει, εκείνος έρχεται με το Πνεύμα του Άγιο και μας γεμίζει μέσα μας ώστε να είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού. Κάναμε εμείς κάτι? Απλά το δεχτήκαμε. Μια στάση που απλά το δεχτήκαμε μέσα μας. Δεν κάναμε όμως κανένα έργο. Έτσι μας έσωσε ο Κύριος. Λίγο πολύ αυτά τα ξέρουμε σαν βάση, αλλά θα δούμε τώρα το επόμενο που έχει να κάνει με τα έργα μας. Τι είδους έργα ο Θεός περιμένει από εμάς από εκεί και μετά? Ξέρετε, όταν διάβασε τον Ιάκωβο που θα διαβάσουμε παρακάτω, ο Λούθυρος, που είδε αυτή την αλήθεια ότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ζούσε μέσα στον καθολικισμό που ήταν όλα με τα έργα, που κάνανε χίλια δυο πράγματα στο σώμα τους για να καθυποτάξουν τη σάρκα τους, γιατί νόμιζαν ότι έτσι θα κερδίσουν την αιώνια ζωή με τα έργα τους. Ένας καλόγερος, πολύ μορφωμένος, αλλά όλα ήταν περιορισμένα. Ο λόγος του Θεού δεν ήταν κλειδωμένος, έπρεπε λίγο να διαβάζουν κάθε μέρα. Και αν δεν ήταν και μέσα εκεί, αδελφοί, καλόγερος, δεν είχε καμιά πρόσβαση, αν ήταν λαϊκός. Και είδε αυτό το σημείο που λέει, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και όταν διάβασε παρακάτω τον Ιάκωβο, δεν του άρεσε ο Ιάκωβος και νόμιζε ότι αυτό το έργο του Ιάκωβου, η επιστολή προς Ιακώβου, ήταν τι. Δεν ήταν λόγος του Θεού και τον πέταξε στο ποτάμι. Αυτό θα αναλύσουμε τώρα για να δούμε την ισορροπία. Να δούμε πόσο βασικό είναι, αδελφοί, να έρθει η ισορροπία στη ζωή του κάθε ενός από εμάς όσον αφορά την πίστη και τα έργα. Τι ρόλο λοιπόν παίζουν τα έργα στη ζωή του χριστιανού?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιάκωβος 2:14. Το διαβάσω λίγο. Είναι από το 14 έως το 26. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Τα ακούει αυτά ο Λούθυρος, τι λέει εδώ πέρα. Χαλάει όλη τη θεολογία. Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν. Αφού λέει ο δίκαιος θα σωθεί με την πίστη του. Τι μου λέει τώρα εδώ. Δεν πρέπει να είναι λόγος Θεού. Τι εννοεί ο Ιάκωβος όμως. Εάν δε αδελφός ή αδελφής μη υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και είπε της εξημών προς αυτούς υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Το πρώτο λοιπόν που λέει είναι, το συγκρατήσουμε, κάποιος έρχεται μέσα στη συναγωγή, δεν έχει να φάει και εσύ του λες πήγαινε φάει και φρένο, πήγαινε φάει να θερματίσει και όλα καλά θα πάνε. Ο Θεός θα προμηθεύσει για σένα. Εάν δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Ούτε και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Νεκρά πίστη. Να πιστεύω. Αλλά θέλει τι σου πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σε δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Εδώ τώρα τι συμβαίνει. Η πίστη θα πρέπει να συνοδεύεται με έργα. Αλλιώς τι είναι. Μια νεκρή πίστη. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ίσ, καλός ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπο μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν δικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού εκ του θυσιαστηρίου. Ήταν μια πράξη πίστης για τον Αβραάμ. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και εκπληρώθη η γραφή λέγουσα «Επίστεψε δε Αβραάμ εις το Θεό και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη». Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστης μόνο. Ακούστε τι λέει. Βλέπει αυτό και λέει. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστης μόνο. Αυτά διάβασε, δεν άντεξε ο Λούθυρος. Αλλά αδελφοί, γι' αυτό λέμε ότι ορισμένοι του τραβάνε από τη μια και άλλοι του τραβάνε από την άλλη. Ο Λούθυρος από τη μια μόνο πίστη, καθολική μόνο έργο. Ομοίως δε και η Ραάβ η πόνη δεν δικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχτη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς δι' άλλης οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Ακούστε τώρα τι λέει. Θα πάρουμε πρώτη την τελευταία φράση. Καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και δίνει ένα παράδειγμα εκεί ενός ανθρώπου. Ενός ζωντανού ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος τι κάνει. Κινείται, ζει, δημιουργεί, φτιάχνει, τρέχει. Αυτό είναι το κλειδί, αδελφοί, για να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η πίστη στη ζωή του πιστού. Αυτό είναι το κλειδί. Στη φυσική τάξη, όσο ο άνθρωπος είναι ζωντανός, το πνεύμα του κατοικεί μέσα του. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος μέσα σε αυτόν. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος αυτόν. Έτσι η πραγματική ύπαρξη και ο χαρακτήρας του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, αν και είναι αόρατο το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου, αποκαλύπτονται σαφώς εξαιτίας του ότι το σώμα λειτουργεί και κάνει πράγματα. Δηλαδή, όσο βλέπεις το σώμα του ανθρώπου και κινείται, σημαίνει ότι έχει πνεύμα και ψυχή μέσα του. Όσο βλέπεις το ανθρώπινο σώμα και είναι νεκρό, δεν χτυπάει τίποτα, δεν υπάρχει λειτουργία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το σώμα πνεύμα. Τώρα γυρνάνε τα κουδουνάκια για μας. Είναι σημαντικό αυτό. Όσο κάνουμε τα έργα του Κυρίου, σημαίνει ότι η πίστη μας είναι ενεργητική μέσα μας. Όσο δεν κάνουμε πράγματα για τον Κύριο, αδερφοί, τα έργα της πίστης σημαίνει ότι η πίστη μας μέσα τι είναι, λέει, νεκρή, απουσιάζει. Όταν το πνεύμα τελικά εγκαταλείπει το σώμα του ανθρώπου, το σώμα πλέον πάβει από κάθε πράξη που έκανε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και στο πνευματικό τομέα που λέμε για νεκρή πίστη ή για μια ζώσα πίστη, μια ζωντανή πίστη. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του και να δει εάν πραγματικά, αδερφοί, έχουμε μια ζωντανή πίστη μέσα μας. Αυτό το Άγιο Κάλεσμα και αυτή η δωρεά που μας έδωσε ο Κύριος

που υπάρχει μέσα μας ελέγχει ολόκληρη τη φύση του ανθρώπου και πρέπει να την ελέγξει. Αμήν, την ελέγξει. Αυτός ο νέος τρόπος ζωής έρχεται όταν ο άνθρωπος πιστέψει. Δεν κάνει ό,τι έκανε στο παρελθόν. Δεν κάνει τα έργα της αμαρτίας. Κάνει άλλα έργα. Να σας πω κάτι. Και μπορεί να πέσει. Και μπορεί να σκοντάψει. Και μπορεί να αμαρτήσει. Αλλά έχει πάρει μια πορεία. Σαν το παιδάκι το οποίο προσπαθεί να περπατήσει. Και θα πέσει, θα σκουντουφλήσει και θα χτυπήσει και θα σηκωθεί και ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά τελικά θα περπατήσει. Γιατί έχει μέσα του πνοή ζωής. Γιατί έχει μέσα του ζωντανό πνεύμα. Ο νέος τρόπος ζωής, τα νέα του έργα, όπως αποκαλεί ο Ιάκωβος, είναι η απόδειξη της έκφρασης της πίστης μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω και ζω όπως θέλω εγώ. Γιατί δεν πιστεύεις. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν οι εξωτερικές πράξεις δεν εκδηλώνονται στη ζωή του ανθρώπου, τα έργα του δεν αντιστοιχούν δηλαδή σε αυτό που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή του, δυστυχώς δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ζωντανή πίστη μέσα του. Θα δούμε τέσσερα πράγματα που ο Κύριος αδελφή μας λέει μέσα από τον Ιάκωβο. Τέσσερα παραδείγματα. Να το κάνουμε αυτό πιο λιανό, πιο κατανοητό δηλαδή. Ο Ιάκωβος αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε προηγουμένως δίνει τέσσερα παραδείγματα. Πρώτον, μιλάει για τον χριστιανό που βλέπει τον αδερφό του που έχει μια ανάγκη. Και του λέει πήγαινε με ειρήνη να ζεσταίνεσαι και να χορταίνεις. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια του ανθρώπου αυτού δεν είναι ειλικρινή. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια μέσα του. Να βλέπεις τον άλλον να πεινάει, να πεθαίνει της πείνας και εσύ να μην κάνεις τίποτα γι' αυτό. Αν πραγματικά επιθυμούσε να δει τον άλλον να ζεσταίνεται και να χορταίνει, κάτι θα έκανε γι' αυτό. Εάν πραγματικά το επιθυμούσε και αν πραγματικά που λέει να εκπληρώσει αγάπα των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Έτσι συμβαίνει, ακούστε, όταν ένας χριστιανός ομολογεί πίστη αλλά δεν ενεργεί με αυτή την πίστη. Μια τέτοια πίστη δεν είναι ειλικρινής πίστη. Είναι μια άχρηστη, μια νεκρή πίστη. Ναι, πιστεύω. Πόσο πιστεύεις. Και κάνεις άλλα πράγματα. Ή βλέπεις την ανάγκη που υπάρχει και δεν κάνεις τίποτα. Βλέπεις, αδερφή, να έρχεται ο Κύριος που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς και προσεύχεσαι και λες Κύριε σώσε τον κόσμο αλλά δεν κάνεις τίποτα, δεν ομολογείς. Δεν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτό που ο Θεός θέλει, τότε τι πίστη είναι αυτή. Όταν από τη μια προσεύχεσαι Κύριε σώσε και από την άλλη κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου, να μην κοπιάσεις, να μην ιδρώσεις, να μην κάνεις τίποτα, να μην χάσεις το χρόνο σου, να θέλεις να κερδίσεις μόνο τη ζωούλα σου και τίποτα άλλο, αυτό δεν είναι μια ζώσα πίστη. Δεν είναι μια ειλικρινή πίστη. Είναι μια υποκριτική πίστη. Και ο Θεός δεν το θέλει. Αμήν. Δεν το θέλει. Αυτή η πίστη είναι νεκρή. Δεν είναι ζωντανή. Και θα έρθει ο Κύριος και θα πει το περίφημο. Άραγε όταν επιστρέψω θα βρω την πίστη αυτή να υπάρχει στη γη. Και μπορεί να το πάρεις και προσωπικά.

0: όταν ο Κύριος επιστρέψει, άραγε θα βρει αυτή την πίστη να την έχω εγώ. Πόσο ειλικρινείς είμαστε. Άρα η πίστη πραγματική απαιτεί ειλικρίνεια. Και η ειλικρίνεια, αδελφοί, είναι η απόδειξη ότι έχουμε την πραγματική πίστη. Το δεύτερο. Ο Ιάκωβος μιλάει για τους δαίμονες που πιστεύουν σε ένα αληθινό Θεό. Οι δαίμονες, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι εις και φρύτην. Πίστη. Γνωρίζουν, όμως είναι αμετανόητοι. Και αυτό που συνέχεια σκέφτονται είναι το κακό, το καταστροφικό, να καταστρέψουν, να διαλύσουν. Αυτό που δείχνει αυτό το παράδειγμα είναι ότι η βιβλική πίστη τι κάνει, αδελφοί. Η πίστη του Κυρίου εκφράζεται με υπακοή και υποταγή. Πιστεύουν κι αυτοί, υποτάσσονται, υπακούν, είναι σε επαναστατικότητα. Δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι αυτό ακριβώς, ότι πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει. Αλλιώς δεν πιστεύει. Η πίστη που συνεχίζει πεισματικά να είναι ανυπάκουη είναι μια νεκρή πίστη. Δεν μπορεί να σώσει κάποιον από την οργή και την κρίση του Θεού, όπως και αυτοί οι δαίμονες δεν μπορούν να σωθούν γιατί είναι αμετανόητοι και ανυπάκουοι. Χρειάζεται λοιπόν μια ειλικρινή πίστη. Χρειάζεται μια πίστη με υπακοή και υποταγή. Να υπακούμε. Είπαμε ότι είμαστε άνθρωποι. Μπορεί να πέσουμε. Αλλά Κύριε πες, θέλω να σε υπακούσω. Αμήν, θέλω να σε υπακούσω. Προσπαθώ, αγωνίζομαι. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα του κάθε ενός ανθρώπου που πιστεύει. Και πολλές φορές η πίστη μας δεν φτάνει στο σημείο το να υπακούσουμε σε κάθε τι. Αμήν. Δεν φτάνει. Αλλά ζήτα στον Κύριο, αδελφή, να σου αυξήσει την πίστη. Η πίστη ανεβαίνει. Υπάρχουν κλίμακες πίστης. Ανεβαίνουν από πίστη σε πίστη. Και από υπακοή σε υπακοή. Στην αρχή, όταν πιστέψει ο άνθρωπος, φεύγουν τα χοντρά, χοντρές αμαρτίες. Αλλά όσο πλησιάζουμε κοντύτερα σε εκείνον, όσο μεγαλώνουμε πνευματικά, όσο αυξάνεται η πίστη μας, θα πρέπει να αυξάνεται αυτόματα και η υπακοή μας. Αλλιώς είναι μια νεκρή πίστη. Τρίτον, μιλάει το παράδειγμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και αυτό του λογίστηκε για δικαιοσύνη. Αυτή η πίστη εκφράστηκε εξωτερικά από μια συνεχή πορεία υποταγής, υπακοής στο Θεό. Που καθώς βάδιζε ο Αβραάμ σε αυτό το δρόμο της υπακοής, βλέπουμε ότι ήταν και άνθρωπος, έκανε λάθη. Ξεκίνησε με μια φωνή του Κυρίου. Να αφήσει την Ουρ των Χαλδαίων. Τον καθυστέρησε ο πατέρας. Φάρ. Έκανε λάθη. Κύριος περίμενε. Και βλέπουμε ότι αυτή η πίστη, αδελφοί, αυξήθηκε. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πίστη και στην υπακοή και στην υποταγή. Δηλαδή, καθώς ο Αβραάμ υπάκουε σε αυτά που ο Κύριος του έδινε, ο Κύριος τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο. Πίστης. Αυξανόταν και η πίστη του. Ξέρετε, όταν πιστεύεις και υπακούς, βλέπεις κάποιο αποτελέσμα. Ο Θεός δεν σταμάτησε να του μιλάει το Αβραάμ. Αυτό σημαίνει ότι πήγαινε στο σωστό δρόμο, υπάκουε, ο Θεός ήταν μαζί του και έβλεπε ο Αβραάμ αποτέλεσμα. Βλέπει τα αποτελέσματα, είτε λίγα είτε πολλά, έβλεπε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του. Και αυτό τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο πίστης. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση, όπως είπα, ανάμεσα στην υπακοή και στην πίστη. Και το είχαμε κάνει παλιά ένα κήρυγμα, ότι όσο ανέβαινε ο Αβραάμ, καθώς υπήρχε δοκιμασία, υπάκουγε, ο Κύριος τον ανέβαζε την πίστη και του ανέβαζε και την αποκάλυψη. Και έφτασε στο σημείο τελικά να είναι εκεί στο όρος Μοριά και να φτάσει στο σημείο αυτό που είπε ο Χριστός για τον Αβραάμ, είδε την ημέρα την εμή και την είδε και χάρηκε. Για πίστεως. Είδε τη θυσία του Χριστού. Ήταν τόση η πίστη του Αβραάμ που πήγε να θυσιάσει τον ίδιο του, τον άκριβο γιο του. Τέτοια πίστη έφτασε. Αλλά και ο Θεός το αποκαλύφθηκε. Αμήν, το αποκαλύφθηκε. Πήγαινε ο Ισαάκ με ταξίδα. Λέει, πατέρα μου, πού είναι το αρνείο για τη θυσία? Και του λέει ο Αβραάμ, ο Κύριος θέλει προβλέψει για το αρνείο. Και όταν ήταν να το θυσιάσει, βλέπουν ένα κρυό μπερδεμένο σε ένα θαύμα. Η λέξη κρυός είναι διαφορετική από τη λέξη αρνείο. Και πολλοί το βλέπουν αυτό ότι έχει να κάνει με το ότι έλεγε προφητικά ο Αβραάμ ότι ο Θεός θα προέβλεπε το αρνείο για τη θυσία. Ούτως είναι ο αμνός του Θεού, ο έρωτας την αμαρτία του κόσμου μετά από τόσα χρόνια, 1500 χρόνια μετά. Προφητικά είδε και πίστεψε ότι ο Θεός θα μπορούσε, ακόμα και αν το θυσίαζε, να τον ανέστηνε από τους νεκρούς. Ήξερε ο Αβραάμ τέτοια πράγματα? Το είχε ξαναδεί? Ανάσταση νεκρού. Αποκάλυψη. Αυτό το τρίτο στοιχείο, λοιπόν, της αληθινής πίστης. Η αύξηση της πίστης, καθώς υπακούμε. Είναι η αύξηση της πίστης, καθώς υπακούμε. Εβραίος 11:17 λέει, για πίστες ο Αβραάμ ότε εδοκιμάζει το προσέφερε τον Ισαάκ, τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας. Έλαβε, τις πίστεψε τις υποσχέσεις. Προς τον οποίο λέει ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών ανεγύρι εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Και λέει ο Ιάκωβος, βλέπεις ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη τελειώθη. Το συμπέρασμα Ιακώβου από τη ζωή του Αβραάμ. Και το τέταρτο παράδειγμα και το τελευταίο είναι η Ραάβ, η πόρνη. Θυμάστε την ιστορία της Ραάβ. Πόρνη. Πόρνη. Βγαίνουν άντρες κάθε βράδυ μέσα στην αμαρτία. Όμως άκουσε το τι ερχόταν. Ότι ερχόταν ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, που ήταν 40 χρόνια στην έρημο. Και έζησαν 40 χρόνια στην έρημο. Πού, πώς? Ότι ο Θεός είχε κατατροπώσει τους εχθρούς από ένα λαό που δεν είχε ούτε μαχαίρι, ούτε άλογα, ούτε πολεμιστές, τίποτα από όλα αυτά. Και ήρθαν οι κατάσκοποι στο σπίτι της και τους έκρυψε με κίνδυνο τη ζωή τους. Και μετά τις λένε ότι εάν θέλεις να σωθείς, ένα κόκκινο νήμα θα βάλεις στο παράθυρό σου και θα σωθείς εσύ και όλος στο σπίτι. Και δίνει αυτό το παράδειγμα μιας πόρνης ειδωλολάτρησας ο Ιάκωβος, για να μας φανερώνει την ενεργή πίστη, να μας φανερώσει την ενεργή πίστη όπως είναι, πώς λειτουργεί. Εάν η Ραάβ απλά πίστευε κρυφά στην καρδιά της στο Θεό του Ισραήλ και δεν ήθελε ή δεν ήταν πρόθυμη να εκτελέσει αυτό που της είπαν αδελφοί, ή πρώτα απ' όλα να κρύψει τους κατασκόπους, η ζωή της τι θα ήτανε? Θα υπήρχε? Όχι. Θα ήταν νεκρή όπως οι υπόλοιποι. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, αυτό το παράδειγμα. Εάν ομολογούμε με πίστη, μας δίνει δύο παραδείγματα, γιατί έκανε δύο κινήσεις η Ραάβ. Πρώτα έκρυψε και μετά με πίστη έβαλε το νήμα το κόκκινο στο παράθυρό της. Το μάθημα λοιπόν για εμάς τους χριστιανούς είναι διπλό. Πρώτον, εάν ομολογούμε πίστη, προσέξτε, στο Χριστό πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ταυτιστούμε και με όλους τους σκοπούς του Χριστού, να δεχτούμε τους αγγελιοφόρους Του, εκείνους που θα έρθουν να μας κηρύξουν, εκείνους που κηρύττουν, ακόμα και αν χρειαστεί να κινδυνεύσει η ίδια μας η ζωή. Σημαίνει ότι βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο με τον Χριστό. Α, δεν μπορώ να ομολογώ, φοβάμαι τους ανθρώπους. Όποιος ντραπεί, λέει, να με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ντραπώ κι εγώ να τον ομολογήσω μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Φοβάμαι, μη μου κάνουν κακό. Αυτό είναι το πρώτο. Βλέπετε, χρειάζεται θυσία. Ο Χριστός είπε ότι θέλω, θα φέρω μάχαιρα. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, να διαχωρίσω πεθερά από την ύφη, παιδιά από τους γονείς. Οι εχθροί, λέει, του ανθρώπου θα είναι οικιακοί αυτού, ακόμα και μέσα στο σπίτι άνθρωποι θα γίνουν εχθροί σου. Και σου λέει, αν θες να με ακολουθήσεις, πρέπει να πάρεις το σταυρό σου και να με ακολουθήσεις. Και δεύτερον, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια οριστική ανοιχτή ομολογία της πίστης μας, όπως έκανε η Ραάβ. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Θεός μας καλεί να ελέγξουμε την πίστη μας. Λέει μέσα ότι όποιος, λέει, νομίζει ότι στέκεται, να βλέπει να μην πέσει. Λέει μέσα μας, μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτός που θα μείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. Όπως είπα προηγουμένως, με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Η χάρη του Θεού για τις πίστες δεν είναι απλά μια πόρτα που ανοίγει, που λένε ορισμένοι, μια είσοδο στη χάρη που δεν υπάρχει έξοδος. Σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, δυστυχώς, ή καλά που θα ήταν έτσι, αλλά δεν είναι. Ο Θεός θέλει μια ζωντανή πίστη μέχρι τέλος. Όχι μια απλά ζωντανή, αλλά μια αυξανόμενη. Να αυξάνεται ο κάθε ένας άνθρωπος από πίστη σε πίστη. Να μην αυξανόμαστε. Και όπως είπα και με το σώμα. Εάν το σώμα μας, αδερφοί, λειτουργεί, σημαίνει ότι υπάρχει ζωή μέσα μας. Εάν κάνουμε πράγματα για το Θεό, αυτό σημαίνει ότι είμαστε, η πίστη μας είναι ζωντανή μέσα μας. Εάν ευεργετούμε εξαιτίας του Χριστού και τη δόξα του Θεού, σημαίνει ότι έχουμε μια πίστη μέσα μας, ζωντανή. ενεργητική. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αμήν. Η σωτηρία είναι δώρο. Δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό που απαιτεί ο Θεός από εμάς είναι να τον ακολουθήσουμε. Και να πιστεύουμε σε Αυτόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να πιστεύουμε σε Αυτόν. Μέχρι τέλος. Να κάνουμε τα έργα τα οποία Εκείνος προετοίμασε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις μια διαφορετική ζωή. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και δεν κάνεις τίποτα για τη σωτηρία του κόσμου. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις τη ζωούλα σου και να μην σε νοιάζει για τους υπόλοιπους τίποτα. Αν θα πάνε στην κόλαση ή όχι. Αν χαθούν ή όχι. Αμήν. Δεν μπορεί να πιστεύεις χωρίς να έχεις υπακοή και υποταγή στον Κύριο. Αμήν. Σηκωθούν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Κυρίου μας χρησιμοποιεί πολλές φορές την εικόνα ενός δένδρου και του καρπού του για να περιγράψει την ζωή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στη Βασιλεία Του όχι απλά για να είμαστε μέσα στη Βασιλεία Του, που είμαστε και Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά σαν δένδρα, αυτό που περιμένει και θέλει είναι να αποκτήσουμε καρπό. Δηλαδή, μια ζωή που να φανερώνει τον χαρακτήρα του, την αγάπη του και το έργο που εκείνος επιθυμεί και εργάζεται μέσα μας. Άρα, ο Κύριος αναζητά καρπό στη ζωή μας. Αμήν. Και μας παρομοιάζει σαν ένα δένδρο. Δένδρο που κάνει καρπούς προς βρόσιν. Και ο Κύριος μας είπε στο κατά Ματθαίος το Ζήτα 17, «Παν δένδρο καλών ποιεί καρπούς καλούς, το δε σαπρόν δένδρον ποιεί καρπούς πονηρούς», λέει στο κείμενο. Και μάλιστα αυτό ο λόγος μας διασφαλίζει για να αναγνωρίσουμε τους καρπούς των ανθρώπων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ψεύτης, ο διάβολος, χρησιμοποιεί με τέχνη το ψεύδος και θέλει να πλανήσει, να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά του? Το να μπορέσει να πείσει τον άνθρωπο ότι το κακό είναι καλό. Αλλά ο Κύριος τι μας είπε? Πώς θα γνωρίσεις ένα δένδρο ότι πράγματι είναι καλό δένδρο? Τι θα κοιτάξεις? Αν είναι όμορφο, περιποιημένο, εκείνο που θα ανατρέξεις και θα δεις είναι τι καρπό κάνει. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να λένε. Ο υποκριτής προσποιείται ότι είναι όλα εντάξει. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Για να δω τον καρπό της ζωής σου. Για να δω την ποιότητα της ζωής σου. Εάν τη συγκρίνουμε με τη ζωή του Ιησού. Αυτό είναι το πρότυπό μας και σε αυτόν μας κάλεσε να μοιάσουμε. Δεν αρκεί λοιπόν η εξωτερική εμφάνιση ή το τι λέει ο άνθρωπος. Ο Ιησούς έχει ορίσει και μας έχει διδάξει τι είναι ο καρπός, ο ωφέλιμος, ο βρόσιμος. Και ο Κύριος κοιτάζει τι παράγει η καρδιά μας, τι έχει η καρδιά μας μέσα. Αμήν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μπορεί να ξεγελάσει τον συνάνθρωπο. Άλλα να έχει καρδιά και άλλα να προσποιείται. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Βλέπω τι έχει καρδιά σου. Ο Ιησούς λέει δεν εμπιστευόταν κανέναν, ακόμα και εκείνους που τον πλησίαζαν, να του πούν διδάσκαλε αγαθέ και γιατί. Γιατί έβλεπε μέσα την καρδιά και τα κίνητρά της. Αυτό που μας προτρέπει μέσα από το λόγο ο Κύριος είναι και μας ζητάει είναι να είμαστε δέντρα τα οποία είμαστε φυτευμένα κοντά Του. Αμήν. Στον Ψαλμό, στον Α3, μας λέει «Και θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού». Το καρποφόρο δένδρο, και όταν λέμε καρποφόρο δένδρο, βάλε τον εαυτό σου εκεί. Πόσον θέλεις και θέλω να είμαστε δένδρα που παράγουμε καλό καρπό. Όσο και αν αγωνιζόμαστε από μόνοι μας, το αποτέλεσμα θα είναι πενιχρό. Όταν όμως είσαι φυτευμένο σαν δένδρο στη σωστή θέση και τρέφεσαι με το άφθονο ζωντανό νερό που υποσχέθηκε και δίνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Κύριος τι είπε? Είπε, μίλησε για τον άνεμο. Ο άνεμος λέει όπου θέλει πνέει και τη φωνήν αυτήν αυτού ακούεις. Ξέρεις γι' αυτό τον άνεμο? Σαν παιδί του Θεού γνωρίζεις αυτό τον άνεμο? Και πώς αυτός ο άνεμος, όταν λέμε άνεμος τι εννοούμε αδελφοί, τι είναι άλλο? Άνεμος ίσον το πνεύμα που πνέει, ο άνεμος πνέει. Αυτός ο άνεμος, ξέρετε, όπου θέλει πνέει. Αλλά έχει όμως και κάποιες προτιμήσεις. Αμήν. Μας το λέει ο λόγος. Πού προτιμάει να έρθει ο άνεμος? Το πνεύμα του Θεού, η παρουσία Του, η δόξα Του. Στην καρδιά, λέει, του ταπεινού. Στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Εκεί έρχεται ο άνεμος. Αμήν. Άρα, το να είμαστε φυτευμένοι στη σωστή θέση και να τρεφόμαστε με το άφθονο νερό και να ποτιζόμαστε με τα ζωντανά νερά. Είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο πιστός. Ξέρετε, ο καρπός έχει να κάνει με τη ρίζα του δένδρου. Η ρίζα καθορίζει τον καρπό σε ένα δένδρο. Όσο και αν φαίνεται υγιές εξωτερικά, η δύναμή του βρίσκεται στις ρίζες του. Αμήν. Εάν οι ρίζες έχουν πιάσει τα ύδατα, τότε τι απομυζούν, τι τραβάνε? Τα συστατικά. Εάν οι ρίζες είναι βαθιές μέσα στο έδαφος, τι άλλο καθορίζει για το δέντρο? Ότι είναι σταθερό όσο και αν έρθουν οι άνεμοι και οι δυσκολίες, το δέντρο, τι κάνει, μένει εκεί. Αμήν. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Ιερεμίας Ιωταζήτα 8. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων και δεν θέλει παύση από του να φέρει καρπών. Ο άνθρωπος που έχει τις ρίζες του στο να παίρνει τα συστατικά που έχει ανάγκη, το πνεύμα του έχει ανάγκη, η ψυχή του. Αντέχει στις δυσκολίες. Δεν ξεραίνεται στις δοκιμασίες. Αμήν. Γιατί. Μες στη δοκιμασία κάτι γίνεται και το δέντρο βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Οι ρίζες του βαθαίνουν περισσότερο. Ψάχνοντας για την υγρασία, για το νερό. Μες στη δοκιμασία είναι που τι κάνεις. Θα μείνεις περισσότερο στην προσευχή. Όπου και αν πας, αυτό που θα σου δώσει ο Κύριος εκεί στα γόνατα, που θα ανοίξεις και θα τον ζητήσεις, δεν μπορεί να στο δώσει άνθρωπος. Αμήν. Σου δώσει ανάπαυση, θα σου δώσει διαβεβαίωση μέσα στην ψυχή σου ότι είναι αυτό που τον χρειάζεσαι. Ακόμα και σε δύσκολες εποχές συνεχίζει το δέντρο που είναι φυτευμένο στους ρίακας των υδάτων, εκεί που είναι ο λόγος του, εκεί που γίνεται η προσευχή να παράγει καρπό. Και αυτό, αδελφοί, σε μια εποχή που θα πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Ο λόγος του Θεού, η προσευχή, η κοινωνία μας μαζί Του, η κοινωνία με τους αδελφούς, είναι το νερό, τα ύδατα που τρέφουν τις ρίζες μας, που μας δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να παράξουμε τον καλό καρπό, τον υγιή καρπό. Και ο καρπός που θέλει εν τέλει ο Κύριος. Ποιος είναι, αδελφοί? Εν τέλει. Θέλει να σε κάνει ένα μεγάλο εργάτη, να κατεβάζεις τη δόξα του Θεού. Το θέλουμε, αμήν. Αρκεί με μια προϋπόθεση. Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Αμήν. Εν τέλει όμως εκείνο που αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να κάνει μέσα μας, να εργαστεί μέσα μας, ποιο είναι? Τι θέλει ο Κύριος? Να μοιάσουμε με τον Υιό Του. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας. Λέει ο Παύλος στη Γαλάτες στο έψιλον 22 και 23. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη. Τι γίνεται? Τι γίνεται με την αγάπη που σου δίδαξε ο Κύριος και ζητάει από σένα να γίνεις όπως εκείνος? έχεις αγάπη. Αδελφοί, το μυστικό είναι, όσο κι αν πεις έχω αγάπη, έχω λίγη, έχω... Η αγάπη είναι ταυτόσιμη με το Πνεύμα, το Άγιο, με το ζωντανό Θεό. Όταν έχεις πάρε δώσε με εκείνον, εκείνος δεν έχει αγάπη, είναι η αγάπη. Αυτό που θα λαμβάνεις, αυτό θα δίνεις. Αμήν. Ανθρώπινα θα στερέψεις. Καθώς όμως έχεις σύνδεση μαζί του, διαρκώς θα ανανεώνεται η αγάπη σου. Δεν θα στερεύει ποτέ. Θέλει να σου δώσει χαρά, να καταλάβεις ποια είναι η αληθινή χαρά μες στη ζωή. Μεγαλώσαμε και διδαχτήκαμε ότι τη χαρά και την ευτυχία τη δίνουν τα υλικά πράγματα. Αμήν. Όμως, αυτό που μάθαμε είναι, καθώς μας κάλεσε ο Κύριος μες στη Βασιλεία Του, μάθαμε τη χαρά του Πνεύματος. Αμήν. Να χαίρεσαι βαθιά μέσα στο είναι σου, στο βαθύτερο άνθρωπο, επειδή εκείνος σου μεταδίδει αυτό που έχει. Αμήν. Και θέλει να είσαι χαρούμενος. Τι σημαίνει να είμαι να έχω χαρά? Έχω εμπιστευτεί το κάθε τι σε εκείνον. Δεν ανησυχώ. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν και σε τίποτα να μου κλέψει αυτήν τη χαρά που ο ζωντανός Θεός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, μου είπε, τη χαρά τη δική μου σου δίνω, τη χαρά τη δική μου σας δίνω, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Η εργασία του, το κέντρισμα που κάνει ο Κύριος, το δένδρο μας, έχει να κάνει με το να αλλάξει την καρδιά μας. Να βγάλει την πέτρινη, να βγάλει την πόρωση. Εκεί εργάστηκε καλά η αμαρτία, να φτιάξει μια πορωμένη καρδιά που ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά της, τις σαρκικές απολαύσεις. Και ο Κύριος έρχεται εκεί και βάζει τη δική του, τη σάρκινη καρδιά, την ευαίσθητη καρδιά. Αμήν. Και θέλει να κεντήσει. Θέλει να αλλάξει, να βάλει την αγάπη του και τον τρόπο του. Μας κάνει να είμαστε δέντρα αγάπης, αλλά και ο τρόπος που μεταδίδουμε την αγάπη μας είναι όχι για το δικό μας το όφελος. Είναι και ξέρουμε, η αγάπη ανέχεται, υπομένει, δεν ζητάει τα εαυτής. Θέλει να βάλει μέσα στην καρδιά το να μάθουμε τι σημαίνει συγχώρηση. Και πώς συγχωρούμε. Ξέρεις κάτι, σε συγχωρώ, αλλά αυτό και εκείνο και το άλλο. Όχι. Ή συγχώρησέ με, αλλά και εσύ μου έκανες κάτι. Αδερφέ μου, συγχώρησέ με. Αμήν. Είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω το λάθος μου. Έκανα λάθος. Μας κάνει γεμάτους με μακροθυμία και υπομονή. Ενδιαφέρεται να αλλάξει τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο που σκεπτόμαστε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Αυτή είναι η εργασία του Πνεύματος του Αγίου, να μοιάσουμε όπως τον Ιησού. Τώρα, αυτή η διαδικασία πολλές φορές ζητάει από τον Δημιουργό, όπως και ο Γεωργός αναγκάζεται να το κάνει, τι είναι, να κάνει, να καθαρίσει τα δέντρα. Τα καθαρίζει, τα κλαδεύει. Είναι, λέει, στο αμπέλι κάποιοι βλαστοί, οι οποίοι τους λένε λέμαργους. Δεν προσφέρουν, δεν καρποφορούν. Τι έρχεται ο αμπελουργός και κάνει, τον κόβει. Παν κλίμα, το οποίο φέρει καρπό, μας λέει στο κατά Ιωάννη ΙΕ στο 2, καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Ο Γεωργός το καθαρίζει όχι για να το καταστρέψει, αλλά για να το κάνει πιο παραγωγικό. Αμήν. Το ίδιο και ο Κύριος μπορεί να επιτρέψει δοκιμασίες στη ζωή μας. Δοκιμασίες που θα έρθουν να χτυπήσουν τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας, την ασυγχωρησία μας, την πικρία, το φόβο, την απιστία, τις αμαρτωλές επιθυμίες. Γιατί στη θέση τους είναι ζηλωτής ο Κύριος και θέλει να κεντήσει τα δικά του, τα ουράνια, τις αρετές του. Αμήν. Μπορεί να πονάει αυτό το κλάδεμα, αλλά φέρει καρποφορία. Καθώς υιοθετείς αυτό που σου ζητάει ο Κύριος. Και είπαμε, αδελφοί, κατ' επανάληψη πολλές φορές. Στην προσευχή σου, έλεγξε τον εαυτό σου. Εάν δηλαδή βλέπεις πράγματα που καλό είναι να βλέπεις, βλέπεις ότι είσαι θυμώδης, ότι χάνεις τον έλεγχο. Κύριε, αυτό το φέρνω ενώπιον σου, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά σου. Λέει, μακάρι οι πενθούντες, πένθησε γι' αυτό. Νίστεψε, κράξε, δεν το θέλω στη ζωή μου. Κύριε, δεν το θέλω. Και ζητάω τη βοήθειά σου, ζητάω την ενέργεια του Πνεύματός σου. Να με βοηθήσεις να το ξεριζώσω από μέσα μου. Και στη θέση του θέλω να βάλεις τη μακροθυμία. Μόνο που το κάνεις γνωστό ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος, αδελφοί, τι λέτε. Του έχεις δώσει την άδεια να επέμβει. Ενώ στην άλλη περίπτωση, και αυτό ισχύει για κάθε τι, το οποίο ξεφεύγει από το θέλημα του Κυρίου. Κάθε συμπεριφορά μας. Εμείς οι ίδιοι ξέρουμε πού πάσχει ο καθένας. Άνοιξέ το, φανέρωσέ το ενώπιον του Κυρίου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να το ξεριζώσει και στη θέση του να βάλει το Άγιο, να βάλει εκείνο το οποίο θα σε βοηθήσει να μοιάζεις στο πρότυπό μας που είναι ο Ιησούς. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ζωή μας πρέπει να αφήνει καρπό που μένει. Δεν θέλει δηλαδή ο Κύριος μια πρόσκαιρη καρποφορία. Ένα δέντρο το οποίο έκανε μία χρονιά, ωραία ζουμερά πορτοκάλια, και την επόμενη έκανα κάτι μικρούλια που δεν τρογόντουσα. Θέλει μια σταθερή καρποφορία. Είμαστε δέντρα τα οποία παράγουμε τον καρπό που όποιος τον φάγει, τι θα πει. Υπάρχει ζωντανός Θεός και δοξασμένο το όνομά Του. Αμήν. Σκολοσαΐστο Α10 μας λέει να περιπατήσουμε αξίως του Κυρίου. Ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Αυξανόμενοι. Καθώς το δέντρο σου είναι φυτευμένο στο σωστό τόπο. Αμήν. Και είναι φυτευμένο, αδελφοί, στο σωστό τόπο. Είμαστε του Κυρίου. Είμαστε εν Χριστώ. Μόνο θα πρέπει να ελέγχουμε αν πράγματι οι ρίζες μας τραβάνε τα συστατικά για να φτάσει στο υπόλοιπο δέντρο, στο φύλλωμα και να φέρει τον καρπό. Γιατί ο καρπός μας επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω μας. Ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που μεταδίδεις, ο τρόπος που αντιδράς. Αμήν, αδερφοί. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, σε κατατάσσουν. Όταν είσαι υπομονετικός, όταν είσαι συμβιβαστικός, όταν είσαι ειρηνικός, οι άνθρωποι τι σκέπτονται, προς τα πού σε κατατάσσουν. Όταν αργότερα θα τους μιλήσει για την αγάπη του Θεού, έχουν δει τη ζωή σου. Και η ζωή σου είναι που μετράει για αυτούς. Αμήν. Για να μην το πούμε διαφορετικά. Είσαι στο δρόμο, σε προσπερνάει κάποιος, μετά κάπου συναντιέσαι και του λες για τον Κύριο. Θα σου πει, φίλε μου, δεν το δέχομαι. Γιατί σε είδα τη ζωή σου. Μια ζωή αγάπης φέρνει ανθρώπους κοντά στο Θεό. Αμήν. Και θέλω, αδελφοί, από ανάμεσά μας, μέσα στην προσευχή μας, πια στην προσευχή σου τον κάθε αδελφό σου, ευλόγησέ τον. Ευλόγησέ τον. Αμήν. Όταν βρισκόμαστε, πλησίασε τον κάθε αδελφό, χαιρέτησέ τον με

Μπορεί ο συνάνθρωπός σου να περνάει μια δυσκολία, μια αρρώστια. Θα πας εκεί, ξέρεις κάτι. Ο Κύριος, ο Θεός που πιστεύω, μας λέει ότι πήρε τις αρρώστιες και τις αδυναμίες μας πάνω στο Σταυρό. Θέλεις να κάνουμε μια προσευχή μαζί, συμπάσχεις μαζί Του. Μια ζωή υπακοής δίνει δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν πρακτικά, για να γίνουμε καρποφόρα δέντρα. Θέλουμε να είμαστε καρποφόρα δέντρα, αδερφοί. Αυτό περιμένει ο Κύριος από την Εκκλησία, από το λαό Του. Να ριζώσουμε. Είμαστε ριζωμένοι, να ριζώσουμε ακόμα περισσότερο στο Χριστό. Ο Λόγος. Όταν λέμε στο Χριστό, ο Λόγος, στο Λόγο, στη μελέτη. Να επιτρέψουμε στον Κύριο. Να επιτρέψουμε και να ζητάμε από τον Κύριο να μας αλλάζει διαρκώς και να δεχόμαστε το κλάδεμά Του. Και μην κρατάμε πράγματα μες στην καρδιά μας ή συμπεριφορές οι οποίες μας απομακρύνουν από Αυτόν. Οτιδήποτε βλέπεις και το πας μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου και ξέρεις ότι δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, πες, Κύριε, εσύ μπορείς. Μπορείς να με βοηθήσεις να το απορρίψω, να δεχτώ, να κεντήσεις τις αρετές τις δικές σου μέσα μου. Ζήτα την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Γευτήκαμε, απολαύσαμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Αμήν. Τη γλυκιά παρουσία του Κυρίου, τον άνεμο. Αυτή η εργασία μέσα στην καρδιά. Το πρώτο που θα σου κάνει, καθώς πνέει ο άνεμος του Πνεύματος, είναι ότι ο διάβολος έχει προσπαθήσει με μεθοδία εκεί να χτίσει, να φέρει μέσα, έρχεται, τους δίνει μία και τα εξανεμίζει. Αμήν. Και το σκοτάδι γίνεται φως. Σου δίνει νέες δυνάμεις. Χαίρεσαι. Απολαμβάνεις που είσαι παιδί του Θεού. Αμήν. Κατά Ιωάννη Ιώτα Γάμα 35. Εν τούτο θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και αυτό που έχουμε να πούμε, αδελφοί, όταν λέμε μεταξύ μας. Ο Κύριος μιλάει για τα παιδιά Του σε όλο τον κόσμο. Αγαπάμε κάθε ένα αναγεννημένο παιδί του Θεού σε όλο το μήκος και το πλάτος της οικουμένης. Και χαιρόμαστε όπου ευλογούνται και συμπάσχουμε όπου διώκονται και ακούμε στην Ιγυρία και σε μουσουλμανικά κράτη, οπουδήποτε που, αδερφοί, που στέκονται για το όνομα του Κυρίου να πάσχουν. Αλλά ξέρουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος θα αλλάξει καταστάσεις, θα αλλάξει πράγματα, ούτως ώστε να έρθει η μεγάλη σοδειά. Πιστεύσουν τα έθνη, να αλλάξουν κυβερνήσεις, καταστάσεις. Το κάνει ο Κύριος για να κάθε ένα παιδί Του είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς Του και όλη η προσοχή Του είναι στραμμένη πάνω στα παιδιά Του. Αμήν. Ας δώσουμε περισσότερη έμφαση, αδελφοί, στις ρίζες. Αμήν. Να λάβουμε, καθώς παίρνουμε τα συστατικά. Τα συστατικά.

0: ουσιαστικά του λόγου, τις ομορφιές του λόγου, μέσα στην καρδιά μας. Εκεί γίνεται αυτή η αλλαγή που παράγει τον ωραίο καρπό. Παράγει τον καρπό του Πνεύματος. Ο Κύριος μας είπε άλλωστε, μας διέταξε να υπάγουμε και να φέρουμε καρπό. Αμήν. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητεύουμε πρώτα απ' όλα, καθώς εμείς οι ίδιοι έχουμε γίνει αυτό που επιθυμεί ο Κύριος. Μιλάμε στους ανθρώπους, καθώς από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάνε τα χείλη. Και εκείνο που έχω διαπιστώσει, αδελφοί, είναι το εξής. Ενώ είσαι ενωμένος με τον Κύριο, έχεις μείνει στην προσευχή, έχεις πλημμυρίσει από εκείνον, συναντάς κάποιον άνθρωπο, δεν καταβάλεις καμία προσπάθεια για να του μιλήσεις. Ξέρετε γιατί? Κάτι γίνεται και βγαίνει πηγαίο από μέσα σου. Αμήν. Όποιος προσκολλιέται με τον Κύριο, τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Είναι σαν να είναι ο Κύριος εκεί μπροστά στον άνθρωπο. Και τι λέτε θα του πει? Θα βρει τρόπο, όπως ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα. Βρήκε τρόπο, δώσ' μου να πιω και εγώ θα σου δώσω το ζωντανό νερό. Μία, δύο κουβέντες στο θέμα. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο, πολύ ζωτικό το θέμα το να ποτίζεται ο άνθρωπος με το ζωντανό νερό. Και το ίδιο και ο κάθε συνάνθρωπός μας. Το να του δώσουμε τα λόγια της ζωής. Το να του ανοίξουμε και να μπει μέσα στη Βασιλεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ζωτικό, αδελφοί. Αμήν. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας ονομάζεις τα δέντρα τα δικά σου, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε που μας φύτεψες κοντά σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να ανανεώσεις, Κύριε, κάθε ένα δέντρο δικό σου, κάθε ένα παιδί δικό σου, ούτως ώστε να κάνουμε τον καρπό που εσύ επιθυμείς. Τον καρπό, Κύριε, που θα φάνε οι άνθρωποι έξω, Κύριε, και θα στραφούν σε σένα. Παραδιδόμαστε στη χάρη σου. Φύλαξε κάθε ένα παιδί σου από τη συνήθεια, οτιδήποτε μας απορροφάει με άλλα πράγματα, διέγειρε τις καρδιές μας, Κύριε. Να δίνουμε το χρόνο μας, το να είμαστε στα πόδια σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, να κάνουμε το θέλημά σου. Διέγειρε και όθησε το κάθε παιδί σου, Κύριε. Να στεκόμαστε αντάξια της πρόσκλησής μας, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου, για τη δόξα τη δική σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ηλικία μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε Άγιε Πατέρα να σε ευχαριστήσουμε, γιατί Κύριε, είμαστε εδώ συνηγμένοι, γεμάτοι χαρά και ειρήνη μέσα στο πνεύμα μας, γιατί Κύριε, έχουμε συναντήσει τα αδέλφια μας, έχουμε συναντήσει εσένα, έχουμε συναντήσει το χρίσμα σου Κύριε και τη δόξα σου, αλληλούια. Και όλοι μαζί με οποψυχία μοθημαδών είμαστε εδώ μπροστά σου αυτή την ώρα Κύριε Ιησού, έτοιμοι Άγιε Πατέρα να ακούσουμε το λόγο της αγάπης σου. Γι' αυτό Κύριε, τίμασε την καρδιά μας, άνοιξε την καρδιά μας, ώστε το λόγο σου να εισέλθει σε Άγιο τόπο και να καρποφορήσει στο όνομα του Ιησού. Το χρίσμα σου Κύριε, το χρίσμα σου σε κάθε καρδιά, σε κάθε πνεύμα, σε κάθε νου Κύριε, όπως και στο δικό μου αγγείο κατά πάντα στο όνομα του Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε και σε δοξάζουμε. Αλληλούια. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Οσιέ, έκτο κεφάλαιο, έκτο εδάφιο. Οσιέ 6:6. Ακούστε. Διότι έλεος θέλω και ουχή χυσίαν. Θέλω έλεος. Θέλω καλή καρδιά, λέει ο Κύριος. Θέλω αγάπη. Θέλω να υπάρχει μέσα στην κάθε χριστιανική καρδιά ένα πνεύμα σεβασμού ως προς τον Κύριο και ως προς τον πλησίον. Και επίγνωση Θεού, μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Ο Κύριος λέει ότι είναι προτιμότερο να έχουμε επίγνωση Θεού παρά να προσφέρουμε ολοκαυτώματα. Τι είναι η επίγνωση? Επίγνωση είναι η πλήρης γνώση για τον Κύριο, που όμως αυτή η γνώση μπαίνει σε λειτουργία και γίνεται πνεύμα και ζωή στην καθημερινότητά μας. Γίνεται βίωμα. Το ζούμε αυτό το οποίο γνωρίζουμε, αδελφοί. Ο Κύριος ευαρεστείται να τον γνωρίσουμε, να τον μάθουμε και να κάνουμε το θέλημά του περισσότερο από το να προσφέρουμε ολοκαυτώματα και θυσίες. Και σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλές εκκλησίες είναι ότι πολλοί χριστιανοί δεν έχουν γνωρίσει και μάθει αληθινά τον Θεό. Έχουν μία επιφανειακή και εγκεφαλική σχέση μαζί του και όχι μία ουσιαστική βαθιά σχέση με εκείνον. Έρχονται, προσφέρουν τα ολοκαυτώματά τους, τις θυσίες τους, προσεύχονται, δίνουν τις προσφορές τους, ευλογούν στο όνομα της Φιλαδέλφειας τα αδέλφια, τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά, κάνουν το καλύτερο, ευαγγελίζουν. Αυτά είναι τα ολοκαυτώματα, οι θυσίες, αλλά δεν έχουν γνωρίσει την καρδιά του Θεού. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί εάν κάποιος δεν έχει γνωρίσει την καρδιά του Θεού, δεν μπορεί να οριμάσει στην σχέση την οποία έχει με εκείνον. Δεν μπορεί, αδελφοί. Και θα ήθελα, όσο περνάει ο καιρός, να τον γνωρίζουμε περισσότερο την καρδιά του. Ακούτε έξω τι λέει ο κόσμος? Ο Θεός είναι κακός, αιμοσταγής, εκδικητικός. Γιατί κάνει πολέμους? Γιατί σκοτώνουν τα παιδάκια? Γιατί αυτό, γιατί εκείνο? Δεν έχουν μάθει ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος. Το σχέδιό του, η ευδοκία του, η θυσία του, η αγάπη του, η φιλανθρωπία του. Δεν τον έχουν γνωρίσει. Και έτσι μέσα στο μυαλό τους υπάρχει ένας πολύ διαφορετικός Θεός από αυτό που είναι στην πραγματικότητα εκείνος. Και αυτό είναι θρησκεία. Αλλά εμείς έχουμε αποτινάξει τα δεσμά της θρησκείας. Και είμαστε στον δρόμο της αναγέννησης, στον δρόμο της ζωής, στον δρόμο της αληθείας, στην οδό του Θεού. ο οποίος πια είναι νέος, είναι ανοιχτός και είναι για εμάς αδελφοί. Την ανάγκη να τον γνωρίσουμε όπως εκείνος θέλει να τον μάθουμε. Γιατί, αν θυμάστε καλά, και ο Παύλος για τους Ισραηλίτες τα ίδια έλεγε. Έχουν ζήλο Θεού, αλλά όχι επίγνωση. Θυσιάζουν, τρέχουν, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, αλλά δεν κάνουν το θέλημα του Θεού σύμφωνα με την καρδιά του. Το λέει στην προσδρομή επιστολή, εάν θυμάμαι καλά. Και όπως είπα πριν λίγο, είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει σχέση μας μαζί του. Να οριμάσει και να έρθει στο επίπεδο μιας σχέσης που θα μας επιτρέπει να είμαστε ένα με εκείνον. Ένα με εκείνον, αδελφοί. Και διαβάζουμε Ψαλμός 123 από το 1 έως το 4. Ψαλμός 123, ουσιαστικά όλο το ψαλμό. Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προσέ τον κατοικούντα εν ουρανείς. Σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα». Ύψωσα τα μάτια του Πνεύματος σε σένα. Και λέει ο ψαλμός, ιδού, καθώς, προσέξτε, κάθε λέξη είναι σημαντική, ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζωσιν, παρατηρούν, βλέπουν δηλαδή, εις την χείρα των κυρίων αυτών, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης, εις την χείρα της κυρίας αυτής, ούτως, οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως σου ελεήσει ημάς. Τι λόγια, αδελφοί. Ελέησον ημάς, Κύριε. Ελέησον ημάς, διότι εχορτάστη μεν σφόδρα από εξουδενώσεως, καθ' υπερβολή εχορτάστη ψυχή ημών από τις ύβρεως των τρυφώντων, από τις εξουδενώσεως των υπερηφάνων. Αυτά τα λόγια του Ψαλμού 123 περιγράφουν μια τέλεια και ολοκληρωτική εξάρτηση πλήρης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Θεού. Είναι ψαλμός αναβαθμών. Αναβαθμός κυριολεκτικά σημαίνει σκαλί. Άρα αναβαθμοί είναι τα σκαλιά. Οι ψαλμοί από το 120 έως το 134 επιγράφονται των αναβαθμών επειδή οι Ιουδαίοι έψελναν έναν σε κάθε βαθμίδα, σε κάθε σκαλί, καθώς ανέβαιναν για τον ναό του Σολομώντα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτοί οι ψαλμοί των αναβαθμών ψάλλονταν από ομάδες Ισραηλιτών που επέστρεφαν στην Ιερουσαλήμ από την Βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Όπως διαβάσαμε, ο δούλος που στηρίζει την ελπίδα του, που στηρίζεται η ελπίδα του δούλου στον Κύριό του. Και όπως διαβάσαμε, καθώς ο δούλος βλέπει τον Κύριό του, σε ποιο σημείο του σώματός του τον παρατηρεί, στο χέρι του. Καθώς διαβάσαμε τον ψαλμό πριν λίγο, διαβάσαμε ότι ο δούλος παρατηρεί τον Κύριό του. Και το σημείο στο σώμα που παρατηρεί είναι το χέρι του Κυρίου του. Και εμείς, καθώς αδελφοί, παρατηρούμε τον Κύριό μας, παρατηρούμε το χέρι του αδελφοί στη σφαίρα του Πνεύματος, κάτι που συμβολίζει εξουσία, δύναμη, όπως επίσης και ελεημοσύνη. Όταν πνευματικά πάψουμε να κοιτάζουμε το χέρι του Κυρίου, ουσιαστικά εμποδίζουμε εκείνον να απλώσει το χέρι της χάριτός του. Πρέπει να παρατηρούμε το χέρι του. Μιλάω ανθρωπομορφικά, μιλάω ποιητικά, μιλάω μεταφορικά. Ο Κύριος είναι πνεύμα, δεν έχει χέρι, αλλά θέλω να το δούμε στην σφαίρα την φυσική, ώστε όλο αυτό να το παραλληλήσουμε και στην πνευματική σφαίρα. Πρέπει να κοιτάμε το χέρι του Κυρίου. Να μάθουμε να είμαστε γεμάτοι με πίστη σε αυτό που είναι ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, για τα ψάρια και τους άρτους. Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να το εκφράζουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας και την ευχαριστία μας. Αλλά εκείνος είναι δότης και ξέρει να ευλογεί στα προβλήματά μας. Και καθώς, αδελφοί, όλοι, ας είμαστε ειλικρινείς, αντιμετωπίζουμε και κάτι, την ώρα που είμαστε μπροστά στο έλεος του Θεού, πρέπει με πίστη και ελπίδα να κοιτάμε το χέρι του, το χέρι της χάριτός του. Το χέρι της χάριτός του. Στον ψαλμό, γιατί ο δούλος άραγε, κοιτούσε το χέρι του Κυρίου του. Γιατί περίμενε ο Κύριος του να του δώσει κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είμαστε γονείς. Θυμάστε όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά και γυρνούσαμε το μεσημέρι, το απόγευμα στο σπίτι, όταν μπαίναμε μέσα, πού μας κοιτούσε τα παιδιά μας? Στα χέρια μας, αδελφοί, το τι κρατούσαμε, αν τους είχαμε φέρει κάτι. Αμήν, αμήν. Ομοίως και στη σφαίρα του πνεύματος, η προσοχή μας θα είναι στο Κύριό μας, να τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον λατρεύουμε, αλλά και παράλληλα με υπομονή και σεβασμό να περιμένουμε να ανοίξει το χέρι του ελέους και της χάριτός του. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι, όπως επίσης και ένα μεγάλο πρόβλημα, ο πιστός να μην υπολογίσει με πίστη την αγάπη και την πιστότητα του Θεού. Την αγάπη και την πιστότητά του. Αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Το είπε, έχει γίνει. Έχει γίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Εκτός αν εμείς απορρίψουμε και εξουθενώσουμε τα δώρα του Θεού. Γιατί και οι Ισραηλίτες είχαν πάρει θαυμαστές υποσχέσεις. Δυστυχώς όμως, εκτός δύο, η πρώτη γενεά δεν εισήλθε μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις. Άρα ο Θεός δίνει σε ανθρώπους όμως που θα έχουν πίστη και σεβασμό στα δώρα του. Θα έχουν υπομονή. Ψαλμός 121, 1 έως 8 εδάφιο. Ουσιαστικά θα τον διαβάσουμε και αυτόν όλο. Είναι και αυτός ο δί των αναβαθμών. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου, ουδέ θέλει νιστάξει οφυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί οφυλάτων τον Ισραήλ. Και λέμε αλληλούια. Ο Κύριος είναι ο φύλακάς σου. Ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Τι όμορφα λόγια. Τι άγια λόγια. Ο πιστός πρέπει όχι μόνο να έχει μια σχέση άγιας κοινωνίας με τον Κύριο, αλλά, προσέξτε, αλλά να το εμπιστευθεί πλήρως τη ζωή του. Χωρίς να συντρίβουν αυτήν την σχέση και την εμπιστοσύνη τα ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα και η ανθρώπινη σαρκική ορθολογιστική αντίληψη που είτε θα διάσουν τον πιστό και θα είναι ένα αγκείο χωρίς πίστη αλλά πλημμυρισμένο με φόβο, είτε θα σπρώχνουν τον πιστό να αλαμβάνει ο ίδιος με τις δικές του ικανότητες να τακτοποιεί τις όποιες καταστάσεις στη ζωή του. Εάν επιτρέψουμε στη σάρκα μας ή στον διάβολο να διαλύσουν, να εξουθενώσουν την σχέση μας με τον Κύριο, τότε θα ακολουθήσουμε ή τον δρόμο της απιστίας και του φόβου ή τον δρόμο της σαρκικότητας που ο άνθρωπος αλαμβάνει το οτιδήποτε στη ζωή του με τις δικές του γνώσεις, αρετές και ικανότητες, με τα γνωστά λάθη, προβλήματα και τα κακά αποτελέσματα. Ο άνθρωπος πολλές φορές είναι βιαστικός. Και ο Κύριος μας εκπαιδεύει να έχουμε υπομονή. Γιατί είναι σοφός και ξέρει την καρδιά μας. Γνωρίζει ότι εάν μας τα έδινε όλα άμεσα, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν θα είχαμε μάθει ποτέ να πολεμάμε, να περιμένουμε και να στεκόμαστε στο μέτρο της πίστης και της εμπιστοσύνης ως προς το πρόσωπό του. Είναι σοφός και ξέρει πότε θα δώσει και πότε δεν θα δώσει, ώστε αυτό που δεν έδωσε να το δώσει τον κατάλληλο καιρό. Ο Κύριος βλέπει μπροστά, εμείς βλέπουμε κοντόφθαλμα, και γνωρίζει το τι είναι άγιο και σοφό να μας δίνεται. Γι' αυτό ας μάθουμε όσο ποτέ άλλοτε να κοιτάμε τον Κύριο, να το εκφράζουμε λατρεία και ευγνωμοσύνη, και την ώρα που το καύμα καίει τη ζωή μας ας μάθουμε υπομονή να κοιτάμε το χέρι του, γιατί αυτό το χέρι είναι χέρι ελέους και χάριτος. Και ο Κύριος όταν ανοίγει το χέρι του δίδει πλούσιες δόσεις, γιατί είναι γενναιόδωρος, δεν είναι φιδωλός, είναι ο πατέρας μας. Και αν εμείς δίνουμε στα παιδιά μας πλούσιες δόσεις, σκεφτείτε εκείνος ως προς εμάς, αδελφοί. Γένεσης 15, 1 έως 6 εδάφιο. Γένεσης 15 κεφάλαιο, 1-6 εδάφιο. Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: μην φοβάσαι Αβραάμ, μην φοβάσαι Αβραάμ, εγώ είμαι ο περασπιστής σου, ο μισθός σου θελείστε πολύ σφόδρα. Ο Αβραάμ έχει βγει από την Ουρ, ο Αβραάμ έχει κατέβει, έχει ανέβει από την Αίγυπτο, έχει χωριστεί με τον Λότ, έχει γίνει ο πόλεμος των βασιλιάδων, έχει γνωριστεί με τον Μελχισεδέκ, έχουν περάσει κάποια χρόνια που ο Κύριος δεν του φανερωνόταν. Κάποια στιγμή ο Κύριος επισκέπτεται το δούλο του και είπε ο Αβραάμ: δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε με, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος. Ο δε κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Είπε προσέτει ο Αβραάμ: ιδού δεν έδωκες εις εμέ σπέρμα, και ιδού οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει, ο υπηρέτης μου δηλαδή. Και ειδού, λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως, αλλά εκείνος ώστις θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφερε αυτόν έξον και είπεν, ανέβλεψε τώρα, κοίταξε τώρα. Πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε τη δόξα του Θεού. Κοίταξε τώρα, ανέβλεψε τώρα, του λέει ο Κύριος του Αβραάμ. Εις τον ουρανό και αρρύθμισε τα άστρα, εάν δύνασε να εξαρρυθμίσει αυτά. Και είπε προς αυτόν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και πίστευσε εις τον Κύριο και λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Πίστεψε ο Αβραάμ. Και αυτό του λογίστηκε ως δικαιοσύνη. Έδωσε λοιπόν μια υπόσχεση ο Κύριος τον Αβραάμ, ότι δεν θα τον κληρονομήσει ο Ελιέζερ, αλλά το παιδί το οποίο θα έβγαινε από τα σπλάχνα, από τη μήτρα της γυναικός του της Σάρας. Είχε μια υπόσχεση ο Αβραάμ. Αμήν. Είχε έναν λόγο. Αμήν. Είχε πίστη. Αμήν. Άρα αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει ήταν να έχει και υπομονή. Τα χρόνια κύλησαν. Και όσο ο Αβραάμ έβλεπε τον Θεό, ήταν υποταγμένος με πίστη στην υπόσχεση που του είχε δώσει ο Κύριος. Αλλά κάποια στιγμή τα μάτια της πίστης του Αβραάμ άρχισαν να κλείνουν και άνοιξαν λίγο περισσότερο τα σαρκικά μάτια. Και ενώ ο Αβραάμ μέχρι τότε έβλεπε τον Κύριο, άρχισε να βλέπει τον εαυτό του, τα όσα του έλεγε η γυναίκα του και το τι θα μπορούσε να κάνει αυτός ώστε να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνουν πολλοί χριστιανοί όταν ο καιρός περνάει. Και τα δώρα του Θεού δεν πραγματώνονται, οι άνθρωποι δεν έχουν υπομονή και αρχίζουν να κάνουν ενέργειες που νομίζουν ότι αυτές οι ενέργειες θα βοηθήσουν τον Θεό για να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που έχει δώσει. Και αυτό είναι ένα τραγικό, ένα πολύ πολύ πολύ τραγικό σφάλμα, αδελφοί. Διαβάζουμε στο επόμενο κεφάλαιο, Γένεση 16:1-5. Είδε Σάρα, η γυνή του Αβραάμ, δεν ετεκνοποίησε αυτόν. Δεν ετεκνοποίησε, δεν έκανε παιδιά. Η μήτρα της ήταν κλειστή. Είχε δε δούλην Αιγυπτίαν ονομαζομένη Άγαρ και είπε η Σάρα προς τον Αβραάμ, ιδού ο Κύριος με απέκλεισε της τεκνοποιίας. Ο Κύριος με απέκλεισε. Να, αλλά ο Κύριος είχε δώσει υπόσχεση ότι τα σπλάχνα σου θα άνοιγαν και η μήτρα σου θα έδινε το παιδί της υπόσχεσης. Γιατί εμείς οι άνθρωποι να αλλάζουμε το λόγο του Θεού? Με έχει κλείσει τη μήτρα ο Κύριος. Αβραάμ, λέει Σάρα. Να, αλλά στο προηγούμενο κεφάλαιο διαβάσαμε ότι ο Κύριος έδωσε υπόσχεση για τέκνο. Αμήν. Ήσελθε λοιπόν προς την δούλη μου, την Άγα, ίσως αποκτήσω τέκνον εξ αυτής. Υπήκουσε δε ο Αβραάμ εις το λόγο της Σάρας. Η γυναίκα, πάνω στην επιθυμία της, είπε ένα λόγο. Εκεί ο Αβραάμ, το κάθε Αβραάμ, όλοι μας αδελφοί, θα έπρεπε να σταθεί και να την βοηθήσει να βγει από αυτή την παγίδα που είχε στήσει μπροστά της ο εχθρός. Θα έπρεπε να σταθεί, όπως και ο Αδάμ θα έπρεπε να σταθεί ως προς την Εύα. Το ίδιο και ο Αβραάμ. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, σε μια στιγμή αδυναμίας ως προς τη γυναίκα του, υπάκουσε το λόγο της. Και έλαβε η Σάρα η γυνή του Αβραάμ την Άγα, την Αιγυπτία, την δούλα αυτή, αφού ο Αβραάμ είχε κατοικήσει 10 έτη εν τη γη Χανάν, και έδωκεν αυτήν εις Αβραάμ τον άνδρα αυτή, για να είναι γυνή αυτού. Και εισήλθε προς την Άγαρ και εκείνη συνέλαβε, και ότε είδε ότι συνέλαβε, η κυρία αυτής κατεφρονείται ενώπιον αυτής. Και είπε η Σάρα προς τον Άβρα, εξαιτίας σου αδικούμε. Βρήκε και τον πελάτη και από πάνω ο άνθρωπος του Θεού. Εξαιτίας σου αδικούμε. Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος αναλάβει σαρκικά να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του, το πώς παραφέρεται εγκεφαλικά, ψυχικά, πνευματικά, αλλά και σωματικά. Εγώ έδωκα την δούλη μου στον κόλπο σου και αφού είδε ότι συνέλαβε, εγώ κατεφρονήθην ενώπιον αυτής. Ας κρίνει ο Κύριος μεταξύ μου και σου. Βρήκε τον πελάτη ο άνθρωπος. Και βλέπουμε, αδελφοί, οποτεδήποτε υπάρχει κάποια πνευματική διαρροή στο θέμα της εξάρτησης και της εμπιστοσύνης μας στον Θεό, άμεσα πρέπει να τη διορθώσουμε. Η Σάρα έπεσε στην παγίδα. Είχε παιδί και βρήκε τον τρόπο να αποκτήσει μέσω της δούλης, της Άγαρ. Να, ο Κύριος έδωσε άλλη υπόσχεση και άλλη οδό στο να πραγματοθεί η υπόσχεση που είχε δώσει, και όχι με αυτόν τον τρόπο. Όταν η πίστη μας και η πνευματική μας εξάρτηση ελαττωθεί ως προς τον Κύριο, τότε είτε θα είμαστε παροπλισμένοι από φόβο, είτε θα λαμβάνουμε δράση και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα που όμως θα είναι σαρκικά και ιδιαίτερα προβληματικά. Ιδιαίτερα προβληματικά. Γι' αυτό ας αφήσουμε τον Θεό στα πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα της ζωής μας να μας οδηγεί, αδελφοί. Δεν λέω στα μικρά, στα καθημερινά, στα σήμαντα, που εκεί έχουμε το λόγο, έχουμε τη σοφία του Θεού, μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Μιλάω για τα πολύ πολύ σοβαρά και όχι για τα σήμαντα. Εκεί ας μάθουμε να έχουμε υπομονή και ας μάθουμε να περιμένουμε την υπόσχεση του Κυρίου να πραγματοθεί με τον τρόπο του Κυρίου, με τον τρόπο που θέλει εκείνος, στον χρόνο του, με τον τρόπο το δικό του, σύμφωνα με αυτό το οποίο έχει ορίσει και θεσπίσει εκείνος. Χωρίς εμείς να αναλαμβάνουμε δράση, μήπως και ο Κύριος μας ξέχασε ή δεν μπορεί να μας δώσει την υπόσχεσή του. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος θα κάνει μουσκεμα. Μουσκεμα, αδελφοί. Όπως ο Αβραάμ με τη Σάρα. Όσο ο Αβραάμ έβλεπε τον Θεό, ήταν ασφαλής. Ασφαλής. Όσο έβλεπε τη σάρκα τον εαυτό του, ήταν φοβισμένος και επιρρεπής σε λάθη. Όσο στη ζωή μας θεμέλιωνε ο Κύριος, υπάρχει μια δυνατή και σταθερή πορεία ωριμότητας και αύξησης. Αλλά, προσέξτε, υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο αλλά. Ο Θεός θα δώσει μια υπόσχεση. Για μια ευλογία, ένα δώρο. Κάποιες φορές, προτού πραγματοποιηθεί η υπόσχεση, ο άνθρωπος του Θεού θα μπει στην έρημο και στο σκοτάδι. Ο Αβραάμ μπήκε, ναι, περίμενε χρόνια όπως και η γυναίκα του, και έτσι κάπου μέσα τους άρχισαν να προβληματίζονται. Όταν ο Κύριος τις περισσότερες φορές, όχι πάντοτε, αλλά τις περισσότερες φορές δίνει υποσχέσεις για δώρα, επιτρέπει στο σκοτάδι να έλθει στην ζωή του ανθρώπου που πήρε την υπόσχεση. Επιτρέπει η έρημος να έρθει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γένεσης 15, 7 έως 12 εδάφιο. Θα το εξηγήσω αμέσως τώρα. Γένεσης 15, 7 έως 12 εδάφιο. Και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ως της εξήγαγον εκ της Ούρ των Χαλδαίων, για να σου δώσω την γη ταύτινης κληρονομία». Ο δε είπε: «Δέσποτα Κύριε, πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν?» Από πού μέσα μου θα γνωριστεί ότι θα κληρονομήσω αυτήν? Και είπε προς αυτόν: «Λάβε μη δάμαλι τριών ετών και αίγα τριών ετών και κρυών τριών ετών και τριγώνα και περιστερά. Και έλαβε σε αυτόν πάντα ταύτα και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστον τμήμα απέναντι το ομοίο αυτού. Τα πτηνά όμως δεν διέσχισε. Κατέβηκαν δε όρνια επί τα πτώματα και ο Άβραμ έδιωξε αυτά». Ακούστε, περί δε της δύσης του ηλίου επέπεσεν έκστασης επί τον Άβραμ και ειδού φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτη επ' αυτόν. Ο Κύριος κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ. Του είπε να διχοτομήσει τα ζώα, όχι τα πτηνά, ώστε να κάνει την συμφωνία ο Κύριος με τον Αβραάμ. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι την ώρα που γίνεται η διαθήκη, ο Αβραάμ εισέρχεται σε μια κατάσταση που υπήρχε σκοτάδι. Γιατί ο Κύριος επιτρέπει κάποιες φορές, την ώρα που έχει κάνει διαθήκη με μας και την ώρα που έχει δώσει μια υπόσχεση, μια ευλογία, να έρθει το σκοτάδι? Γιατί, αδελφοί, γιατί να μην δώσει την υπόσχεσή του άμεσα, χωρίς να πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να περιμένει ή να έχει μια κατάσταση που είναι σκοτεινή, όπως στην περίπτωση του Αβραάμ? Γιατί θυμάστε, αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια, ο Κύριος ως λαμπάδα πυρός πέρασε μέσα από τα διχοτομένα, από τα διχοτομημένα, να το πω καλύτερα, ζώα. Ο άνθρωπος, όταν γίνεται αυτό στη ζωή του, τίνει να γεμίζει με φόβο και ανυπομονησία και ενίοτε με απιστία, διότι πιστεύει ότι αφού ήρθε το σκοτάδι αυτό, ένα πρόβλημα, μια κατάσταση, την ώρα που έχει πάρει μια υπόσχεση, ο Θεός ίσως να μην τελικά δώσει την υπόσχεση που έχει κάνει. Αλλά εκεί πρέπει ο άνθρωπος να περιμένει και να έχει πίστη και πολύ πολύ υπομονή στην υπόσχεση του Κυρίου. Εκεί πρέπει να περιμένουμε την οδηγία του Θεού ως προς αυτό που υποσχέθηκε, και σίγουρα την ώρα της δοκιμασίας να έχουμε υπομονή. Μόνον έτσι ο Θεός θα μεταμορφώσει το οτιδήποτε σύμφωνα με το Λόγο Του. Βλέπετε τη ζωή μας. Πολλές φορές λέμε ένας τον άλλον: «Περιμένω τόσο καιρό, πού είναι η υποσχέση του Θεού? Πού είναι τα δώρα του Θεού? Πού είναι τα όσα περιμένω?» Άνθρωποι είμαστε, αδελφοί. Αλλά από την άλλη, είναι καλύτερο, αντί να λέμε αυτά τα λόγια, να λέμε: «Θα περιμένω μέχρι ο Κύριος να μου δώσει αυτό το οποίο μου έχει υποσχεθεί, γιατί είναι πιστός και αυτό το οποίο λέει το δίνει». Το δίνει. Στον Αβραάμ το έδωσε. Αμήν. Διαβάστε τις υποσχέσεις του Θεού στη βίβλο, στη γραφή μας, στον Άγιο Λόγο του. Ό,τι είπε ο Κύριος δεν έπεσε χάμω. Δεν γύρισε κενός ο λόγος του. Αποδόθηκε. Και σίγουρα, προσέξτε, την ώρα που περιμένουμε να μας δοθεί υπόσχεση, και καθώς κάποιες φορές, τέλος πάντων, ίσως να περνάμε μέχρι να πραγματοθεί υπόσχεση μια δοκιμασία, Να ξέρετε κάτι, ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν μας έχει παραπεταμένους. Δεν μας έχει ξεχασμένους. Την ώρα της δοκιμασίας και κάθε δοκιμασίας, σε κάθε πρόβλημα, ο Θεός είναι μαζί μας. Ισαΐας 57:10. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 50, θα διαβάσουμε 7 έως 10 εδάφιο. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Για τούτο δεν είναι τράπην, για τούτο έθεσα το πρόσωπό μου πέτρα σκληρά και εξεύρω ότι δεν θέλω κατεσκυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθήμετε μου, ας παρασταθώμεν ομού. Τι είναι η αντίδικός μου, ας πλησιάσει σε με. Ιδού, Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Τι θέλει με καταδικάσει. Ιδού πάντε σούτι θέλουν συμπαλαιωθεί ο σημάτιον, ο σκόλιξ θέλει καταφάει αυτούς. Ακούστε αδελφοί, τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνή του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί στο σκοτάδι, ακούστε αδελφοί, αυτός ακόμη και αν περιπατεί στο σκοτάδι, ακόμη και αν είναι σε μία έρημο, είναι σε μία δοκιμασία, σε μία δύσκολη κατάσταση και δεν έχει φως, ας θαρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστερίζεται επί τον Θεό αυτού. Αμήν. Ας πάρουμε λοιπόν πίστη. Ας πάρουμε πίστη. Ας γνωρίσουμε τον Κύριο, την καρδιά Του. Ας Τον εμπιστευτούμε. Ας έχουμε υπομονή. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Καθώς λοιπόν περιμένουμε την υπόσχεση και κάποιες φορές ο Κύριος επιτρέπει μια δοκιμασία, ο Κύριος εκεί εργάζεται μια άλλη εσωτερική εργασία, μια αληθινής αναγέννησης, καθώς έτσι θα συντριφτεί κάθε ατομική μας αντίληψη και προσπάθεια. Την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα που νιώθουμε αδύναμοι, εξουθενωμένοι, συντρίβεται μέσα μας κάθε σαρκικότητα, κάθε αντίληψη, κάθε ανθρώπινη σαρκική οθολογιστική σκέψη, κάθε δικιά μας σαρκική προσπάθεια. Συντρίβονται όλα και μαθαίνουμε με εμπιστοσύνη να περιμένουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του. Και όλο αυτό εργάζεται μέσα μας μια άγια εσωτερική εργασία. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 49:14-16. Ισαΐας 49:14-16. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος με μελισμόνησε. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πόσες φορές έχουμε πει, ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειψε, ο Κύριος με μελισμόνησε. Πόσες φορές αδελφοί. Και ξέρετε τι μας απαντάει ο Κύριος, τα επόμενα λόγια. Δύνατε γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφον αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλιάς αυτής. Μπορεί μια μάνα να ξεχάσει το παιδί της. Ναι ή όχι. Η λογική λέει όχι, αν και κάποιες μάνες δεν συμπεριφέρονται σωστά. Αλλά και αν αυτή ελησμονώσει, εγώ όμως δεν θέλω σε ελησμονήσει. Ιδού, επί των Παλαμών μου σε ζωγράφισα, που μας έχει ζωγραφισμένους στα χέρια Του. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε αυτά τα χέρια της δόξας, της δύναμης, της χάριτος και του ελέους. Ιδού, επί των Παλαμών μου σε ζωγράφισα, τα τείχη Σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Διαβάζοντας αυτά τα λόγια νιώθω μια συγκίνηση. Την ώρα που σας τα μιλάω, νιώθω μία βαθιά συγκίνηση για την καρδιά του Κυρίου μας. Και αυτό που πρέπει είναι και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας. Να αποκτήσουμε μία άγια προσωπική σχέση με Εκείνον. Να Τον γνωρίσουμε. Να Τον εμπιστευόμαστε. Και καθώς ζούμε, να το επιτρέπουμε καθημερινά να εκπληρώνει το σκοπό του και το θέλημά του μέσα στη ζωή μας και μέσα από αυτήν. Δηλαδή, ως προς εμάς, αλλά και μέσα από εμάς, να πραγματώνει το θέλημά του και το σκοπό του. Τον αφήνουμε, το επιτρέπουμε να πραγματοποιεί καθημερινά τους άγιους σκοπούς του μέσω της δικιάς μας ζωής. Γιατί όταν απιστούμε, γογγίζουμε ή αναλαμβάνουμε σαρκική δράση, τον εμποδίζουμε. Τον σταματάμε. Η κοινή λογική του ανθρώπου δεν έχει πίστη. Και η πίστη δεν έχει κοινή ανθρώπινη λογική. Ο άνθρωπος της πίστης πρέπει να αναλύει και να ερμηνεύει το οτιδήποτε μέσα στη ζωή του με βάση αυτό που είναι ο Θεός και με αυτό που θέλει και μπορεί να κάνει. Ένα πρόβλημα θα το αναλύσουμε και θα το ερμηνεύσουμε σύμφωνα με αυτό που είναι ο Κύριος και σύμφωνα με αυτό που μπορεί και θέλει να κάνει. Αμήν. Και κάποιες φορές, το ξέρουμε όλοι αυτό, πολλές αμφιβολίες, ξέρετε, τι σηκώνονται. Σηκώνονται πολλές φορές αμφιβολίες μέσα μας, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο που ο Κύριος θα κάνει αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε. Αμήν. Αλλά ο Κύριος είναι δυνατός, σοφός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και εμείς δεν έχουμε τη σοφία του, ώστε να ξέρουμε τον κατάλληλο τρόπο ή τον κατάλληλο χρόνο που πρέπει να γίνει αυτό το οποίο είναι ανάγκη να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Θυμάστε γιατί έμεινε κοφάλαλος ο πατέρας του Ιωάννη?
2: Απιστία.
1: Ο Ζαχαρίας. Και μέχρι να γεννηθεί το παιδί δεν μιλούσε. Γιατί μέσα στο μυαλό του ήθελε να αναλύσει αρκικά το πώς θα γινόταν όλο αυτό που είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Ψαλμός 128, 1, 6 εδάφιο. Ψαλμός των αναβαθμών 128, 1, 6 εδάφιο. Ουσιαστικά θα το διαβάσουμε όλο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Μακάριος πας ο φοβούμενος των Κύριων, ο περιπατών εν τες οδείς αυτού, διότι θέλει στρώγη από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλει είστε και ευτυχία εισέ. Υγιεινή σου θέλει είστε, ως άμπελος εύκαρπος στα πλάγια της οικίας σου, Ιησού ως νεόφυτα ελαίων κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει εκ της Ιών και θέλει ειδεί το καλό της Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και θέλει ειδεί γιους των Ιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ας σηκώθουμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε τη γραφή στην Έξοδο, κεφάλαιο 27, εδάφιο 20. Έξοδος 27, κεφάλαιο, εδάφιο 20. Λέει, «Και εσύ πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να φέρωσι προσέ καθαρόν έλεον από ελαίας κοπανισμένας δια το φως, δια να καίει πάντοτε ο λίχνος. Εν τη σκηνή του μαρτυρίου έξωθεν του καταπετάσματος, το οποίο είναι έμπροσθεν του μαρτυρίου, ο Αρών και οι αυτού θέλουν στη διαθέση αυτών, αφεσπέρας έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου, τούτο θέλειστε νόμος παντοτινός εις τους Ιούς Ισραήλ κατά τα γενεάς αυτών». Και μιλάει εδώ πέρα για την εφτάφωτη λιχνία. Μάστε, είχαμε πει. Σας είχα πει, θα το δω. Εδώ πέρα είχα μπερδευτεί γιατί λέει για να καίει πάντοτε ο λίχνος, αλλά βλέπουμε ότι διέταξε ο Κύριος το Μωυσή, του λέει μπροστά στο καταπέτασμα ο Αρών και οι θα διαθέτουν αφεσπέρας την άραβαν την εφτάφωτη λιχνία το απόγευμα στις 6 ώρα όταν βράδιαζε, λέει, έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου. Δηλαδή την άναβαν το βράδυ στις 6 έως το πρωί και μετά την έσμυνα. Αυτό το λέω επειδή σας είχα πει θα το δω και έτσι γινόταν πάντα. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, στο 25, αδερφοί. 25ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μιλάει εδώ πέρα στον Μωυσή και του δίνει το πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη, τα σκεπάσματά της, τα πάντα. Και λέει, πες τους Ιούς, υπέ προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρωση προς εμέ προσφοράν παραπαντός ανθρώπου. Και λέει, πάμε λίγο πιο κάτω, λέει, τους λέει να πάρουν έλαιος για το φως, να πάρουν δέρματα κρυών, να πάρουν λίθους για να φτιάξουν και ασκάμωσιν εις εμέ αγιαστήρου για να κατοικώ μεταξύ αυτών, πιο κάτω. Και όσα εγώ δεικνύω προσέ κατά το παράδειγμα της σκηνής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλετε κάμι. Βλέπουμε ότι λέει ο Κύριος συνέχεια, λέει θα κατασκευάσουν κυβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο πηχών και η μισή στο μήκος της. Τους λέει να φτιάξουν, να κατασκευάσουν, να κάνουν. Και να πάμε λίγο στο 39 κεφάλαιο. Έξοδος 39. Να δούμε τώρα το αποτέλεσμα, να δούμε στο τέταρτο. Λέει, έκαμον επομίδα συναπτάς δι' αυτό, συναπτωμένας επί των δύο άκρων αυτού. Και λέει και στο 8 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει, και έκαμε το περιστήθιον. Τους λέει ο Κύριος να κάνουν στο 25 και στο 39 τι μας λέει. Και έκαμον στο 15 εδάφιο. Και έκαμον στο 16. Και έκαμον και στο 19 και στο 20 και στο 22 και στο 24 και στο 25 και στο 30, λέει συνέχεια και έκαναν και έκαναν και έκαναν και φτάνει στο τέλος του κεφαλαίου, στο 42 εδάφιο, λέει κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις το Μωυσή ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαντο έργο. Και στο 43, και είδεν ο Μωυσής άπαντο έργο και ειδού είχον κάνει αυτό καθώς προσέταξεν ο Κύριος ούτως έκαμον και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Βλέπουμε το πώς ο Θεός τους διατάζει να κάνουν και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τι έκανε ο λαός Ισραήλ, αδελφοί? Λέει, έκαμαν όσα πρόσταξε ο Κύριος να κάνουν. Αυτό έκαναν. Και όλη η δύναμη του λαού του Θεού, αδελφοί, είναι στο να κάνει αυτά τα οποία ο Θεός προσέταξε. Και σας έχω ξαναπεί, δεν είναι θέμα επιλογής. Εφόσον μπαίνεις μέσα στο λαό του Θεού, εφόσον μπαίνεις μέσα στο στράτευμά του, είναι θέμα υπακοής σε αυτά που ο Κύριος έχει διατάξει. Και σήμερα θέλω να δούμε σε τι ο Κύριος μας καλεί να μπούμε για να ζήσουμε, για να ξέρουμε τη στάση μας και τι είναι αυτό το οποίο καλεστήκαμε να κάνουμε, να μην νομίζουμε ότι η κλίση μας, αδερφοί, είναι παιχνίδι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η κλίση του Θεού είναι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Διάβαζα, έχω πάντα στο μυαλό μου όταν τη σκηνή, όταν ο Μωυσής ήταν στο όρος και οι Ισραηλίτες ξέχασαν. Δηλαδή ξέχασαν με την έννοια ότι είπανε, ξέρουμε τώρα 40 μέρες τι κάνει ο Μωυσής στο όρος. Οπότε ποιο είναι το πιο φυσικό πράγμα? Να κάνουμε ένα χρυσό μόσχο το οποίο ξέρουμε και να αρχίσουμε να κάνουμε τα δικά μας. Λέει στην Έξοδο στο 32, στο 6. και σηκωθέντες εν ωρίς την επαύριον, προσέφεραν ολοκαυτώματα και έφεραν ειρηνικάς προσφοράς. Κάνανε, μην νομίζετε ότι δεν κάνανε. Και ολοκαυτώματα και προσφορές και θυσίες. Και κάθισαν ο λαός να φάγει και να πει και σηκώθησαν να παίζουν. Νόμιζαν ότι ήταν παιχνίδι. Και τι είναι το παιχνίδι τους, τι ήταν. Λέει στο 7 και είπε Κύριος προς το Μωυσή, ύπαγε κατάβηθη, διότι ο λαός τι έκανε, ανόμισε. Το παιχνίδι τους ήτανε η σεξουαλική ακαθαρσία. Αυτό ήταν. Αυτό σημαίνει όταν λέει σηκώθηκε ο λαός να παίξει. Δεν έπαιζαν τις κουμπάρες σίγουρα. Και ο Κύριος του λέει ανόμισε ο λαός σου, αμαρτία. Και σήμερα υπάρχει η αμαρτία, υπάρχει το σκοτάδι και νομίζει ο κόσμος ότι είναι εντάξει, η αμαρτία είναι τίποτα. Η αμαρτία έχει συνέπειες, αδερφοί. Είχε συνέπειες αυτούς. Ξέρετε τι λέει ο προφήτης Οσιέ. Τον χρεί ο Κύριος και λέει στο 8ο κεφάλαιο Οσιέ, κεφάλαιο 8, εδάφιο 7. Γιατί όταν ο Γεωργός παίρνει 500 κιλά σπόρο πατάτας, πόσο θα βγάλει. Πόση πατάτα θα βγάλει.
2: 10 τόνους.
1: Τόνους. Και τους λέει, επειδή λέει ο λαός Ισραήλ έσπηρε άνεμο, τι θα θερήσουνε. Ανεμοστρόβιλο. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει στην αμαρτία θα θερήσει όχι μία αμαρτία. Ανεμοστρόβιλο. Ανεμοστρόβιλο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε την κλίση μας και να περπατήσουμε ανάλογα, ιδιαίτερα στις ημέρες που ζούμε, αδερφοί, που ο Λόγος Θεού τους ονομάζει καιρούς χαλεπούς. Ξέρετε τι σημαίνει ο χαλεπός. Άγριοι καιροί. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Αλλά μας δίνει μια εικόνα ο Λόγος Θεού για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει. Και στην Αποκάλυψη το 12ο κεφάλαιο, που η γυναίκα λέει εγκυμονεί τον ιό τον Άρσεν και είναι έτοιμη να γεννήσει. Και μπροστά της τι είναι, η μαμά με την κουδουνίστρα. Μπροστά της είναι το θηρίο το οποίο έχει το στόμα ανοιχτό και τι θέλει να καταφάει. Το πεδίο. Το πεδίο. Και αυτή η εικόνα μας δείχνει ότι όλο αυτό το οποίο πρόκειται να σηκωθεί ενάντια στο λαό του Θεού, γιατί αυτός ήταν ο στόχος πάντα, αδερφοί. Σε κάθε κοσμοκρατορία η οποία σηκωνόταν, ο στόχος ήταν η καταστροφή του λαού του Θεού. Δεν τον νοιάζει το διάβολο όλοι οι υπόλοιποι. Μ' ακούτε. Τον ένοιαζε τον Αβουγδονόσορα, ο οποίος ήταν κοσμοκράτορας και είχε όλα τα έθνη να τον προσκυνούν. Και ήταν τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν προσκυνούσαν. Αλλά λέει κανείς, εντάξει, τώρα έχεις εκατομμύρια ανθρώπους, μόλις ακούγονται τα όργανα να πέφτουν και να σε προσκυνάνε. Και για τρεις ανθρώπους κάνεις έτσι. Τι τον ένοιαζε τον Αβουγδονόσορα. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι εκεί ήταν πρόβλημα και η Εκκλησία σήμερα είναι πρόβλημα. Τουλάχιστον πρέπει να είναι πρόβλημα. Πρέπει να είναι πρόβλημα. Όσο είμαστε εδώ, να είμαστε ένα πρόβλημα καταστροφής ενάντια στο σκοτάδι και στο διάβολο και να τελειώσουμε τη δουλειά που ο Θεός μας έδωσε. Αλλά όμως για το διάβολο είμαστε ένα πρόβλημα και είμαστε εμείς ο στόχος που έχει ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε εξουσία, αδερφοί. Η θέση του διαβόλου, εφόσον βαδίζεις, θα δούμε, μέσα στο θέλημα του Θεού είναι κάτω από τα πόδια σου. Κάτω από τα πόδια σου, να βαδίζεις θριαβευτικά. Αλλά θέλω να διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ, γιατί μας ανοίγει ο Λόγος Θεού να δούμε πράγματα, να καταλάβουμε, ώστε να ξέρουμε τι γίνεται και να ανταποκριθούμε ανάλογα. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Λέει, άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Άγιος. Λέει, άμεμπτος, ευθύς και φοβούμενος το Θεό. Ένας άνθρωπος του Θεού, αφιερωμένος, δοσμένος στο θέλημα του Θεού. Και λέει στο έκτο εδάφιο. Η μέρα δε την ήλθον οι του Θεού για να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς. Μας μεταφέρει τώρα ο Κύριος μια σκηνή στα επουράνια για να δούμε πράγματα που συμβαίνουν. Και αυτά δεν είναι ιστοριούλες, αδερφοί. Ο Κύριος τα έδειξε στον Ιώβ, του τα αποκάλυψε, γράφτηκαν, ώστε εμείς σήμερα να ξέρουμε τι γίνεται στα επουράνια. Τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα. Γιατί σας είπα, καταλάβουμε την κλίση μας ότι το κάλεσμα του Θεού δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι χαχαχα, χουχουχου. Εδώ βλέπεις ότι μέσα στο θρόνο του Θεού ο Κύριος είναι οι άγγελοι μπροστά του και ξαφνικά και ο διάβολος. Γιατί πάει? Για τσάρκα. Πάει να κάνει τη δουλειά του. Και λέει στο 7, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή, πάρη με. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό? Σατανάς. Αυτό το όνομα, αδερφοί, στα εβραϊκά υπάρχει μόνο σε 3 σημεία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα είναι εδώ. Τα άλλα είναι, θα το δούμε, στο Ζαχαρία και στη Β' Χρονικών. Και η λέξη αυτή πέρασε στα ελληνικά μέσα, την κάναμε σαν μεταγραφή, θα λέγαμε. Και σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, αντιτάσσομαι. Αντιτάσσομαι. Μεταχειρίζομαι με εχθρότητα. Επιτίθεμαι ή κατηγορώ, ιδιαίτερα στο δικαστήριο. Ο δημόσιος κατήγορος. Σκεφτόμουν, διαβάζοντας την ερμηνεία της λέξης, ότι τελικά, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στέκεται με ανυπακοή στο Θεό, αντιτάσσεται σε αυτό που ο Θεός του λέει. Όταν πάει κόντρα στο λόγο του, γιατί αυτό σημαίνει να αντιτάσσομαι στον Κύριο. Και όταν ο Κύριος σου λέει να κάνεις κάτι και εσύ λειτουργείς διαφορετικά με τις πράξεις σου, με τη ζωή σου, τότε τι γίνεται? Ο άνθρωπος ποια στάση παίρνει? Όπως σαν Άγιοι γινόμαστε τύποι και μεταφορείς της παρουσίας του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται στο λόγο, αντιτάσσεται στο θέλημα του Κυρίου, αντιτάσσεται σε ό,τι ο Θεός του ζητάει και πράττει ανάποδα, στην ουσία πιανού τύπος και μεταφορέας είναι? Του διαβόλου. Του διαβόλου. Ο Ιώβ απ' την άλλη σημαίνει εκείνος τον οποίον φέρονται με εχθρότητα. Ενώ Σατάν σημαίνει εκείνος που φέρεται με εχθρότητα, Ιώβ σημαίνει εκείνος τον οποίο φέρονται με εχθρότητα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι τόσο ο Κύριος όσο και ο Σατανάς συμφωνούν ότι ο Ιώβ είναι άμεμπτος και ευθύς, και οι δύο συμφωνούν. Να δούμε λίγο την άλλη περίπτωση, στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται στα επουράνια, αδερφοί, γιατί μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει? Εδώ τώρα είναι ο Αχάβ, έχει χωριστεί το βασίλειο στο βόρειο και στο νότιο, και στο νότιο βασίλειο βασιλιάς είναι ο Ιωσαφάτ, ήταν καλός βασιλιάς, και στο βόρειο βασίλειο ήταν ο Αχάβ βασιλιάς, ο οποίος ήταν γυναίκα του Ιεζάβελ. Και χρειάζονται να πολεμήσει, να πάει ο Αχάβ εναντίον της Ραμόθ Γκαλάδ και ζητάει τη βοήθεια του Ιωσαφάτ. Και ζητάει ο Ιωσαφάτ να πάρει οδηγία από τον Κύριο. Και ο Αχάβ βέβαια είχε πολλούς προφήτες. Πολλούς προφήτες, οι οποίοι τι του προφήτευαν? Καλά στα πάντα. Καλά στα πάντα. Και να ξέρεις ότι ο ψευδοπροφήτης πάντα θα σου προφητεύει καλά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο διάβολος θέλει να σε κοιμήσει. Ενώ η προφητεία του Θεού έχει έλεγχο, προτροπή και παρηγορία. Έχει και έλεγχο και προτροπή και παρηγορία. Απ' την άλλη ο διάβολος τι θα σου πει όλη την ώρα? Είσαι πολύ καλός. Θα είσαι ο Απόστολος των Εθνών. Θα πας εκεί. Κανένας έλεγχος για καμία αμαρτία. Είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλ. Και βλέπει τώρα, καλούνε το Μιχαΐα, προφήτη του Κυρίου, για να πάρει ο Ιωσαφάτ οδηγία από τον Κύριο. Και λέει ο Μιχαήας, έρχεται και λέει, και αυτός στο δρόμο του έλεγε, αυτός ο οποίος αποστάθηκε να τον φέρει, πρόσεξε, γιατί όλοι οι προφήτες εκεί μαρτυρούν καλό για τον Αχάβ, μην τυχόν και πεις τίποτα κακό. Και έρχεται ο Μιχαήας, ο οποίος δουλεύει, τους δουλεύει. Ναι, βασιλιά, πήγαινε και ευωδού και μη σε νοιάζει τίποτα. Μέχρι πότε θα σε εξορκίζω να μου λες την αλήθεια? Και τους λέει τώρα εδώ τι είδε. Λέει και είπε ο Κύριος. Τι θέλει απατήσει? Βλέπει την παρουσία. Πάμε λίγο πιο πάνω στο 18. Ακούστε λοιπόν, λέει ο Μιχαήας, το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο του, καθήμενον επί του θρόνου αυτού, και πάσα τη στρατιά του ουρανού παριστάμενη είναι εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Βλέπει το θρόνο, βλέπει τον Κύριο. Δεν είναι παραμύθια, αδερφοί, αυτό, ούτε αλληγορίες. Είναι πνευματικές αλήθειες αυτές. Έτσι είναι. Έτσι είναι στο θρόνο του Θεού μπροστά. Και βλέπει να είναι οι στρατιές του Κυρίου δεξιά και αριστερά. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει Αχάβ το βασιλέα του Ισραήλ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλαάδ, και ο μένε λάλησε λέγον ούτως, ο δε λέγον ούτως. Τότε εξήλθε το πνεύμα. Ποιο πνεύμα? Πονηρό. Και εξήλθε το πνεύμα και στάθη ενώπεν Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτόν, τι είναι τρόπο? Και είπε, θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού. Και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει, έξελθε και κάμε ούτω. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια νόμιμη θέση μπροστά στο θρόνο του Θεού, την οποία έχουν οι άγγελοι και ποιος άλλος? Ο διάβολος. Και τόσο οι άγγελοι όσο και ο διάβολος έχουν να δώσουν λόγο στο Θεό για τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Γιατί οτιδήποτε είναι να γίνει, αδερφοί, κοιτάξτε, οτιδήποτε είναι να γίνει, είτε τους αγγέλους του Θεού είτε το διάβολο, από πού πρέπει να περάσει? Από το θρόνο. Και όλο γίνεται με νομικές αποδείξεις, με νομικές αλήθειες, έτσι είναι που παίρνονται οι αποφάσεις για το τι θα γίνει. Θα το δούμε. Για κάθε μάχη, για κάθε ενέργεια έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Για οτιδήποτε γίνεται έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία. Και θα δούμε τη δική μας εξουσία, γιατί νομικά ο Κύριος σε εμάς τι εξουσία μας έδωσε? Τη δική του εξουσία. Το να κυβερνάς μαζί του και να μπορείς να διατάζεις και να γίνονται πράγματα από τα επουράνια. Αμήν. Το δούμε, το λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους. Οπότε οτιδήποτε γίνεται περνάει από την έγκριση η οποία βασίζεται σε νομικά πιστήρια. Αμήν. Λέει στο Ζαχαρία, διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Βλέπει τον Ιησού, τον ιερέα το Μέγα. Αυτός είναι κάποιος αρχιερέας, ο Ιησούς, τον οποίο το βλέπει ο Ζαχαρίας, ιστάμενο έμπρεθε του αγγέλου του Κυρίου και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού για να αντισταθεί σε αυτόν. Τι κάνει, λέει ο διάβολος? Κοιτάει όλη την ώρα να αντισταθεί και να πάει κόντρα. Συνεχώς. Και είπε Κύριος προς τον διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδειμένο σημάτια ρηπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Πάλι τι κάνει ο διάβολος? Κατηγορεί τον αρχιερέα. Θα έρθει όταν βρει κάτι μεμπτό, αλλά θα έρθει και αν δεν βρει κανένα μεμπτό. Όπως έκανε στον Ιώβ. Εάν κάποιος σε κατηγορεί, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πολύ ποιος είναι. Είναι ο διάβολος. Πάει να κατηγορήσει. Και εδώ δεν πιθανό να μην γνώριζε ο Ιησούς ο αρχιερέας το τι συνέβαινε στα επουράνια, αλλά ο Κύριος του έδειξε στον Ζαχαρία, του έδωσε αποκάλυψη. Να τα δει, να τα καταλάβει. Ότι εκείνη την ώρα στο θρόνο του Θεού μπροστά λαμβάνει η χώρα μια συνεχή διαμάχη. Γίνεται ένας πόλεμος. Και αυτό το οποίο αποβασίζεται στη σφαίρα του πνεύματος, αυτό είναι το οποίο λαμβάνει η χώρα μετά στη γη. Καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο αποφασίζεται στο θρόνο του Θεού μπροστά με όλα αυτά τα νομικά στοιχεία, αυτό είναι μετά το που λαμβάνει η χώρα πάνω στη γη. Στην Α Χρονικών, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1, η τρίτη φορά, λέει, «Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ». Ηγέρθη κατά του Ισραήλ. Τι έκανε? Πριν ο Δαβίδ του ήρθε η σκέψη αυτή, πριν οτιδήποτε, πήγε στο θρόνο του Θεού μπροστά, διεκδίκησε και πείραξε το Δαβίδ, λέει, και παρεκκίνησε το Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Δεν γνώρισε ο Δαβίδ, πιθανόν δεν γνώριζε από πού ήρθε αυτή η σκέψη, η οποία πρώτα πού έλαβε χώρα? Στα Επουράνια. Στα Επουράνια. Και εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ βρήκε τόπο εχθρός να πειράξει τον Δαβίδ και απαρίθμησε το λαό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα είχε την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους, στα νούμερα και όχι στο Θεό. Και όχι στο Θεό. Ο Λόγος Θεού λέει, αδερφοί, Κύριε, λέει ο Σολομώντας, εσύ δεν έχεις πρόβλημα να σώσεις και με λίγους και με πολλούς. Δεν έχει θέμα ο Θεός. Λέει, έψαξα, λέει, για να βρω ένα άνδρα να σταθεί στο κενό. Έψαξα να βρω έναν και δεν βρήκα. Τώρα ο Θεός βρήκε τον Ιησού. Και φτάνει αυτό, ώστε εκείνος δια του έργου του να κερδίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού, αδερφοί, έστω και μέσα από ένα άνθρωπο. Αμήν. Και τη βλέπουμε όταν στην Αποκάλυψη ένας άγγελος δένει το διάβολο. Ένας άγγελος. Ένας άγγελος. Να δούμε μια άλλη περίπτωση και τη στάση, τη δική μας. Και ποια είναι η δουλειά μας εδώ στη γη. Να ρωτήσω κάτι, αδερφοί. Πείτε μου, μπορούμε να ξέρουμε ο Ιησούς, ο οποίος συνέχεια στη ζωή του μέσα, τι βλέπουμε να κάνει? Προσευχόταν. Προσευχόταν. Συνέχεια προσευχόταν. Προσευχόταν ενώ ήταν όρθρος βαθύς, προσευχόταν αργά το βράδυ, προσευχόταν συνέχεια. Μπορούμε να... Έχεις σκεφτεί ποτέ τι προσευχόταν ο Χριστός? Το έχεις σκεφτεί? Μπορείς να ξέρεις τι προσευχόταν? Μπορούμε να ξέρουμε τι προσευχόταν? Ρωτάω. Δεν μας έχει προσευχές του μέσα. Μας έχει? Δεν μας έχει? Κατά Ιωάννη 17. Προσευχή του λίγο πριν το συλλάβω. Βλέπεις την αγωνία της καρδιάς σου, τι ήταν αυτό που προσευχόταν. Αυτό που είναι γνωστό σαν Πάτερ ημών. Τα είδη της προσευχής. Λέτε, ο Ιησούς τα προσευχότανε? Προσευχόταν. Να δούμε. Και ο Κύριος βέβαια δεν... γιατί θα δούμε πιο κάτω μια προσευχή του και θα καταλάβουμε πώς ζούσε ο Κύριος και πώς αντιλαμβανόταν τα πράγματα μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, ώστε να μπορεί να προσφέρει πνευματικές προσευχές. Αυτές τις προσευχές που εμείς όταν δεν καταλαβαίνουμε, πώς καλούμαστε να τις κάνουμε? Με πίστη πώς? Γλώσσες. Με γλώσσες. Αμήν. Το τι να προσευχηθόμεν δεν ξέρω, λέει. Αλλά αυτό το πνεύμα συμβοηθεί και βγάζεις προσευχές με γλώσσες, ώστε να γίνουν οι τέλειες προσευχές που εσύ μπορεί να μην τις καταλαβαίνεις. Ο Κύριος δεν είχε τέτοιο θέμα, αδερφή, γι' αυτό δεν μιλούσε γλώσσες. Ο Κύριος δεν είχε θέμα να μην γνωρίζει πράγματα, ήξερε τα πάντα. Λέει, δεν χρειάζονταν να του πει κάποιος για τον άνθρωπο, γιατί ήξερε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Ήταν τέλεια η ενότητά του με τον Πατέρα και δεν χρειαζόταν να μιλήσει γλώσσες. Γι' αυτό έκανε και αυτές τις προσευχές. Αλλά υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να σου δείξει και να προσευχηθείς τέλεια προσευχή. Αμήν. Και αυτό θέλουμε, καθώς αυξανόμαστε. Και βέβαια για να γίνει αυτό, η προϋπόθεση είναι να είσαι καθημερινά στην προσευχή. Αμήν. Να μην έχουμε προσευχή στο φαγητό μας ή λίγο πριν τον ύπνο. Γιατί τότε δεν ξέρεις ούτε πώς να προσεύχεις, εάν προσεύχεσαι μόνο στο φαγητό σου. Να δούμε λοιπόν μια προσευχή του Κυρίου στο κατά Λουκά κεφάλαιο 22, εδάφιο 31. Είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού ο σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως τον σύτο. Πείτε μου αδερφοί, όταν το είπε αυτό ο Κύριος, είχε έρθει ο πειρασμός στον Πέτρο? Δεν είχε έρθει. Ο Ιησούς που το είδε? Πού το είδε? Εκεί στην προσευχή ήταν μέσα στο θρόνο του Θεού και έβλεπε όλη αυτή τη μάχη την οποία γινότανε και έβλεπε το διάβολο να είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού και να ζητάει να κοσκινήσει τους μαθητές και ιδιαίτερα τον Πέτρο. Την έβλεπε όλη αυτή τη μάχη. Και τι έκανε ο Ιησούς στην προσευχή του? Ποια ήταν η δικιά του στάση? Τι λέει? Πλην εγώ εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδερφούς σου. Βλέπετε τι έκανε ο Κύριος στην προσευχή του αδερφή? Βλέπετε τι ο Θεός θέλει να κάνουμε εμείς στην προσευχή μας? Μην είναι η προσευχή μας Κύριε σε παρακαλώ ανάλαβε αυτού. Αμήν. Ξέρεις, δεν πλησιάζεις ούτε στο σκαλοπατάκι μέσα για να μπεις στον ουρανό, για να δεις τι γίνεται. Να δεις όλες αυτές τις μάχες οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Εδώ ζητάει ο διάβολος να κοσκινήσει τους μαθητές, να κοσκινήσει τον Πέτρο. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Ο Πέτρος αυτή εδώ είναι στην κατάσταση τώρα που λέει «Κύριε, εγώ όπου κι αν πας θα σ' ακολουθήσω! Θα σ' ακολουθήσω!» Και ο Κύριος τι του λέει? Να σου πω εγώ τι είδα. Και λάμβανε χώρα στα επουράνια. Εγώ τι είδα? Στην περίπτωση του Ιώβ δεν υπάρχει αμαρτία. Και όμως πάλι ήρθε να τον κοσκινήσει. Βλέπουμε αδερφοί τα ρήματα λέει «Σας ζήτησε». Πλην εγώ εδεήθην. Δηλαδή είναι πράξεις οι οποίες έγιναν στο παρελθόν και τώρα θα έχουμε τα παρόντα αποτελέσματα. Και ο Κύριος του είπε του Πέτρου «Όταν επιστρέψεις». Προσευχήθηκα ώστε όταν επιστρέψεις. Δηλαδή ο Κύριος είδε μέσα στη σφαίρα του πνεύματος όλο αυτό το οποίο θα λάμβανε χώρα. Και προσευχήθηκε για τον Πέτρο. Βλέπετε που μας δείχνει τις προσευχές του. Γιατί μας τις δείχνει, λέτε? Μας θέλει να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δικιά μας τάση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρεις, έχω ονομάσει το κήρυγμα ο ανασταλτικός παράγοντας. Ποιος είναι αυτός ο ανασταλτικός παράγοντας ενάντια στο διάβολο και στο σκοτάδι? Εμείς. Εδώ ο Κύριος στάθηκε ενάντια και επιτίμησε το διάβολο και προσευχήθηκε για τον Πέτρο και τους μαθητές, ώστε να μην, από την πολλή πίεση, να μην φύγουν, όπως έκανε ο Ιούδας. Τι έκανε? Κρεμάστηκε. Ο ένας λυπήθηκε κατά άνθρωπο και η κατά άνθρωπο λύπη καταστρέφει, ενώ ο άλλος λυπήθη κατά Θεό. Τι έκανε? Επέστρεψε. Βλέπετε, λέει, πλην εγώ εδεήθην περισσού. Και αυτή η πράξη έχει γίνει ήδη. Είχε προσευχηθεί και θα έβγαινε το αποτέλεσμα. Και όλο αυτό, αδερφοί, για το Σίμωνα έλαβε χώρο μπροστά στο δικαστήριο. Μπροστά στο δικαστήριο πήγε ο Σατανάς, κατηγόρησε τον Πέτρο και ο Θεός επέτρεψε τον πειρασμό μέχρι ενός σημείου. Και ο Κύριος Ιησούς το είδε αυτό όλο εν πνεύματι και προσευχήθηκε για το Σίμωνα. Και η προσευχή αυτή ενίσχυσε το Σίμωνα ώστε να μην εκλείψει η πίστη του. Τι λέτε, είναι σημαντικό να προσευχόμαστε τους αδελφούς μας? Δεν ξέρω τι αισθάνεσαι και τι, αλλά ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του μέσα από το λαό του. Διάλεξε να φανερώνει την αγάπη του και να μετρέται η αγάπη του μέσα από το λαό του. Εάν εγώ πω ότι δεν αγαπάω τον Νίκο, αυτό τι σημαίνει? Δεν αγαπώ τον Κύριο. Αυτό λέει ο Άγιος. Γιατί λέει, εάν τον άνθρωπο τον οποίον βλέπεις δεν τον αγαπάς, τον Θεό τον οποίο δεν βλέπεις, πώς θα τον αγαπήσεις? Και προσευχήθηκε για το Σίμωνα ο Κύριος, τον ενίσχυσε. Να δούμε άλλο παράδειγμα. Την αρπαγή. Να δούμε τι κάνει ο διάβολος στα επουράνια. Μας λέει, λέει στο Αποκάλυψη 12:10. Λέει, και άκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, ακούει ο Ιωάννης, τώρα έγινε η σωτηρία και δύναμης και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη, ποιος? Ο κατήγορος των αδελφών ημών. Και συνεχίζει, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Και ρωτάω, είναι σχήμα υπερβολής ή αλήθεια? Ο διάβολος τι κάνει? Στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και σε κατηγορεί συνέχεια. Συνέχεια. Και όλη αυτή η κατηγορία γίνεται πρώτα στα επουράνια και μετά συμβαίνει στη γη ανάλογα. Ανάλογα. Και σας είπα, μέσα στο δικαστήριο πώς θα πας? Μπορείς να πας να σταθείς στο δικαστήριο με συναισθήματα και να πει σαν τον άλλο που λέει, τον είδαμε που έκλεβε την κατσίκα. Και λέει και ο άλλος, και τι έχεις να πεις, κατηγορούμενε? Υπάρχουν και πολλοί που δεν με είδανε. Ή να πας με τα συναισθήματα. Μην με δικάσετε, σας παρακαλώ. Γιατί να μην σε δικάσουμε? Γιατί δεν αισθάνομαι. Δεν μου αρέσει όταν με δικάζουν. Πας έτσι? Ή πας, πρέπει να πας εκεί με νομικά δικαιώματα. Σας ρωτάω, έχουμε νομικό προηγούμενο εμείς, αδερφοί, υπέρ μας? Έχουμε, ποιο είναι? Το αίμα. Έχουμε το λόγο, έχουμε τη διαθήκη, έχουμε το έλεος του και έτσι θα πάμε με αποδείξεις καταγεγραμμένες και όχι με συναισθήματα. Θα πάμε με αυτά τα οποία έχουν γίνει υπέρ μας. Και ο Θεός δεν θέλει να παίρνουμε το μέρος του διαβόλου, ούτε θέλει να περιμένουμε τις κατηγορίες του. Όχι. Θέλει να, και αν το κάνεις αυτό, αν περιμένεις αμέτωχος, ο Κύριος θέλει να μετανοήσεις και να βγεις από αυτό. Γιατί μας έδωσε εξουσία. Σας είπα ότι πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στη γη, πρώτα δίνεται η έγκριση από το θρόνο του Θεού. Και αυτό είναι η εξουσία μας, αδερφοί. Αυτό είναι η εξουσία μας. Η εξουσία μας είναι σε ό,τι ο Πατέρας κάνει δια του Υιού του και όλα αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει και είναι αναμφισβήτητα. Γι' αυτό όταν στέκεσαι στην προσευχή, ο Κύριος θέλει να διακηρύττεις. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Πες μου με τα συναισθήματά σου, θες να ζεις. Ή νομίζεις ότι πάντα θα είναι κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει. Ξέρεις για πόσο καιρό ο Κύριος θέλει να είναι κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει, μέχρι να μάθεις να περπατάς. Μετά θα μάθεις να περπατάς και πρέπει και εσύ να βοηθήσεις άλλους να μάθουν να περπατάνε. Γιατί δεν θα είναι πάντα κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει. Τουλάχιστον αυτό έχω μάθει εγώ. Είμαστε εδώ ένας για τον άλλο και θα είμαστε όσο ο Κύριος θέλει να είμαστε, αλλά αν μείνεις μόνος σου, τι θα γίνει. Και έρθει κάποιος σου πει κάτι. Και αυτό το κάτι μέσα σου τραντάξει την ψυχή σου. Τι θα πεις. Τι θα κάνει. Και τώρα. Έτσι θα πεις. Ή θα έχεις τον ασάλευτο λόγο να σταθείς επάνω με όλα αυτά που ο Κύριος σου λέει μέσα. Για να νικήσεις. Και ο Κύριος θέλει να στέκεσαι κάθε μέρα και να διακηρύττεις αυτά τα οποία έχει κάνει. Ξέρετε γιατί, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος πάνω στο σταυρό είπε «Τετέλεστε, τετέλεστε». Όλα αυτά τα οποία ο Κύριος είναι για μας οι επαγγελίες του, οι υποσχέσεις, λέει ο Παύλος στην στη Β' Κορινθίους, οι επαγγελίες στον Ιησού μέσα είναι ναι και αμήν. Ναι και αμήν. Δεν σου λέει είναι ναι και δεν ξέρω. Ναι και μπορεί. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν το λόγο του Θεού και σου λένε ναι μεν αλλά, χριστιανοί. Γιατί βλέπουμε ο λόγος Θεού λέει, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα γεγονότα στη ζωή μας δείχνουν άλλα. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να πούμε ναι μεν αλλά, ή θα πεις ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και εγώ τη ζωή μου πρέπει να την προσαρμόσω σε αυτό που ο λόγος Θεού λέει για να έχω ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Και αν δεν συμβαίνει στη ζωή μου αυτό που ο λόγος Θεού λέει, δεν θα αλλάξω το λόγο του Θεού, ούτε τις αντιλήψεις μου από αυτό που ο λόγος λέει, αλλά πρέπει να αλλάξω αυτό το οποίο εγώ νομίζω και να το φέρω σε αυτό που ο λόγος Θεού λέει. Και εκεί να μείνω. Και εκεί να μείνω. Και στέκεσαι κάθε πρωί και διακηρύττεις και καλείσαι να ζήσεις με πίστη και να διακηρύξεις αυτά που ο λόγος του Θεού λέει. Να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γυρίσουμε στο Δανιήλ, κεφάλαιο 10, εδάφιο 1. Εν το τρίτο έτη του Κύρου Βασιλέως της Περσίας απεκαλύφθη λόγος στο Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη. Και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Στο ένατο κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδειξε του έδωσε την αποκάλυψη τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας από την προφητεία του Ιερεμία. Και εδώ τώρα συνεχίζει να προσεύχεται, γιατί υπάρχει ακόμα ανάγκη, αδερφοί. Εδώ είναι ο βασιλιάς της Περσίας, έχουμε το τρίτο έτος του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, και ο Ισραήλ μπορεί να έχει βγει το διάταγμα, αλλά τελείωσε ο αγώνας του Ισραήλ όταν βγήκε το διάταγμα να πάνε πίσω να οικοδομήσουν. Όταν πήγαν πίσω, είχαν προβλήματα. Πολλά. Σαμαρίτες, Τοβίες, Σαναβαλάτ, ο Γησέμ, κάθε καρδιάς καρύδι εναντίον του. Και έπρεπε να κάνει αγώνα. Ο Δανιήλ λέει, ήμουν πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Και λέει στο 10 εδάφιο. Και ειδού, χείρ με ίγγισε και με ήγηρε επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμας των χειρών μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στάσου όρθιος, διότι προσέ απεστάλλην τώρα. Και όταν ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον, εσηκώθην έντρομος και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέραν. Αλιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήρθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Πόσο πένθησε, αδερφοί, ο Δαβίδ. Δηλαδή, πόσο νίστεψε και ήταν σε συνεχή προσευχή. Πόσο. Εγώ λέω δεν ήταν 21 μέρες. Δεν ήταν 3 εβδομάδες. Ξέρετε πόσο ήταν. Νίστεψε και πολέμησε όσο χρειάστηκε για να σπάσει όλο αυτό το εμπόδιο που ο διάβολος είχε στήσει. Αν το εμπόδιο δεν έσπαγε στις 21 μέρες, θα συνέχιζε ο Δανιήλ? Θα πει κανείς, καλά τώρα εγώ να νηστεύω για αυτούς, να μην τρώγω, να μην περνάω καλά, να μην διασκεδάζω, για όλους αυτούς εγώ είμαι καλά, περνάω καλά. Η τράπεζα έχει λεφτά, παρόλο που οι άνθρωποι πεινάνε εγώ μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, πίεση δεν έχω από το διάβολο, μια χαρά είμαι. Γιατί στάθηκε εκεί ο Δανιήλ, αδερφή? Είχε αποφασίσει ο Δανιήλ να πληρώσει το τίμημα μέχρι να ελευθερωθεί ο λαός του Θεού. Έγινε στις 21 μέρες. Εάν δεν ερχόταν η απάντηση στις 21 μέρες και χρειαζόταν 31 μέρες, θα το έκανε ο Δανιήλ. Θα το έκανε. Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, αυτή είναι η καρδιά του Θεού και θα φτάσεις μέχρι τέλους προκειμένου να δεις το θέλημα του Θεού να γίνεται. Αμήν. Αυτό είναι. Και βλέπουμε ότι αντιστέκει το εχθρός στην προσευχή του Δανιήλ 21 μέρες. Βλέπετε, αυτές τις 21 μέρες υπήρχαν νομικές διαδικασίες οι οποίες λάμβαναν χώρα και σταματούσαν τον άγγελο του Θεού από το να έρθει στον Δανιήλ και να του δώσει αυτό το οποίο χρειαζόταν. Τι λέει, τι του είπε? Από την πρώτη μέρα εξήλθα. Από την πρώτη μέρα που έδωσες την καρδιά σου, εγώ ήρθα σε απάντηση των λόγων να σου δώσω αυτό το οποίο ζητάς. Εμείς τώρα βέβαια, όταν έχουμε κάποιο αίτημα και είναι πολύ σοβαρό, πόσο θα επιμείνουμε? Και αν η απάντηση δεν έρθει την πρώτη μέρα? Εδώ τώρα ο Δανιήλ ηγετεύει για όλο το λαό. Όχι για την πάρτη του, όχι τον εαυτό του, που ξέρετε είναι ίδιο του ανθρώπου ο οποίος είναι ανώριμος, παιδί. Τι να τον νοιάζει? Ο εαυτός του. Και αν ο Θεός δεν μου απαντήσει την πρώτη μέρα, και αν δεν μου απαντήσει τη δεύτερη, και αν πάει και τρίτη, να μην πάει εβδομάδα και τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε, τι γίνεται? Γιατί Θεέ μου με ξέχασες? Γιατί με εγκατέλειψες? Εκείνη την ώρα ξέρεις τι κάνεις? Σε όλο αυτό το δικαστήριο που έχει στηθεί, δίνεις το δικαίωμα στο διάβολο, ο οποίος στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού, να λέει στον Κύριο, Τα βλέπεις. Ο Δανιήλ δεν το έκανε αυτό. Ο Δανιήλ ήταν εκεί 21 μέρες και είπε, θα αγωνίζομαι μέχρι ο Θεός να μου δώσει την απάντηση. Χωρίς να ξέρει τι συνέβαινε. Και θέλω να δούμε κάτι. Όταν τελειώνει το εδάφιο, ο άγγελος το 13 λέει, λέει στο τέλος του δαφιού, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Σημείωσέ το. Ο άγγελος του Θεού έμεινε μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας. Μιλάει στον πληθυντικό, αναφέρεται σε ανθρώπους βασιλιάδες. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι όταν εσύ προσεύχεσαι, ο άγγελος του Θεού θα μείνει εκεί δίπλα στο βασιλιά της Περσίας προκειμένου να ασκήσει όσο καλύτερη επιρροή μπορεί ώστε να βοηθηθεί ο λαός του Θεού. Αυτό λέει. Έμεινα εκεί δίπλα στο βασιλιά της Περσίας. Και πείτε μου, οι βασιλιάδες της Περσίας βγάλανε καλές διαταγές για το λαό του Θεού? Βέβαια. Διάταγμα του Κύρου, να πάνε πίσω να χτίσουν την Ιερουσαλήμ και τα τείχη και το ναό. Μετά όταν σηκώνονται οι εχθροί και στέλνουν εναντίον των Ισραηλιτών να σταματήσουν, σηκώνεται ο βασιλιάς ο Πέρσης, νομίζω, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Αρταξέρξης, και βλέπει στα αρχεία μέσα, τους λέει ο προφήτης Αγκαίος, γιατί σταμάτησαν, φοβήθηκαν, τους λέει μην αφήνετε το μυστρί, μην αφήνετε, συνεχίστε, ο Κύριος είναι μαζί σας, θα ελευθερώσει. Σηκώνεται αυτό, στέλνει, βλίσκουν στα αρχεία μέσα ότι εξέδωσε τη διαταγή ο Κύριος και λέει συνεχίστε, και όχι μόνο, τους έδωσαν και πράγματα για να χτίσουν. Αυτό λέτε πώς έγινε, αδερφοί? Γιατί ήταν καλοί βασιλιάδες οι Πέρσες? Γιατί υπήρχε κάποιος από πίσω, ο οποίος στεκότανε εκεί που ο Θεός τον έβαλε, προσευχότανε και μπροστά σε όλη αυτή την νομική διαμάχη που γινότανε στα Επουράνια, ο άνθρωπος του Θεού ήταν εκεί και έκανε τη μάχη με την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Με την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Λέει στο 14. Λέει, και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τεσσεσχάτες ημέρες, διότι η ώρα σας είναι έτη δια πολλάς ημέρας. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή. Προσεύχεται ο Δανιήλ και βγαίνει ο άγγελος του Θεού την πρώτη μέρα να φέρει
2: ο
1: την
2: Δανιήλ
1: απάντηση.
2: Ο Δανιήλ την πρώτη μέρα πήρε αποκάλυψη.
1: Πήρε. Γιατί. Τι εμπόδιζε την αποκάλυψη. Ο διάβολος. Οι δαίμονες. Οι δαίμονες έχουν ενεργό μέρος για να εμποδίσουν

0: τη γυναίκα μου. Ξέρετε τι μου λέει? 62 μέρες έχουν μπει στον καινούριο χρόνο. Η πρώτη σκέψη, κύριε, 62 μέρες, τι έχω κάνει για 62 μέρες. Τι έχεις κάνει, ρωτάω. Ρώτα τον εαυτό σου. Τι έχεις κάνει αυτές τις 62 μέρες για τον κύριο που αγαπάς. Και μην μου πεις ότι έχεις δουλέψει 2 μέρες, έχεις πληρωθεί 2 μηνιάτικα. Γιατί αυτά στον ουρανό μικρή αξία έχουν. Τι μετράει πρώτα? Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του και τα άλλα όλα ο Θεός θα τα προσθέσει. Μια και λέγαμε για το διάβολο, έχω γράψει εδώ μια σημείωση και κολλάει να σας την πω. Λέει το όνομά του στα αράβικα τι σημαίνει. Ανάμεσα στους Άραβες ο διάβολος ονομάζεται ο ενεργητικός. Ξέρετε πώς αλλιώς τον λένε? Ο πολυάσχολος, ο πολυμήχανος. Και αυτό είναι κατάρα, αδερφοί. Ο πολυάσχολος. Αναρωτιέστε γιατί οι άνθρωποι σήμερα έχουν μπει σε τόσο πολύ λούκι δουλειάς. Για ποιο λόγο? Το πρώτο πράγμα όταν τους πεις να μελετήσουν το λόγο, να προσευχηθούν, να έρθουν να ακούσουν ένα κήρυγμα, τι θα σου πούνε?
1: Δεν έχω
0: χρόνο. Είμαι πολύ άσχολος. Είμαι πολύ άσχολος. Ο διάβολος. Έχω πολλές ενεργητικότητες, είμαι πολύ άσχολος. Ο διάβολος. Μόλις έρχεται ο Μωυσής στον Φαραώ για να ελευθερώσει το λαό του Θεού, το πρώτο πράγμα που λέει στους εργοδιώκτες του λαού, τι είπε? Πάρτε τους το άχυρο. Θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν, θα φτιάχνουν πλήνθους χωρίς άχυρο. Χωρίς άχυρο. Και τι έκανε ο λαός του Θεού? Έπρεπε μετά να δουλεύει. Εάν δούλευαν με το άχυρο για να φτιάξουν τον προσδιορισμένο αριθμό πλήνθων από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι 4-5 ώρα, μετά έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το βράδυ. Και όταν δουλεύεις μέχρι το βράδυ και είναι όλος το είναι μέσα στη δουλειά σου και είσαι εκεί δοσμένος, τελικά τι θα κάνεις για τον Κύριο? Δεν προλαβαίνω. Και περνάει η ζωή του ανθρώπου και περνάει η ζωή του ανθρώπου και φτάνει ο άνθρωπος να φύγει στο μετέχμιο και τι έχει κάνει? Τα λέω για να σκεφτούμε λίγο. Να σκεφτούμε. Γιατί έχουν περάσει ήδη 62 μέρες στο 2024. Αύριο θα είναι 63η μέρα. 63η. Χωρίς όραση, αδερφοί, ο λαός τι παθαίνει? Πεθαίνει. Πεθαίνει. Θέλω να δούμε λίγο την εξουσία του πιστού, αλλά να μείνουμε με την εξουσία μας. Στην Εφεσίους να διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί είπαμε δεν πάμε με συναισθήματα. Πώς πάμε? Με τα νομικά μας δικαιώματα. Με τα νομικά μας δικαιώματα. Και λέει ο Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Σε ποιο χρόνο είναι το ρήμα? Λέει αόριστος. Ο ευλογήσας ημάς. Δηλαδή όταν εσύ κράζεις και λες σε παρακαλώ Κύριε βοήθησέ με, ευλόγησέ με, ο Κύριος τι σου λέει? Ο ευλογήσας εσέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια Χριστού. Αλλάζει αυτό? Όσο και να φωνάζεις, όσο και να πάλι ό,τι θες, κραυγάζεις, υπάρχει περίπτωση το ρήμα αυτό να αλλάξει? Να αλλάξει ο χρόνος του, να σβηστεί, να γραφτεί κάπως αλλιώς? Καμιά φορά προσευχόμουν όταν ήμουν στο σχολείο και έγραφα εξετάσεις, έλεγα Κύριε, όταν είχα πιστέψει, έλεγα σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε να αλλάξει το γραπτό να έχω γράψει καλά. Και μετά από λίγο σκεφτόμουν να λέω ανοησίες προσεύχομαι. Αυτό ότι έγραψα και ιδιαίτερα το προσευχόμουν την ώρα που πλησίαζα να πάρω το αποτέλεσμα. Και μετά σκεφτόμουν να λέω το αποτέλεσμα είναι γραμμένο πάνω, μου έρχεται. Μου έρχεται. Δεν αλλάζει ο λόγος. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένος. Ο ευλογήσας ημάς σε πόσα? Εν πάση ευλογία. Εν πάση ευλογία. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, στην προς Εφεσίους, λέει και συνανέστησε. Συνανέστησε. Για πες μου, πέθανες και αναστήθηκες κιόλας. Λέει και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής

0: Δια Ιησού Χριστού. Εδώ είναι μια προμήθεια του Θεού, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να την ζητήσουμε. Να τη ζητήσουμε γιατί ποιανό είναι. Δικιά μας. Λέει, μας συνεκάθισε, δηλαδή η πράξη έχει ήδη γίνει. Και πού μας συνεκάθισε? Στα επουράνια. Πού στα επουράνια? Μέσα στο θρόνο του. Μας έχει συγκαθίσει μέσα στο θρόνο του, ώστε από εκεί να ενεργούμε σαν γη και θυγατέρες. Και ρωτάω, αδερφοί, πότε ο Θεός μας συνανέστησε? Να το ρωτήσω αλλιώς. Η προϋπόθεση για να υπάρχει συνανάσταση, τι πρέπει να προηγηθεί? Συσταύρωση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θάνατος. Θάνατος. Και λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο 4, λέει, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο. Ταφήκαμε όλοι στο θάνατο? Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά θα δούμε και την ερμηνεία που ο Παύλος δίνει. Λέει, είναι καθώς ο Χριστός, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε σε νέα ζωή. Στο 5. Διότι αν γίναμε σύμφοιτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, με τι πρέπει να ταυτιστείς? Με την ομοιότητα του θανάτου. Εάν, υπάρχει ένα μεγάλο εάν, εάν έγινε σύμφοιτος κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είσαι και κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Δηλαδή, αυτός ο λόγος που λέει συνετάφημε και μας συνεκάθισε στα επουράνια, πότε λαμβάνει χώρα? Εάν έχεις πεθάνει μαζί του. Εάν έχεις γίνει σύμφυτος στο θάνατο, θα είσαι και κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Δεχτήκαμε, βαφτιστήκαμε στο θάνατό του και αναστηθήκαμε για να ζήσουμε μια νέα ζωή. Και ποια είναι η προϋπόθεση για την Ανάσταση, αδερφοί, είπαμε? Ο θάνατος. Εάν δεν προηγηθεί ο θάνατος, μπορείς να είσαι Ανάσταση? Όχι. Και λέει, εάν γίναμε σύμφυτοι κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είμαστε κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Ρωτάω, μόνο στο βάπτισμα αναφέρεται? Το βάπτισμα είναι ομολογία της εσωτερικής μας απόφασης. Το βάπτισμα, ξαναλέω, είναι η ομολογία της εσωτερικής μας απόφασης. Εμπειρικά πώς φαίνεται αυτό? Δηλαδή, το ότι έχεις πεθάνει, εμπειρικά πώς φαίνεται? Το λέει ο Παύλος αμέσως στο 6ο εδάφιο. Ρωμαίους 6:6 λέει, τούτο γιγνώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή, για να έχει συνταφεί, έχει συνασταθεί, έχει συναναστηθεί, έχει καθίσει στα επουράνια, όταν έχει συσταυρωθεί μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή, αν το σώμα σου έχει απάνω αμαρτία, και δεν μιλάω να έχεις αμαρτία την οποία αγωνίζεσαι, να έχεις αμαρτία στην οποία σε ευχαριστεί. Περνάς καλά μαζί της. Ε? Περνάς καλά, είμαστε free. Τότε, λέει, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύουμε ότι και θέλουμε συζήσει μετά αυτού, γιγνώσοντας ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτό δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανε, απέθανε άπαξ για την αμαρτία. Καθώς ζει, ζει στο Θεό. Οπότε όταν εσύ γίνεσαι σύμβητος σε όλα αυτά, βάλε τον εαυτό σου. Βάλε. Εάν απεθάνουμε μαζί του, θα ζήσουμε μαζί του. Και ξέρουμε ότι μας ανέστησε ο Κύριος από τους νεκρούς. Δεν θα πεθάνουμε πλέον, δεν μας κυριεύει ο θάνατος. Πεθάναμε μια φορά και ζούμε για εκείνον. Ζούμε για εκείνον. Και λέει στο 11, ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Τι λέει ο Παύλος? Θες να είσαι, να έχεις τις ευλογίες της συνανάστασης και της συγκάθισης στα επουράνια δια του Χριστού, που εκεί ο Κύριος στα επουράνια τι κάνει, αδερφοί? Βασιλεύει. εωσού θέσει τα πάντα κάτω τα πόδια του. Είναι αυτός υπεράνω πάντων, πάνω από κάθε αρχή, από κάθε όνομα, από κάθε εξουσία. Και σε αυτή τη θέση, ποιον άλλο έχει βάλει? Την Εκκλησία. Η οποία όμως, τι έχει κάνει? Βλέπετε, διαβάστε το κεφάλαιο, όλα είναι συν. Σύμφυτη, συσταύρωση, συναποθάνομεν. Όλα είναι συν. Δηλαδή όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς, και όπως εκείνος έχει εξουσία και δύναμη, έτσι τα έχουμε κι εμείς. Το θέλουμε, αδελφοί? Η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα, σηκωθούμε. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, ότι όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει για τις μεθοδίες του διαβόλου, η έννοια μεθοδία σημαίνει ότι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη, ο διάβολος δουλεύει πώς? Μεθοδικά. Τα φτιάχνει, τα στείνει. Αυτά γίνονται από πριν. Από πριν. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να πάρουμε την εξουσία μας, να σταθούμε, να πολεμήσουμε, να νικήσουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν και για μας και για το λαό του Θεού και για όλο το λαό του Θεού ο οποίος θα ακολουθήσει πίσω από μας. Και είναι η ώρα να ενεργοποιηθούμε σαν άνθρωποι του Θεού, να ενεργοποιηθούμε. Εάν η προσευχή σου χωλαίνει, πες την προσευχή, εκεί τα παίρνεις όλα. Εκεί ο Κύριος θα σου δώσει. Κύριε, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για κάθε λόγο σου, Κύριε, για την αλήθεια σου. Κύριε, δεν είμαστε τυχαία εδώ, ούτε είμαστε εδώ για να δεχτούμε μυρολατρικά ό,τι πάει και ό,τι έρθει, Κύριε. Είμαστε εδώ για να ζήσουμε με εξουσία και πίστη πάνω σε όλα αυτά τα οποία Εσύ έχεις ήδη τελειώσει για όλους εμάς, Κύριε. Είμαστε εδώ, Ιησού, για να θριαμβεύσουμε μαζί Σου όπως Εσύ θριάμβευσες ενάντια σε κάθε εξουσία του εχθρού και στάθηκες θριαμβευτής και νικητής και κέρδισες, έχεις κερδίσει μέσα στην ιστορία όλο αυτό το πλήθος των Αγίων, Κύριε. Και είμαστε εμείς τώρα εδώ στη γενιά μας για να τελειώσουμε αυτό για το οποίο μας κάλεσες, Κύριε, την κλίση την Άγια την οποία μας έδωσες. Και θέλω να ανοίξουν τα μάτια μας το βράδυ αυτό, θέλω να δούμε όλοι, Κύριε, να ξεκινήσουμε να διακηρύττουμε τους λόγους με εξουσία, Κύριε, για όλα αυτά τα οποία Εσύ μας έχεις δώσει, Χριστέ μου Άγιε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, Κύριε, δεν θα συμβαίνει τίποτα στη ζωή μας, γιατί είναι να έρθει, θα συμβαίνουν αυτά τα οποία Εσύ έχεις μέσα στη βουλή Σου και τίποτα δεν θα τα κόψει. Τίποτα δεν θα εμποδίσει τη βουλή Σου από το να εκπληρωθεί στη ζωή μας, γιατί είμαστε εδώ να ζήσουμε μέσα στις υποσχέσεις Σου, Κύριε. Είμαστε εδώ να υπακούσουμε μέσα στο κάλεσμά Σου, τη φωνή Σου, Κύριε. Και θέλουμε τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά στη δική Σου φωνή, Χριστέ μου Άγιε, δεν θέλουμε να ακούμε τίποτα άλλο. Εσύ λες, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Είμαστε δικά Σου πρόβατα, Χριστέ μου Άγιε, είμαστε δικά Σου πρόβατα. Θέλουμε να ακούμε τη δική Σου φωνή και να είμαστε ασφαλισμένοι μέσα σε Σένα, Κύριε, όλες οι φωνές των ψευδοποιημένων, Κύριε, που θέλουν να πλανήσουν, Κύριε, που είναι λύκοι ντυμένοι με δέρματα προβάτων, Κύριε, δεν θα ακούσουμε τίποτα στο όνομά Σου. Τα παιδιά Σου θα ακούνε κάθε μέρα τη δική Σου φωνή και με αυτή θα ζούμε, Κύριε, και Εσύ θα μας φυλάξεις. Σε Σένα έχουμε εμπιστευτεί την παρακαταθήκη μας. Σε Σένα, Κύριε, σε Σένα. Σε προσκυνούμε, Σου δίνουμε όλα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 2. Mose 30.
2: Θα διαβάσουμε Έξοδος 30 κεφάλαιο 23 έως 25.
1: 23 bis 25.
2: Και εσύ λάβε σε αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαρά σμύρνη 500 σύκλου και βόδου κυναμόμου, ίμιση αυτή 200 πεντήκοντα και βόδου καλάμου 200 πεντήκοντα και εκασία 500 κατά το σύκλο του Αγίου και ελαίου ελαία εν ίν και θέλει κάμι αυτό έλαιον Αγίου χρήσματο, χρήσμα μοιρεψικών κατά την τέχνη του μοιρεψού, άγιον χρηστήριον έλαιον. Θέλει είστε.
1: Yeah. Amen. Amen. Auf kaum etwas reagiert der Mensch so empfindlich wie auf Gerüche.
2: Σε τίποτα άλλο δεν αντιδρά τόσο πολύ ο άνθρωπος όσο στις μυρωδιές.
1: Wenn wir am Mühlberg sind,
2: όταν είμαστε στο βουνό με τα σκουπίδια,
1: it's not angenehme Gerüche.
2: Δεν είναι ευχάριστες μυρωδιές εκεί.
1: Und du reagierst sofort.
2: Και αντιδράς αμέσως.
1: Auf diesen Gestank.
2: Σε αυτή τη βρωμιά.
1: Wir leben in einem kleinen Dorf.
2: Εμείς ζούμε σε ένα μικρό χωριό.
1: Und wir haben Bauern.
2: Και έχουμε δέντρα.
1: Und zu einer bestimmten Zeit des Jahres.
2: Και σε μια ορισμένη περίοδο του χρόνου.
1: Bringen diese Bauern etwas Bestimmtes auf die Wiesen und Felder.
2: Μεταφέρουν κάτι ιδιαίτερο στα λιβάδια και στο χώρο εκεί.
1: Dann kannst du deine Fenster nicht mehr aufmachen.
2: Δεν μπορείς πια να ανοίξεις τα παράθυρά σου.
1: Alles riecht streng.
2: Μυρίζει πολύ βαριά.
1: Ganz strenge Gerüche.
2: Είναι πολύ δυνατές μυρωδιές.
1: Gerüche reizen den Menschen ganz besonders.
2: Οι μυρωδιές ελκύουν τον άνθρωπο ιδιαίτερα.
1: Ich war einmal auf dem Flughafen in Dubai.
2: Είχα πάει μια φορά στο αεροδρόμιο στο Ντουμπάι.
1: Wir mussten warten auf den Weiterflug.
2: Είχαμε μείνει εκεί ενδιάμεσα για να συνεχίσουμε την πτήση.
1: Wir hatten 3 Stunden Zeit.
2: Είχαμε 3 ώρες στη διάθεσή μας.
1: Und wir sind spazieren gegangen am Flughafen.
2: Και κάναμε βόλτα μέσα στο αεροδρόμιο.
1: Und auf einmal sah ich eine Frau.
2: Και ξαφνικά βλέπω μια γυναίκα.
1: Und diese Frau machte Werbung für ein Parfüm.
2: Και η γυναίκα αυτή έκανε διαφήμιση για ένα άρωμα.
1: Für einen Duft für Männer.
2: Για ένα άρωμα ανδρικό.
1: Und sie sagt, heute Sonderpreis, Sonderpreis für den besten Duft
2: και
1: der Männer.
2: Σήμερα προσφορά, προσφορά για το καλύτερο άρωμα.
1: Bin dorthin gegangen.
2: Πήγα εκεί πέρα.
1: Und wir haben probiert.
2: Και δοκιμάσαμε.
1: Der war wirklich gut.
2: Και ήταν πραγματικά ωραίο.
1: Ein wunderbarer Duft.
2: Πολύ ωραίο άρωμα.
1: Parfüm für Männer.
2: Άρωμα για άνδρες.
1: Oh, heute haben wir einen Sonderpreis.
2: Αχ, σήμερα έχουμε τιμή ευκαιρίας, είπε.
1: Ja, und wie ist der Sonderpreis?
2: Και πόσο είναι αυτή η προσφορά, αυτή η τιμή.
1: Heute nur.
2: Σήμερα μόνο.
1: 250 Euro.
2: 250 ευρώ.
1: 100 Milliliter.
2: 100 ml.
1: Erst habe ich mir gedacht, soll ich noch mal sprühen?
2: Das σκέφτηκα να βάλω λίγο ακόμα πάνω μου.
1: Aber ich habe es dann gelassen.
2: Αλλά το άφησα.
1: Ich habe es auch nicht gekauft.
2: Και δεν το αγόρασα.
1: Habe es auch nicht gekauft. Das war zu teuer.
2: Ήταν πολύ ακριβό.
1: Im 2. Korinther lesen wir im 2. Kapitel, wir sollen ein Wohlgeruch sein.
2: Στη Β' Κορινθίους Β' 15 λέει να είμαστε ευάρεστο θυμίαμα ενώπιον του.
1: Eine Fragranz für den Herrn.
2: Για τον Κύριο.
1: Und Geschwister, wenn du dieses liest, diesen Abteilung, wirst du dreimal vom Geruch lesen.
2: Άμα διαβάσεις αυτό το απόσπασμα, θα δεις 3 φορές να αναφέρει αυτό το πράγμα.
1: Wir als wiedergeborene Christen.
2: Εμείς ως αναγεννημένοι χριστιανοί
1: wir sollen mit unserem Leben
2: πρέπει με τη ζωή μας
1: ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Να είμαστε ένα ευάρεστο θυμίαμα.
1: Oder anders gesagt,
2: ή αλλιώς
1: ein sehr gutes Parfüm für den Herrn.
2: Να είμαστε ένα ωραίο άρωμα για τον Κύριο.
1: Entweder
2: ή
1: sind wir ein negativer Geruch für die Menschen.
2: Είμαστε έχουμε ένα αρνητικό άρωμα στον κόσμο.
1: Oder ein Wohlgeruch Gottes.
2: Ή ένα ευώδες άρωμα του Θεού.
1: Durch unser Leben.
2: Μέσα από τη ζωή μας.
1: Mit unserem Reden, mit unserem Tun.
2: Με το λόγο μας, με τη ζωή μας.
1: Ein Wohlgeruch sollen wir sein.
2: Θέλει να είμαστε
1: ein Parfüm Gottes sollen wir
2: ένα
1: sein.
2: Άρωμα για τον Κύριο.
1: In seiner ganz persönlichen Sammlung.
2: Στην πολύ προσωπική του συλλογή.
1: Amen.
2: Amen.
1: In der Bibel lesen wir über vielen Stellen etwas über das Thema Wohlriechen.
2: Σε πολλά σημεία μέσα στη Γραφή διαβάζουμε την έννοια αυτό της οσμής, της ωραίας.
1: Die beste Geschichte kennen wir ja.
2: Την ωραιότερη ιστορία την ξέρουμε.
1: Ist in Markus 14 beschrieben.
2: Στο Μάρκο 14.
1: Dort gibt es eine Begegnung außerhalb der Stadtmauer Jerusalems.
2: Υπάρχει μια συνάντηση έξω από την Ιερουσαλήμ.
1: In einem ganz kleinen Ort.
2: Σε ένα πολύ μικρό μέρος.
1: Dort wo der Freund unseres Herrn Jesus wohnte in Bethanien.
2: Εκεί στη Βηθανία, εκεί που ζούσε ο φίλος του Ιησού μας.
1: Jesus war im Haus von Simon.
2: Ο Ιησούς ήταν στο σπίτι.
1: Es waren noch andere anwesend.
2: Και ήταν και άλλοι εκεί παρόντες.
1: Und auf einmal stört eine Frau diese Männerrunde.
2: Και εκεί ξαφνικά την παρέα αυτή έρχεται εισέρχεται μέσα μία παρουσία.
1: Und sie geht direkt zu Jesus.
2: Μία γυναίκα πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο.
1: Was will diese Frau jetzt hier?
2: Τι θέλει αυτή η γυναίκα τώρα
1: εδώ? Die stört doch nur.
2: Αυτή ενοχλεί.
1: Wenn wir Männer zusammen sind.
2: Όταν εμείς οι άντρες κάνουμε παρέα.
1: Aber sie geht direkt zu Jesus.
2: Αλλά πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο.
1: Und sie hat ein kleines Fläschchen bei sich.
2: Και έχει ένα μικρό μπουκαλάκι μαζί της.
1: Und sie gießt diesen Inhalt über Jesus aus.
2: Και αρχίζει και χύνει αυτό το άρωμα πάνω στον Ιησού.
1: Die Bibel sagt, es war ein Alabasterfläschchen.
2: Στο κείμενο βλέπουμε να λέει ότι ήταν αλάβαστρο το μπουκαλάκι αυτό.
1: Dieser Alabasterstein wurde in Ägypten abgebaut.
2: Ήταν πέτρα από αλάβαστρο και το φτιάχνανε να έχει το σχήμα του μπουκαλιού.
1: In der Stadt Alabastra.
2: Στην πόλη Αλαβάστρα.
1: Deswegen Alabaster.
2: Γι' αυτό ονομάζεται και Αλαβάστρινο.
1: Und diese Flasche war gefüllt mit einem edlen, kostbaren Narde.
2: Και μέσα αυτό το μπουκαλάκι είχε αυτό το πολύτιμο άρωμα.
1: Narde ist sehr, sehr selten.
2: Η Σμύρνα είναι πάρα, πάρα πολύ σπάνια.
1: Kommt aus Indien, wurde importiert.
2: Ερχόταν από τις Ινδίες.
1: Und diese Narde hat etwas ganz Besonderes.
2: Και αυτό ο Νάρδος ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
1: Wenn du mit dieser Narde in Berührung kommst,
2: όταν έρχεσαι σε επαφή με τον Νάρδο,
1: der Duft dieser Narde,
2: η μυρωδιά αυτού του Νάρδου,
1: hält lange, lange, lange, lange, lange Zeit.
2: Έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
1: Nicht plus 5 Minuten, nicht plus 10 Minuten.
2: Όχι 5-10 λεπτά.
1: Stunden.
2: Ώρες μπορεί να διατηρηθεί.
1: So stark ist
2: τόσο δυνατό είναι το άρωμα της Νάρδου.
1: Und so eine Salbe war damals in Ölform gemacht.
2: Και Λάδι φτιαχνόταν από αυτή την άρδο.
1: Wurde für medizinische Zwecke verwendet.
2: Το χρησιμοποιούσαν στην ιατρική.
1: Heute
2: σήμερα
1: kostet die Narde,
2: κοστίζει
1: ein Liter Narde,
2: ένα λίτρο Νάρδο,
1: kostet heute
2: κοστίζει σήμερα
1: 2.200 Euro.
2: 2.200 ευρώ.
1: Überlege mal,
2: σκέψου,
1: was das damals für
2: πόσο,
1: ein Wert war.
2: Άξιζε, τι, πόσο άξιζε τότε.
1: Was diese Frau Jesus gegeben hat.
2: Τι έδωσε αυτή η γυναίκα στον Κύριο.
1: Und so sollen wir ein Parfüm Gottes sein.
2: Έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε ένα άρωμα.
1: Ein Wohlgeruch für den Herrn.
2: Ένα ευώδες άρωμα.
1: Geschwister, Gott möchte uns benutzen in dieser Welt.
2: Ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει έτσι μέσα στον κόσμο.
1: Damit die Leute in uns riechen können, wer in uns wohnt.
2: Πρέπει να μυρίζονται οι άνθρωποι και να νιώθουν ποιος μένει μέσα μας.
1: Wir sollen Gottes Nachfolger, ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Εμείς οι ακόλουθοι του Χριστού πρέπει να έχουμε αυτή την οσμή, την όμορφη.
1: This is unsere Berufung.
2: Αυτό είναι το κάλεσμά μας.
1: This is unser Auftrag.
2: Αυτή είναι η αποστολή μας.
1: Und als wir einmal zurückgeflogen sind aus Afrika.
2: Όταν γυρίσαμε μια φορά από την Αφρική.
1: Im Fernsehen kannst du Filme ansehen.
2: Μέσα στο αεροπλάνο μπορείς να δεις ταινίες.
1: Und da war ein Film über Parfüm.
2: Και υπήρχε μια ταινία που μιλούσε για τα αρώματα.
1: Wie Parfüm gemacht.
2: Πώς φτιάχνονται τα αρώματα.
1: Ja, gedacht, interessant.
2: Και λέω ενδιαφέρον interessant. Αυτό. Ενδιαφέρον.
1: Wisst ihr, das teuerste Parfüm zur Zeit.
2: Ξέρετε το πιο ακριβό άρωμα αυτή τη στιγμή.
1: 100 ml.
2: 100 ml.
1: kosten zurzeit 375.000 Euro. So ein Parfüm.
2: 357 Euro.
1: Jetzt stell dir vor, dieses Parfüm fällt dir runter und ist kaputt.
2: Σκέψου, αυτό το άρωμα πέφτει κάτω και σου σπάει.
1: Dieses teure Parfüm.
2: Αυτό το ακριβό άρωμα.
1: Und in diesem Film war folgendes.
2: Και σε αυτή την ταινία δείχνανε το εξής.
1: Ein super gutes Parfüm.
2: Ένα πάρα πολύ super άρωμα.
1: Hat drei Komponenten.
2: Έχει τρία στοιχεία.
1: Oder die sagen drei Noten.
2: Ή έχει τρία στοιχεία.
1: Die Kopfnote.
2: Το κεφάλι.
1: Die Herznote.
2: Το βαθμό του της καρδιάς.
1: Und die Basisnote.
2: Και ο βαθμός για τη βάση.
1: Basis.
2: Basis.
1: Die Grundnote.
2: Ναι.
1: Wenn diese drei zusammenpassen,
2: όταν αυτά τα τρία στοιχεία ταιριάξουν,
1: entsteht wirklich ein legendäres Parfüm.
2: Τότε δημιουργείται ένα πολύ καλό άρωμα.
1: 2. Korinther 2, wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Διαβάσαμε που είπαμε ότι θέλει ο Κύριος να είμαστε ένα ευώδες άρωμα σε αυτό το κόσμο.
1: Das erste ist die Kopfnote.
2: Το πρώτο είναι ο βαθμός του κεφαλιού. Έτσι λέγεται.
1: Die Kopfnote ist der erste Eindruck, den du bekommst.
2: Α, είναι όταν μυρίζεις το κεφάλι σου, πώς αντιδρά, το, η διάνοιά σου.
1: Irgendwann verfliegt diese Kopfnote.
2: Κάποια στιγμή αυτό μπορεί να εξαθεσθενήσει.
1: Du sprühst.
2: Βάζεις, το μυρίζεσαι.
1: Rose.
2: Και αμέσως καταλαβαίνεις
1: Oder
2: ότι είναι τριαντάφυλλο ή κάτι άλλο.
1: This is this erste.
2: Είναι η πρώτη εντύπωση που σου κάνει. Πρώτη εντύπωση.
1: Und so ist es bei uns.
2: Έτσι είναι και σε μας.
1: Die Kopfnote ist wichtig.
2: Η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική.
1: Was sehen die Menschen, wenn sie dich sehen?
2: Τι βλέπουν οι άνθρωποι όταν σε βλέπουν?
1: Was ist der erste Eindruck der Menschen, wenn sie dir begegnen?
2: Ποια είναι η πρώτη εντύπωση όταν οι άνθρωποι σε βλέπουν?
1: Welchen Eindruck hinterlässt du? Welchen Duft hinterlässt du bei der ersten Begegnung?
2: Τι άρωμα αφήνεις με την πρώτη συνάντηση, με την πρώτη εντύπωση?
1: This is so wichtig.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Wenn wir evangelisieren wollen, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen.
2: Αν θέλουμε να κερδίσουμε ανθρώπους, να ευαγγελίσουμε ανθρώπους.
1: Die Kopfnote.
2: Η πρώτη εντύπωση.
1: Sehen Sie, dass du genauso bist wie die Menschen in der Welt?
2: Βλέπουν ότι είσαι το ίδιο σαν όλους τους άλλους.
1: Hören Sie dein negatives Reden?
2: Ακούνε τα αρνητικά σου λόγια.
1: Die Kopfnote ist entscheidend, ob wir Menschen gewinnen oder ob wir Menschen abstoßen.
2: Είναι πολύ σημαντικό η πρώτη εντύπωση, λοιπόν. Για να κερδίσουμε ανθρώπους.
1: Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen.
2: Μίλησα πριν λίγο καιρό με κάποιον.
1: Das ist nicht in unserer Gemeinde.
2: Δεν είναι στην εκκλησία μας.
1: Und er sagt, weißt du, ich bin so traurig.
2: Και είπε, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ λυπημένος.
1: Meine Frau und ich, wir streiten schon seit über einem halben Jahr.
2: Εδώ και μισό χρόνο εγώ και η γυναίκα μου καυγαδίζουμε κάθε μέρα.
1: Gläubige.
2: Πιστή.
1: Und wenn dann unsere Enkelkinder kommen,
2: και όταν έρχονται μετά τα εγγόνια μας,
1: und wir ihnen von Jesus erzählen wollen,
2: και θέλουμε να τους πούμε για τον Κύριο,
1: dann sagen die Enkelkinder, sei du ruhig, schau auf dein Leben, was du mit deiner Frau machst.
2: Μας λένε, άστα καλύτερα αυτά, δες εσύ τι κάνεις με τη ζωή σου.
1: Ist das nicht traurig?
2: Δεν είναι λυπηρό αυτό?
1: Darum ist die Kopfnote so wichtig.
2: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η πρώτη
1: εντύπωση. Welchen Eindruck bekommen die Menschen, die draußen sind von uns?
2: Τι εντύπωση παίρνουν οι άνθρωποι από μας έξω?
1: Ja, wenn wir hier zusammen sind, wunderbar.
2: Ναι, όταν είμαστε εδώ όλοι μαζί, είναι θαυμάσιο.
1: Oh, Halleluja und Halleluja, Herr, wir lieben dich.
2: Ναι, Halleluja, Halleluja, Κύριε, σε αγαπούμε.
1: Aber wie ist es am Arbeitsplatz?
2: Αλλά πώς είναι στο χώρο της
1: εργασίας? Wie ist es in der Schule?
2: Πώς είναι στο σχολείο?
1: Wie ist es in deinem Haus?
2: Πώς είναι στο σπίτι σου?
1: Wie ist deine Kopfnote?
2: Πώς τι εντύπωση
1: δίνεις? Ist es ein Wohlgeruch für die Menschen?
2: Είναι ένα ευώδες άρωμα στον κόσμο?
1: Dass Menschen kommen und sagen, jawohl, das möchte ich haben.
2: Και να μπορούν οι άνθρωποι, ναι, αυτό που έχεις θέλω να το πάρω κι εγώ.
1: Oder sagen die Menschen, wenn sie dich hören und sehen,
2: ή λένε οι άνθρωποι όταν σε βλέπουν, αυτό δεν θέλω να το έχω.
1: Das möchte ich nicht
2: αυτό
1: haben.
2: Δεν θέλω να το έχω.
1: Die Kopfnote in unserem Leben ist so wichtig, Geschwister.
2: Η πρώτη εντύπωση, αδέρφια, είναι τόσο σημαντική.
1: Nicht ob du einen Fisch am Auto hast.
2: Και όχι αν έχεις το ψαράκι στο αυτοκίνητο.
1: Ob du eine Bibel unterm Arm
2: ή αν έχεις κάτω από το χέρι μια Αγία Γραφή. Δεν είναι αυτό το
1: σημαντικότερο.
2: Αυτό που είσαι στην καθημερινότητά σου, αυτό
1: das
2: έχει σημασία. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Wie nehmen dich die Menschen wahr?
2: Πώς σε παίρνουν οι άνθρωποι, πώς σε βλέπουν.
1: Als wir jetzt in Afrika waren,
2: όταν ήμασταν στην Αφρική,
1: vor diesem Hotel,
2: πριν από αυτό το ξενοδοχείο,
1: gibt es viele so Händler.
2: Υπάρχουν έμποροι.
1: Und die laufen umeinander, die wollen was verkaufen.
2: Και θέλουν να πουλήσουν κάτι.
1: Und die sind aufdringlich.
2: Και είναι απαιτητικοί.
1: Jeden Tag.
2: Κάθε μέρα.
1: Rausgegangen.
2: Βγαίναν έξω.
1: War schon einer da.
2: Και μόλις βγήκαν τον έναν.
1: Bruder.
2: Αδερφέ.
1: T-shirt.
2: Μπλουζάκι.
1: Football T-shirt.
2: Με το ποδόσφαιρο.
1: Brauch kein T-shirt.
2: Δεν θέλω μπλουζάκι.
1: Lass mir meine Ruhe.
2: Άφησε με ήσυχο.
1: Und then talk wieder.
2: Την άλλη μέρα πάλι.
1: Nein, ich kauf nichts.
2: Δεν θέλω να αγοράσω κάτι.
1: Oh, ich bin arm, du reich, kaufen.
2: Εγώ είμαι φτωχός, εσύ είσαι πλούσιος, πάρε.
1: Jeden Tag.
2: Κάθε μέρα.
1: Irgendwann.
2: Κάποια στιγμή.
1: Ist mein Pegel höher geworden.
2: Τελείωσε η υπομονή μου.
1: Und ich war.
2: Και είχα θυμώσει μαζί του.
1: Habe ihn geschimpft.
2: Τον μάλωσα.
1: Ja, genau, so was.
2: Ναι, έτσι ήταν.
1: Am anderen Tag.
2: Την άλλη μέρα.
1: Geht mein Kollege raus.
2: Βγαίνει ο συνεργάτης
1: μου. Er kommt wieder.
2: Και αυτός έρχεται πάλι.
1: Hey, Kollege, von anderen Kollege. Du kaufen T-shirt.
2: Εσύ ο φίλος του άλλου φίλου, πάρε μπλούζα.
1: Und er sagt, lieber Mann, ich kaufe keine T-shirts.
2: Και του λέει, αγαπημένη μου, δεν μπορώ να αγοράσω μπλουζάκια.
1: Ich gebe kein Geld aus, ich muss sparen.
2: Δεν ξοδεύω λεφτά, πρέπει να κάνω οικονομία.
1: Er war freundlich zu ihm.
2: Ήταν φιλικός αυτόν.
1: Und dieser Mann,
2: και αυτός ο άνθρωπος,
1: zu meinem Kollegen,
2: και αυτός ο έμπορος λέει στο συνεργάτη του,
1: was machst du hier in Afrika?
2: Τι κάνεις εδώ στην Αφρική?
1: Oh, ich bin ein Pastor.
2: Ah, είμαι ποιμένας.
1: Ich bin ein Bibellehrer.
2: Είμαι δάσκαλος της Γραφής.
1: Du Bibellehrer?
2: Εσύ δάσκαλος Γραφής?
1: Ja, Bibellehrer.
2: Ναι.
1: Dann sagt dieser Mann.
2: Και λέει τότε αυτός ο άνθρωπος.
1: Wenn du Bibellehrer bist.
2: Αν είσαι δάσκαλος της Γραφής.
1: Dann lehre mich jetzt die Bibel.
2: Τότε μάθε μου τώρα τη Γραφή.
1: Hier auf der Straße.
2: Εδώ στο δρόμο.
1: Und mein Kollege.
2: Και ο συνεργάτης
1: hat diesen Mann eineinhalb Stunden die Bibel erklärt.
2: Του εξηγούσε επί μια μισή ώρα τη Γραφή.
1: Wie man zu Jesus kommt.
2: Πώς να έρθει στον Κύριο.
1: Wie man Christ wird.
2: Πώς να γίνει χριστιανός. Πώς να ζει κανείς.
1: Und am Ende.
2: Και στο τέλος.
1: Haben sie miteinander gebetet.
2: Προσευχήθηκαν μαζί.
1: Ein Wohlgeruch.
2: Ευώδες άρωμα.
1: Was war ich?
2: Τι ήμουν εγώ.
1: Ein Wohlgeruch.
2: Ήμουνα.
1: Nein.
2: Άρωμα, όχι, δεν ήμουν.
1: Ich habe ihn abgestoßen.
2: Εγώ τον απέρριψα.
1: Aber der Kollege,
2: αλλά ο συνεργάτης,
1: der war ein Wohlgeruch.
2: Ήταν ένα άρωμα για αυτόν.
1: Entweder
2: ή,
1: wir ziehen die Menschen an,
2: ή θα τους ελκύσουμε τους ανθρώπους,
1: oder wir stoßen sie ab.
2: Ή θα τους
1: in unserem απορρίψουμε täglichen Leben.
2: Με την καθημερινότητά μας.
1: In der Gemeinde, da sind wir fromm.
2: Ναι, στην εκκλησία είμαστε θρησκευόμενοι.
1: Oh, in der Gemeinde sind wir heilig.
2: Εδώ είμαστε άγιοι.
1: Aber wie ist es, wenn wir alleine sind, wenn wir draußen sind, im Alltag,
2: mit Menschen umgehen?
1: Was riechen sie am Anfang?
2: Τι μυρίζουν οι άνθρωποι στην αρχή όταν μας βλέπουν?
1: Begegnung.
2: Οι πρώτες συναντήσεις, οι πρώτες επαφές.
1: Oh, prima.
2: Oh, η πρώτη εντύπωση. Πόπο, θαυμάσιο.
1: Aber diese Schwester, oh, na bitte nicht. Diese Bruder, na bitte nicht.
2: Αλλά αυτός ο αδερφός, αυτή η αδερφή, καταλαβαίνετε?
1: Wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Θέλει να είμαστε ένα ευώδες άρωμα για εκείνον.
1: Und die Welt braucht uns.
2: Και ο κόσμος μας
1: Gott
2: χρειάζεται.
1: Uns.
2: Ο Θεός μας χρειάζεται.
1: Durch uns möchte er Menschen erretten.
2: Μέσα από εμάς θέλει να σώσει ανθρώπους.
1: Der erste Eindruck ist so wichtig.
2: Η πρώτη εντύπωση είναι τόσο σημαντική.
1: Und das hat nichts damit zu tun mit irgendwelchen frommen Sprüchen.
2: Και δεν έχει να κάνει με θρησκευτικά λόγια.
1: Sondern die Menschen wollen sehen, lebst du das?
2: Οι άνθρωποι θέλουν να δουν αν το ζεις πραγματικά.
1: Bei Jesus heißt es.
2: Στον Ιησού βλέπουμε.
1: Er war freundlich, barmherzig und Menschenliebe hatte er gehabt.
2: Βλέπουμε να ήταν φιλικός, ευγενικός, να αγαπάει τους ανθρώπους.
1: Das war die Kopfnote von Jesus.
2: Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση για τον Κύριο.
1: Freundlichkeit. Barmherzigkeit,
2: Splachna,
1: Menschenliebe.
2: Tirmon, αγαπούσε τους
1: ανθρώπους. Das haben die Menschen um Jesus wahrgenommen.
2: Όλοι που τον βλέπανε γύρω του το αντιλαμβανόντουσαν.
1: Wenn Jesus gekommen ist.
2: Όταν ερχόταν ο Κύριος.
1: Die Leute haben gesehen, der Mann ist freundlich, ist barmherzig, ist gnädig, liebt die Menschen.
2: Ξέρανε οι άνθρωποι ότι αγαπάει τους ανθρώπους και τον πλησιάζανε.
1: Was hat das mit uns zu tun?
2: Τι έχει να κάνει αυτό με εμάς?
1: Genau das gleiche.
2: Το ίδιο.
1: Denn im Kolosserbrief heißt es im dritten Kapitel.
2: Στο τρίτο κεφάλαιο Κολοσσαής λέει.
1: So zieht nun an Gottes Auserwählte, Heilige, Geliebte, herzliches Erbarmen.
2: Να έχετε κι εσείς σπλάχνα εκτιρμών.
1: Freundlichkeit.
2: Ευγένεια.
1: Demut.
2: Ταπείνωση.
1: Sanftmut.
2: Πραότητα.
1: Langmut.
2: Μακροθυμία.
1: Das ist die Kopfnote eines Christen.
2: Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να δείχνουμε με την πρώτη εντύπωση.
1: Als Heilige,
2: ως Άγιοι,
1: auserwählte,
2: ως εκλεκτοί,
1: herzliches Erbarmen.
2: Να έχουμε σπλάχνα για τους άλλους.
1: Sehen das die Leute bei uns?
2: Το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι σε εμάς.
1: Dass wir Erbarmen haben.
2: Να έχουμε εκτιρμούς, να έχουμε σπλάχνα για αυτούς.
1: Oh, ihr Otten, Brut, ihr geht alle in die Hölle. Das ist nicht das Erbarmen Gottes.
2: Το να σκέφτεσαι, αχ, αυτοί είναι οι δολολάτρες, αμαρτωλοί, θα πάνε στην κόλαση. Αυτό δεν δείχνει σπλάχνα Θεού.
1: Freundlichkeit.
2: Η ευγένεια, η φιλικότητα.
1: Freundlichkeit.
2: Να είσαι ευγενικός.
1: Sehen die Menschen?
2: Βλέπουν την ευγένειά σου.
1: Die Freundlichkeit bei dir?
2: Τη φιλικότητά σου.
1: Wenn sie dir begegnen?
2: Όταν σε συναντούν.
1: Oder sehen sie, dass du nur und und bist?
2: Ή βλέπουν μόνο ότι είσαι κατσούφης και θυμωμένος.
1: Wie ist es, wenn wir am Supermarkt stehen?
2: Πώς είναι όταν στέκεσαι στο σούπερ μάρκετ?
1: Und diese Frau an der Kasse.
2: Και είναι αυτή η γυναίκα στο ταμείο.
1: Die braucht so lange.
2: Ach, κάνει τόση ώρα.
1: Ja, warum braucht die so lange?
2: Γιατί κάνει τόση ώρα.
1: Und warum diese andere Frau, warum geht die nicht schneller vorwärts?
2: Και γιατί η άλλη δεν προχωράει, δεν πάει πιο γρήγορα.
1: Ich hab's doch eilig.
2: Βιάζομαι.
1: Am besten man müsste sie schieben.
2: Καλύτερα να την έσπροχνα.
1: Freundlichkeit.
2: Ευγένεια χρειάζεται.
1: Freundlichkeit.
2: Φιλικότητα.
1: Ist es einfach?
2: Είναι εύκολο?
1: Manchmal nicht.
2: Μερικές φορές όχι.
1: Ist es möglich?
2: Είναι δυνατό?
1: Jawohl.
2: Φυσικά.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil wir den Heiligen Geist haben.
2: Γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Amen.
2: Amen.
1: Wie ist es, wenn du heimfährst und auf einmal du möchtest nach Hause, du möchtest was essen und auf einmal tatütata, die Polizei ist da.
2: Πας, θες να πας στο σπίτι σου, πεινάς, θες να φας και ξαφνικά εκεί στο δρόμο προς το σπίτι σε σταματάει η αστυνομία.
1: Oh, Entschuldigung, wir müssen Sie anhalten.
2: Συγγνώμη, πρέπει να σας σταματήσουμε.
1: Ich möchte aber heim.
2: Θέλω να πάω σπίτι.
1: Ich bin schon hungrig.
2: Πεινάω.
1: Warum halten die mich an?
2: Γιατί με σταματάνε τώρα?
1: Ich könnte die sofort.
2: Θα μπορούσα.
1: Freundlichkeit.
2: Φιλικότητα χρειάζεται.
1: Als Auserwählte Gottes.
2: Ως εκλεκτή του Κυρίου.
1: Geschwister, das muss die Kopfnote in unserem Leben sein.
2: Αυτό πρέπει να μας χαρακτηρίζει σαν πρώτο στοιχείο.
1: Demut.
2: Ταπεινότητα.
1: Muss die Kopfnote in unserem Leben sein.
2: Πρέπει να είναι και αυτό ένα στοιχείο, πρώτο.
1: Sanftmut.
2: Πραότητα.
1: Herzliches Erbarmen.
2: Σπλάχνα, εγκαρδιότητα.
1: Wenn diese Dinge in unserem Leben nicht gesehen werden,
2: αν αυτά δεν μας χαρακτηρίζουν,
1: dann verfehlen wir das Ziel.
2: Τότε θα χάσουμε τον προορισμό μας, το στόχο μας.
1: Dann ist es besser, wir sind ruhig.
2: Είναι τότε καλύτερα να κλείνεις το στόμα σου.
1: Und beten, Herr, verändere mich.
2: Και να προσεύχεσαι να ο Κύριος να σε αλλάξει.
1: Die Kopfnote von uns.
2: Η πρώτη εντύπωση.
1: Sollte das erste sein, was die Menschen wahrnehmen.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να βλέπουν οι άνθρωποι.
1: Was nehmen die Menschen wahr, wenn sie dir begegnen, wenn du mit jemandem sprichst?
2: Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όταν αρχίζουν να μιλάνε με σένα?
1: Ach, weißt du, ja, ich bin in der Gemeinde, aber in diese Gemeinde und diese Leute in der Gemeinde, oh, ich würde nicht dorthin gehen.
2: Θα πεις, ach, ναι, πάω σε αυτήν την εκκλησία, αλλά ξέρεις, εκεί δεν είναι και τόσο καλή. Θα σου συνιστούσα να μην πας.
1: Oh ja.
2: Ah, ne.
1: Wunderbar.
2: Thaumasia.
1: Schön, ich gehe nicht in diese Gemeinde.
2: Und
1: diesen
2: εκεί.
1: Jesus brauche ich auch
2: και
1: nicht.
2: Τον Ιησού, wenn
1: das so ist.
2: Αν είναι έτσι.
1: Geschwister, die Kopfnot, die muss nicht nur draußen gesehen werden, sie muss auch hier herinnen gesehen werden.
2: Αυτή η πρώτη εντύπωση, αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι φανερά και μέσα στην εκκλησία, όχι μόνο έξω.
1: Auch untereinander.
2: Μεταξύ μας πρέπει να είναι φανερά.
1: Freundlichkeit.
2: Η φιλικότητα.
1: Sanftmut.
2: Η ευγένεια, η πραότητα.
1: Menschenliebe.
2: Να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου.
1: Wie gehen wir um mit den Geschwistern, die ein bisschen anders sind wie du?
2: Πώς συμπεριφερόμαστε με τους ανθρώπους που είναι λίγο διαφορετικοί από μας?
1: Wie gehst du um mit denen?
2: Πώς συμπεριφέρεσαι σε αυτούς?
1: Liebst du sie?
2: Τους αγαπάς?
1: Bist du dankbar für sie?
2: Ευχαριστείς τον Θεό για αυτούς?
1: Eigentlich nicht.
2: Στην ουσία όχι.
1: Aber diese Kopfnote,
2: αλλά αυτή η πρώτη εντύπωση,
1: als heilige und auserwählte,
2: ως άγιοι και κλεκτοί,
1: muss nicht nur draußen gesehen werden, sondern auch untereinander.
2: Δεν πρέπει να είναι ορατή έξω μόνο στον κόσμο, πρέπει να φαίνεται και μέσα στην εκκλησία.
1: Und wenn wir uns mit dieser Kopfnote begegnen, bauen wir eine wunderbare Straße für den Heiligen Geist.
2: Και όταν συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε φτιάχνουμε έναν όμορφο δρόμο για να έρθει η παρουσία του Κυρίου.
1: Und wenn wir diese Kopfnote nicht haben, können wir beten.
2: Και αν πάλι βλέπουμε ότι είμαστε λυπείς, να προσευχθούμε ο Κύριος να μας τα δώσει.
1: Herr, ich möchte ein Wohlgeruch sein.
2: Και να πεις, Κύριε, θέλω να είμαι ένα ευόδησε άρωμα. Για τον έξω κόσμο, ναι.
1: Aber ich möchte auch ein Wohlgeruch sein in der Gemeinde.
2: Αλλά θέλω να είμαι έτσι και μέσα στην εκκλησία.
1: Ich möchte nicht ein Stinkstiefel sein. Wohlgeruch möchte ich
2: sein. Δεν θέλω να είμαι μια μπότα που βρωμάει.
1: Die Herznote.
2: Μετά είναι η καρδιά. Ο βαθμός της καρδιάς.
1: Die Herznote ist in der Mitte.
2: Αυτό είναι στη μέση.
1: Und sie entfaltet sich in der Mitte.
2: Και δημιουργείται στη μέση.
1: Und die Herznote steht für unseren Charakter.
2: Και αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας.
1: Das Herz ist die Quelle, aus der Gutes oder auch Böses kommt.
2: Η καρδιά είναι η πηγή που βγαίνει και καλό και κακό.
1: Was ist das Zentrum deines Herzens?
2: Ποιο είναι το επίκεντρο της καρδιάς σου?
1: Was ist der Mittelpunkt deines Herzens?
2: Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στην καρδιά σου?
1: Auf die Mitte kommt es an.
2: Το κέντρο έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας.
1: Du kannst die ganze Bibel auswendig können.
2: Μπορεί να ξέρεις όλη τη γραφή απ' έξω.
1: Aber wenn dein Charakter nicht stimmt,
2: αλλά αν ο χαρακτήρας σου δεν ταιριάζει,
1: dann hast du das Ziel verfehlt.
2: Τότε έχεις χάσει το στόχο σου.
1: Dann hast du das Ziel verfehlt.
2: Τότε έχεις χάσει το στόχο σου.
1: Dann bist du fromm und religiös.
2: Τότε είσαι θρησκευόμενος.
1: Die Kopfnote und die Herznote.
2: Είπαμε, η πρώτη εντύπωση
1: και,
2: και η καρδιά, η στάση της καρδιάς. Τότε δημιουργείται κάτι όμορφο.
1: Unser Herz, unser Charakter.
2: Ο χαρακτήρας μας.
1: Wie ist es mit unserem Charakter?
2: Πώς είναι ο χαρακτήρας μας?
1: Zu mir hat jemand gesagt, weißt du, ich bin vollkommen.
2: Σε μένα είπε κάποιος, είμαι τέλειος.
1: Hat er gedacht.
2: Έτσι νόμιζε.
1: Ich bin nicht vollkommen.
2: Εγώ δεν είμαι τέλειος.
1: Wir brauchen immer wieder eine Veränderung unseres Charakters.
2: Χρειαζόμαστε συνέχεια ο Κύριος να μας αλλάζει.
1: Und wenn du prophezeien könntest.
2: Ακόμα και αν είχες προφητεία.
1: Und jeden heilen könntest.
2: Και ακόμα αν μπορούσες να θεραπεύσεις τον καθένα.
1: Aber wenn dein Charakter nicht in Ordnung.
2: Αλλά αν ο χαρακτήρας σου δεν είναι εντάξει.
1: Ist es nichts vor dem Herrn.
2: Αυτό είναι τίποτα μπροστά στο Θεό.
1: Und darum muss beides zusammenkommen.
2: Και αυτό πρέπει να, και αυτά πρέπει να συνδεθούν μεταξύ
1: diese
2: τους.
1: Freundlichkeit,
2: η φιλικότητα,
1: diese Sanftmut,
2: η πραότητα,
1: diese Menschenliebe,
2: η αγάπη
1: diese
2: για τους ανθρώπους, η ταπεινότητα.
1: Mit einem geheilten Charakter.
2: Με έναν υγιή χαρακτήρα.
1: Und darum dürfen wir beten.
2: Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε.
1: Gott sei es gedankt, wir dürfen beten.
2: Ευτυχώς μπορούμε να προσευχόμαστε ο Κύριος να το φτιάξει αυτό.
1: Herr, erforsche mich.
2: Κύριε, ερεύνησε την Ερεύνησε την καρδιά μου, όπως
1: λέει ο Δαβίδ.
2: Για να μην υπάρχει τίποτα κακό μέσα.
1: Verändere mich, verändere meinen Charakter.
2: Άλλαξε το χαρακτήρα μου.
1: Und Gott wird es tun.
2: Και ο Θεός θα το κάνει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και το τελευταίο στοιχείο είναι το στοιχείο της βάσης. Και μόνο με αυτό το στοιχείο θα μπορέσουμε να γίνουμε το άρωμα του Κυρίου. Ποια είναι η βάση μας? Είναι η σωτηρία μας. Είναι η συγχώρηση που έχουμε λάβει. Αυτό είναι το θεμέλιο. Και πάνω σε αυτό πρέπει να είμαστε θεμελιωμένοι. Αμήν. Και όλα αυτά τα τρία. Όταν ενωθούν όλα μαζί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε θα ρεύσει από σένα το άρωμα του Κυρίου, το άρωμα του Θεού. Το άρωμα του Θεού.
2: Den einen zum Leben oder den anderen zum Tode.
1: Και τον έναν ή θα φέρει ζωή ή θα φέρει θάνατο.
2: Alle drei müssen zusammenkommen.
1: Όμως όλα αυτά πρέπει να ενωθούν.
2: Und der Heilige Geist
1: και το Πνεύμα του Θεού
2: wird etwas freisetzen
1: θα απελευθερώσει κάτι καινούριο.
2: Und du wirst ein Wohlgeruch sein für den Herrn.
1: Και θα είσαι ένα ευώδες θυμίαμα για τον Κύριο.
2: Und dies sollten wir uns bewusst sein.
1: Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
2: Es geht um mehr.
1: Έχει πολύ
2: als
1: μεγάλη
2: nur dies wissen über das Wort Gottes.
1: Αυτό χρειάζεται αποκάλυψη για να το εννοήσουμε.
2: Wir wissen so viel.
1: Ξέρουμε τόσα πολλά.
2: Aber wir müssen's leben.
1: Αλλά πρέπει να το βιώσουμε.
2: Ja, Herr, ich möchte ein Wohlgeruch sein.
1: Και να πεις, Κύριε, θέλω να γίνω ένα ευώδες άρωμα
2: in meiner
1: Familie, για σένα, στην οικογένειά μου,
2: in meine Ehe,
1: στο γάμο μου,
2: an meinem Arbeitsplatz,
1: στο χώρο της εργασίας
2: ich
1: μου.
2: Ich möchte ein Wohlgeruch sein, ein Parfüm sein.
1: Θέλω να γίνω ένα άρωμα για σένα, Κύριε.
2: Das Beste, das teuerste Parfüm möchte ich sein.
1: Θέλω να γίνω το πιο ακριβό άρωμα για σένα. Να με χρησιμοποιήσεις. Να σωθούν οι άνθρωποι.
2: Deswegen, Herr, verändere mich.
1: Γι' αυτό, Κύριε, άλλαξέ με.
2: Mach meinen Charakter anders.
1: Άλλαξε το χαρακτήρα μου. Θεράπευσέ με μέσα μου.
2: Berühre mich, Herr.
1: Άγγιξέ με, Κύριε.
2: Ich habe einen Wunsch.
1: Έχω μία επιθυμία.
2: Ein Wohlgeruch zu sein.
1: Να γίνω ένα ευώδες
2: in
1: άρωμα.
2: Der Welt
1: στον κόσμο
2: und in der Gemeinde.
1: Και μέσα στην Εκκλησία.
2: Wo Menschen gerne zu dir kommen, wo Menschen gerne mit dir zusammen sind. Warum? Weil von dir

0: τη φιλικότητα, την ευγένεια, Liebe, την αγάπη, τη μακροθυμία.
1: Und.
0: Και.
1: Hat eine Herznote.
0: Έχει καρδιά.
1: Und ist gegründet auf der Basisnote.
0: Και είναι οικοδομημένο πάνω στο θεμέλιο.
1: Und wenn der Parfümeur alle drei Dinge in Einheit zusammenbringt.
0: Όταν ο αρωματοποιός φέρει αυτά τα τρία στοιχεία μαζί, τότε πετυχαίνει το πιο όμορφο άρωμα. Αυτό είναι τέχνη.
1: Ich möchte nicht so ein billiges Parfüm sein.
0: Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα φτηνό άρωμα.
1: Irgendwo im Supermarkt.
0: Που το πουλάνε στο σούπερ μάρκετ.
1: Das zwei Minuten riecht und dann ist
0: που δύο
1: vorbei.
0: Λεπτά το μυρίζει και μετά τελειώνει.
1: Ich möchte ein Original sein.
0: Θέλω να είμαι πρότυπο.
1: Ein Original Parfüm Gottes.
0: Θέλω να είμαι ένα πρότυπο άρωμα
1: für die Menschen in dieser Welt. Das möchte ich sein.
0: Αυτό θέλω να είμαι.
1: Nicht so a billige Abklatsch, nachgemacht.
0: Και όχι κάτι φτηνό που το
1: μιμούνται.
0: Θέλω να είμαι ένα γνήσιο άρωμα.
1: Ein echter Wohlgeruch.
0: Ένα όμορφο
1: gewirkt durch deinen Heiligen Geist.
0: Άρωμα που θα ενεργεί μέσα εκεί το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό
1: arbeite an mir.
0: Να ζητάς ο Κύριος να εργαστεί μέσα σου.
1: Wenn es notwendig ist, Herr,
0: αν είναι, Κύριε, ανάγκη,
1: schneid was weg.
0: Κόψε.
1: Damit ich ein Wohlgeruch werde.
0: Να είμαι ένα ευώδες άρωμα.
1: Für dich.
0: Για σένα.
1: In dieser Welt.
0: Σε αυτό τον κόσμο.
1: In dieser Welt.
0: Σε αυτό τον κόσμο.
1: Amen.
0: Αμήν.
1: Geschwister, this is so wichtig.
0: Αδέρφια, είναι τόσο σημαντικό αυτό.
1: Denn du und ich, wir entscheiden.
0: Διότι εγώ και εσύ πρέπει να πάρουμε την απόφαση.
1: Kommen die Menschen zu Jesus?
0: Θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι στον Ιησού.
1: Oder stoßen wir sie ab.
0: Ή τους διώχνουμε με τη συμπεριφορά μας.
1: This is this.
0: Αυτό είναι.
1: Es gibt keinen anderen Weg.
0: Δεν υπάρχει άλλη οδός.
1: Es gibt keinen anderen Weg.
0: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Entweder du bist ein Wohlgeruch Gottes.
0: Είσαι ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
1: Und die Leute kommen.
0: Και οι άνθρωποι έρχονται.
1: Genau, genau, das möchte ich.
0: Και λένε, πω, αυτό που έχεις το θέλω κι εγώ.
1: Und sie sehen deine Freundlichkeit.
0: Και βλέπουν τη φιλικότητά σου.
1: Deine Güte.
0: Την καλοσύνη σου.
1: Deine Liebe.
0: Την αγάπη σου.
1: Oder.
0: Ή.
1: Sie sehen.
0: Βλέπουν.
1: Deinen Charakter.
0: Το χαρακτήρα σου.
1: Der abstoßend ist.
0: Που απομακρύνει τους άλλους.
1: Oh, na, bitte nicht.
0: Και λες,
1: nein,
0: να
1: this,
0: μου λείπει καλύτερο.
1: Nicht haben.
0: Όχι, αυτό δεν το θέλω.
1: Die Entscheidung liegt bei uns.
0: Σε εμάς είναι η απόφαση.
1: Und diese ernste Sache.
0: Και είναι ένα σοβαρό θέμα.
1: Wollen wir
0: το θέλουμε πραγματικά
1: ein Wohlgeruch sein,
0: να γίνουμε ένα ευώδες άρωμα.
1: Das kann uns alles kosten.
0: Μπορεί να μας κοστίσει τα πάντα αυτό.
1: Weil in dem Augenblick, wo ich sage, ja, Herr.
0: Γιατί από τη στιγμή που λέω ναι, Κύριε,
1: das will ich
0: unbedingt, αυτό το θέλω οπωσδήποτε,
1: wird der Herr beginnen in deinem Leben zu arbeiten und zu schneiden.
0: Θα αρχίσει ο Κύριος να εργάζει στη ζωή σου και να κόβει.
1: Das eine wegnehmen, das andere hinzutun.
0: Να φεύγει, να βγάζει το ένα και να βάζει άλλα πράγματα
1: Aber
0: εκεί.
1: Am Ende,
0: αλλά στο τέλος,
1: wird das Wahrheit.
0: Θα γίνει αληθινό.
1: Dass du ein Wohlgeruch Gottes bist.
0: Και θα γίνεις ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
1: Manchmal muss ich lachen.
0: Μερικές φορές πρέπει να γελάσω.
1: Wenn so dann Geschwister kommen und sagen.
0: Και έρχονται αδέρφια και λένε.
1: Oh, ich bin ein Wohlgeruch Gottes, steht in der Bibel.
0: Το λέει ο Λόγος του Θεού, είμαι ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
1: Steht so vieles drin.
0: Λέει πολλά γι' αυτό.
1: Aber ich muss es leben.
0: Αλλά πρέπει να το βιώσω.
1: Manche denken, wenn man das proklamiert, dann ist alles in Ordnung.
0: Καμιά φορά με το να το λέμε νομίζουμε ότι είναι όλα εντάξει. Όχι.
1: Der Herr macht uns zu einem Parfüm.
0: Ο Κύριος μας κάνει άρωμα.
1: In seiner Werkstatt.
0: Στο εργαστήριό του.
1: Macht er dich zu einem Parfüm.
0: Σε κάνει ένα άρωμα.
1: Zu etwas wunderbares.
0: Σε κάτι θαυμάσιο.
1: This is wichtig.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: This is wichtig.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Amen. Lass uns aufstehen.
0: Ας σηκωθούμε.
1: Herr Jesus, wir wollen dir danken.
0: Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε.
1: Dass wir auserwählt sind.
0: Που μας έχεις εκλέξει, Κύριε.
1: Von dir auserwählte.
0: Εσύ μας έχεις βγάλει από τον κόσμο.
1: Heilige.
0: Μας έχεις αγιάσει.
1: Herr, und wir wollen

0: wirklich ein Wohlgeruch sein.
1: Και θέλουμε πραγματικά να γίνουμε ένα ευώδες άρωμα.
0: Herr, koste es, was es wolle.
1: Όσο και αν κοστίζει, Κύριε.
0: Ein Wohlgeruch sein für dich in dieser Welt.
1: Ένα ευώδες άρωμα σε αυτόν τον κόσμο για σένα,
0: Damit
1: Κύριε.
0: Damit Menschen dich kennenlernen.
1: Και άνθρωποι που δεν σε γνωρίζουν.
0: Dass Menschen zu dir kommen.
1: Να έρθουν σε σένα.
0: Dass Menschen gerettet werden.
1: Να σωθούν, Κύριε.
0: Herr, deswegen, this is unser Begehren.
1: Κύριε, αυτή είναι η επιθυμία μας.
0: Wir wollen aber untereinander ein Wohlgeruch sein.
1: Αλλά θέλουμε και μεταξύ μας να είμαστε ένα ευώδες άρωμα.
0: Damit wir anziehend sind.
1: Ώστε να μπορούμε να ελκύουμε τον κόσμο.
0: Wir wollen nicht ein negativer Geruch sein.
1: Δεν θέλουμε να μυρίζουμε άσχημα.
0: Herr, wir stehen hier vor dir.
1: Και Κύριε, στεκόμαστε εδώ μπροστά
0: σου. Wir können dich nur bitten.
1: Και μπορούμε μόνο σε παρακαλέσουμε. Κάνε με σε ένα ευώδες άρωμα.
0: Κάνε με σε ένα
1: ευώδες άρωμα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα να μιλάμε για όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στα επουράνια. Και θυμάστε, είχαμε δει από το βιβλίο του Ιώβ και από το βιβλίο των Χρονικών το πώς γίνονται όλα αυτά τα δικαστήρια, αν μπορούμε να τα πούμε μέσα σε αυτάκια, σε εισαγωγικά, τα δικαστήρια αυτά μπροστά στο θρόνο του Θεού και πώς, όπως μας λέει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, ο διάβολος σαν κατήγορος στέκει εκεί μπροστά να κατηγορήσει τους αδερφούς, να τους κατηγορεί ασταμάτητα, συνέχεια. Αλλά είπαμε ότι ο Κύριος μας έχει δώσει την εξουσία, είναι δοσμένη αυτή η εξουσία σε εμάς, ώστε καθώς μας συνεκάθισε, λέει, στα επουράνια, λέει στην προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και μας έχει δώσει, στο έκτο εδάφιο, β' 6, στην προς Εφεσίους, μας έχει δώσει αυτή την εξουσία να είμαστε μαζί Του και από τη θέση αυτή της εξουσίας να μπορούμε και εμείς να εξουσιάζουμε μαζί Του. Και διαβάζω από τον Ιούδα για να δούμε άλλη μια αναφορά για το πώς γίνεται η μάχη. Και λέει στο ένατο εδάφιο του Ιούδα. Εδώ έχουμε την, μας λέει ο Ιούδας, όλη την ιστορία, το πώς αφού πέθανε ο Μωυσής, ο Κύριος έστειλε τον Μιχαήλ για να πάρει το σώμα του, αλλά ο διάβολος έκανε μάχη για να το πάρει αυτός. Και λέει, ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορία βλάσφημων. Αλλά είπε, ο Κύριος επιτιμήσει. Και θέλω να το διαβάσουμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωυσέως. Λέει, διακρινόμενος διελέγετο με τον διάβολο. Και αυτές οι δύο λέξεις φανερώνουν το πώς γίνεται η μάχη πνευματικά, ανάμεσα στα πνεύματα. Γίνεται μία μάχη η οποία είναι διάκριση στα λόγια και στις διεκδικήσεις ως προς το τι είναι νόμιμο ή όχι. Και εδώ βλέπουμε ποιος έχει το νομικό δικαίωμα για να γίνει η σωστή ενέργεια που πρέπει να γίνει και ποιος δεν την έχει, δεν έχει το νομικό δικαίωμα. Είναι σαν όπως είναι στα δικαστήρια μπροστά που προσπαθούν οι δικηγόροι να διακρίνουν το δίκαιο ώστε να βγάλουν το αποτέλεσμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Και λέει, διακρινόμενος διελέγεται. Από πού βγαίνει η λέξη διελέγεται? Διαλέγομαι, διάλογος, διαλέγομαι ή διάλογος. Δηλαδή γίνεται ένας διάλογος, ο οποίος διάλογος, προσέξτε, ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε εμείς διάλογο με το διάβολο, αλλά έχει να μας δείχνει πώς γίνεται η μάχη, πώς γίνεται, με το λόγο. Έχεις να κάνεις τη μάχη σου, στην προσευχή σου, έχεις να κάνεις τη μάχη σου όταν κηρύττεις το Ευαγγέλιο και βγάζεις τους λόγους αυτούς της εξουσίας που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και λέει, δεν ετόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Αυτό θα έπρεπε, αυτό θα άξιζε, αλλά δεν τόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Τι του είπε? Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Βλέπουμε ότι μέσα σε κάθε πρόβλημα, μέσα σε κάθε κατάσταση, ποιος κρύβεται από πίσω, αδερφοί, που δημιουργεί? Ο εχθρός. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος είναι η δύναμή μας. Εάν ο Μιχαήλ είπε, ο Κύριος να σε επιτιμήσει, σκεφτείτε την ανάγκη που έχουμε εμείς να βαδίσουμε με αυτή τη δύναμη του Κυρίου, η οποία είναι δοσμένη. Είναι δοσμένη. Και εδώ μας συνδέει ο Κύριος, μας δίνει αποκάλυψη να καταλάβουμε, την οποία στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε, γιατί είδαμε ότι όταν προσευχόταν ο Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο, προσευχόταν 21 μέρες και μετά την 21η μέρα μπόρεσε να περάσει ο άγγελος του Θεού και να του φέρει το μήνυμα. Εμάς τώρα ο Κύριος έχει ανοίξει ώστε να μπορούμε να εννοούμε. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να γεμίσουμε με το λόγο, γιατί έτσι γίνεται η μάχη μας. Έτσι γίνεται η μάχη μας. Γι' αυτό και όταν το θηρίο την Αποκάλυψη, το 12ο κεφάλαιο, βλέπουμε να ρίχνει το τρίτο των αστέρων με την ουρά του. Και είπαμε ότι η ουρά ποιος είναι? Ο ψευδοπροφήτης. Που σημαίνει ότι πώς θα πέσει το τρίτο των αστέρων? Με λόγους. Με λόγους. Δεν θα πέσει με άλλους τρόπους. Το πρόβλημα της Εκκλησίας, αδερφοί, των πραγματικών παιδιών του Θεού, ποτέ δεν ήταν η διωγμή. Ποτέ. Γιατί το αντίθετο, μάλιστα, όταν ο διάβολος σήκωνε διωγμούς, η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Το πρόβλημα πάντα ήταν στην πλάνη. Στην πλάνη και στα εσωτερικά προβλήματα που γίνονται εξαιτίας της διχόνοιας των ανθρώπων. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε, και ο ψευδοπροφήτης θα χρησιμοποιήσει λόγια πλάνης. Λέει, θα έρθει και θα μιλάει σαν αρνείο. Που σημαίνει ότι θα ξέρει τη γλώσσα της γραφής, θα, όπως ο διάβολος ακριβώς όταν ήρθε να πειράξει τον Κύριο. Τι του είπε, αδερφοί? Τι του είπε? Εδάφια του είπε. Εδάφια τα οποία ξεκόλλησε από τη θέση τους, τα χρησιμοποίησε μισά, με διαστρεβλωμένη έννοια της θεολογίας, ώστε να ρίξει τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος είχε τη γνώση του λόγου και εκείνη την ώρα τι έγινε? Διάλογος. Εάν πέσεις να με προσκυνήσεις, τι του είπε ο Κύριος? Είπα και πίσω μου είναι γεγραμμένο το σωστό, τον Κύριο θα προσκυνήσεις, αυτόν θα λατρεύσεις. Εάν πέσεις κάτω, μη σε νοιάζει, δεν θα συμβεί τίποτα. Να μην προσκόψεις σε λίθο τον πόδα σου. Πράγμα το οποίο τη λάθος θεολογία τη χρησιμοποιούσαν και οι μαθητές, το έχουμε δει. Έρχεται ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές το παράδειγμα, επειδή δεν τους έδιναν σπίτι να ετοιμάσουν για να κάνουν το Πάσχα, Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Και ο Ηλίας το έκανε. Αφού το έκανε ο Ηλίας, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και εμείς. Λάθος. Διάκριση του λόγου. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίζουμε με το λόγο. Γι' αυτό θέλει, γι' αυτό διδασκόμαστε το λόγο. Και δεν είναι ο λόγος κάθε Τρίτη, κάθε Σάββατο. Τι είπε ο Κύριος τον... τι λέει? Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Με αυτό θα μιλάς στο σπίτι σου, με τα παιδιά σου, όταν γύρισε το πρωί, όταν περπατάς στην ημέρα σου και όταν γυρίζεις πίσω. Με το λόγο. Με αυτό γίνεται όλα. Διαβάζω την προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Λέει ο Παύλος, «Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενέργεια του κράτους της ισχύως ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισε εν εκ δεξιών αυτού της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος». Βλέπουμε ότι ανάστησε τον Κύριο με την ενέργεια του κράτους της ισχύως, η οποία αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, της ισχύως του Κύριου, του κράτους της ισχύως, ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως του? Το κράτος, όταν λέμε το ελληνικό κράτος, περιλαμβάνει το σύνολο των δυνάμεων. Το σύνολο των δυνάμεων. Και αυτό το κράτος της ισχύως, ο Κύριος τώρα σε ποιους το ενεργεί? Πάμε λίγο πιο πίσω να το δούμε. Πιο πίσω, στο 19. Στους πιστεύοντας. Στους πιστεύοντας. Που σημαίνει ότι αν δεν πιστεύεις αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, το οποίο ενέργησε για να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς, η δύναμη αυτή δεν μπορεί να έχει εξουσία μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να ενεργήσει η ενέργεια αυτή μέσα στη ζωή σου. Λέει, τον ανέστησε, τον κάθισε στα δεξιά εν της επουρανής, και στο 21 λέει, πάνω από κάθε αρχή, υπεράνω κάθε αρχής εξουσίας, δυνάμεως, κυριότητας και από κάθε όνομα που ονομάζεται, όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα αλλά και στον μέλλοντα αιώνα, και τα πάντα υπόταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε την Εκκλησία που είναι το σώμα του, το σώμα αυτινού λέει, ο οποίος πληρεί τα πάντα, Και η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός, τα οποία ο Θεός υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του. Άρα, εάν έχουμε την κεφαλή, το σώμα, τα πόδια, γι' αυτό να μην παραπονιέσαι αν... μην νομίζεις, Κύριε, εγώ ποιος είμαι, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ένα πόδι είμαι. Τι είναι κάτω από τα πόδια σου? Τα πάντα. Λέει, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία, πάνω από κάθε δύναμη, πάνω από κάθε κυριότητα. Ονόμασε ό,τι θέλεις. Ονόμασε το. Ο Κύριος τα έχει βάλει όλα κάτω από τα πόδια μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Πάνω από όλα αυτά. Και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προσεφεσίου, στο 8ο εδάφιο. Λέει, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο. Και τον ευχαριστούμε, γιατί όλα αυτά μας ανήκουν δια της χάριτος εκ πίστεως. Βλέπετε γιατί δεν χρειάζεται εσύ και ο κάθε ένας από εμάς, τέλος πάντων, να ασχολείται με το τι αξίζει ή το τι δεν αξίζει. Εγώ δεν είμαι. Σε μένα δεν λειτουργεί αυτό. Καταρχήν, αν σκέφτεσαι έτσι, εννοείται ότι δεν λειτουργεί, γιατί είπαμε ότι τι χρειάζεται. Λέει, διότι κατά χάρη είστε σεσωσμένοι διά της πίστεως. Όλο λειτουργεί διά της πίστεως. Δεν λειτουργεί διά του συναισθήματος. Σήμερα είμαι καλά, αισθάνομαι δυνατός. Αύριο δεν είμαι και πολύ καλά, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Τι λέει? Λέει, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας. Πώς αλλιώς να μας το πει ο Κύριος πιο ξεκάθαρα? Ότι δεν είναι από σένα ούτε από μένα. Τι είναι? Θεού το δώρο. Θεού το δώρο. Μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, ένα δώρο. Μπορούμε να το δεχτούμε? Το δεχόμαστε? Ποιο είναι αυτό το δώρο? Ότι σε συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και σε έχει ευλογήσει, διάβασε το πρώτο κεφάλαιο της προσεφεσίους, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Πάρε το με πίστη και δέξου το σαν δώρο. Αμήν. Να μην είμαστε ακατάδεκτοι. Δεν πρέπει να είμαστε ακατάδεκτοι. Ας είμαστε μια φορά καταδεκτικοί να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα δώρα. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες που μας έχεις ήδη ευλογήσει. Ήδη ευλογήσει. Ψαλμός 48, 1. Βλέπετε, όλα αυτά τα στοιχεία σχετίζονται με την εξουσία. Με την εξουσία. Και ο Κύριος θέλει να τα διεκδικήσουμε, γιατί θα λέγαμε είναι η τίτλη της ιδιοκτησίας μας στη μάχη που έχουμε να κάνουμε εναντίον του διαβόλου. Αυτή είναι η τίτλη ιδιοκτησίας μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τίτλος διαφορετικός. Όλα είναι διαπίστεως. Και είναι εδώ γραμμένο. Όλα τα νομικά επιχειρήματα τα οποία έχουμε είναι γραμμένα μέσα στο λόγο και είναι αδιαφυσβήτητα. Έχουμε όλους τους Αγίους οι οποίοι περπάτησαν πριν από εμάς και νίκησαν με τον ίδιο τρόπο, και τώρα είμαστε και εμείς εδώ να νικήσουμε με τον ίδιο τρόπο. 48.1. Μέγας ο Κύριος και ενετός φόδρα εν τη πόλη του Θεού ημών, το όρι της αγιότητος αυτού. Ωραίο τη θέση, χαρά πάσης της γης είναι το όρος Ιών, προς τα πλάγια του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Το όρος Ιών, προς τα πλάγια του βορρά, ή στο εβραϊκό λέει, στα άκρα του βορρά. Πού το βλέπει ο ψαλμωδός το όρος Ιών? Στα άκρα του βορρά. Ξέρετε που είναι αυτό? Τα επουράνια. Αυτό είναι τα επουράνια. Όταν, αν διαβάσεις τον Ισαΐα στο 14, που αναφέρεται, μιλάει για τον διάβολο, λέει ο διάβολος στον εαυτό του, θα αναβώ στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου υπεράνω τον άκρο του Θεού και θα καθίσω επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Εκεί ήθελε να βάλει τη θέση του. Και τώρα βλέπει ο ψαλμωδός στα μέρη του βορρά, τη Σιών, να δοξάζει τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Στα επουράνια. Ο διάβολος είναι κάτω από τα πόδια μας, αδελφοί, μόνο εάν πιστέψουμε. Εάν μόνο πιστέψουμε, είναι εκεί. Λέει στην Κολοσσαΐς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13. Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας. Αυτό τώρα ήτανε πριν. Μην λέμε τώρα, εμείς είμαστε νεκροί, είμαστε... Το έχω ακούσει πολλές φορές. Αισθάνομαι σαν νεκρός. Αυτό ήταν κάποτε. Θα ήταν καλό να αισθανόμαστε νεκροί ως προς το σκοτάδι και την αμαρτία.
2: Και ζώντες εν Χριστώ.
1: Συνεζωοποίησε με ταυτού. Πότε. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Είναι κανείς εδώ απόψε που να έχει κατάκριση μέσα του? Εάν έχεις κατάκριση, πάρε αυτό το εδάφιο. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Συνιστάμενο σε διατάγματα το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσηλώσας αυτό επί του Σταυρού. Αυτό το χειρόγραφο, αδερφοί, με τις αμαρτίες, ξέρετε τι έκανε? Αυτό έδινε όλη την εξουσία στο διάβολο να στέκεται στο Θεό μπροστά και να σε κατηγορεί μέρα νύχτα για αυτά που ήσουν. Και λέει τώρα ο Κύριος ότι το εξάλειψε, το αφαίρεσε, το κάρφωσε πάνω στο Σταυρό και αφού το έκανε αυτό, λέει στο 15, και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Και βλέπουμε ότι τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι παρελθοντικός χρόνος. Λέει, απογυμνώσας και θριαμβεύσας. Και εδώ η πράξη αυτή που έχει ήδη γίνει και μας έχει δώσει ο Θεός τη νίκη και το θρίαμβο άσχετα με το πώς αισθάνεσαι. Δεν έχει να κάνει με τα αισθήματά σου. Ο Κύριος μας έχει δώσει το θρίαμβο και έχει απογυμνώσει το διάβολο. Και όλο αυτό είναι δοσμένο σε εμάς νομικά, αισθάνεσαι δεν αισθάνεσαι. Γιατί ο Κύριος το έκανε και περιμένει τώρα κι εμείς να πάρουμε τη θέση μας. Να πάρουμε τη θέση μας, εννοείται χωρίς αμαρτία. Χωρίς αμαρτία. Γιατί ο Κύριος θέλει να ενεργήσει όλη την εξουσία του από μέσα μας. Μου κάνει πολύ εντύπωση, αδερφή, ότι ο Κύριος υψώνεται έτσι κι αλλιώς. Δοξάζεται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή έχει έναν τρόπο ο Θεός, ο οποίος Κύριος ξέρει πώς να διασκεδάζει τη βουλή του εχθρού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει να καταστρέψει ο διάβολος, ο Κύριος τι κάνει? Το αλλάζει και δοξάζεται. Αλλά σε εμάς δεν θέλει να δεν θέλει ο Θεός να παίρνει τη δόξα όπως την πήρε από τον Φαραώ. Θέλει να δοξάζεται από εμάς καθώς αγιαζόμαστε, καθώς ζούμε αφιερωμένα τη ζωή μας εκείνο και κάνουμε το θέλημά του. Διάβαζα στις πράξεις σήμερα που πήγαν αυτοί οι 7 Αγίοι του Σκεβά. Είδανε τον Παύλο τι έκανε, επιτιμούσε δαίμονες με την εξουσία του Κυρίου. Μπορούσε να σταθεί κανένας δαίμονας, αδερφοί? Κανένας. Και βλέπετε, οι δαίμονες ήξεραν τον Παύλο. Τον ήξεραν. Γιατί τους έκανε ζημιά. Και ξέρουν το όνομά σου και το όνομά μου και ο Κύριος θέλει να κάνουμε ζημιά στην κόλαση. Και λέει στο 13 εδάφιο, πράξη 19-13, λέει και την έσα των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν απροφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες σας ορκίζομαι εις τον Ιησού τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Και οι πράττοντες τούτο ήσαν 7 την αίση ή Ιουδαίου αρχιεραίος, ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρό είπε, τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλο εξεύρω. Σεις δε τίν εσείστε? Και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον είτε το πνεύμα το πονηρό και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Δηλαδή, τους έδιρε. Τους έσχισε ο άνθρωπος που ενεργούσαν οι δαίμονες από μέσα του, τους επιτέθηκε 7 άτομα, τους έκανε μαύρους στο ξύλο, τους έσχισε τα ρούχα και φύγανε, εξαφανιστήκανε. Και θα πει κανείς, τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Αλλά κοιτάξτε μετά τι λέει. Και τούτο έγινε γνωστό εις πάντας Ιουδαίους δε και Έλληνας, τους κατοικούντας στην Έφεσο, και έπεσε φόβος επί πάντας αυτούς, και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων έρχονταν εξομολογούμενοι και φανερώνονται στις πράξεις τους. Σε κάθε δηλαδή περίσταση ο Κύριος τι κάνει? Δοξάζεται. Δοξάζεται. εδώ έγινε αυτό το σκηνικό από αυτούς οι οποίοι δεν ήξεραν τι του γινότανε και ο Κύριος δοξάστηκε και οι άνθρωποι έπεσε φόβος. Ξέρετε τι θα σκεφτόταν όλοι? Μην την πατήσουμε κι εμείς σαν κι αυτούς. Ας γίνουμε κι εμείς όπως ο Παύλος. Να είμαστε σίγουροι. Ούτε ξύλο, ούτε τίποτα. Ο Παύλος επιτιμούσε και οι δαίμονες έφευγαν και οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι. Οπότε σου λέει καλύτερα έτσι παρά από την άλλη μεριά να γινόμαστε και ρεζίλοι. Αλλά λέει, από αυτό το γεγονός πολλοί πίστεψαν και ερχόταν και εξομολογούταν και φανέρωναν τις πράξεις τους. Και λέω, Κύριε, είσαι θαυμάσιος και σώζεις είτε έτσι, αλλιώς. Ο Παύλος λέει, κάποιοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο από αγάπη, κάποιοι τον κηρύττουν εξ αντιζηλίας. Γιατί νομίζουν ότι θα μου φέρουν θλίψη στα δεσμά μου. Και αυτό υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους σήμερα. Η εκκλησία μας είναι, ενώ εσείς είστε. Εμείς τι θέλουμε, αδελφοί? Για πείτε μου τι θέλουμε. Τη σωτηρία των ανθρώπων. Θέλουμε να ακουστεί το Ευαγγέλιο, να μετανοήσουν οι άνθρωποι, να σωθούνε. Αυτό θέλουμε. Οπότε, όταν βλέπουμε και ο Κύριος σώζει οι ψυχές, τι πρέπει να κάνουμε? Χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε. Αμήν. Και ξέρετε, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή, όταν θα έρθει η ώρα που έρχεται και ο Κύριος θα ενώσει την Εκκλησία Του, όλοι θα είμαστε. Θα είμαστε μαζί. Αμήν. Και ευλογημένοι. Αμήν. Με πήρε προχθές κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, ο οποίος πάει κάπου τέλος πάντων αλλού, και μου λέει, είχαμε έρθει μια φορά και κάνατε προσευχή και εκεί που κάνατε προσευχή ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο το άτομο αυτό για το οποίο προσευχήκαμε. Και σε ευχαριστώ. Δοξάζω τον Κύριο. Λέω, δεν με ευχαριστείς εμένα, δεν βαφτίζω εγώ. Ο Κύριος βαπτίζει και η δική του είναι η δόξα. Δεν θα πούμε, σε εμάς, αφού εγώ προσευχήθηκα, εκεί θα έρθεις. Να μην ξαναπάς εκεί, θα έρθεις εδώ. Δεν λέμε τέτοια πράγματα, γιατί δεν κάνουμε εμείς τίποτα. Όλα είναι από εκείνον. Από εκείνον είναι και ευλογούμε τους ανθρώπους. Η καρδιά μας είναι να ευλογήσουμε τους ανθρώπους, να ευλογήσουμε το λαό του Θεού και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Ακούσουν τη φωνή του Κύριου, να ακολουθούν εκείνον. Αμήν. Να γυρίσουμε λίγο πίσω στον Ιώβ. Πρώτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Συνεχίζει και λέει: και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε: περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή πάρημη. Γιατί το ρωτάει ο Κύριος, πόθεν έρχεσαι? Μήπως δεν ήξερε? Υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για να καταλάβουμε εμείς το τι γίνεται. Και το δεύτερο είναι γιατί βλέπουμε ότι ο διάβολος ασχολείται με τα δικά του πράγματα. Γιατί ο Κύριος δεν ρωτάει τους αγγέλους του? Δεν τους ρωτάει. Γιατί ξέρει, γιατί οι άγγελοι ενεργούν και κάνουν αυτό για το οποίο έχουν σταθεί από τον Κύριο. Δεν κάνουν τα δικά τους όπως κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό ο Κύριος τον ρωτάει. Και λέει, αυτός απαντάει, περιελθόν τη γη. Και το ρήμα στα εβραϊκά αναφέρεται στο γρήγορο πέρασμα, στο τρέξιμο. Τι μας θυμίζει αυτό? Άγχος. Είμαι στο τρέξιμο συνέχεια. Ο Κύριος δεν θέλει να είσαι στο συνέχεια. Ένα παράξενο πράγμα. Για τη βασιλεία του Θεού που ο Κύριος μας λέει να βιαστούμε, οι άνθρωποι τι κάνουν? Προλαβαίνω. Ενώ για όλα τα υπόλοιπα τι κάνουν? Τρέχω. Για τίποτα δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε. Πρέπει να τρέξουμε, ενώ για τη βασιλεία του Θεού κανένα πρόβλημα. Αυτό λέει, τρέξιμο παντού. Και η ιδέα της έκφρασης, ιδιαίτερα στα αράβικα, έχει όχι απλά τρέξιμο, αλλά τη φωτιά της βιασύνης. Δηλαδή, το να έχει ο άνθρωπος φωτιά στα πόδια του και να πρέπει να τρέξει γρήγορα και ασταμάτητα. Και έτσι κινείται ο διάβολος. Αυτό ακριβώς που λέει ο Πέτρος, εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος τι κάνει? Περιέρχεται. Λέει, σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται. Αυτό κάνει. Τρέχει ασταμάτητα και κοιτάει να δει. Λέει, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσας εν αυτή. Και αυτό έχει να κάνει με παρατήρηση, με γρήγορη περιήγηση παρατήρησης. Πρέπει να πάει παντού γιατί δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ενώ ο Κύριος, Β' Χρονικών, 16 κεφάλαιο, 9 εδάφιο, Το εμπεριπατή σας, αδερφοί, έχει την έννοια της περιπλάνησης. Περιπλανιέμαι. Β' Χρονικών 16:9. Διότι ο οφθαλμή του Κυρίου περιτρέχουσι διαπάσεις της γης. Για ποιο λόγο? Ο διάβολος περιέτρεψε για να καταστρέψει τα μάτια του Κυρίου. Για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελεία προς αυτού. Ο Κύριος, οι οφθαλμοί του γυρίζουν πάνω στη γη και ο σκοπός του είναι πώς να ενισχύσει και να δυναμώσει τους Αγίους, να τους ισχυροποιήσει όλους αυτούς οι οποίοι έχουν, λέει, την καρδιά τους προς αυτόν τέλεια. Ξέρετε τι σημαίνει το να έχεις την καρδιά σου στον Κύριο μπροστά τέλεια? Γιατί από την άλλη μεριά, αν σκεφτείς ότι εντάξει, ποιος τώρα είναι τέλειος, με την έννοια που ο κόσμος το θεωρεί τέλειο, αλλά το να έχεις την καρδιά σου τέλεια σημαίνει ότι στο μέτρο της αντίληψής σου βαδίζεις με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το είναι. Και ό,τι άλλο είναι αυτό που ο Θεός σου δείχνει και σου φανερώνει, είσαι αμέσως πρόθυμος να το υπακούσεις. Τώρα. Όχι αύριο, μεθαύριο, την άλλη. Τώρα. Τώρα. Και όλο αυτό που λέει ο διάβολος, η βιασύνη, το εμπεριπατή σας, τη γη, δείχνει όλη την κατάρα που είναι πάνω στο σατανά και έχει να κάνει με αυτό που ο ίδιος είναι. Βλέπετε τους ανθρώπους έξω πώς πάνε, αδελφοί. Λέει ο Ισαΐας στο 57 κεφάλαιο, στο 20. Ιδέα σεβής είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα όταν δεν δύναται να ησυχάσει και τα κύματα αυτής εκρύπτουσι κατά πάτημα και πυλών. Η ασεβής είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα. Συνέχεια. Από πού λέτε είναι αυτό το πνεύμα? Ο εχθρός είναι έτσι. Και κάνει τους ανθρώπους έτσι. Να είναι συνέχεια σε αυτήν την κατάσταση. Στον Ιούδα, στο 13 εδάφιο, λέει: κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σιδείας αυτών ισχύνας, αστέρες πλανήτες δια τους οποίους το ζωφερό σκότος είναι τετηρημένο στον αιώνα, δεν έχουν ανάπαυση, δεν έχουν ησυχία. Ο άνθρωπος τον έχει φτιάξει ο Θεός για να έχει ένα τόπο να κατοικεί και να αναπαύεται. Αυτό δεν υπάρχει στον εχθρό. Δεν έχει ανάπαυση. Γι' αυτό τι κάνει, λέει. Θυμάστε όταν ο Κύριος είπε για το ακάθαρτο πνεύμα, όταν εξέλθει από τον άνθρωπο, τι κάνει? Πάει, περιέρχεται και ζητάει να βρει τόπο για ανάπαυση. Και όταν δεν βρει, λέει, τι κάνει? Γυρίζει πίσω από εκεί που εξήλθε. Τι θέλει? Να βρει τόπο να μπει μέσα. Να μπει μέσα. Και να κάνει τον άνθρωπο να είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα μετά. Σαν την ταραγμένη θάλασσα. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε γεμάτοι με το πνεύμα του, ώστε να μην υπάρχει τόπος να μπει τίποτα άλλο μέσα. Τίποτα. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ισαΐα, κεφάλαιο 30, εδάφιο 15, ποιο είναι το αντίθετο, αδερφοί, από όλη αυτή την ενέργεια του εχθρού? Λέει, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεπιθήση θέλει είστε η δύναμή σας. Αλλά δεν η θελήσετε. Πού είναι η δύναμή μας, λέει? Στην ησυχία και στην ανάπαυση. Και δεν εννοεί βέβαια το να μην ακούγεται η μιλιά σου. Να είσαι κάπου και να μην ακούγεται η μιλιά σου. Τι εννοεί στην ησυχία και στην ανάπαυση? Να είσαι στην ειρήνη του Θεού μέσα σου, και αυτή η ειρήνη βγαίνει από την επίγνωση της πίστης που ο Θεός θέλει να έχεις. Την επίγνωση του ποιος εκείνος, ποιος είναι εκείνος. Και οτιδήποτε έρθει στη ζωή σου, ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να μην ξεκινάς, όχι και τι θα γίνει, όχι και είναι εκείνο και αν γίνει τ' άλλο, και τρέχει ο νου σου και χάνεται και έχεις χαθεί χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Ενώ ο Κύριος θέλει να εμπιστευτείς εκείνον, γιατί λέει και όλες οι τρίχες της κεφαλής σου είναι αριθμημένες. Τις έχει αριθμίσει ο Κύριος. Εάν τον νοιάζει για τα πουλάκια και τα ίζει και τα κρίνα του αγρού και τα δίνει, τον νοιάζει για μας? Τον νοιάζει, αδερφοί. Τον νοιάζει. Το ίδιο είπε στο Ματθαίο στο 11, εδάφιο 28, λέει, έλθετε προς εμέ πάντες σκοπιώντες υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σας αναπαύσω. Αλλά η ανάπαυση, για να γίνει, υπάρχει και μία επόμενη προϋπόθεση. Λέει, να πάρουμε πάνω μας τον ζυγό του και να μάθουμε από αυτόν, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Δηλαδή, η ανάπαυση στην ψυχή μας πάει μαζί με τι άλλο? Πάει μαζί με το ζυγό του Κυρίου. Το να πάρουμε το ζυγό επάνω του, επάνω μας, το δικό του. Λέει Ρωμαίους 15, κεφάλαιο, εδάφιο 13, λέει ο Παύλος, ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Δια της πίστεως, να μας γεμίσει ο Κύριος με τι, λέει, χαρά και ειρήνη. Βλέπετε πως έρθει η χαρά, αδερφοί? Η χαρά δεν έρθει το να ακούμε καλές αγγελίες συνέχεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά στη ζωή μέσα ακούσε καλά, ακούσε δυσάρεστα. Αλλά η χαρά που ο Θεός βάζει μέσα στο πνεύμα σου δεν έχει να κάνει με τις καταστάσεις. Είναι εκεί, γιατί η χαρά σου είναι εδρεωμένη σε αυτό που ο Θεός είναι και σε αυτό που ο Θεός κάνει και θα κάνει. Και ξέρεις ότι και μετά την τρικυμία ο Θεός θα φέρει γαλήνη. Φέρει γαλήνη. Όπως σε έχει περάσει και σε έχει φτάσει μέχρι εδώ, έτσι θα σε φτάσει μέχρι τέλος. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός να σε φάει ούτε η άρτος, ούτε η αρκούδα, ούτε το ίδιο πράγμα είναι, ούτε το λιοντάρι, ούτε ο Φιλιστέος. Θα νικήσουμε. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Όταν κυνηγούσε ο Αβεσσαλόμ το Δαβίδ, και ο Δαβίδ έφευγε από την Ιερουσαλήμ για να γλιτώσει, λέει στον Ψαλμό, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο, λέει, εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Με ειρήνη και θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ. Γιατί εσύ με κατοικίζεις σε ασφάλεια. Υπάρχει ένας λόγος, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να μας διακατέχει έτσι μια σφοδρή επιθυμία και να μην θέλουμε να ησυχάσουμε από μία έννοια. Ποιος είναι αυτός? Τον διαβάσουμε. Διαβάζω στον Ψαλμό 132, εδάφιο 3. Τι είπε ο Δαβίδ? Δεν θα εισέλθω υπό τη στέγη του οίκου μου, δεν θα ανεβώ στην πλήρη της τρόμνης μου. Δεν θα δώσω ύπνο στα μάτια μου, νησταγμό στα βλέφαρά μου, εωσού εύρω τόπο για τον Κύριον, κατοικία για τον ισχυρό Θεό Ιακώβ. Ο μόνος λόγος που σου επιτρέπεται και μας επιτρέπεται χρειάζεται να έχουμε αυτή την επιθυμία της φοδρή και να θέλουμε να μην κοιμηθούμε, είναι αυτός. Είναι αυτός. Ούτε το πώς θα πάει η δουλειά σου, ούτε αν πάρεις τα λεφτά σου, ούτε την οικογένειά σου, το ένα το άλλο. Ο Κύριος πώς θέλει, τι θέλει να κάνουμε. Τον εμπιστευόμαστε. Να τον εμπιστευόμαστε για όλα αυτά. Εδώ λέει, δεν θα εισέλθω στη στέγη του οίκου μου, θα ανεβώ στην κλίνη της τρόμης μου, δεν θα κοιμηθώ μέχρι να βρω τον τόπο της κατοίκησης. Και ρωτάω, αδερφοί, για πείτε μου, μας ενδιαφέρει να βρούμε τον τόπο της κατοίκησης του Κυρίου? Μας ενδιαφέρει? Ποιος είναι ο τόπος της κατοίκησης του? Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Και ρωτάω, πόσο σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να μπαίνει μέσα σε καρδιές ανθρώπων, να τους σώζει και να τους κάνει τόπο κατοίκησης? Γιατί το θέμα δεν είναι τα λόγια. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι τι κάνουμε στο διατάφτα. Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει. Στο κατά Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, λέει, τότε ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι είναι γεγραμμένο, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Υπάρχει ένα ζήλος που ο Θεός θέλει να μπει μέσα σου, ώστε να σε καταφάει ολοκληρωτικά. Ολοκληρωτικά. Και λέει στο 8ο εδάφιο, και είπε Ιώβ, κεφάλαιο 1ο εδάφιο 8, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού στη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αδερφοί, σίγουρα ο διάβολος είπε στον Κύριο μπροστά για τον Ιησού. Τον ίδιο έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιησού, και δοκιμάστε ο Κύριος 40 μέρες. 40 μέρες πέρασε δοκιμασία, η δοκιμασία που πέρασε ο Κύριος, αδερφή, ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη δοκιμασία που πέρασε ο Ιώβ. Πολύ μεγαλύτερη. Αλλά υπέμεινε και νίκησε. Και αυτό μας δείχνει ότι υπάρχουν μάχες, υπάρχουν αγώνες που ο Κύριος θέλει να τις κάνουμε. Αλλά όμως αυτό που μετράει είναι ότι μέσα στη μάχη, μέσα στον αγώνα, καθώς στέκεσαι, ο Κύριος ευαρεστείται σε σένα. Ευαρεστείται σε σένα. Και αυτός είναι υπεύθυνος να μας σηκώσει. Αυτός σήκωσε τον Ιώβ, αυτός κράτησε τον Κύριο Ιησού, αυτός, και αυτός είναι που θα μας κρατήσει και εμάς και θα ευαρεστηθεί και στη δικιά μας τη ζωή. Το ότι ο Ιώβ στάθηκε και νίκησε μέσα στη δοκιμασία, αυτό ευαρέστησε το Θεό. Πάρα πολύ. Αμήν. Το να εκλέγεις, να αγαπάς τον Κύριο, να περπατάς Άγιος, να είσαι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να είσαι μέσα στην προσευχή, να είσαι σε ό,τι γίνεται, είναι μια μαρτυρία νίκης ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στο διάβολο, γιατί θα μπορούσαμε τώρα να είμαστε οπουδήποτε αλλού. Οπουδήποτε αλλού. Και είμαστε εδώ για ποιο λόγο? Γιατί αγαπούμε τον Κύριο και αγαπούμε το λαό Του. Αγαπούμε το λαό Του. Αμήν. Ψαλμός κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει, αλλά μάθετε ότι εξέλεξε ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Κύριος, έβαλες το νου σου. Σημαίνει ότι όλο το είναι του διαβόλου είχε στραφεί ενάντια στον Ιώβ. Όπως στράφηκε ενάντια στον Κύριο Ιησού Χριστό, και από αυτό δεν εξαιρείται κανένας Άγιος. Θυμάστε, σας είχα πει ότι εάν υπάρχει ένας μόνο άνθρωπος ο οποίος δεν υποτάσσεται στο διάβολο, ο διάβολος τι κάνει? Φρύτη, φρύτη. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο ένας, ο οποίος δεν υποτάσσεται στον εχθρό, είναι αυτός ο οποίος ευαριστεί τον Κύριο. Ο Θεός χαίρεται, αδερφοί. Χαίρεται. Και δεν ενοχλεί το διάβολο η κυριαρχία που έχει πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και σας είχα πει το παράδειγμα με τους τρεις παιδες. Με τους τρεις παιδες. Δεν τον ένοιαζε τον Ναβουχοδονόσορα που είχε όλα αυτά τα εκατομμύρια υπηκών, μόλις πέσανε τα όργανα όλα αυτά που έπεφταν και προσκυνούσαν την εικόνα του. Τι τον ένοιαζε? Οι τρεις παιδες. Οι τρεις παιδες. Γιατί αυτοί οι τρεις να μην προσκυνάνε? Αυτό τον τρέλαινε τον Ναβουχοδονόσορα. Γιατί είναι το ίδιο πνεύμα που έχει ο εχθρός. Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο ακριβώς. Και σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υπακούει στον Κύριο, πάει κόντρα στον διάβολο, σημαίνει ότι ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Κοιτάξτε έναν άλλον. Στην Εστήρ έχουμε τον Μαροδοχαίο. Την ιστορία του Μαροδοχαίου, ο οποίος ήταν Ιουδαίος, ήταν ο θείος της Εστήρ και υπήρχε κάποιος, ο Αμάν, πλούσιος, και όλοι τον προσκυνούσαν εκτός του Μαροδοχαίου. Και λέει στην Εστήρ, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, και ότε ο Αμάν είδε ότι ο Μαροδοχαίος δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν, ενεπλίστη θυμού ο Αμάν και εστοχάσει τα πεινά να βάλει χείρα επί μόνο το Μαροδοχαίο, διότι είχε φανερώσει, δηλαδή δεν ήθελε μόνο το Μαροδοχαίο, ήθελε εξαιτίας του Μαροδοχαίου να καταστρέψει όλο το λαό Ισραήλ. Και λέει στο πέμπτο κεφάλαιο, στο 13, έχει όλες τις τιμές του βασιλιά, αλλά λέει πλην πάντα τα αυτά δεν με ωφελούν, ενώ όσο βλέπω το Μαροδοχαίο τον Ιουδαίο καθήμενο εν τη πύλη του βασιλέως, θυμώνει ο εχθρός επειδή εμείς δεν προσκυνούμε. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι έχεις ένα εχθρό ο οποίος κάθε φορά που έρχεσαι και υψώνεις και δοξάζεις τον Κύριο, αυτόματα αυτό ιτάται και ο Θεός σου παίρνει όλη τη δόξα. Κάθε φορά που πιστεύεις τον Κύριο, που βάζεις την καρδιά σου σε μία δυσκολία να πιστέψεις στο Θεό, ο Θεός χαίρεται και βαρεστείται, ενώ ο εχθρός τι κάνει? Ορίζεται. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν έχω ένα θέμα μες στη ζωή μου, μια αδυναμία, βάλε όποια είναι αυτή. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρουμε μια χαμηλής ισχύος, που είναι το να νευριάζεις, παράδειγμα. Έτσι. Να νευριάζεις άμα είσαι, ξέρω εγώ, άνδρας, στη γυναίκα σου ή γυναίκα, στον άνδρα ή στα παιδιά, παράδειγμα. Και εκείνη την ώρα που είναι να βγει ο θυμός, εσύ ανοίγεις το στόμα σου και ευλογείς το άλλο μέλος. Και ψάλλεις. Εκείνη την ώρα ο Θεός τι κάνει? Ο Θεός χαίρεται και ο εχθρός ο οποίος έχει συντριφτεί, γιατί αν άνοιγε το στόμα να αρχίσεις να φωνάζεις, θα ήταν ο διάβολος εκεί να χαίρεται. Ενώ εκείνη την ώρα έχεις, με τη συμπεριφορά σου έχεις δώσει τη δόξα στον Κύριο και ο εχθρός έχει λάβει ήττα. Βάλε το τώρα αυτό σε κάθε τομέα της ζωής σου και σε κάθε δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζεις, σε κάθε. Είτε μπορεί να είναι μια απιστία σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Όταν αποφασίζεις να πιστέψεις τον Κύριο, ο εχθρός συντρίβεται και ο Θεός χαίρεται. Όταν έχεις μέσα σου μια δυσκολία μέσα, μπορεί να είναι σωματική, σαρκική αμαρτία παράδειγμα. Όταν αποφασίσεις έρθει αυτό να σου επιτεθεί, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο εχθρός τελείωσε. Μια φορά νίκησες, δεν ξανάρθει ποτέ. Τι κάνει ο διάβολος, αδερφή? Τον Κύριο, λέει, και αφήσας αυτόν έως καιρού, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα μηχανογραφούσε και σκεφτότανε και έψαχνε να βρει την ώρα την κατάλληλη ώστε να ξαναέρθει. Τι να κάνει τον Κύριο? Να τον πειράξει. Λένε κάποιοι άνθρωποι, αυτό που περνάω εγώ είναι, δεν φτιάχνει. Ξέρετε γιατί δεν φτιάχνει? Γιατί λέει ότι το ακάθαρτο πνεύμα όταν εξέλθει από τον άνθρωπο περιέρχεται και ζητάει τόπο να αναπαυθεί, και όταν δεν βρει, τι κάνει? Ξαναπάει πίσω να κάνει επίθεση. Ξαναπάει να κάνει επίθεση στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει εκείνη την ώρα που έρχεται ο εχθρός να σου επιτεθεί,

0: κύκλιο προστατευμένοι που δεν περνάνε ούτε βόμβες ούτε τίποτα και είναι η χάρη του Θεού αυτή η οποία σε φυλάει καθώς βαδίζεις υπάκους μέσα στο θέλημά Του. Αμήν. Αμήν. Ξέρεις ότι ο Κύριος το έχει κάνει έτσι, αδερφοί, ώστε και αν και λίγοι να είναι οι Άγιοι. Θυμάστε όταν πήγαν οι τρεις άγγελοι να καταστρέψουν τα Σόδομα και τα Γόμορα και έπιασε τη συζήτηση ο Αβραάμ με τον Κύριο, με τον άγγελο ο οποίος φανέρωνε την παρουσία του Θεού και του λέει ξεκίνησε από τα 50. Και αν είναι 50, στην πόλη θα την καταστρέψεις. 40, 30, 20, 10. Για τους 10 ο Θεός τι είπε? Και 10 να είναι, δεν την καταστρέφω την πόλη. Και 10. Που σημαίνει ότι ενώ σου είναι οι Άγιοι πάνω στην παρουσία του προσώπου της γης, ο Κύριος τι κάνει τη γη? Τη φυλάει, τη συντηρεί. Τη συντηρεί, αλλά περιμένει από μας να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε. Οπότε όλο το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε τώρα. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Είμαστε εδώ εμείς στη γενιά μας για να κάνουμε τη μάχη μας και να νικήσουμε. Γιατί λέει αυτός ο οποίος θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Βλέπετε, δεν υπάρχει ένας ενδιάμεσος τρόπος να πεις ότι εγώ θα φτάσω στον ουρανό και ας μην νικήσω. Όχι. Θα νικήσεις τον διάβολο, θα νικήσεις τις δυνάμεις του με το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Κυρίου. Και νικώντας θα μπεις με θρίαμβο μέσα στην παρουσία του. Μέσα στην παρουσία του Θεού. Σκέψου ότι όταν είναι κάποιος αδερφός ηλικιωμένος, ο οποίος φεύγει και μπαίνει μέσα στην παρουσία του Θεού. Αυτό που λέμε είναι ότι, εντάξει, μπορεί να θλιβόμαστε, αλλά ο άνθρωπος αυτός τι έκανε? Νίκησε! Ο διάβολος τον έχασε για πάντα. Τον έχασε και ασφαλίστηκε μέσα στην παρουσία του Θεού. Οπότε γι' αυτό μονάχα αξίζει να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι, γιατί μπήκε μέσα στη βασιλεία του Θεού και σφραγίστηκε, τελείωσε. Ποιανού είναι το θέμα μετά? Εμάς. Να συνεχίσουμε τον αγώνα ώστε να μπούμε κι εμείς μαζί με όλους τους Αγίους μέσα στην παρουσία του Θεού. Με όλους τους Αγίους θα εφρανθώ εκεί, λέει ο ύμνος. Αμήν. Να χαρούμε μαζί με όλους τους Αγίους στα επουράνια του. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Έχουμε μόνο να νικήσουμε ενάντια στο σκοτάδι. Αυτό ακριβώς που λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, το 6:12. Τι μας λέει ο Παύλος, πως είναι η μάχη μας? Λέει, διότι δεν είναι η πάλη μας εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στις αρχές, εναντίον στις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορες, τους σκότους, του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Έχουμε να κάνουμε μάχη, αδερφοί. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είμαστε από την πλευρά των θριαμβευτών, των νικητών. Και θα κάνουμε τη μάχη μας εναντίον στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής και θα είμαστε οι θριαμβευτές. Περιμένουμε αυτή την ώρα, αδερφοί, που λέει στην Αποκάλυψη, μας λέει ο Λόγος Θεού ότι τώρα έγινε, λέει, η σωτηρία. Αποκάλυψη κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Θα φωνάξουν όλοι οι Άγιοι. Και ήκουσα φωνή μεγάλη, λέγουσα εν τον ουρανό. Ποιοι φωνάζουνε? Εμείς δηλαδή. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος. Κατερρίφθη. Αυτό το οποίο ζούσαμε νομικά όλα τα χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης, θα έρθει η ώρα που θα το γευτούμε και εμπειρικά. Θα είμαστε μέσα στο θρόνο. Θα καθόμαστε μέσα στο θρόνο και δεν θα χρειάζεται να ψαχουλεύεις να λες είμαι, δεν είμαι, τώρα πού είμαι. Και θα είναι ο διάβολος κάτω. Θα χάσει τη θέση του για πάντα θέση. Αυτό το δικαίωμα που είχε εξαιτίας της αμαρτίας να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και να κατηγορεί θα πέσει. Γι' αυτό λέει ουέις τους κατοικούντας επί τη γη, γιατί έρχεται ο διάβολος και έχει θυμό μέγα, γιατί τελείωσε πλέον, τελείωσε. Και είμαστε σε αυτή την ώρα τώρα να μπούμε εκεί μέσα. Θα νικήσουμε, αδερφοί? Με τη χάρη του θα φτάσουμε εκεί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει αν

άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Εσύ δέχτηκες τη δοξολογία, τη λατρεία, την ευχαριστία, την αγάπη μας, τον ενθουσιασμό μας για σένα, Ιησού Άγιε. Τώρα είμαστε στα πόδια σου. Και έχουμε ανάγκη από τους λόγους σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από ενίσχυση, από στήριξη. Έχουμε ανάγκη από ενδυνάμωση της πίστης μας, Κύριε Θεέ μου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμη της προσμονής της παρουσίας σου. Να μην αποκάμουμε, Ιησού. Έλα και μίλησέ μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο Κύριος μας, ο Σωτήρας μας, ο δάσκαλός μας. Στα πόδια σου παραδεινόμαστε εντελώς, Κύριε. Και δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση σε σένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουν, παρακαλώ. Μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο Κύριος όρισε ορισμένες περιόδους αναμονής για το λαό του. Προσμονής. Είπαμε ότι ο Λόγος του είναι προφητικός. Και προφητεία, προφητεύω, το ρήμα σημαίνει προφημί, προλέγω. Δεν είναι φυτεύω από πιο μπροστά, δεν είναι αυτό, είναι από το φημί. Το αρχαίο ρήμα που θα πει λέγω. Προφημί, προλέγω. Όλα αυτά που ο Θεός όρισε μέσα στη βουλή του, την οποία τελείωσε προκαταβολής κόσμου και την άρχισε να την εκδηλώνει όταν είπε «γεννηθεί το φως». Όλα αυτά είναι τώρα προφητευμένα. Τα έθεσε μέσα στον προφητικό λόγο. Ξέρετε ότι και οι ζωές μας είναι προφητευμένες. Αμήν. Εφεσίους 1:4 λέει «Ώστις εξέλεξεν ημάς, ο Πατέρας εξέλεξεν ημάς εν αυτό, εν το Χριστό». Πότε μας εξέλεξε? Στο λέει, και αυτό είναι θα λέγαμε ανάποδη προφητεία, το έχει κάνει ο Θεός εκεί μέσα στη βουλή του και τώρα το βλέπουμε να έχει λάβει χώρα. Όρισε ορισμένες περιόδους όπου οι Άγιοι του, ο λαός του έπρεπε να προσμένει τον λόγο που ο Θεός λάλησε. Και δεν το κάνει αυτό μια φορά μόνο. Μίλησε στον Αβραάμ και του λέει έξευρε, βεβαίως, όταν έκανε τη Διαθήκη προς τον Αβραάμ και του λέει έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θα ταλαιπωρηθεί στην Αίγυπτο για 400 χρόνια. Και μετά από 400 χρόνια θα βγουν με δόξα και πλούτο. Και περίμενα. Περίμενα. Και ρωτάω. Εκπληρώθηκε ο Λόγος του Θεού, ναι ή όχι? Εκπληρώθηκε. Βρήκε τον Μωυσή, τον έστειλε, τον έχρισε και ο Θεός τους έβγαλε με κρατεά χείρα, λέει ο Λόγος του Θεού. Με ισχυρό χέρι, δεξιά του. Εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση. Τους λέει μετά, θα μπείτε στη γη Χαναάν. Μάλιστα αυτό ήταν και μέρος της υπόσχεσης. Μετά θα σας φέρω στη γη Χαναάν. Πόσα χρόνια περιμένανε για να μπουν στη γη Χαναάν? Από τότε που βγήκανε. 40. Ερχόμαστε στον καιρό που ήταν να έρθει ο Χριστός. Ήτανε η μεγάλη προσδοκία. Να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού. Το Άγιο Σπέρμα, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού θα ερχόταν γεννημένος εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου, της Μαρίας. Θα φανερωνόταν ο Θεός από μέσα του. Το όνομά του, ένας τίτλος δηλαδή, θα ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Τι θα ήταν αυτός και τι θα έκανε. Τι λέγανε οι Ισραηλίτες. Καθένας βέβαια έχει τη δική του προσμονή, προσέξτε το αυτό. Τι λέγανε, θα έρθει ο Χριστός, θα πιάσει τους Ρωμαίους, θα διαλύσει και θα γίνει με βασιλεία. Πρόσεχε τι προσμένεις. Η προσμονή μας, αδελφοί, πρέπει να είναι ακριβώς και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με την καρδιά του Θεού, με αυτά που το Πνεύμα του Θεού έχει ορίσει. Γιατί έτσι απογοητεύονται οι άνθρωποι. Δεν γίνονται αυτά που θέλουν και περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός έχει λάθος. Κάνει λάθη ο Κύριος, αδελφοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος ψεύτης και ο Θεός αληθής. Αληθής. Και έχουμε τώρα την Άννα, την προφήτισσα, η οποία λέει στο Λουκά 2.38 για την Άννα. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, πότε δηλαδή, έφτασε την ώρα εκείνη που τον πήγανε για περιτομή και τον πήρε στα χέρια του ο προφήτης ο Σιμεών και είπε τώρα μπορείς να απολέσεις τον δούλο σου δέσποτα γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Περίμενε. Ειδοποιημένος από το Πνεύμα του Θεού. Η Άννα ταυτόχρονα έφτασε λέει εκείνη την ώρα και δοξολογούσε τον Κύριο και λαλούσε περί αυτού προς όλους όσους πρόσμεναν λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Πρόσμεναν. Υπήρχαν άνθρωποι που πρόσμεναν. Για ποιο προσμένο. Περιμένω. Πρόσμεναν και θα βάλω τα λόγια στο στόμα του και η ψυχή που δεν θα ακούσει θα απολεστεί.

Το έκανε ο Θεός. Το οποίο εγώ λαλώ, δεν λαλώ από τον εαυτό μου. Ο πατήρ εν εμή μένον ποιεί τα έργα αυτού. Εκπλήρωσε το λόγο του αδελφή. Αυτοί που περίμεναν, αναμύφθηκαν, είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, να είμαστε, ήρθε η δική μας σειρά. Προσμένουμε τον Κύριο. Πόσοι πραγματικά το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί, ώστε να τον προσμένουμε. Και πού πατάμε στην προσμονή μας. Γιατί η προσμονή δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει ζωντανή πίστη. Και η πίστη που πατάει. Στο γραμμένο. Στο λόγο του Θεού. Επειδή εκείνος το είπε και ο Θεός δεν λέει ψέματα. Είναι πάντα αληθινός. Βγαίνει στο λόγο του ακέραιος κάθε φορά. Μπορεί να κουνηθεί η γη και ο ουρανός. Ο λόγος του είναι εκεί. Δεν κουνιέται. Και αυτό με όλα τα παραδείγματα που έχουμε δει μέσα από το Λόγο του Θεού μας κινεί να προσμένουμε με πίστη. Ξέρετε, η προσμονή δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Πόσοι έχουμε περιμένει σε μια μακρινή ουρά. Είσαι στο αεροδρόμιο, θες να φύγεις, ξαφνικά λέει η πτήση για το τάδε-τάδε θα σας αναβάλλεται, θα περιμένετε 2 ώρες. Πώς περιμένουμε, άραγε. Υπάρχουν, ξέρετε, 2 ειδών τρόποι αναμονής και προσμονής. Ελάτε να σας διαβάσω λίγο το εδάφιο αυτό. Ακούσε τι λέει στον Ισαΐα. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, όμως η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Λέει στον Ισαΐα 40:31. Αλληπροσμένονται στον Κύριο. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Το θες αυτό. Εάν δεν προσμένεις στον Κύριο, τι θα γίνει η δύναμή σου. Δεν θα έχεις δύναμη. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανεβούν με φτερά. Ως αετοί. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι να αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να ατονίσει. Οι προσμένοντες τον Κύριο. Λέει στον Ψαλμό 130, εδάφιο 6. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο. Μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή. Έχουμε αυτού του είδους την προσμονή, αδελφοί. Ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Στους Τρίνους 3:25 λέει «Αγαθός ο Κύριος εις τους προσμένοντας Αυτόν». Εις την ψυχήν την εξητούσαν αυτόν. Σε βάζει να περιμένεις, αλλά ενώ περιμένεις θέλει ο Θεός να σε ευεργετήσει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνονται μέσα μας όταν και εφόσον περιμένουμε. Περιμένουμε με πίστη. Δεν περιμένουμε αδρανής παθητική. Όποτε θέλει, ας έρθει. Εάν περιμένεις έτσι, ποιος μπορεί να μου πει τι θα πάθεις, τι θα σου γίνει. Θα κοιμηθείς. Θα σε πάρει ο ύπνος. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα. Ναι, οι 10 παρθένες. Περίμεναν τον Ιφίο. Περίμεναν τον Ιφίο, αλλά ο Ιφίος άργησε. Και τι πάθανε. Η καρδιά τους δεν ήταν εκεί που ο Θεός ήθελε να είναι. Γι' αυτό και ήταν και παρθένες. Δηλαδή όχι οι νύμφοι. Εδώ που βλέπουμε το ρήμα προσμένοντες, θέλω να σας... να μπούμε λίγο στα εβραϊκά μέσα να δούμε κάτι πολύτιμο. Είναι το ρήμα καβά.

0: στα εβραϊκά. Καβά. Και θα πει στρίβω. Τεντώνω. Και εννοεί τώρα το τέντομα της υπομονής. Της προσμονής. Και σημαίνει προσμένο. Ισχύω. Δηλαδή, κρατάω και δυναμώνομαι σε αυτό και επίσης λέει το λεξικό, αναφέρει στον κλόνο του σκοινιού. Στον κλόνο του σκοινιού. Λέει το λεξικό αυτό, το ταργούμ λέει καβίν, καβίν. Και αναφέρεται στο νήμα της αράχνης, δηλαδή το νήμα που βγάζει η αράχνη από το σώμα της και το κοίταξα λίγο. Λέει για σκηνή, λέει για κλόνους. Δηλαδή ο Κύριος θέλει να πλέξει πράγματα μέσα σου για να ενισχυθεί η υπομονή σου. Και όχι μόνο αυτό, θέλει όλοι μαζί να έχουμε το πνεύμα αυτό και κάθε ένας από εμάς είναι και ένας κλόνος και ενισχύουμε ένας τον άλλον να σταθούμε και να προσμένουμε μέχρι να έρθει η ώρα εκείνη. Αμήν. Κοίταξα λίγο το λεξικό γιατί μου δημιουργήθηκε η απορία. Αυτή η αράχνη είναι ένα τρομερό πλάσμα. Ξέρετε ότι μπορεί να ταξιδεύει ο ωκεανός ολόκληρος. Φτιάχνει νήμα, περιμένει τον άνεμο και όταν τη φυσήξει ο άνεμος, το νήμα αυτό γίνεται μόνο το από πίσω. Και ταξιδεύει και πάει σε άλλες υπήρους, λέει το λεξικό. Και λέει, αποδεικνύεται ότι η Ίνα αποτελείται από μια σειρά από νανοκλονίδες. Το νήμα της αράχνης είναι μετάξι. Όχι μετάξι, είναι μεταξωτό, δηλαδή, μετάξι, έτσι. Το λέει αυτό ένας σιεπ. Και λέει, κάθε νανοτράβηγμα, δηλαδή που τραβιέται η ουσία αυτή από την αράχνη, είναι ένα λεπτό νήμα από πρωτεΐνη με διάμετρο λιγότερο από ένα εκατομμυριοστό της ίντσας. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ένα τυπικό νήμα από μετάξι απομονωμένο αποτελείται από περίπου 2.500 νανοζώνες. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να πλεχθούμε στις υποσχέσεις του Θεού με πίστη για να αντέξουμε στην υπομονή που ο Κύριος θέλει να έχει η Εκκλησία μέχρι να γίνει το έργο του Θεού και να τον δούμε στο μεσουράνημα. Αμήν. Δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε ένα σώμα. Και μιλάω για όλο το λαό του Θεού, τους αναγεννημένους. Η προσμονή των ανθρώπων που έχουν μια χλιαρή καρδιά. Είναι χλιαρή στα πνευματικά. Θα τους οδηγήσει σε νησταγμό και ύπνο πνευματικό. Δεν υπάρχει τίποτα πρόβλημα με τον φυσικό ύπνο. Μέσα η καρδιά και η ψυχή να μην κοιμηθούμε πνευματικά. Λέει στον Ισαΐα 56:10, οι δε φύλακες αυτού είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άραλοι, μη δυνάμενοι να ηλακτήσουν, δεν μπορούν να γαυγίσουν δηλαδή. Κοιμόμενοι, τι θα έλεγες να σε φύλαγε κάποιος φύλακας που είναι υπναράς. Παιδιά, πάω στη Σκοπιά, γεια. Δεν θα ήθελα να με φυλάει αυτός το βράδυ. Με τίποτα. Και έχω κάνει Σκοπιά μπόλικες ώρες. 2 ώρα και 3 ώρα μάλιστα. Ξέρω πώς είναι. Αγαπώντες νησταγμών, λέει. Ματέος 25:5 λέει, και επειδή ο νηφίος σε βράδυ είναι, οι 10 αυτές παρθένες ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Θα τη δούμε την εικόνα της Εκκλησίας παρακάτω. νύσταξαν όλες και κοιμούντουσαν. Όλοι, ναι, και κοιμούντουσαν. Μάρκος 14:37. Την ώρα που ο Κύριος περνούσε την αγωνία της Γεθσημανής, την άλλη μέρα, 9 η ώρα, θα ήταν στο Σταυρό, τον είχαν βασανίσει, τον είχαν κατακόψει και τον στείνανε στα καρφιά στο Σταυρό. Το βράδυ εκείνο είχε ανάγκη από προσευχή. Και τι είπε στους μαθητές του? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Μάρκος 14:37. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, Σίμων, κοιμάσαι? Δεν μπόρεσες μία ώρα να αγρυπνήσεις? Είχαν φάει το αρνάκι του Πάσχα, ήπιανε και το κρασάκι και πρόσεξε. Τι είπε ο Κύριος, τι να προσέξουμε, για να μην βαρυνθούν οι καρδιές μας. Τρία πράγματα μας είπε. Κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέρημνες. Ελάτε να το δούμε τώρα σε λίγο. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο γκρουπ. Εάν δεν είσαι ενωμένος με τον Κύριο, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν κοχλάζει από μέσα σου να έχεις ζήλο και αγάπη για τον Κύριο, να προσεύχεσαι, να πάρεις τα βάρη και τις δυσκολίες του σώματος, να τα σηκώνεις τον Κύριο, θα κοιμηθείς. Και δεν είναι αστείο. Όλοι έχουμε περάσει το να θέλουμε να κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ιδιαίτερα οι οδηγοί. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό? Ναι, δύο φορές με φύλαξε ο Κύριος. Το πιο επικίνδυνο, ξέρετε ποιο είναι? Να νομίζεις ότι βλέπεις ενώ είναι τα μάτια σου κλειστά. Ναι. Είναι κλειστά τα μάτια σου και εσύ βλέπεις το δρόμο. Φοβερά επικίνδυνο. Πολλοί χριστιανοί έτσι είναι σήμερα. Νομίζουν ότι βλέπουν. Και εύχομαι κανείς από μας να είναι έτσι. Κανείς. Και μιλάω και για τον εαυτό μου. Ποτέ δεν ξέρω τον εαυτό μου. Και εγώ αγωνίζομαι όπως όλοι μας. Κοιτάξτε τι λέει στην Α' Θεσσαλονικής 5:6. Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά σαν γρυπνόμεν. Πώς να προσμένουμε? Να γρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Να εγκρατευόμαστε από τι? Γιατί η δύναμη του σατανά είναι ο πειρασμός, αδελφοί. Θα έρθει πειρασμός πάνω σε όλους τους κατοικούντας επί τη γη. Ο άνθρωπος που ξέρει και εγκρατεύεται, δηλαδή βάζει πρώτα το θέλημα του Θεού, πρώτα το θέλημα του Κυρίου και μετά τις ανάγκες, τις ατομικές, οικογενειακές και οτιδήποτε άλλο. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Και μην νομίζω ότι μιλάει τόσο για το πιωτό. Ποια είναι αυτή που βλέπουμε να μεθάει τον κόσμο? Δυνατά. Η Βαβυλώνα. Λέει ο Ιωάννης ότι ο άγγελος του έδειξε μια γυναίκα πόρνη να κάθεται πάνω σε αυτό το θηρίο με τα 7 κεφάλια και να κρατάει στο χέρι της ένα ποτήριο γεμάτο βδελίγματα και με αυτό έχει μεθύσει τους άρχοντες, τους βασιλιάδες και όλους τους κατοικούντες επί τη γη. Οι κατοικούντες επί τη γη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει στον Κύριο. Αυτή είναι. Από τη μέθη του κόσμου. Μα όλοι έτσι λένε. Εσείς τι είστε δηλαδή? Ένα πολύ κοινό ρητό του κόσμου. Ποιοι είμαστε? Είμαστε παιδιά του Θεού, οι και θυγατέρες του υψίστου. Αμήν. Ο Κύριος μας αποκαλύφθηκε, μας κάλεσε έναν έναν. Άνοιξε τους λόγους του, μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο. Μας έδωσε χαρίσματα πνευματικά, μας έδωσε όραση και κλίση για να κάνουμε το θέλημά του. Αυτοί είμαστε. Άλλοι εμείς λέει, να μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί. Άλλο γκρουπ είναι αυτό. Αλλά εμείς, ποιοι είμαστε εμείς? λέει ο Παύλος, η Εκκλησία. Όντες της ημέρας, ενώ είμαστε της ημέρας δηλαδή, ας εγκρατευόμεθα ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Πώς είμαστε της ημέρας και όχι της νύχτας. Αμήν. Αμήν. Αγαπάμε το φως. Μας αρέσει η καθαρότητα. Ο αγιασμός. Η αφιέρωση στον Κύριο όμως τον οποίο θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Ξέρετε ότι κανείς δεν θα ξεφύγει από αυτό. Το θέμα είναι θα τον δεις με την Εκκλησία ή θα τον δεις στο τέλος όταν ξεχωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα. Γιατί όσοι το δουν τότε θα είναι ερήφια για να τον δουν. Όσοι ξέρετε από τα σκατολογικά και τις κρίσεις. Λουκάς 21:34. Μιλάει για τα σκατολογικά ο Κύριος. Προσέχετε δε σε αυτούς. Μήποτε βαρυνθώσιν εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών. Πώς βαραίνει η καρδιά μου. Ξέρετε, η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων. Περικλείεται η λογική, ο νους, όλες οι αναμνήσεις που έχουμε, τα συναισθήματά μας, είναι μέσα στην καρδιά, συν τη συνείδησή μας. Είναι και γιατί η καρδιά κρίνει. Για να κρίνει, αυτό μόνο το κάνει η συνείδηση. Και όταν η καρδιά σου είναι καθαρή μπροστά στον Κύριο, ο Θεός δουλεύει μέσα, είναι ζωντανή και ξέρει να κρίνει το σωστό από το λάθος. Ξέρει να αγαπάει το Θεό, ξέρει να αγαπάει τη δικαιοσύνη, ξέρει να στέκεται για το δίκαιο. Γιατί η καρδιά σου είναι πια λυτρωμένη και εργάζεται ο Θεός μέσα. Η καρδιά όμως, η οποία αρχίζει και βαραίνει, δεν μπορεί να διακρίνει σωστά. Δεν μπορεί να κρίνει σωστά. Δεν μπορεί να σταθεί σωστά σε πράγματα. Και αρχίζει και κάνει λάθος επιλογές. Βαραίνει η καρδιά. Τι λέει, από τι, από κρεπάλι. Ασυδοσία δηλαδή. Είναι οι άνθρωποι που πάνε, ας πάμε και ας πιούμε, αύριο πεθάνομαι. Αυτή είναι η επικουρική φιλοσοφία. Σιγά τώρα, Δίος τα πιστεύει. Αυτό, ο κόσμος, όταν σε πάρει από κάτω και ιδιαίτερα παρέες, και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες, υπάρχει μια δύναμη που σε τραβάει προς το κακό και στέκομαι εγώ ένοχος αυτό. Με τράβηξε 14 χρόνια αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις του, ξέρω τι κάνει, το έχω ζήσει, αλλά ευχαριστώ τον Κύριο που με έβγαλε από αυτό. Και κάθε νέο ο Θεός θα τον ελευθερώσει εφόσον ζητάς τον Κύριο. Εφόσον θέλεις. Κρεπάλι. Πρόσεξε το χρόνο σου. Δεν μπορείς να το... Εντάξει, δεν λέω να μην περάσεις όμορφα, να παίξεις τα παιδιά, έτσι, να πάνε να παίξουν μπάλα, να παίξουν. Πάνε στην παραλία, ξέρω εγώ, να ξεφαντώσουν στη θάλασσα, όλα αυτά, αγόρια, κορίτσια, έτσι το κάνουμε, χώρια. Αμήν, να πάνε. Να πάνε με τις οικογένειες, τους οικογένειάρχες, να περάσουν όμορφα. Να δώσουν ωραίες στιγμές και ομορφιές στα παιδιά τους. Αμήν. Δεν είναι κρεπάλι αυτό. Τι είναι κρεπάλι. Κρεπάλι είναι όταν κάνεις τη διασκέδαση κύριο στόχο της ζωής σου. Και έχεις αφήσει τα πιο ουσιώδη, τα πιο ουσιαστικά πράγματα στην άκρη. Και ποιο άλλο είναι. Μέθη. Η μέθη. Τόσο η φυσική όσο και από το ποτήρι της Βαβυλώνας. Μην την αφήσεις να σε ποτίσει. Εάν πιείς θα μεθύσεις. Τι σημαίνει ο μεθυσμένος δεν μπορεί να σκεφτεί. θολώνει το μυαλό του. Βλέπει άλλαν τ' άλλον. Δεν ξέρει ποιος είναι, δεν ξέρει τι κάνει, πού πάει. Και την άλλη μέρα δεν ξέρει, βρίσκει τον εαυτό του και λέει πώς βρέθηκα εδώ, τι έγινε. Ναι, έχει τέτοιες δυνάμεις ο ίνος αυτός της Βαβυλώνας. Και δεν είναι μόνο ένας, είναι βασιλιάδες και...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τι άλλο, βαραίνουν την καρδιά. Μέρημνες βιωτικές. Αχ, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Αχ, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Δεν μπορώ να πάω εδώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, γιατί έχω δουλειά. Έχω δουλειά. Εντάξει. Ο Κύριος ξέρει και μας λέει ο μη εργαζόμενος μη δε αιστεία του. Η δουλειά έχει τη θέση της. Μπορούμε να πούμε αμήν. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους τώρα. Δεν θα κάνουμε είδωλο τη δουλειά ή τις ανάγκες, οι οποίες ποτέ δεν τελειώνουν και ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά. Πώς το καταλαβαίνουν αυτό? Ναι, ποτέ. Άκουγα, έχει λέει στην τράπεζα 2 δις, αλλά θέλει να κάνει περισσότερα για να φτάσει τον άλλον που έχει 10. Δεν σταματάει αυτό, μια ανοησία. Τι σου είπε ο Κύριος για να σε ελευθερώσει? Τον άρτον ημών των εμποιούσεων δώσει μην σήμερα. Αμήν. Το άλλο της αύριο, τι θα κάνουμε και πώς θα βάλω τα αγαθά μου που έλεγε ο πλούσιος και τι θα κάνω και αγχώθηκε, αυτό δεν ανοίξει σε σένα, γιατί το βράδυ πήγε ο άγγελος στον πλούσιο και του λέει άφρον, άφρον, αυτή τη νύχτα την ψυχή σου ζητούν από σένα. Όλα αυτά που ετοίμασες, τίνος θα είναι. Θέλει ο Κύριος να βάλουμε τα πρώτα πράγματα στη θέση. Μας θέλει να προοδεύουμε. Θέλει να έχουμε όμορφες οικογένειες, τα παιδάκια να μεγαλώνουν σωστά.

αυτό. Αλλά την ώρα της προσευχής θα την ξεχωρίσω και θα δουλέψω προσευχόμενος στην παρουσία του Κυρίου. Θα κοιτάξω να μου ανοίξει τον ουρανό, να κατέβει ο Κύριος, να του πω αυτά που θέλω, να μου πει αυτά που θέλει, να τον αγαπήσω, να τον λατρεύσω και έτσι η προσευχή μου έχει θέση στα ουράνια. Φέρνει καρπό και ευλογία. Δεν κοιμάμαι. Μήποτε βαρυνθώσουν οι καρδίες της αποκρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων πάση της γης. Για ποιους μιλάει εκεί? Για τους πιστούς ή τους άπιστους? Για τους άπιστους. Οι πιστοί θα είναι ξύπνοι όλοι. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό. Για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε όλα αυτά. Κοιτάξτε τι έχει μέσα η προσμονή. Δεν περιμένω παθητικά. Έχω δουλειά να κάνω περιμένοντας. Μας έχει δώσει ο Κύριος ένα σωρό πράγματα που πρέπει εμείς να κάνουμε. Για να μπορεί ο Κύριος να κάνει το δικό του μέρος. Να εκφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν και να εκφύγουμε. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, τι να σας πω. Την έχω διδάξει, την έχω κηρύξει σε όλα τα έθνη που έχω πάει, ότι θα εκφύγουμε. Αμήν. Δεν θα διαφύγουμε. Αμήν. Αμήν. Πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνονται και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ακούστε τη λέξη της παροιμίας στο 12:25. Η λύπη, αλλά στο κείμενο λέει το άγχος. Το άγχος στην καρδιά του ανθρώπου ταπεινώνει, αλλά λέει στο κείμενο βαραίνει αυτήν. Το άγχος στην καρδιά του ανθρώπου την βαραίνει. Πόσοι έχουμε άγχος? Έχει βαρυνθεί η καρδιά σου και δεν το ξέρεις. Γιατί αν δεν έχει βαρυνθεί, δεν θα έχεις άγχος. Δεν θα έχεις άγχος. Ποια είναι η στάση σου καθώς περιμένεις? Μέσα. Τι είναι αυτό που σε κρατάει? Η προσμονή είναι συνδεδεμένη με το δόγμα της κυριαρχίας του Θεού. Ο Θεός είναι ο παντοκράτορ. Ο κυρίαρχος. Ο διάβολος είναι και οι δαίμονες κάτω από τον Θεό. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτός είναι που είναι πάνω από όλους και όλα. Και πρέπει να έχεις την ενσυνείδηση ότι ολόκληρη η ζωή σου, το είναι σου, κάθε μόριο του σώματός σου εξαρτάται από τον Θεό. Αμήν. Πώς το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Αμήν. Σε βλέπει ο Κύριος. Σε ξέρει πριν υπάρξεις. Σε έχει καλέσει η Χριστό Ιησού. Εκείνος είναι που σε απόσπασε, σε μόρφωσε μέσα στην κοιλιά της μαμάς και σε απόσπασε και σου κράτησε τα χέρια να μεγαλώσεις. Έτσι λέει. Εξαρτώμαστε πλήρως από αυτόν. Πρέπει αυτό να το αφήσεις να μπει μέσα. Μα άμα εγώ δεν δουλέψα με τα χέρια μου και αν πάθεις κάτι ομιγέννητο, βρε παιδί μου, τι θα γίνει? Ο Θεός θα σε αφήσει? Άμα δεν οργώσω να σπείρω, και αν δεν βρέξει, για ρώτα την Αιθιοπία να δεις. Οι άνεμοι έχουν πάρει όλο το χώμα, έχουν γυμνώσει τη γη και είναι βράχος. Και να σπείρουν, έχει τέτοια ξηρασία και ο αέρας σπέρνει και το χώμα και τους σπόρους. Άντε, δούλεψε. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ατομιστής. Θέλουμε την ελευθερία μας, την ανεξαρτησία μας. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε, όπως το θέλουμε. Αδελφοί μου, αυτό είναι ένα ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι εξαρτώμαστε από τον Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν? Η ισορροπία μέσα στο σπίτι αυτό που μας έβαλε, που λέγεται γη,
εξαρτάται από τόσες λεπτές.

0: φορές, τόσες λεπτομέρειες, τόσο... Αν κάθε συμβεί με τις μέλισσες και ψοφήσουν οι μέλισσες όλες, τελείωσε η ζωή. Τελείωσε το ένα. Οι μέλισσες. Εάν χαθούν τα κουνούπια, το 1/3 της ισορροπίας της γης σαλεύεται. Τα κουνούπια, ναι, δεν το ξέρεις. Και πόσα δεν ξέρουμε ακόμη. Που ο Θεός μας προσέχει. Και είναι ένα θαύμα όλο αυτό το οποίο γίνεται. Όσο μπαίνεις μέσα στη φυσική, μέσα στη δημιουργία του Θεού, είναι να τρομάζεις. Το τι έχει κάνει ο Θεός με τόση λεπτομέρεια, με τόση ακρίβεια. Είτε κοιτάξεις μέσα στο βάθος του μικρού κόσμου, είτε στο υπερπέραν του μακρόκοσμου, τι βλέπουμε? Ένα χέρι θαυμάσιο. Ο Θεός τι σου λέει? Παιδί μου, εμπιστεύσουμε. Εμπιστεύσουμε. Δες τον εαυτό σου όπως ο Πέτρος είδε τον Κύριο να περπατάει στο νερό και τι του είπε? Να έρθω, Κύριε. Ο Χριστός, όχι, όχι, μην έρθεις γιατί μπορεί να πληγείς. Αυτό λένε οι άνθρωποι, τα θρησκεύματα. Ο Κύριος τι σου λέει? Έλα. Τόλμησε. Τόλμησε. Γιατί η πίστη θέλει τόλμη, θάρρος. Τόλμησε να τον εμπιστευτείς. Να διαλέξεις εκείνον πρώτα. Να δώσεις αυτόν την πρώτη μερίδα της ζωής σου. Και όλα τα άλλα τι λέει? Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Τον εμπιστευτούμε, αδερφοί? Να τον περιμένουμε? Η προσμονή έχει πίστη. Αλλά λέει, αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Το θέλουμε αυτό? Αμήν. Αμήν. Ξέρουμε ότι είμαστε πρόσκαιροι, αδερφοί. Όταν ήρθα εδώ στην Κρήτη ήμουνα, πόσο ήμουνα, 30 χρονών. Λοιπόν, και όταν είσαι νέος, ξέρω, άμα ακούσετε τα παλιά κηρύγματα, είναι διαφορετικά. Και ο Κύριος έφερε πολλούς νέους. Νέες, νέους, νέα ζευγάρια, νέος κόσμος. Και δεν είχαμε στο νου μας ποτέ ότι κάποτε θα γεράσουμε. Μέχρι που πήγα κάτω στο Johannesburg και υπηρέτησα αυτή την ελληνική εκκλησία, ξέρετε, για αρκετό καιρό. Και ήταν όλοι υπερήλικες. Άντρες, γυναίκες. Και έπαιρνα τηλέφωνο, τι κάνουμε, μέχρι να ξαναπάω. Αδερφέ, ο αδερφός ο τάδε μας άφησε, είναι με τον Κύριο. Πάω κάτω. Ξέρεις, η τάδε αδερφή μας άφησε, είναι με τον Κύριο. Ο Κύριε, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Και άρχισα να συνειδητοποιώ μέσα μου. Γιατί δεν ήμουν ποτέ, δεν σκεφτόμουν ποτέ αρνητικά. Μέχρι που συνειδητοποίησα πολύ περισσότερο πόσο πρόσκαιροι είμαστε εδώ και πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που μας έχει δώσει ο Θεός να ζούμε εδώ. Αμήν, οι άνθρωποι λένε, ό, Θεέ μου, έλα να μας πάρεις. Εγώ λέω, Κύριε, κράτησέ μας να τελειώσουμε το έργο σου. Και θα φύγουμε αφού έχουμε τελειώσει τα πάντα. Και αφού έχουμε καταπολεμήσει τα πάντα, να σταθούμε. Έτσι λέει ο Παύλος. Πρόσμενε τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Του κάνει πολύ εντύπωση αυτή η σχέση που είχε ο Ιησούς με τον Λόγο. Δεν ήρθε να λέει να καταργήσει τον νόμο, ήρθε να τον εκπληρώσει. Και ζούσε τον Λόγο του Θεού από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Πολλοί λένε ότι πού ήταν ο Χριστός τόσα χρόνια εξαφανισμένος μέχρι τα 30 του, από τα 12 που βλέπουμε. Αλλά όταν παρακολουθήσουμε τη ζωή του, αδελφοί, τα λόγια του, τις πράξεις του, κάθε λεπτομέρεια, αυτό που μας έδειξε και προχθές με το ποτήριο, που διαβάζανε εκεί την μέρα του Πάσχα, αδελφοί, αυτούς τους ψαλμούς, τον 116ο ψαλμό, που λέει τι να κάνω για όλες τις ευεργεσίες, τι μπορώ να προσφέρω στο Θεό για όλες αυτές τις ευεργεσίες που ο Κύριος μου έκανε, λέει θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας. Το έψαλα και πιστεύω ότι εκείνη την ώρα ο Κύριος σήκωσε το ποτήρι, είπε το ποτήριο που λέει τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, που το κάνετε ο Σάκης πίνεται στην ανάμνησή μου. Και αυτό μου δείχνει, αδελφοί, ότι κάθε στιγμή, κάθε λεπτό ο Κύριος, αδελφοί, ζούσε το Λόγο και μας καλεί και εμάς. Αναρωτιόμουν χθες, καθώς το σκεφτόμουν, πώς γινόταν να... Κοιτάξτε, ο Κύριος, αδελφοί, ήταν αναμάρτητος. Θυμάστε τον Αδάμ, ο οποίος είχε ονομάσει όλα τα ζώα της γης. Τα είχε ονοματίσει με το όνομά τους και θυμόταν το όνομά τους. Η μνήμη του ανθρώπου πριν την πτώση, πώς ήταν, χωρίς αμαρτία. Έτσι ήταν και η μνήμη του Ιησού. Ήξερα απ' έξω το Λόγο του Θεού. Γνώριζε τα πάντα. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. Αλλά ο Κύριος κάνει χάρη. Αμήν. Έζησε μια άγια ζωή ο Κύριος, που εμείς δεν μπορούμε να τη ζήσουμε, να είμαστε αναμάρτητοι. Ο Κύριος το ξέρει. Αμήν. Γι' αυτό και έδωσε ο Κύριος τη χάρη σε μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη εξαιτίας της χάρητος του Θεού, την πίστη στη χάρη του Θεού και από την άλλη μεριά τα έργα. Η πίστη και τα έργα. Είναι κάτι το οποίο αυτή η σχέση λίγο πολύ κάποιοι το τραβάνε από τη μια μεριά και το τραβάνε από την άλλη. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να δούμε την ισορροπία που υπάρχει και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν την ισορροπία. Τι εννοούμε πίστη? Και τι εννοούμε έργα? Η πίστη, όταν λέμε πίστη, εννοούμε αυτό που πιστεύουμε, και έργα είναι εκείνα τα οποία κάνουμε. Μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί με τα έργα του? Δεν μπορεί. Μπορούμε να εκφράσουμε τη σχέση μεταξύ της πίστης και των έργων ότι καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η πίστη δεν βασίζεται σε έργα. Πιστεύουμε στον Κύριο. Δεν έχουμε κάνει κανένα έργο, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό. Αλλά τα έργα της πίστης είναι αποτέλεσμα της πίστης. Καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν βασίζεται στα έργα, αλλά τα έργα είναι εκείνα τα οποία είναι αποτέλεσμα της πίστης. Θα το πούμε με άλλα λόγια. Αυτό που πιστεύουμε δεν βασίζεται σε αυτό που κάνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε είναι αποτέλεσμα σε εκείνο που πιστεύουμε. Και θέλω σήμερα, αδελφοί, να ανοιχτεί λίγο μπροστά μας. Θα ακούσουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία ή μια λανθασμένη πίστη. Εγώ πιστεύω, είμαι εξασφαλισμένος. Είμαι μέσα στη χάρη του Θεού, τελείωσε. Και από την άλλη πλευρά, άνθρωποι μοχθούν και προσπαθούν με τα έργα τους να κερδίσουν την πίστη, να κερδίσουν τη σωτηρία τους. Η τελευταία λέξη του Ιησού, αδερφοί, πάνω στο Σταυρό, ήταν μια πολύ βασική λέξη. Στο κατά Ιωάννη, στο 19:30 λέει, «Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και εκείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα». Η τελευταία λέξη από τα λόγια, από το στόμα του Ιησού, ήταν «τετέλεστε». Τέλειωσε. Είναι μόνο αυτό όμως? Είναι αυτό που πολλές φορές νομίζουμε ότι το «τετέλεστε» είναι «τέλειωσε». Τέλειωσε η ζωή μου, τέλειωσε το έργο μου, φεύγω. Θα δούμε λίγο αυτή την ελληνική λέξη μεταφράζεται, αδελφοί, και θα δούμε το νόημά της περισσότερο, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Είναι μια πολύ ισχυρή, εμφατική λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, μας δίνει ένα μήνυμα που ο Θεός θέλει να το έχουμε. Είναι ο τετελεσμένος χρόνος ενός ρήματος που από μόνο του σημαίνει να κάνεις κάτι τέλεια. Είναι τελειωμένο. Είναι εντελώς ολοκληρωμένο. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, μέσα στη διακονία του, αλλά και σε όλη τη ζωή. Δεν απομένει δηλαδή τίποτα άλλο να γίνει. Ό,τι έργο ήταν να επιτελέσει ο Κύριος για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, έγινε. Μία άπαξ διαπαντός. Όλα όσα χρειαζόταν να γίνει όσον αφορά το ότι έπρεπε να πληρώσει την ποινή τη δικιά μας, την αμαρτία μας πάνω στο Σταυρό, να αγοράσει τη σωτηρία όλου του κόσμου, το έκανε ο Κύριος. Με ένα τέλειο τρόπο που δεν χρειάζεται καμία προσθήκη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το να υπονοήσουμε ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να χρειαστεί να κάνει κάτι περισσότερο, να προσθέσει κάτι σε αυτά που ήδη ο Χριστός έχει κάνει, θα ισοδυναμούσε με την απόρριψη πρώτα απ' όλα του Λόγου. Σαν να απορρίπτεις δηλαδή τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που λέει ότι το όλα τελειώσανε. Όπως επίσης είναι και μια δυσφήμιση της αποτελεσματικότητας της θυσίας του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Δηλαδή αμφισβητείς αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Την αποτελεσματικότητα της θυσίας. Λες και ο Χριστός απλά ήρθε να τον δούμε, να φανερώσει την αγάπη του, και εξαιτίας της αγάπης του σταυρώθηκε για μας, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θυσιάζεται. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, μα κι άλλοι θυσιάστηκαν, λέει, για τους ανθρώπους. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν θυσιάστηκε ένας πατέρας για το παιδί του. Ο Κύριος, αδελφοί, όλο αυτό το έργο της σωτηρίας ήταν ένα έργο το οποίο αγωνίστηκε από τότε που ήταν μωρό μέχρι τότε που σταυρώθηκε και είπε «τετέλεστε». Έπρεπε να μείνει αναμάρτητος, να κάνει επιλογές συνέχεια. Γνώριζε το τι έκανε ακριβώς. Και ο αναμάρτητος έδωσε τη ζωή του για μας. Έδωσε την ψυχή του. Έστω ένα μικρό ψέμα να έλεγε ο Κύριος στη ζωή του, όχι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του. Μια μικρή αμαρτία θα στήχιζε την ψυχή και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Για φανταστείτε το, τι ευθύνη είναι αυτό. Το έχετε φανταστεί ποτέ? Τι ευθύνη είναι σε αυτό όλο? Δηλαδή δεν ζούσε για τον εαυτό του όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έδωσε τον εαυτό του από τότε που καταλάβαινε τον εαυτό του, αδελφοί, μέχρι το τέλος, για τη σωτηρία τη δικιά μας. Δεν το έκανε για τη δικιά του την ψυχή, το έκανε για μας. Αμήν. Με όλο αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ, ότι τελείωσε όλο αυτό και έγινε στην εντέλεια το έργο, κάθε προσπάθεια του κάθε ενός ανθρώπου το να κερδίσει τη σωτηρία είναι λάθος και στρέφεται τελικά ενάντια στην αλήθεια αυτή που ο Κύριος μας φανερώνει μέσα στα Ευαγγέλια. Στρέφεται ενάντια σε αυτό. Είναι προσβολή για τον ίδιο το Θεό και για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έρχεται σε αντίθεση με όλη τη μαρτυρία της Γραφής. Ρωμαίους 4:4. Θέλω λίγο να δούμε λίγο τη χάρη του Κυρίου, έτσι, τη χάρη του Θεού, και να δούμε μετά τα έργα από την άλλη μεριά, την πίστη και τα έργα. Ρωμαίους 4:5. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Εις το μην εργαζόμενον όμως πιστεύοντα, δε εις το δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Ακούστε τι λέει. Να το καταλάβουμε, τα βασικά εδάφια της Γραφής. Σε αυτόν που εργάζεται, παίρνει το μισθό του. Δουλεύεις ένα 8ωρο, πληρώνεσαι. Έχεις συμφωνήσει, θα πάρεις αυτά τα χρήματα. Δεν σου χρωστάει καμιά χάρη το αφεντικό σου. Σε ξεπλήρωσε. Και λέει, εις τον εργαζόμενο ο μισθός δεν λογίζεται σαν χάρη, αλλά σαν χρέος. Σου χρωστάει και σου δίνει. Όταν λοιπόν εσύ προσπαθείς με τα έργα σου να κερδίσεις σωτηρία, σαν να βάζεις το Θεό σε χρέος. Ότι σου χρωστάει να στο δώσει. Ο Θεός χρωστάει σε κανέναν τίποτα? Δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα. Εις τον μην εργαζόμενον όμως, σε αυτόν που δεν πάει να κερδίσει τη σωτηρία του με τα έργα του, πιστεύοντα σε αυτόν που τον δικαιώνει, τον Κύριο Ιησού Χριστό, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Θα δούμε όμως παρακάτω ότι, και να μην υπάρχει παρεξήγηση εις τον μην εργαζόμενο, σου λέει εντάξει, άμα εγώ δεν κάνω τίποτα για τον Κύριο, κάθομαι σε μια καρέκλα, πιστεύω, ακούω το Λόγο του Θεού, φοβάμαι να μην πάω στην κόλαση και αυτό είναι όλο. Δεν είναι αυτό όλο, θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Όμως το βασικό, το πρώτο βήμα, το βασικό βήμα της σωτηρίας είναι ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να εργαστεί για να σώσει την ψυχή του. Δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λαμπάδες, δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λάδια, δεν χρειάζεται να πηγαίνει γονατιστό στην Τίνο, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Για να αποκτήσει σωτηρία μέσω της πίστης, θα πρέπει να σταματήσει να εργάζεται. Ξέρετε, αυτά τα έργα, αδερφοί, δεν είναι έργα πίστης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έργα απιστίας. Αμήν. Αυτός που πιστεύει, πιστεύει ότι ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό έκανε τέλεια το έργο της σωτηρίας του για τον κάθε έναν άνθρωπο. Είτε είναι αμαρτωλός πολύ, είτε είναι λιγότερο αμαρτωλός. Είναι έργα απιστίας και όχι πίστης. Και μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε σε αυτά τα έργα της πίστης. όσο ένας άνθρωπος προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε για να κερδίσει τη σωτηρία, δεν μπορεί να βιώσει τη σωτηρία του Θεού. Δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού στην ολότητά της. Και αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, αυτό έκανε και ο Ισραήλ. Ακούστε τι λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος για τους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί, επειδή δεν ζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις το λίθο του προσκόμματος. Δηλαδή στον Κύριο Ιησού Χριστό. Θεός έβαλε ένα λιθάρι προσκόμματος εκεί. Δεν το δέχτηκαν. Δεν το δέχτηκαν. Ο λίθος που ήταν για να οικοδομήσουν το ναό του Θεού το πνευματικό, εκείνοι τον απέρριψαν. Και έγινε ένας λίθος που σκόνταφταν πάνω του και τους εμπόδιζε να κάνουν αυτά που εκείνοι ήθελαν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την παγίδα που έπεσε ο Ισραήλ. Νόμισε ότι θα τηρούσε τον νόμο του Θεού και τελείωσε. Θα είχαν τη σωτηρία εξαιτίας του ότι έπραταν, υποτίθεται, τον νόμο. Δεν τον έπραταν όμως. Δεν τον έπραταν. Ξέρετε, δεν υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες δεν φέρνουν θάνατο. Αυτός που αμαρτάνει, ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Σου λέει αν είναι μικρή αμαρτία ή μεγάλη αμαρτία? Δεν σου λέει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όμως το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε με τον νόμο για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Δυστυχώς οι Ισραηλίτες αυτό έκαναν. Και πολλοί δυστυχώς κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος. Τι να κάνω για να σωθώ? Κάνε καλά έργα, παιδάκι. Έχουν βάλει τους ανθρώπους, και μιλάμε εδώ για την Ελλάδα και για όλο αυτό το σύστημα, χωρίς, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη, του κάνουν τα πάντα. Το βαφτίζουν το παιδί, το ομοιρώνουν το παιδί, λέει ότι έχει αναγεννηθεί το παιδί, έχει βαπτιστεί με πνεύμα για το παιδί, το έχουμε κάνει όλα αυτά για το παιδί, το έχουν κάνει οι γονείς του για το παιδί αυτό. Χωρίς το παιδί, χωρίς να έχει αντίληψη. Και το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον, καθώς μεγαλώνει, αφού όλα έχουν γίνει και τα έχουν κάνει κάποιοι άλλοι γι' αυτό, κάνει καλό έργο. Και έτσι να κερδίσει τη σωτηρία. Χωρίς να έχει περάσει ο άνθρωπος μέσα από το σωτήριο έργο του Κυρίου. Και η θυσία του Χριστού είναι κάθε Μεγάλη Παρασκευή, κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ένα ωραίο θεατράκι, το πόσο ο Θεός μας αγάπησε. Αλλά όμως, αδελφοί, η θυσία του Χριστού θα πρέπει να αγγίξει μέσα τον πυρήνα της ύπαρξης του ανθρώπου. Να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Και να αποδεχτούμε με πίστη το αποτέλεσμα της θυσίας, που είναι η σωτηρία. Όταν κλείσεις τα μάτια σου για να φύγεις από αυτόν τον κόσμο, με πίστη περιμένεις εκείνον που σε έσωσε, εκείνον που σε λύτρωσε. Εφεσίους 2:8. Διότι, ακούστε τι λέει, διότι κατά χάρη είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο, για να ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθεί της. Ακούστε τι λέει, προσέξτε τι λέει, λέει είστε σε σωσμένοι. Όχι θα σωθείτε στον ουρανό, είστε ήδη σε σωσμένοι. Είμαστε. Μην είμαστε. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι. Αλλά θα δούμε, αδελφοί, μετά τι περιμένει ο Θεός από εμάς. Και θα δούμε ότι η ίδια μας η ζωή αποδεικνύει ότι είμαστε. Ή αποδεικνύει ότι δεν είμαστε. Έχουμε ήδη σωθεί. Ο Κύριος το έχει κάνει. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι δυνατό να σωθούμε σε αυτή την παρούσα ζωή και να μην περιμένουμε να δούμε αν σωθούμε την επόμενη. Πώς μπορεί να ληφθεί όμως αυτή η σωτηρία μέσα μας και να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Πώς μπορεί να βεβαιωθεί αυτό εάν έγινε στη ζωή μας ή όχι? Ναι, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν στο ίδιο. Πολλοί έχουν έρθει, έχουν υποτίθεται πιστέψει και έχουν φύγει. Πολλοί πιστεύουν, με το στόμα τους ομολογούν, αλλά μετά βλέπουμε η ζωή τους ότι είναι τελείως διαφορετική. Ποιοι είναι τελικά οι σωσμένοι? Από πού αποδεικνύεται αυτό? Και δεν το λέμε για να κρίνουμε τον οποιοδήποτε άλλον, αλλά για να μπορούμε να ελέγξουμε τους αυτούς μας, αν είμαστε. Ή μάλλον, εάν εξακολουθούμε να είμαστε. Γιατί η σωτηρία είναι για όλους. Πας ως της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, δεν θέλει σωθεί. Σώζε, ο Κύριος. Σώζε. Αλλά τι μεγάλη ευθύνη είναι να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο της σωτηρίας μέχρι τέλους. Γι' αυτό και λέει ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θέλει σωθεί. Ξεκινάς και ο Κύριος σου λέει έλα, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τις αμαρτίες σου, μη φοβάσαι το τι έχεις κάνει στο παρελθόν, μη φοβάσαι το οτιδήποτε. Έλα, έχω ένα δρόμο για σένα, το δρόμο της πίστης που φτάνει στον ουρανό. Ακολούθησέ με. Δυστυχώς πολλοί ξεκλίνουν μετά. Και αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους. Αλλά ένας ίσως από τους βασικότερους λόγους είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τη σωτηρία. Και μπορεί κάποιοι άνθρωποι να φτάσουν στο σημείο αυτό που λέει και ο λόγος του Θεού, ή το ότι ήταν καλύτερα να μην γνωρίσουν από ότι γνώρισαν μετά και χάθηκαν. Φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας μετά, λέει. Γιατί είναι ντροπή ο Θεός να κάνει τέτοιο έργο, τέτοιο κάλεσμα, τέτοια δωρεά και εσύ δυστυχώς να χάσεις όλα αυτά τα δώρα που ο Κύριος σου έχει δώσει. Όχι από έργα, αλλά για να μην καυχηθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει, αδερφοί, να καυχηθεί κάποιος ότι εγώ κέρδισα τη σωτηρία με τον πέτη μου, που λέει ο άλλος, ή με την εξυπνάδα μου, ή με τα καλά μου έργα, ή επειδή είμαι δίκαιος. Όχι. Η καύχηση και η δόξα είναι στον Κύριο. Όλη η σωτηρία οφείλεται 100% στον Κύριο. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε, να ξεκάθαρο μέσα μας, όχι μόνο εμείς, αλλά θα πρέπει να το γνωρίσει και όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να καυχηθούμε εμείς. Ρωμαίους 3:27 λέει, πού λοιπόν η καύχησης? Ο Στολός Παύλος κύλεται και στους εθνικούς και στους Ιουδαίους με τις επιστολές του μας προς Εβραίους, σε όλους. Και κήρυτε το Ευαγγέλιο, το αληθινό Ευαγγέλιο. Εκλείστε έξω η καύχηση. Από ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Δεν δικαιώνεσαι με έργα. Αλλά δια του νόμου της πίστεως. Υπάρχει ο νόμος των έργων και ο νόμος της πίστης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Μα Παύλε, τι έγινε τώρα, καταργήσουμε τον νόμο? Να τον απορρίψουμε, να τον πετάξουμε? Δεν γίνεται αυτό. Ο νόμος είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει το καλό και το κακό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος μας οδήγησε στο Χριστό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος τηρήθηκε από τον Χριστό. Εκεί περιμένει και από μας ο Κύριος, αδελφοί, να βαδίσουμε σε αυτές τις διατάξεις διαπίστεως. Διαπίστεως. Όχι τους τελετουργικούς νόμους, αλλά τους υπόλοιπους νόμους. Αμήν. Διαβάζουμε στην προσδρομή στο 6.23, λέει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δεχάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Εδώ πάλι δίνει αυτή την αντίθεση ξανά. Δίνει το μισθό της αμαρτίας. Τι σημαίνει μισθός? Όταν δουλέψεις, παίρνεις ένα μισθό. Όταν δουλέψεις την αμαρτία, παίρνεις ένα μισθό. Και ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Όταν δουλέψεις για τον Θεό, τι μισθό περιμένεις? Όσον αφορά τη σωτηρία, περιμένεις μισθό? Όχι, αδελφοί. Δεν γίνεται η σωτηρία εξαιτίας του ότι δουλέψαμε για εκείνον. Είναι δώρο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και από την άλλη μεριά η αντίθεση ποια είναι? Το χάρισμα του Θεού. Ο μισθός και χάρις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίθεση. Και θέλω να καταλήξω στον Τίτο, στο 3.5, λίγο πολύ τα ξέρουμε αυτά, σαν βασικές αρχές. Αλλά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Λέει, ουχή εξέργων δικαιοσύνης, Τίτος 3.5, δεν σωζόμαστε από τα έργα της δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε λοιπόν το δεύτερο μέρος του εδαφίου που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Λέει τέσσερα θετικά γεγονότα τα οποία, αδελφοί, είναι αποτέλεσμα ή μάλλον εξαιτίας αυτών ο Κύριος μας σώζει. Δηλαδή, πώς η σωτηρία λειτουργεί στη ζωή μας. Το πρώτο είναι ένα λούσιμο. Σωθήκαμε, λέει, δια λουτρού. Μας λούζει ο Κύριος. Πώς μας λούζει? Με το αίμα του. Μας σκεπάζει. Μας πλένει, μας καθαρίζει. Ένα λουτρό. Και έρχεται η σωτηρία. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος. Μια αναγέννηση για λουτρό παλιγενεσίας. Μια αναγέννηση. Δηλαδή αναγεννιόμαστε, έρχεται αυτή η αναγέννηση, έχει το σπόρος του Κύριου μέσα μας και γινόμαστε παιδιά του Θεού. Ποιος το κάνει? Εκείνος το κάνει. Μια ανανέωση παλιγενεσίας και ανακαινήσεως. Μια ανανέωση. Γινόμαστε νέα πλάσματα εν Χριστώ Ιησού. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος το κάνει. Τέταρτον, γίνεται όλο αυτό δια του Αγίου Πνεύματος, έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές και στις ζωές μας. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι εμείς δεν έχουμε καμιά συμμετοχή όσον αφορά τα έργα μας στη σωτηρία μας. Εκείνος μας πλένει, εκείνος μας αναγεννάει, εκείνος μας ανανεώνει, εκείνος έρχεται με το Πνεύμα του, το Άγιο, και μας γεμίζει μέσα μας ώστε να είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού. Κάναμε εμείς κάτι? Απλά το δεχτήκαμε. Μια στάση που απλά το δεχτήκαμε μέσα μας. Δεν κάνουμε όμως κανένα έργο. Έτσι μας έσωσε ο Κύριος. Λίγο πολύ αυτά τα ξέρουμε σαν βάση, αλλά θα δούμε τώρα το επόμενο που έχει να κάνει με τα έργα μας. Τι είδους έργα ο Θεός περιμένει από εμάς από εκεί και μετά? Ξέρετε, όταν διάβασε τον Ιάκωβο που θα διαβάσουμε παρακάτω, ο Λούθυρος, που είδε αυτή την αλήθεια ότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ζούσε μέσα στον καθολικισμό που ήταν όλα με τα έργα, που κάνανε χιλιάδιο πράγματα στο σώμα τους για να καθυποτάξουν τη σάρκα τους, γιατί νόμιζαν ότι έτσι θα κερδίσουν την αιώνια ζωή με τα έργα τους. Ένας καλόγερος, πολύ μορφωμένος, αλλά όλα ήταν περιορισμένα. Ο λόγος του Θεού δεν ήταν κλειδωμένος, έπρεπε λίγο να διαβάζουν κάθε μέρα. Και αν δεν ήταν και μέσα εκεί, αδελφοί, καλόγερος, δεν είχε καμιά πρόσβαση, αν ήταν λαϊκός. Και είδε αυτό το σημείο που λέει, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και όταν διάβασε παρακάτω τον Ιάκωβο, δεν του άρεσε ο Ιάκωβος και νόμιζε ότι αυτό το έργο του Ιάκωβου, η επιστολή προς Ιακώβου, ήταν τι. Δεν ήταν λόγος του Θεού και τον πέταξε στο ποτάμι. Αυτό θα αναλύσουμε τώρα για να δούμε την ισορροπία. Να δούμε πόσο βασικό είναι, αδελφοί, να έρθει η ισορροπία στη ζωή του κάθε ενός από εμάς όσον αφορά την πίστη και τα έργα. Τι ρόλο λοιπόν παίζουν τα έργα στη ζωή του χριστιανού?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιάκωβος 2:14. Το διαβάσω λίγο. Είναι από το 14 έως 26. Τι το όφελος, αδελφή μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Τα ακούει αυτά ο Λούθυρος, τι λέει εδώ πέρα. Χαλάει όλη τη θεολογία. Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν. Αφού λέει ο δίκαιος θα σωθεί με την πίστη του. Τι μου λέει τώρα εδώ. Δεν πρέπει να είναι λόγος Θεού. Τι εννοεί ο Ιάκωβος όμως. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και είπε της εξ ημών προς αυτούς υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Το πρώτο λοιπόν που λέει είναι, το συγκρατήσουμε, κάποιος έχετε μέσα στη συναγωγή, δεν έχει να φάει και εσύ του λες πήγαινε φάει και φρένο, πήγαινε φάει να θερματίσεις και όλα καλά θα πάνε. Ο Θεός θα προμηθεύσει για σένα. Εάν δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Ούτε και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Νεκρά πίστη. Να πιστεύω. Αλλά θέλει τι σου πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σε δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Εδώ τώρα τι συμβαίνει. Η πίστη θα πρέπει να συνοδεύεται με έργα. Αλλιώς τι είναι. Μια νεκρή πίστη. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ιής, καλώς πεις και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίζεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν δικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί του θυσιαστηρίου. Ήταν μια πράξη πίστης για τον Αβραάμ. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και εκπληρώθη η γραφή λέγουσα «Επίστεψε δε Αβραάμ εις το Θεό και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη». Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και οχι εκ πίστης μόνο. Ακούστε τι λέει. Βλέπει αυτό και λέει. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και οχι εκ πίστης μόνο. Αυτά διάβασε, δεν άντεξε ο Λούθυρος. Αλλά αδελφοί, γι' αυτό λέμε ότι ορισμένοι του τραβάνε από τη μια και άλλοι του τραβάνε από την άλλη. Ο Λούθυρος από τη μια μόνο πίστη, καθολική μόνο έργο. Ομοίως δε και η Ραάβ η πόλη δεν είναι δικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχτη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διά εισοδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Ακούστε τώρα τι λέει. Πάρουμε πρώτα την τελευταία φράση. Καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και δίνει ένα παράδειγμα εκεί ενός ανθρώπου. Ενός ζωντανού ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος τι κάνει. Κινείται, ζει, δημιουργεί, φτιάχνει, τρέχει. Αυτό είναι το κλειδί, αδελφοί, για να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η πίστη στη ζωή του πιστού. Αυτό είναι το κλειδί. Στη φυσική τάξη, όσο ο άνθρωπος είναι ζωντανός, το πνεύμα του κατοικεί μέσα του. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος μέσα σε αυτόν. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος αυτόν. Έτσι η πραγματική ύπαρξη και ο χαρακτήρας του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, αν και είναι αόρατο το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου, αποκαλύπτονται σαφώς εξαιτίας του ότι το σώμα λειτουργεί και κάνει πράγματα. Δηλαδή, όσο βλέπεις το σώμα του ανθρώπου και κινείται, σημαίνει ότι έχει πνεύμα και ψυχή μέσα του. Όσο βλέπεις το ανθρώπινο σώμα και είναι νεκρό, δεν χτυπάει τίποτα, δεν υπάρχει λειτουργία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το σώμα πνεύμα. Τώρα γυρνάνε τα κουδουνάκια για μας. Είναι σημαντικό αυτό. Όσο κάνουμε τα έργα του Κυρίου, σημαίνει ότι η πίστη μας είναι ενεργητική μέσα μας. Όσο δεν κάνουμε πράγματα για τον Κύριο, αδελφοί, τα έργα της πίστης σημαίνει ότι η πίστη μας μέσα τι είναι, λέει, νεκρή, απουσιάζει. Όταν το πνεύμα τελικά εγκαταλείπει το σώμα του ανθρώπου, το σώμα πλέον πάβει από κάθε πράξη που έκανε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και στο πνευματικό τομέα που λέμε για νεκρή πίστη ή για μια ζώσα πίστη, μια ζωντανή πίστη. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του και να δει εάν πραγματικά, αδελφοί, έχουμε μια ζωντανή πίστη μέσα μας. Αυτό το Άγιο Κάλεσμα και αυτή η δωρεά που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας, εάν όντως υπάρχει ή όχι. Η άψυχη αδράνεια του σώματος δείχνει ότι το πνεύμα δεν κατοικεί πλέον μέσα του. Το ίδιο συμβαίνει και με το πνεύμα της πίστης. Αυτή η ζωή του Θεού, δηλαδή η ενεργητική πίστη που υπάρχει μέσα μας, ελέγχει ολόκληρη τη φύση του ανθρώπου και πρέπει να την ελέγξει. Αμήν, την ελέγξει. Αυτός ο νέος τρόπος ζωής έρχεται όταν ο άνθρωπος πιστέψει. Δεν κάνει ό,τι έκανε στο παρελθόν. Δεν κάνει τα έργα της αμαρτίας. Κάνει άλλα έργα. Να σας πω κάτι. Και μπορεί να πέσει. Και μπορεί να σκοντάψει. Και μπορεί να αμαρτήσει. Αλλά έχει πάρει μια πορεία. Σαν το παιδάκι το οποίο προσπαθεί να περπατήσει. Και θα πέσει, θα σκουντουφλήσει και θα χτυπήσει και θα σηκωθεί και ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά τελικά θα περπατήσει. Γιατί έχει μέσα του πνοή ζωής. Γιατί έχει μέσα του ζωντανό πνεύμα. Ο νέος τρόπος ζωής, τα νέα του έργα, όπως αποκαλεί ο Ιάκωβος, είναι η απόδειξη της έκφρασης της πίστης μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω και ζω όπως θέλω εγώ. Δεν πιστεύεις. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν οι εξωτερικές πράξεις δεν εκδηλώνονται στη ζωή του ανθρώπου, τα έργα του δεν αντιστοιχούν δηλαδή σε αυτό που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή του. Δυστυχώς δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ζωντανή πίστη μέσα του. Θα δούμε τέσσερα πράγματα που ο Κύριος αδελφοί μας λέει μέσα από τον Ιάκωβο. Τέσσερα παραδείγματα. Να το κάνουμε αυτό πιο λιανό, πιο κατανοητό δηλαδή. Ο Ιάκωβος αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε προηγουμένως δίνει τέσσερα παραδείγματα. Πρώτον, μιλάει για τον χριστιανό που βλέπει τον αδελφό του που έχει μια ανάγκη. Και του λέει πήγαινε με ειρήνη να ζεσταίνεσαι και να χορταίνεις. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια του ανθρώπου αυτού δεν είναι ειλικρινή. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια μέσα του. Να βλέπεις τον άλλον να πεινάει, να πεθαίνει της πείνας και εσύ να μην κάνεις τίποτα γι' αυτό. Αν πραγματικά επιθυμούσε να δει τον άλλον να ζεσταίνεται και να χορταίνει, κάτι θα έκανε γι' αυτό. Εάν πραγματικά το επιθυμούσε και αν πραγματικά που λέει να εκπληρώσει αγάπα των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Έτσι συμβαίνει, ακούστε, όταν ένας χριστιανός ομολογεί πίστη αλλά δεν ενεργεί με αυτή την πίστη. Μια τέτοια πίστη δεν είναι ειλικρινής πίστη. Είναι μια άχρηστη, μια νεκρή πίστη. Ναι, πιστεύω. Πόσο πιστεύεις? Και κάνεις άλλα πράγματα? Ή βλέπεις την ανάγκη που υπάρχει και δεν κάνεις τίποτα? Βλέπεις, αδερφή, να έρχεται ο Κύριος που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς και προσεύχεσαι και λες, Κύριε, σώσε τον κόσμο, αλλά δεν κάνεις τίποτα, δεν ομολογείς. Δεν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτό που ο Θεός θέλει, τότε τι πίστη είναι αυτή? Όταν από τη μια προσεύχεσαι, Κύριε σώσε, και από την άλλη κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου, να μην κοπιάσεις, να μην ιδρώσεις, να μην κάνεις τίποτα, να μην χάσεις τον χρόνο σου, να θέλεις να κερδίσεις μόνο τη ζωούλα σου και τίποτα άλλο, αυτό δεν είναι μια ζώσα πίστη. Δεν είναι μια ειλικρινή πίστη. Είναι μια υποκριτική πίστη. Και ο Θεός δεν το θέλει. Αμήν. Δεν το θέλει. Αυτή η πίστη είναι νεκρή. Δεν είναι ζωντανή. Και θα έρθει ο Κύριος και θα πει το περίφημο, άραγε όταν επιστρέψω θα βρω την πίστη αυτή να υπάρχει στη γη. Και μπορεί να το πάρεις και προσωπικά, όταν ο Κύριος επιστρέψει, άραγε θα βρει αυτή την πίστη να την έχω εγώ. Πόσο ειλικρινείς είμαστε? Άρα η πίστη πραγματική απαιτεί ειλικρίνεια. Και η ειλικρίνεια, αδελφοί, είναι η απόδειξη ότι έχουμε την πραγματική πίστη. Το δεύτερο. Ο Ιάκωβος μιλάει για τους δαίμονες που πιστεύουν σε ένα αληθινό Θεό. Οι δαίμονες, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι εις και φρύτην. Πίστη. Γνωρίζουν, όμως είναι αμετανόητοι. Και αυτό που συνέχεια σκέφτονται είναι το κακό, το καταστροφικό, να καταστρέψουν, να διαλύσουν. Αυτό που δείχνει αυτό το παράδειγμα είναι ότι η βιβλική πίστη τι κάνει, αδελφοί? Η πίστη του Κυρίου εκφράζεται με υπακοή και υποταγή. Πιστεύουν και αυτοί. Υποτάσσονται. Υπακούν. Είναι σε επαναστατικότητα. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι αυτό ακριβώς. Ότι πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει. Αλλιώς δεν πιστεύει. Η πίστη που συνεχίζει πεισματικά να είναι ανυπάκουη είναι μια νεκρή πίστη. Δεν μπορεί να σώσει κάποιον από την οργή και την κρίση του Θεού, όπως και αυτοί οι δαίμονες δεν μπορούν να σωθούν γιατί είναι αμετανόητοι.

Προσπαθώ, αγωνίζομαι. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα του κάθε ενός ανθρώπου που πιστεύει. Και πολλές φορές η πίστη μας δεν φτάνει στο σημείο το να υπακούσουμε σε κάθε τι. Αμήν. Δεν φτάνει. Αλλά ζήτα στον Κύριο, αδελφή, να σου αυξήσει την πίστη. Η πίστη ανεβαίνει. Υπάρχουν κλίμακες πίστης. Ανεβαίνουν από πίστη σε πίστη. Και από υπακοή σε υπακοή. Στην αρχή, όταν πιστέψει ο άνθρωπος, φεύγουν τα χοντρά, χοντρές αμαρτίες. Αλλά όσο πλησιάζουμε κοντύτερα σε εκείνον, όσο μεγαλώνουμε πνευματικά, όσο αυξάνεται η πίστη μας, θα πρέπει να αυξάνεται αυτόματα και η υπακοή μας. Αλλιώς είναι μια νεκρή πίστη. Τρίτον, μιλάει το παράδειγμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και αυτό του λογίστηκε για δικαιοσύνη. Αυτή η πίστη εκφράστηκε εξωτερικά από μια συνεχή πορεία υποταγής, υπακοής στο Θεό. Που καθώς βάδιζε ο Αβραάμ σε αυτό το δρόμο της υπακοής, βλέπουμε ότι ήταν και άνθρωπος, έκανε λάθη. Ξεκίνησε με μια φωνή του Κυρίου. Να αφήσει την Ουρ των Χαλδαίων. Που καθυστέρησε ο πατέρας. Φάρ. Έκανε λάθη. Κύριος περίμενε. Και βλέπουμε ότι αυτή η πίστη, αδελφοί, αυξήθηκε. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πίστη και στην υπακοή και στην υποταγή. Δηλαδή, καθώς ο Αβραάμ υπάκουε σε αυτά που ο Κύριος του έδινε, ο Κύριος τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο πίστης. Αυξανόταν και η πίστη του. Ξέρετε, όταν πιστεύεις και υπακούς, βλέπεις κάποιο αποτελέσμα. Ο Θεός δεν σταμάτησε να του μιλάει το Αβραάμ. Αυτό σημαίνει ότι πήγαινε στο σωστό δρόμο, υπάκουε. Ο Θεός ήταν μαζί του και έβλεπε ο Αβραάμ αποτέλεσμα. Βλέπει τα αποτελέσματα, είτε λίγα είτε πολλά, έβλεπε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του. Και αυτό τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο πίστης. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση, όπως είπα, ανάμεσα στην υπακοή και στην πίστη. Και το είχαμε κάνει παλιά ένα κήρυγμα, ότι όσο ανέβαινε ο Αβραάμ, καθώς υπήρχε δοκιμασία, υπάκουγε, ο Κύριος τον ανέβαζε την πίστη και του ανέβαζε και την αποκάλυψη. Και έφτασε στο σημείο τελικά να είναι εκεί στο όρος Μοριά και να φτάσει στο σημείο αυτό που είπε ο Χριστός για τον Αβραάμ, είδε την ημέρα, την εμή και την είδε και χάρηκε. Για πίστεως. Είδε τη θυσία του Χριστού. Ήταν τόση η πίστη του Αβραάμ που πήγε να θυσιάσει τον ίδιο του, τον άκριβο γιο του. Τέτοια πίστη έφτασε. Αλλά και ο Θεός το αποκαλύφθηκε. Αμήν, το αποκαλύφθηκε. Πήγαινε ο Ισαάκ με ταξίδα. Λέει, πατέρα μου, πού είναι το αρνείο για τη θυσία. Και του λέει ο Αβραάμ, ο Κύριος θέλει προβλέψει για το αρνείο. Και όταν ήταν να το θυσιάσει, βλέπουν ένα κρυό μπερδεμένο σε ένα θαύμα. Η λέξη κρυός είναι διαφορετική από τη λέξη αρνείο. Και πολλοί το βλέπουν αυτό ότι έχει να κάνει με το ότι έλεγε προφητικά ο Αβραάμ ότι ο Θεός θα προέβλεπε το αρνείο για τη θυσία. Ούτως είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου.
μετά από

0: τόσα χρόνια, 1500 χρόνια μετά. Προφητικά είδε και πίστεψε ότι ο Θεός θα μπορούσε, ακόμα και αν το θυσίαζε, να τον ανέστηνε από τους νεκρούς. Ήξερε ο Αβραάμ τέτοια πράγματα? Το έχει ξαναδεί? Ανάσταση νεκρού. Αποκάλυψη. Αυτό είναι το τρίτο στοιχείο, λοιπόν, της αληθινής πίστης. Η αύξηση της πίστης, καθώς υπακούμε. Η αύξηση της πίστης, καθώς υπακούμε. Εβραίος 11:17 λέει: «Για πίστη ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ, τον μονογενή αυτού, προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας». Έλαβε, τις πίστεψε τις υποσχέσεις. Προς τον οποίο λέει ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών ανεγύρι εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Και λέει ο Ιάκωβος: «Βλέπεις ότι η πίστη συνήργει στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη τελειώθη». Το συμπέρασμα του Ιακώβου από τη ζωή του Αβραάμ. Και το τέταρτο παράδειγμα και το τελευταίο είναι η Ραάβ, η πόρνη. Θυμάστε την ιστορία της Ραάβ? Πόρνη. Πόρνη. Βγαίνουν άντρες κάθε βράδυ μέσα στην αμαρτία. Όμως άκουσε το τι ερχόταν. Ότι ερχόταν ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, που ήταν 40 χρόνια στην έρημο. Και έζησαν 40 χρόνια στην έρημο. Πώς? Ότι ο Θεός είχε κατατροπώσει τους εχθρούς από ένα λαό που δεν είχε ούτε μαχαίρι, ούτε άλογα, ούτε πολεμιστές, τίποτα από όλα αυτά. Και ήρθαν οι κατάσκοποι στο σπίτι της και τους έκρυψε με κίνδυνο τη ζωή τους. Και μετά της λένε ότι εάν θέλεις να σωθείς, ένα κόκκινο νήμα θα βάλεις στο παράθυρό σου και θα σωθείς εσύ και θα δώσεις στο σπίτι. Και δίνει αυτό το παράδειγμα μιας πόρνης ειδωλολάτρησας ο Ιάκωβος, για να μας φανερώνει την ενεργή πίστη, να μας φανερώσει την ενεργή πίστη. Όπως είναι, πώς λειτουργεί. Εάν η Ραάβ απλά πίστευε κρυφά στην καρδιά της, στο Θεό του Ισραήλ, και δεν ήθελε ή δεν ήταν πρόθυμη να εκτελέσει αυτό που της είπαν αδελφοί, ή πρώτα απ' όλα να κρύψει τους κατασκόπους, η ζωή της τι θα ήτανε? Θα υπήρχε? Όχι. Θα ήταν νεκρή όπως οι υπόλοιποι. Αυτό μας δίνει, αδελφοί, αυτό το παράδειγμα. Εάν ομολογούμε με πίστη, μας δίνει δύο παραδείγματα, γιατί έκανε δύο κινήσεις η Ραάβ. Πρώτα έκρυψε και μετά με πίστη έβαλε το νήμα το κόκκινο στο παράθυρό της. Το μάθημα, λοιπόν, για εμάς τους χριστιανούς είναι διπλό. Πρώτον, εάν ομολογούμε πίστη, προσέξτε, στο Χριστό, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ταυτιστούμε και με όλους τους σκοπούς του Χριστού, να δεχτούμε τους αγγελιοφόρους του, εκείνους που θα έρθουν να μας κηρύξουν, εκείνους που κηρύττουν, ακόμα και αν χρειαστεί να κινδυνεύσει η ίδια μας η ζωή. Σημαίνει ότι βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο με τον Χριστό. Α, δεν μπορώ να ομολογώ, φοβάμαι τους ανθρώπους. Όποιος ντραπεί, λέει, να με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ντραπώ κι εγώ να τον ομολογήσω μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Φοβάμαι, μη μου κάνουν κακό. Αυτό είναι το πρώτο. βλέπετε, χρειάζεται θυσία. Ο Χριστός είπε ότι θέλω, θα φέρω μάχαιρα. Δεν ήρθε να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, να διαχωρίσω πεθερά από την ύφη, παιδιά από τους γονείς. Οι εχθροί, λέει, του ανθρώπου θα είναι οικιακοί αυτού, ακόμα και μέσα στο σπίτι άνθρωποι θα γίνουν εχθροί σου. Και σου λέει, αν θες να με ακολουθήσεις, πρέπει να πάρεις το σταυρό σου και να με ακολουθήσεις. Και δεύτερον, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια οριστική ανοιχτή ομολογία της πίστης μας, όπως έκανε η Ράου. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ. Μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Βλέπετε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας καλεί να ελέγξουμε την πίστη μας. Λέει μέσα ότι όποιος, λέει, νομίζει ότι στέκεται, να βλέπει να μην πέσει. Λέει μέσα μας, μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτός που θα μείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. Όπως σας είπα προηγουμένως, με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Η χάρις του Θεού για τις πίστες δεν είναι απλά μια πόρτα που ανοίγει, που λένε ορισμένοι, μια είσοδο στη χάρη που δεν υπάρχει έξοδος. Σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, δυστυχώς, ή καλά που θα ήταν έτσι, αλλά δεν είναι. Ο Θεός θέλει μια ζωντανή πίστη μέχρι τέλος. Όχι μια απλά ζωντανή, αλλά μια αυξανόμενη. Να αυξάνεται ο κάθε ένας άνθρωπος από πίστη σε πίστη. Να μην αυξανόμαστε. Και όπως είπα και με το σώμα, εάν το σώμα μας, αδελφοί, λειτουργεί, σημαίνει ότι υπάρχει ζωή μέσα μας. Εάν κάνουμε πράγματα για το Θεό, αυτό σημαίνει ότι είμαστε, η πίστη μας είναι ζωντανή μέσα μας. Εάν ευεργετούμε εξαιτίας του Χριστού και τη δόξα του Θεού, σημαίνει ότι έχουμε μια πίστη μέσα μας, ζωντανή, ενεργητική. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αμήν. Η σωτηρία είναι δώρο. Δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό που απαιτεί ο Θεός από εμάς είναι να τον ακολουθήσουμε και να πιστεύουμε σε Αυτόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να πιστεύουμε σε Αυτόν μέχρι τέλος. Να κάνουμε τα έργα τα οποία Εκείνος προετοίμασε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις μια άλλη διαφορετική ζωή. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και δεν κάνεις τίποτα για τη σωτηρία του κόσμου. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις τη ζωούλα σου και να μην σε νοιάζει για τους υπόλοιπους τίποτα. Αν θα πάνε στην κόλαση ή όχι. Αν χαθούν ή όχι. Αμήν. Δεν μπορείς να πιστεύεις χωρίς να έχεις υπακοή και υποταγή στον Κύριο. Αμήν. Σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Κυρίου μας χρησιμοποιεί πολλές φορές την εικόνα ενός δένδρου και του καρπού του για να περιγράψει την ζωή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στη Βασιλεία Του όχι απλά για να είμαστε μέσα στη Βασιλεία Του, που είμαστε και Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά σαν δένδρα, αυτό που περιμένει και θέλει είναι να αποκτήσουμε καρπό. Δηλαδή, μια ζωή που να φανερώνει τον χαρακτήρα του, την αγάπη του και το έργο που εκείνος επιθυμεί και εργάζεται μέσα μας. Άρα, ο Κύριος αναζητά καρπό στη ζωή μας. Αμήν. Και μας παρομοιάζει σαν ένα δένδρο. Δένδρο που κάνει καρπούς προς βρόσιν. Και ο Κύριος μας είπε στο κατά Ματθαίος το Ζήτα 17, «Παν δένδρο καλών ποιεί καρπούς καλούς, το δε σαπρόν δένδρον ποιεί καρπούς πονηρούς», λέει στο κείμενο. Και μάλιστα αυτό ο λόγος μας διασφαλίζει για να αναγνωρίσουμε τους καρπούς των ανθρώπων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ψεύτης, ο διάβολος, χρησιμοποιεί με τέχνη το ψεύδος και θέλει να πλανήσει, να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά του? Το να μπορέσει να πείσει τον άνθρωπο ότι το κακό είναι καλό. Αλλά ο Κύριος τι μας είπε? Πώς θα γνωρίσεις ένα δένδρο ότι πράγματι είναι καλό δένδρο? Τι θα κοιτάξεις? Αν είναι όμορφο, περιποιημένο, εκείνο που θα ανατρέξεις και θα δεις είναι τι καρπό κάνει. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να λένε. Ο υποκριτής προσποιείται ότι είναι όλα εντάξει. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Για να δω τον καρπό της ζωής σου. Για να δω την ποιότητα της ζωής σου. Εάν τη συγκρίνουμε με τη ζωή του Ιησού. Αυτό είναι το πρότυπό μας και σε Αυτόν μας κάλεσε να μοιάσουμε. Δεν αρκεί λοιπόν η εξωτερική εμφάνιση ή το τι λέει ο άνθρωπος. Ο Ιησούς έχει ορίσει και μας έχει διδάξει τι είναι ο καρπός, ο ωφέλιμος, ο βρόσιμος. Και ο Κύριος κοιτάζει τι παράγει η καρδιά μας, τι έχει η καρδιά μας μέσα. Αμήν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, μπορεί να ξεγελάσει τον συνάνθρωπο. Άλλα να έχει καρδιά και άλλα να προσποιείται. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Βλέπω τι έχει καρδιά σου. Ο Ιησούς λέει δεν εμπιστευόταν κανέναν, ακόμα και εκείνους που τον πλησίαζαν, να του πούν διδάσκαλε αγαθέ και γιατί. Γιατί έβλεπε μέσα την καρδιά και τα κίνητρά της. Αυτό που μας προτρέπει μέσα από το λόγο ο Κύριος είναι και μας ζητάει, είναι να είμαστε δέντρα τα οποία είμαστε φυτευμένα κοντά Του. Αμήν. Στον Ψαλμό, στον Α3, μας λέει «Και θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού». Το καρποφόρο δένδρο, και όταν λέμε καρποφόρο δένδρο, βάλε τον εαυτό σου εκεί. Πόσον θέλεις και θέλω να είμαστε δέντρα που παράγουμε καλό καρπό. Όσο και αν αγωνιζόμαστε από μόνοι μας, το αποτέλεσμα θα είναι πενιχρό. Όταν όμως είσαι φυτευμένο σαν δέντρο στη σωστή θέση και τρέφεσαι με το άφθονο ζωντανό νερό που υποσχέθηκε και δίνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Κύριος τι είπε? Μίλησε για τον άνεμο. Ο άνεμος λέει όπου θέλει πνέει και τη φωνήν αυτήν αυτού ακούεις. Ξέρεις γι' αυτό τον άνεμο? Σαν παιδί του Θεού γνωρίζεις αυτό τον άνεμο? Και πώς αυτός ο άνεμος, όταν λέμε άνεμος, τι εννοούμε αδελφοί? Τι είναι άλλο? Άνεμος ίσον το πνεύμα που πνέει, ο άνεμος πνέει. Αυτός ο άνεμος, ξέρετε, όπου θέλει πνέει. Αλλά έχει όμως και κάποιες προτιμήσεις. Αμήν. Μας το λέει ο λόγος. Πού προτιμάει να έρθει ο άνεμος? Το πνεύμα του Θεού, η παρουσία του, η δόξα του. Στην καρδιά, λέει, του ταπεινού. Στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Εκεί έρχεται ο άνεμος. Αμήν. Άρα, το να είμαστε φυτευμένοι στη σωστή θέση και να τρεφόμαστε με το άφθονο νερό και να ποτιζόμαστε με τα ζωντανά νερά. Είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο πιστός. Ξέρετε, ο καρπός έχει να κάνει με τη ρίζα του δένδρου. Η ρίζα καθορίζει τον καρπό σε ένα δένδρο. Όσο και αν φαίνεται υγιές εξωτερικά, η δύναμή του βρίσκεται στις ρίζες του. Αμήν. Εάν οι ρίζες έχουν πιάσει τα ύδατα, τότε τι απομυζούν, τι τραβάνε? Τα συστατικά. Εάν οι ρίζες είναι βαθιές μέσα στο έδαφος, τι άλλο καθορίζει για το δέντρο? Ότι είναι σταθερό όσο και αν έρθουν οι άνεμοι και οι δυσκολίες, το δέντρο, τι κάνει, μένει εκεί. Αμήν. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Ιερεμίας Ιωταζήτα 8. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων και δεν θέλει παύση από του να φέρει καρπών. Ο άνθρωπος που έχει τις ρίζες του στο να παίρνει τα συστατικά που έχει ανάγκη, το πνεύμα του έχει ανάγκη, η ψυχή του. Αντέχει στις δυσκολίες. Δεν ξεραίνεται στις δοκιμασίες. Αμήν. Γιατί. Μες στη δοκιμασία κάτι γίνεται και το δέντρο βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Οι ρίζες του βαθαίνουν περισσότερο. Ψάχνοντας για την υγρασία, για το νερό. Μες στη δοκιμασία είναι που τι κάνεις. Θα μείνεις περισσότερο στην προσευχή. Όπου και αν πας, αυτό που θα σου δώσει ο Κύριος εκεί στα γόνατα, που θα ανοίξεις και θα τον ζητήσεις, δεν μπορεί να στο δώσει άνθρωπος. Αμήν. Σου δώσει ανάπαυση, θα σου δώσει διαβεβαίωση μέσα στην ψυχή σου ότι είναι αυτό που τον χρειάζεσαι. Ακόμα και σε δύσκολες εποχές συνεχίζει το δέντρο που είναι φυτευμένο στους ρίακας των υδάτων, εκεί που είναι ο λόγος του, εκεί που γίνεται η προσευχή να παράγει καρπό. Και αυτό, αδελφοί, σε μια εποχή που θα πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Ο λόγος του Θεού, η προσευχή, η κοινωνία μας μαζί του, η κοινωνία με τους αδελφούς, είναι το νερό, τα ύδατα που τρέφουν τις ρίζες μας, που μας δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να παράξουμε τον καλό καρπό, τον υγιή καρπό. Και ο καρπός που θέλει εν τέλει ο Κύριος. Ποιος είναι, αδελφοί? Εν τέλει. Θέλει να σε κάνει ένα μεγάλο εργάτη, να κατεβάζεις τη δόξα του Θεού. Το θέλουμε, αμήν. Αρκεί με μια προϋπόθεση. Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Αμήν. Εν τέλει όμως εκείνο που αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να κάνει μέσα μας, να εργαστεί μέσα μας, ποιο είναι, τι θέλει ο Κύριος. Να μοιάσουμε με τον Υιό Του. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας. Λέει ο Παύλος στη Γαλάτες το έψιλον 22 και 23. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη. Τι γίνεται? Τι γίνεται με την αγάπη που σου δίδαξε ο Κύριος και ζητάει από σένα να γίνεις όπως εκείνος? Έχεις αγάπη. Αδελφοί, το μυστικό είναι, όσο κι αν πεις έχω αγάπη, έχω λίγη, έχω... Η αγάπη είναι ταυτόσιμη με το Πνεύμα, το Άγιο, με το ζωντανό Θεό. Όταν έχεις πάρε δώσε με εκείνον, εκείνος δεν έχει αγάπη, είναι η αγάπη. Αυτό που θα λαμβάνεις, αυτό θα δίνεις. Αμήν. Ανθρώπινα θα στερέψεις. Καθώς όμως έχεις σύνδεση μαζί του, διαρκώς θα ανανεώνεται η αγάπη σου. Δεν θα στερεύει ποτέ. Θέλει να σου δώσει χαρά. Να καταλάβεις ποια είναι η αληθινή χαρά μες στη ζωή. Μεγαλώσαμε και διδαχτήκαμε ότι τη χαρά και την ευτυχία τη δίνουν τα υλικά πράγματα. Αμήν. Όμως, αυτό που μάθαμε είναι, καθώς μας κάλεσε ο Κύριος μες στη Βασιλεία Του, μάθαμε τη χαρά του Πνεύματος. Αμήν. Να χαίρεσαι βαθιά μέσα στο είναι σου, στο βαθύτερο άνθρωπο, επειδή εκείνος σου μεταδίδει αυτό που έχει. Αμήν. Και θέλει να είσαι χαρούμενος. Τι σημαίνει να είμαι να έχω χαρά? Έχω εμπιστευτεί το κάθε τι σε εκείνον. Δεν ανησυχώ. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν και σε τίποτα να μου κλέψει αυτήν τη χαρά που ο ζωντανός Θεός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, μου είπε, τη χαρά τη δική μου σου δίνω, τη χαρά τη δική μου σας δίνω, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Η εργασία του, το κέντρισμα που κάνει ο Κύριος, το δένδρο μας, έχει να κάνει με το να αλλάξει την καρδιά μας. Να βγάλει την πέτρινη, να βγάλει την πόρωση. Εκεί εργάστηκε καλά η αμαρτία, να φτιάξει μια πορωμένη καρδιά που ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά της, τις σαρκικές απολαύσεις. Και ο Κύριος έρχεται εκεί και βάζει τη δική του, τη σάρκινη καρδιά, την ευαίσθητη καρδιά. Αμήν. Και θέλει να κεντήσει. Θέλει να αλλάξει, να βάλει την αγάπη του και τον τρόπο του. Μας κάνει να είμαστε δέντρα αγάπης, αλλά και ο τρόπος που μεταδίδουμε την αγάπη μας είναι όχι για το δικό μας το όφελος. Είναι και ξέρουμε, η αγάπη ανέχεται, υπομένει, δεν ζητάει τα εαυτής. Θέλει να βάλει μέσα στην καρδιά το να μάθουμε τι σημαίνει συγχώρηση. Και πώς συγχωρούμε. Ξέρεις κάτι, σε συγχωρώ, αλλά αυτό και εκείνο και το άλλο. Όχι. Ή συγχώρησέ με, αλλά και εσύ μου έκανες κάτι. Αδερφέ μου, συγχώρησέ με. Αμήν. Είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω το λάθος μου. Έκανα λάθος. Μας κάνει γεμάτους με μακροθυμία και υπομονή. Ενδιαφέρεται να αλλάξει τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο που σκεπτόμαστε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Αυτή είναι η εργασία του Πνεύματος του Αγίου, να μοιάσουμε όπως τον Ιησού. Τώρα, αυτή η διαδικασία πολλές φορές ζητάει από τον Δημιουργό, όπως και ο Γεωργός αναγκάζεται να το κάνει, τι είναι, να κάνει, να καθαρίσει τα δέντρα. Τα καθαρίζει, τα κλαδεύει. Είναι, λέει, στο αμπέλι κάποιοι βλαστοί, οι οποίοι τους λένε λέμαργους. Δεν προσφέρουν, δεν καρποφορούν. Τι έρχεται ο αμπελουργός και κάνει, τον κόβει. Παν κλίμα, το οποίο φέρει καρπό, μας λέει στην κατά Ιωάννη Ιωτα Έψιλον στο 2, καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Ο Γεωργός το καθαρίζει όχι για να το καταστρέψει, αλλά για να το κάνει πιο παραγωγικό. Αμήν. Το ίδιο και ο Κύριος μπορεί να επιτρέψει δοκιμασίες στη ζωή μας. Δοκιμασίες που θα έρθουν να χτυπήσουν τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας, την ασυγχωρησία μας, την πικρία, το φόβο, την απιστία, τις αμαρτωλές επιθυμίες. Γιατί στη θέση τους είναι ζηλωτής ο Κύριος και θέλει να κεντήσει τα δικά του, τα ουράνια, τις αρετές του. Αμήν. Μπορεί να πονάει αυτό το κλάδεμα, αλλά φέρει καρποφορία. Καθώς υιοθετείς αυτό που σου ζητάει ο Κύριος. Και είπαμε, αδελφοί, κατ' επανάληψη πολλές φορές. Στην προσευχή σου έλεγξε τον εαυτό σου. Εάν δηλαδή βλέπεις πράγματα που καλό είναι να βλέπεις, βλέπεις ότι είσαι θυμώδης, ότι χάνεις τον έλεγχο. Κύριε, αυτό το φέρνω ενώπιόν σου, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά σου. Λέει, μακάρι οι πενθούντες, πένθησε γι' αυτό. Νίστεψε, κράξε, δεν το θέλω στη ζωή μου. Κύριε, δεν το θέλω. Και ζητάω τη βοήθειά σου, ζητάω την ενέργεια του Πνεύματός σου. Να με βοηθήσεις να το ξεριζώσω από μέσα μου. Και στη θέση του θέλω να βάλεις τη μακροθυμία. Μόνο που το κάνεις γνωστό ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος, αδελφοί, τι λέτε. Του έχεις δώσει την άδεια να επέμβει. Ενώ στην άλλη περίπτωση, και αυτό ισχύει για κάθε τι, το οποίο ξεφεύγει από το θέλημα του Κυρίου. Κάθε συμπεριφορά μας. Εμείς οι ίδιοι ξέρουμε. Ξέρουμε πού πάσχει ο καθένας. Άνοιξέ το, φανέρωσέ το ενώπιον του Κυρίου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να το ξεριζώσει και στη θέση του να βάλει το Άγιο. Να βάλει εκείνο το οποίο θα σε βοηθήσει να μοιάζεις στο πρότυπό μας που είναι ο Ιησούς. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ζωή μας πρέπει να αφήνει καρπό που μένει. Δεν θέλει δηλαδή ο Κύριος μια πρόσκαιρη καρποφορία. Ένα δέντρο το οποίο έκανε μία χρονιά, ωραία ζουμερά πορτοκάλια, και την επόμενη έκανα κάτι μικρούλια που δεν τρογόντουσαν. Θέλει μια σταθερή καρποφορία. Είμαστε δέντρα τα οποία παράγουμε τον καρπό που όποιος τον φάγει, τι θα πει. Υπάρχει ζωντανός Θεός και δοξασμένο το όνομά Του. Αμήν. Σκολοσαΐστο Α10 μας λέει να περιπατήσουμε αξίως του Κυρίου. Ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Αυξανόμενοι. Καθώς το δέντρο σου είναι φυτευμένο στο σωστό τόπο. Αμήν. Και είναι φυτευμένο, αδελφοί, στο σωστό τόπο. Είμαστε του Κυρίου, είμαστε εν Χριστώ. Μόνο θα πρέπει να ελέγχουμε αν πράγματι οι ρίζες μας τραβάνε τα συστατικά για να φτάσει στο υπόλοιπο δέντρο, στο φύλλωμα και να φέρει τον καρπό. Γιατί ο καρπός μας επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω μας. Ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που μεταδίδεις, ο τρόπος που αντιδράς. Αμήν, αδελφοί. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, σε κατατάσσουν. Όταν είσαι υπομονετικός, όταν είσαι συμβιβαστικός, όταν είσαι ειρηνικός, οι άνθρωποι τι σκέπτονται, προς τα πού σε κατατάσσουν. Όταν αργότερα θα τους μιλήσει για την αγάπη του Θεού, έχουν δει τη ζωή σου. Και η ζωή σου είναι που μετράει για αυτούς. Αμήν. Για να μην το πούμε διαφορετικά. Είσαι στο δρόμο, σε προσπερνάει κάποιος. Μετά κάπου συναντιέσαι και του λες για τον Κύριο. Θα σου πει, φίλε μου, δεν το δέχομαι. Γιατί σε είδα τη ζωή σου. Μια ζωή αγάπης φέρνει ανθρώπους κοντά στο Θεό. Αμήν. Και θέλω, αδελφοί, από ανάμεσά μας, μέσα στην προσευχή μας, πια στην προσευχή σου τον κάθε αδελφό σου, ευλόγησέ τον. Ευλόγησέ τον. Αμήν. Όταν βρισκόμαστε, πλησίασε τον κάθε αδελφό, χαιρέτησέ τον με την αδελφό σου. Θα είσαι, πώς τον βλέπει ο Κύριος. Το ίδιο επιθυμεί να βλέπει ο ένας τον άλλον. Η αγάπη λοιπόν τι θα φέρει. Ο καρπός από τη ζωή σου που είναι γεμάτος αγάπη. Δίνει δόξα στο Θεό. Μια ζωή που είναι γεμάτη με πίστη. Γίνεται μαρτυρία. Μπορεί ο συνάνθρωπός σου να περνάει μια δυσκολία, μια αρρώστια. Θα πας εκεί, ξέρεις κάτι. Ο Κύριος, ο Θεός που πιστεύω, μας λέει ότι πήρε τις αρρώστιες και τις αδυναμίες μας πάνω στο Σταυρό. Θέλεις να κάνουμε μια προσευχή. μαζί, συμπάσχεις μαζί του. Μια ζωή υπακοής δίνει δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν πρακτικά, για να γίνουμε καρποφόρα δέντρα. Θέλουμε να είμαστε καρποφόρα δέντρα, αδερφοί. Αυτό περιμένει ο Κύριος από την Εκκλησία, από το λαό Του. Να ριζώσουμε. Είμαστε ριζωμένοι, να ριζώσουμε ακόμα περισσότερο στο Χριστό. Ο Λόγος, όταν λέμε στο Χριστό, ο Λόγος, στο Λόγο, στη μελέτη. Να επιτρέψουμε στον Κύριο, να επιτρέψουμε και να ζητάμε από τον Κύριο να μας αλλάζει διαρκώς και να δεχόμαστε το κλάδεμά Του. Και μην κρατάμε πράγματα μες στην καρδιά μας ή συμπεριφορές οι οποίες μας απομακρύνουν από Αυτόν. Οτιδήποτε βλέπεις και το πας μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου και ξέρεις ότι δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, πες: Κύριε, Εσύ μπορείς. Μπορείς να με βοηθήσεις να το απορρίψω, να δεχτώ, να κεντήσεις τις αρετές τις δικές Σου μέσα μου. Ζήτα την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Γευτήκαμε, απολαύσαμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Αμήν. Τη γλυκιά παρουσία του Κυρίου, τον άνεμο. Αυτή η εργασία μέσα στην καρδιά. Το πρώτο που θα σου κάνει, καθώς πνέει ο άνεμος του Πνεύματος, είναι ότι ο διάβολος έχει προσπαθήσει με μεθοδία εκεί να χτίσει, να φέρει μέσα, έρχεται, τους δίνει μία και τα εξανεμίζει. Αμήν. Και το σκοτάδι γίνεται φως. Σου δίνει νέες δυνάμεις. Χαίρεσαι.

αναγεννημένο παιδί του Θεού σε όλο το μήκος και το πλάτος της Οικουμένης. Και χαιρόμαστε όπου ευλογούνται και συμπάσχουμε όπου διώκονται και ακούμε στην Ιγυρία και σε μουσουλμανικά κράτη, οπουδήποτε που, αδερφοί που στέκονται για το όνομα του Κυρίου να πάσχουν. Αλλά ξέρουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος θα αλλάξει καταστάσεις, θα αλλάξει πράγματα, ούτως ώστε να έρθει μεγάλη σοδειά. Πιστεύσουν τα έθνη, να αλλάξουν κυβερνήσεις, καταστάσεις. Το κάνει ο Κύριος για να κάθε ένα παιδί του είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς του και όλη η προσοχή του είναι στραμμένη πάνω στα παιδιά του. Αμήν. Ας δώσουμε περισσότερη έμφαση, αδελφοί, στις ρίζες. Αμήν. Να λάβουμε, καθώς παίρνουμε τα συστατικά, του λόγου, τις ομορφιές του λόγου, μέσα στην καρδιά μας. Εκεί γίνεται αυτή η αλλαγή που παράγει τον ωραίο καρπό. Παράγει τον καρπό του Πνεύματος. Ο Κύριος μας είπε άλλωστε, μας διέταξε να υπάγουμε και να φέρουμε καρπό. Αμήν. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητεύουμε πρώτα απ' όλα, καθώς εμείς οι ίδιοι έχουμε γίνει αυτό που επιθυμεί ο Κύριος. Μιλάμε στους ανθρώπους, καθώς από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάνε τα χείλη. Και εκείνο που έχω διαπιστώσει, αδελφοί, είναι το εξής. Ενώ είσαι ενωμένος με τον Κύριο, έχεις μείνει στην προσευχή, έχεις πλημμυρίσει από εκείνον, συναντάς κάποιον άνθρωπο, δεν καταβάλεις καμία προσπάθεια για να του μιλήσεις. Ξέρετε γιατί? Κάτι γίνεται και βγαίνει πηγαίο από μέσα σου. Αμήν. Όποιος προσκολλιέται με τον Κύριο, τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Είναι σαν να είναι ο Κύριος εκεί μπροστά στον άνθρωπο. Και τι λέτε θα του πει? Θα βρει τρόπο, όπως ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα. Βρήκε τρόπο, δώσ' μου να πιω και εγώ θα σου δώσω το ζωντανό νερό. Μία, δύο κουβέντες στο θέμα. Γιατί? Γιατί είναι πολύ σπουδαίο, πολύ ζωτικό το θέμα το να ποτίζεται ο άνθρωπος με το ζωντανό νερό. Και το ίδιο και ο κάθε συνάνθρωπός μας. Το να του δώσουμε τα λόγια της ζωής, το να του ανοίξουμε και να μπει μέσα στη Βασιλεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ζωτικό, αδελφοί. Αμήν. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας ονομάζεις τα δέντρα τα δικά σου, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε που μας φύτεψες κοντά σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να ανανεώσεις, Κύριε, κάθε ένα δέντρο δικό σου, κάθε ένα παιδί δικό σου, ούτως ώστε να κάνουμε τον καρπό που εσύ επιθυμείς. Τον καρπό, Κύριε, που θα φάνε οι άνθρωποι έξω, Κύριε, και θα στραφούν σε σένα.

0: παραδιδόμαστε στη χάρη σου. Φύλαξε κάθε ένα παιδί σου από τη συνήθεια, οτιδήποτε μας απορροφάει με άλλα πράγματα, διέγειρε τις καρδιές μας, Κύριε. Να δίνουμε το χρόνο μας, το να είμαστε στα πόδια σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, να κάνουμε το θέλημά σου. Διέγειρε και όθησε το κάθε παιδί σου, Κύριε. Να στεκόμαστε αντάξια της πρόσκλησής μας, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου, για τη δόξα τη δική σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε το Ματθαίο στο 24 κεφάλαιο που ήρθαν οι μαθητές και του είπαν ότι ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, πότε θα έρθεις, πότε θα εμφανιστεί η παρουσία του Κυρίου. Και ο Κύριος τους λέει ότι θα έρθουν πολλοί επί το ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Θα ακούσετε πολέμους, θύμας πολέμων. Προσέχετε, λέει, μην ταραχτείτε. Και όχι μόνο αυτά. Θα εγερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία. Θα γίνουν πείνες, λοιμοί, σεισμοί κατά τόπους. Θλίψεις μεγάλες θα έρθουνε. Αν διαβάσει το βιβλίο της Αποκάλυψης, βλέπουμε τρομερά γεγονότα να εξελίσσονται. Βέβαια ξέρουμε ότι μετά που θα έχει αρπαχτεί η Εκκλησία θα γίνουν όλα αυτά, αλλά μας λέει παρακάτω: πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά από το σημείο που η Εκκλησία θα φύγει και θα έρθει ο Αντίχριστος θα ξεκινήσει μια τρομερή θλίψη που όντως θα γίνει, αλλά θα υπάρχει μια πρόγευση. Πρόγευση στη θλίψη. Και όλο αυτό, αδερφοί, θα μας αγγίξει και εμάς. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να μας αγγίξει με αυτό. Ξεσηκώνει πολέμους, το βλέπουμε, είναι σημεία των καιρών. Πείνες, λοιμοί, αρρώστιες μεταδοτικές, θλίψεις σε οικογένειες. Οι άνθρωποι, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων ζει μέσα στη θλίψη, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να πεινάνε, να έχουν θέματα επιβίωσης, να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από την πείνα, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά και στον μοντέρνο δυτικό κόσμο βλέπουμε ότι είμαστε με τα χάπια συνέχεια, αντικαταθλιπτικά συνέχεια, χάπια, ιστορίες, το ένα, χίλια δυο πράγματα εξαιτίας πολλών γεγονότων. Βλέπουμε τον Αντίχριστο ότι θέλει να κάνει να παραβιάσει το φυσιολογικό. Θέλει να αλλάξει δομές που ο Κύριος έχει βάλει στις οικογένειες. Χίλια δυο. Κάποιος με έστειλε, νομίζω, ένα βιντεάκι που έλεγε μια γυναίκα εκεί πέρα, μια κοπέλα η οποία ομολογούσε ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ήταν ομοφιλόφιλη, δύο γυναίκες μαζί. Και ομολογούσε τη θλίψη που είχε μέσα της και το ότι της έλειπε ο πατέρας της. Λέει, έχω πράσινα μάτια, αλλά δεν ξέρω από πού ήρθαν αυτά τα πράσινα μάτια. Ούτε η μία μαμά μου, ούτε η άλλη είχε αυτό το πράγμα. Και έβλεπε στην κοπέλα ότι είχε πρόβλημα μέσα της, είχε έλλειψη μέσα της του πατέρα. Δεν είχα το πρότυπο, λέει αυτό. Ο διάβολος προσπαθεί όλα εκείνα που ο Θεός έχει θέσει σαν νόμο, σαν νόμους μέσα στην κτήση, μέσα στις οικογένειες, μέσα στους ανθρώπους, να τα παραβιάσει, να τα καταστρέψει. Και γι' αυτό ακριβώς, αδερφοί, υπάρχουν όλες αυτές οι δυστυχίες, οι θλίψεις, καταθλίψεις μέσα στους ανθρώπους. Έχουν παραβιαστεί οι νόμοι του Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι ο Αντίχριστος θα αλλάξει καιρούς και νόμους. Ο διάβολος δεν θέλει να είμαστε με χαρά, θέλει να είμαστε με θλίψη, με φόβο. Αυτό θέλει. Ο Κύριος όμως τι θέλει? Προσέχετε, μην ταραχτείτε. Προσέχετε. Λέει, θα σας παραδώσουν σε θλίψη. Ο διάβολος αυτό θέλει να κάνει. Άλλους θα θανατώσει, λέει. Θα είστε μισούμενοι. Πολλοί θα σκανδαλιστούν. Ψευδοπροφήτες θα αγερθούν Και επειδή θα πληθυθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, που αυτή την αγάπη που ο Θεός έχει βάλει μέσα στις καρδιές μας, στο πρόσωπό Του και στο πρόσωπο των αδερφών μας κυρίως, αλλά και όλου του κόσμου, αυτή η αγάπη ο διάβολος θέλει να την ψυχράνει. Τα συναισθήματα αυτά της αγάπης να μην υπάρχουν στον κόσμο, ιδιαίτερα στους πιστούς. Γι' αυτό και σου λέει, πρόσεχε, μην ταραχτείς. Ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Μ' αρέσει αυτό το που λέει στο Μάρκο, μια φρασούλα που είναι παρόμοια αφήγηση, λέει, «Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς». Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο διάβολος, είπαμε, θα σηκώσει πολέμους, σηκώνει, έτσι, κυβερνήσεις. Αλλά βλέπουμε όμως και η κτήση να γίνουν μέσα από την κτήση πράγματα, και το βλέπουμε. Σεισμοί θα γίνουν, πλημμύρες θα γίνουν. Είναι αυτό που λέει ότι η κτήση, λέει, συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε? Μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Το κρατήσουμε αυτό, γιατί θα μας χρειαστεί, θα δούμε πόσο ο Κύριος θα το αλλάξει αυτό. Δηλαδή έρχεται ένα κύμα θλίψης, ένα κύμα κατάθλιψης στον κόσμο. Μαυρίλα, αυτό κάνει ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος από την άλλη μεριά θέλει να μας γεμίσει με τη χαρά Του. Να φύγει η θλίψη. Και θα δούμε πώς σήμερα. Θα δούμε πώς θα μπούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου. Και όχι μια φορά, αλλά συνεχόμενα. Και θα δούμε και το αποτέλεσμα της χαράς αυτής. Ποιο θα είναι. Και σε εμάς, και στους γύρω μας, αλλά και στην κτήση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γεγονότα? Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το κύμα που έρχεται εναντίον μας? Η αμαρτία έχει ξεχυλήσει, η ανομία. Και όταν λέει ότι επειδή η ανομία θα πληθυθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί, τι εννοεί? Η δικιά μας η ανομία μόνο? Μπορεί και η δικιά μας. Γιατί όλοι μας βαλόμεθα από χίλια δυο. Τα ίντερνετ, από τηλεοράσεις, από χίλια δυο πράγματα. Αλλά και γύρω μας οι άνθρωποι. Που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία, μπορεί να σε θλίψουν. Άνθρωποι μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον θα σε θλίψουν. Γιατί η ανομία, αδελφοί, πληθύνεται. Θα σε θλίψουν. Εσύ τι θα κάνεις? Πρόσεξε τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Αυτό θέλει να σου πει ο Κύριος σήμερα. Πρόσεξε τον εαυτό σου. Και έλα κοντά στον Κύριο. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα κυρίως από τις επιστολές του Ιωάννη, του μαθητή της αγάπης. Θα δούμε τι λέει στην Α Ιωάννου, στη Β Ιωάννου και στη Γ Ιωάννου. Και λέει το ίδιο μήνυμα. Και κάτι ιδιαίτερο, αδελφοί, που δεν το έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου. Εκείνο το οποίο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Εκείνο το οποίο είτε ο απαρχής, το οποίο οικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και οι εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Δεν λέει εκείνος, λέει εκείνο που έχει να κάνει με το λόγο της ζωής που ενσαρκώθηκε, που είδαμε αυτό το λόγο μπροστά μας, ενσαρκεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Περί του λόγου της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός, να ξέρουμε, δεν είναι μόνο ο Χριστός το κατασάρκα που σταυρώθηκε για μας, αλλά είναι και ο Λόγος της ζωής. Το βιβλίο που διαβάζεις, ο Λόγος του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον Κύριο, που θέλει να εκφραστεί και με αυτά τον τρόπο σε σένα και να σου δώσει εντολές, να σου δώσει την αγάπη Του, να σου δώσει το Πνεύμα Του. Η ζωή εφανερώθηκε, είδαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλουμε προς εσάς τη ζωή την αιώνιον ή το παρά το Πατρί και εφανερώθη σε μας. Αυτή η ζωή αιώνιος, αυτός ο λόγος της ζωής, φανερώθηκε σε μας στο πρόσωπο του Χριστού. Και ακούστε τι λέει στο 3, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Εκείνο το οποίο είδομεν και οικούσαμεν απαγγέλωμε προς εσάς για να έχετε και εσείς κοινωνία με θυμών. Αυτά που ακούσαμε, αυτά που είδαμε, ήταν αυτό της μάρτυρας ο Ιωάννης. Αυτά τα όμορφα, τα άγια, τα αιώνια λόγια του Θεού που ακούσαμε, απαγγέλωμε προς εσάς για ποιο λόγο? Για να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή σας απαγγέλωμε τους αιώνιους λόγους του Θεού με ένα σκοπό. Για να μπει ο καθένας άνθρωπος σε μια όμορφη κοινωνία. Κοινωνία ημών, δηλαδή τη δικιά μας κοινωνία. Τι εννοεί ο Ιωάννης? Την κοινωνία που έχουν οι πιστοί, η Εκκλησία. Έχουμε μια κοινωνία. Αλλά αυτή η κοινωνία δεν είναι ξέχωρη από τον Κύριο. Η κοινωνία δε ημών, η δικιά μας η κοινωνία, η δικιά μας η κοινωνία σαν Εκκλησία, είναι όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή το Ευαγγέλιο μας ήρθε, το ακούσαμε με ένα σκοπό, το λόγο της ζωής, για να έχουμε κοινωνία και να είμαστε πάντες ένα. Αμήν. Αυτό που προσευχήθηκε ο Ιησούς. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, που θα δούμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Θα δούμε ιδιαίτερα σήμερα όσον αφορά τη χαρά. Το πώς εμείς, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό, δηλαδή έχουμε κοινωνία, αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, έχουμε χαρά εμείς, αλλά έχει χαρά και ο Κύριος μέσα σε αυτήν. Ό,τι νιώθουμε εμείς όσον αφορά τη χαρά, σε μεγαλύτερο βαθμό πιστεύω νιώθει και ο Κύριος. Και υπάρχει μια σχέση εκεί. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε το εξής, όταν υπάρχει μια σχέση, πραγματική όμορφη σχέση που θέλουμε να φτάσει μακριά, μια συνεργασία, θα πρέπει και οι δυο να είναι ευχαριστημένοι, έτσι δεν είναι? Άμα είναι μόνο ένας ευχαριστημένος, δεν πάει μακριά η σχέση αυτή. Σε ένα ζευγάρι το ίδιο. Πρέπει και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι. Και οι δύο να είναι χαρούμενοι. Σε μια συνεργασία, στη δουλειά σου. Και οι δύο συνεργάτες θα πρέπει να είναι χαρούμενοι για να προχωρήσει όλο αυτό. Αμήν. Το ίδιο και η κοινωνία μας με τον Κύριο. Θα είμαστε και εμείς χαρούμενοι και εκείνος. Θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό ακριβώς σήμερα. Δεν το έχω ξανά ακούσει αυτό, αλλά το λέει ο Λόγος του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Θέλουμε να κάνουμε χαρούμενο τον Κύριο? Ναι, θέλουμε να είμαστε εμείς χαρούμενοι. Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Όλοι μας θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όλος ο κόσμος. Αμήν. Και σήμερα θα μας δώσει το κλειδί ο Κύριος πώς μπορούμε να είμαστε. Αλλά όχι μόνο εμείς, αλλά και εκείνος. Και καθώς είναι εκείνος, όλο αυτό το εισπράττουμε και εμείς μέσα μας. Εκεί θέλει να μας φτάσει ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν, αδελφοί, επιθυμεί να είμαστε και εμείς ένα μαζί Του και να έχουμε αυτή την όμορφη κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θα νιώθει αγάπη σε εμάς, όσον αφορά εμάς, και εμείς θα νιώθουμε αγάπη από το πρόσωπό Του, αλλά και μεταξύ μας. Όταν λέμε κοινωνία, σημαίνει συμμετοχή, επικοινωνία. Λαμβάνω μέρος σε κάτι, ακούστε, έχω δοσοληψίες με κάποιον. Αμφίδρομη σχέση. Έχω κάτι από κοινού, μοιράζομαι κάτι. μοιραζόμαστε και θα μοιραζόμαστε την αγάπη μας αιώνια, γιατί αυτή η κοινωνία δεν σταματάει πουθενά, μπαίνει μέσα στην αιωνιότητα. Τη χαρά θα τη μοιραζόμαστε μαζί και θα είμαστε και οι δύο ευτυχισμένοι, και εμείς και ο Κύριος. Και είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί αυτό μας γιατρεύει τις πληγές μας, αδερφοί. Τι να μην κάνει ο άνθρωπος, λέει. Θα έχεις φόβο μετά, θα έχεις ανασφάλειες, θα έχεις θλίψεις. Ο Παύλος λέει, εν μέσω θλίψεων με τα χαράς πολύ. Θλίψεις στη σάρκα, ναι, θα έχετε θλίψη, αλλά θα έχουμε τη χαρά του Πνεύματος. Θα δούμε ποια είναι η χαρά του Πνεύματος. Κοινωνία με τον ίδιο το Θεό. Θα πει κανένας, πώς μπορώ να έχω κοινωνία με τον Θεό? Με ποιον? Με εκείνον που έφτιαξε τα πάντα, που έπλασε τα πάντα, τον κριτή των πάντων, τον δημιουργό, που είναι σε μια άλλη σφαίρα, πήρ καταναλύσκον. Αυτό γίνεται μόνο για Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και να έχουμε κοινωνία με τον Θεό εάν δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, ο οποίος αλλιώς πώς λέγεται? Ο λόγος της ζωής. Και αυτός ο λόγος φανερώθηκε σε εμάς. Για ποιο λόγο είπαμε? Για ποιο λόγο? Για να έχουμε κοινωνία μαζί του. Ο λόγος του Θεού μας δόθηκε, αυτό το βιβλίο που έχεις, αυτό το κήρυγμα που ακούς κάθε φορά, αυτός ο λόγος που μπαίνει μέσα σου είναι ο λόγος της ζωής και έχει ένα σκοπό. Δεν είναι απλά για να μάθουμε 5 πράγματα θεολογικά, να κάνουμε τους έξυπνους, να γράφουμε εκεί στα ίντερνετ τις εξυπνάδες μας, αλλά για να έχουμε κοινωνία πραγματική μαζί Του. Και η κοινωνία μας με το Θεό θα πρέπει να έρθει δια Ιησού Χριστού. Α Κορινθίους α9. Πιστός ο Θεός για το οποίο προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Για ποιο λόγο μας κάλεσε? Για να είμαστε συγκοινωνοί με το Γιο Του. Κοινωνία με τον άρτο της ζωής. Αυτό που λέει στην Α Κορινθίους, το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίο κόπτομε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις άρτος είμεθα οι πολλοί. Διότι από ένα άρτον όλοι μετέχουμε. Κοινωνία. Κοινωνία. Αλλά άκουσε το αυτό, σε παρακαλώ. Η κοινωνία δεν είναι το ψωμάκι και το κρασάκι. Κοινωνία είναι μια άμεση σχέση, επαφή με τον Κύριο. Και όλο αυτό θα μας γεμίσει, αδερφοί, χαρά μέσα μας. Χαρά. Η κοινωνία λοιπόν η δικιά μας είναι μεταξύ μας, γιατί είμαστε ένας άρτος, αλλά ταυτόχρονα έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Ταυτόχρονα. Και εκεί βασιλεύει η αγάπη και η χαρά. Πώς η κοινωνία μας με τον Θεό διατηρείται? Πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτή? Δύο πράγματα. Καθώς φυλάτουμε τις εντολές Του και καθώς μέσα μας το Πνεύμα Του κατοικεί, ενεργεί, οικεί. Όπως μια γυναίκα που είναι μέσα σε ένα σπίτι και φτιάχνει το σπίτι, όταν το Πνεύμα του Θεού οικεί εν εμήν, οικεί μέσα μας, δηλαδή εργάζεται. Α Ιωάννου γάμα 24, λέει ο Ιωάννης, και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και υπάρχει κοινωνία. Σχέση. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκε σε μας. Εάν τα εντολάς, τις εντολές που λέει φυλάτουμε, αυτός μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε εκείνον. Αυτό που είπε ο Υιός στο κατά Ιωάννη, στο Ιωτάζητα 21, λέει, «Δια να είναι πάντες εν, καθώς σύ Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, δια να είναι και αυτή εν ημίν εν για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Από την αρχή. Ήθελε ο Θεός να γίνει αυτό ακριβώς. Και δεν μπορούσε ο Θεός να το πετύχει, γιατί δεν είχε έρθει ποιος? Ο Ιησούς, ο Λόγος της ζωής. Δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί, να φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας και να μπορούμε να έχουμε είσοδο και κοινωνία με Εκείνον. Να μπορεί ο ίδιος να κατοικήσει μέσα μας με το Πνεύμα του το Άγιο και εμείς μέσα σε Εκείνον, για να γίνουμε πάντες ένα. Και αυτό πραγματοποιήθηκε. Και δεν είναι απλά λόγια για να γίνουμε πάντες ένα. Τι εννοεί εκεί να είναι, να είμαστε πάντες ένα? Να υπάρξει αυτή η αλληλοεπίδραση με τον ίδιο το Θεό. Να μπορεί ο Θεός άμεσα να επιδρά μέσα μας. Να επιδρά με την αγάπη Του, να επιδρά με τη χαρά Του. Να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, αδερφοί, και να επιδρά μέσα μας και να δημιουργήσει τον καρπό του Πνεύματος. Από πού θα τα πάρουμε αυτά? Μόνο εάν έχουμε κοινωνία μαζί Του θα τα πάρεις, δεν τα παίρνεις διαφορετικά. Είναι δώρα από Εκείνον, καθώς είσαι ταυτισμένος με το πρόσωπό Του και έχεις κοινωνία μαζί Του. Ακούστε όμως τι λέει ο Ιωάννης, τι συνεχίζει στο τέταρτο εδάφιο στην Αλφα Ιωάννη. «Και ταύτα γράφομεν προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας», μας λέει στην Αλφα Ιωάννη. Αμήν. Εκείνο το οποίο είδαμε, εκείνο το οποίο ακούσαμε, απαγγέλαμε σε εσάς για να έχετε κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία είναι, λέει, μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Όλα αυτά σας τα γράφω στο τέταρτο εδάφιο για να είναι πλήρης η χαρά σας. Από πού εξαρτάται η χαρά μας λοιπόν? Είτε είμαστε στις έσχατες μέρες είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε σε θλίψεις είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε στις φυλακές είτε δεν είμαστε. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών φυλακές, ξέρετε. Ο διάβολος θέλει να βάλει σε φυλακές τους ανθρώπους. Τους περιορίσει. Να κλειστούν στον εαυτό τους. Να κλειστούν από όλους και από όλα. Να προστατευτούν άλλοι. Φοβόνται άνθρωποι. Δέστε και με τον κορονοϊό τι έγινε. Να μας φυλακίσει. Κλειστούμε. Και όχι μόνο με αυτό. Με όλα αυτά τα οποία δίδει στον κόσμο, αδερφοί. Αλλά σε εμάς όλα αυτά όσον αφορά την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος τα λέει ο Ιωάννης για να είναι πλήρης η χαρά μας. Αμήν, να είναι πλήρης η χαρά μας. Η χαρά λοιπόν προέρχεται από την κοινωνία μας με το Θεό διαμέσου του Χριστού. Ακούστε τη λέξη του Ψαλμού για τα σίγμα 11. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στη χαρά. Εφανέρωσας η ζωή, λέει, εφανερώθη. Και λέει, εφανέρωσας εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανερώθηκε η οδός της ζωής. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρθει προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Φανέρωσα σε μέ την οδό της ζωής και το αποτέλεσμα χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτή η χαρά και αυτή η ευφροσύνη δεν έρχεται μόνο σε εμάς, είπαμε από την αρχή, αλλά και πού αλλού έρχεται? Στον ίδιο το Θεό. Στον ίδιο το Θεό. Για να φτάσουμε τώρα στην τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Διαβάσαμε την Α Ιωάννου, στη Γ Ιωάννου. Ακούστε ένα εδάφιο που δεν το είχα προσέξει ποτέ. Είναι τόσο σημαντικό. Λέει ο Ιωάννης, αλλά στην ουσία ποιος γράφει, αδερφοί, τις επιστολές? Το Πνεύμα του Θεού τις γράφει. Και ακούστε τι λέει. Μεγαλυτέρα χαρά δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσι εν τη αληθεία. Δηλαδή, ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά του Πνεύματος του Θεού? Πέστε μου, όταν βαδίζεις αυτή την οδό της ζωής, όταν περπατάς αυτή την οδό της ζωής, ποιος χαίρεται εκεί? Χορτασμός ευφροσύνης. Εμείς με το χορτασμό ευφροσύνης. Αμήν. Αλλά και ποιος άλλος χαίρεται, καθώς περπατούμε σε αυτό το δρόμο της ζωής? Ο ίδιος ο Κύριος. Και δεν έχει, λέει, μεγαλύτερη χαρά από αυτό? Αμήν. Για φαντάσου το λίγο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στο Θεό από αυτό, να τα παιδιά του να περπατούν στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αγάπη είναι η αλήθεια. Αμήν. Ο δρόμος της ζωής. Αυτή είναι η αλήθεια. Χαιρόμαστε εμείς, χαίρεται και ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτήν, λέει. Πω πω πω. Και πάμε τώρα στη Β' Ιωάννη. Πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Λέει, ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή Κυρία, που εννοεί εκεί την Εκκλησία, και προς τα τέκνα της, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και λέει στο 4 εδάφιο, εχάριν κατά πολλά ότι έβρικα εκ των τέκνων σου τεινάς περιπατούντας εν τη αληθεία, καθώς εντολή ελάβομεν παρά του Πατρός. Τι λέει πάλι εκεί? Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί κάποια από τα τέκνα σου, κάποια, περιπατούν μέσα στην οδό της αλήθειας. Χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Η χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, ουχή ως γράφων προς σε εντολή νέα, δεν μιλάει για κάποια Κυρία, μιλάει για την Εκκλησία ο Ιωάννης. Ως γράφων προς σε εντολή νέα, αλλά εκείνη την οποία έχουμε να απαρχείς, να αγαπούμε αλλήλους, και αυτήν η αγάπη να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή, καθώς οικούσατε από αρχής, και να περιπατείτε σε αυτήν. Μας δίνει τότε μια εξήγηση. Πότε ο Κύριος χαίρεται? Όταν περπατούμε στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι οι εντολές οι οποίες μας οδηγούν στην αγάπη. Ιδού εντολή και νη σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι. Όταν βαδίζεις σε αυτό, το Πνεύμα του Θεού χαίρεται τόσο πολύ. Αλλά και να σας πω κάτι, και εμείς μαζί.
2: Αμήν.
1: Είναι κάτι αμφίδρομο, είναι κάτι το οποίο το γευόμαστε και οι δυο, αυτό το πράγμα. Αμήν, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, έρχεται η χαρά του Πνεύματος μέσα μας. Έρχεται η χαρά του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του Κηρύγματος.
1: Ιωάννης. Ο ίδιος Ιωάννης. Είδαμε την Α Ιωάννου, τη Β Ιωάννου, τη Γ Ιωάννου και το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Είναι εκεί που ο Κύριος λέει στο 15:9 εδάφιο: «Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου. Εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα συντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου». Πάλι μιλάει εκεί για την οδό της αγάπης, που όταν εσύ τη βαδίζεις, ο καθένας μας τη βαδίζει, καθώς μας προτρέπει ο Κύριος σε αυτή την εντολή, αυτά λάλησα λέει προς εσάς για να μείνει, προσέξτε, σε εσάς, ακούστε τι λέει, η χαρά μου. Η χαρά μου να μείνει σε εσάς. Και η χαρά η δικιά σας να είναι πλήρης. Η χαρά μου του Κυρίου και η χαρά σας. Είμαστε και δύο ευχαριστημένοι. Θέλουμε τον Κύριο να χαίρεται με εμάς ή να λυπάται. Θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπό του να λάμπει σαν τον ήλιο. Αμήν. Ένας δρόμος είναι ο δρόμος της αγάπης, που με επιλογή δική σου το βαδίζεις. Συγχώρεσε. Άφησε. Και έχει κοινωνία με τον Κύριο. Πω, αδερφοί, θυμάστε τον Κύριο όταν τον εγκατέλειψε ο πατέρας. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό. Αυτή η κοινωνία κόπηκε. Δεν υπήρχε, πιστεύω, πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Εάν εμάς μας λέει ότι είμαστε πλήρεις, καθώς ο Κύριος μένει μέσα μας, είμαστε πλήρεις εν αυτό, γεμάτοι, πόσο μάλλον εκείνος ήταν γεμάτος από την παρουσία του Κυρίου και πλήρης, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη, κάποιο παράπονο, κάποια θλίψη. Υπήρχαν τέτοια θέματα όσον αφορά τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν άνθρωπο? Όχι. Γιατί είχε κοινωνία με τον Πατέρα. Πραγματική κοινωνία. Αν θέλεις ένα πνευματικό αντικαταθλιπτικό χάπι, αυτό είναι η κοινωνία με τον Κύριο. Αυτό είναι. Σε γεμίσει εκείνος. Και όχι μόνο χαίρεσαι εσύ, αλλά χαίρεται και εκείνος. Όπως ένας γονιός όταν βλέπει το παιδί του και είναι χαρούμενο, και αυτός χαίρεται. Αμήν. Και αυτός χαίρεται. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει σε εσάς η δικιά μου η χαρά και η χαρά σας λέει να είναι πλήρης. Λαμβάνουμε από τη χαρά του Κυρίου και χαιρόμαστε κι εμείς. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Α Θεσσαλονικής 2:19. Ακούστε τι λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον Παύλο για μας, για όλο το λαό του Θεού. Διότι τι είναι η ελπίση ημών ή η χαρά ή ο Στέφανος της Καυχήσεως ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού, διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά, σαν εργάτης του Θεού, αλλά και σαν να μιλάει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον εργάτη. Λέει ποιος είναι η δόξα και η χαρά. Με ποιον δηλαδή χαίρεται ο Κύριος? Πέστε μου. Ο Κύριος λέει διέκυψε εκ του ουρανού και βλέπει τους ιούς των ανθρώπων. Okay. Πάρτε αυτή την εικόνα. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου? Προσέξτε, είμαστε αδερφοί τα πολύτιμά του. Ο Θεός έβαλε τη σοφία του, δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο για να δημιουργήσει τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να γίνει κατοικώνα και ομοίωση του, να γίνει παιδί πραγματικό, πνευματικό, δικό του. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου καθώς βλέπει τον κόσμο? Οι εικόνες από την πολυτέλεια, την κοσμική, το Ντουμπάι, ξέρω εγώ, να βλέπεις να ξύστε, να βλέπεις και να χαίρεται ο Θεός. Δεν χαίρεται ο Θεός με αυτά. Με τι χαίρεται? Με εμάς. Εμείς είμαστε η χαρά του. Εμείς είμαστε που του δίνουμε χαρά.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Εμείς είμαστε που του δίνουμε χαρά. Βλέπετε ότι και ο Θεός έχει συναισθήματα. Άπειρα συναισθήματα. Έχει. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά και ο Θεός θέλει να νιώθει χαρά καθώς βλέπει τα παιδιά του. Να βαδίζουμε μέσα σε αυτή την αλήθεια. Διαβάζεις παροιμίες στο 23:15. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσαι. Ακούστε τι λέει. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε. Και τι άλλο λέει? Και η καρδία εμού. Εάν βαδίζεις σε αυτό το δρόμο, η καρδιά σου θα εφραίνεται. Αλλά μόνο όχι μόνο η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου καρδιά, λέει στις παροιμίες. Και τα νεφρά μου θέλουσι αγάλεστε όταν τα χείλη σου λαλώσει ορθά. Πνεύμα του Θεού, χαίρεται, εφραίνεται. Τα νεφρά μου θα αγάλονται, λέει, όταν βαδίζεις στο δρόμο αυτό της ζωής. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε όντα τα οποία βλέπουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Νομίζουμε ότι θα έρθουμε εδώ να ψάλουμε, να δοξάσουμε, χαιρόμαστε στην παρουσία του Κυρίου και μετά φεύγουμε, πάμε στο σπίτι μας. Και τι κάνουμε μετά? Σκέψεις, φόβοι, λήψεις, χίλια δυο. Άνθρωποι που μας πλήγωσαν, άνθρωποι που μας πρόδωσαν, άνθρωποι που μας αδίκησαν, άνθρωποι μπαίνουν μέσα αυτά, μέσα στις σκέψεις. Και αδερφοί, η αγάπη ψυχραίνεται. Όμως, όταν έχουμε κοινωνία με εκείνον, πραγματική κοινωνία, όταν πάρουμε το λόγο της ζωής, το λόγο του Θεού και ζούμε με Αυτόν και όχι μέσα από το ίντερνετ, την τηλεόραση, το λόγο της ζωής, και έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό του, θα νιώσεις τη χαρά του Κυρίου. Είμαστε μοναδικά όντα. Δυστυχώς, πολλά γεγονότα μέσα στη ζωή μας, οικογενικές καταστάσεις, χίλια δυο, μας λείπουν. Όλα γύρω μας, αδερφοί, που μας περιβάλλουν, δεν είναι ο εαυτός μας, ούτε είναι η ψυχή μας. Ναι, όλα αυτά που μας περιβάλλουν έρχονται και μας φέρουν μέσα στην ψυχή μας πρόβλημα πολλές φορές. Θλίψη, κατάθλιψη, απογοήτευση και όλα αυτά. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεχωριστούμε από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πώς? Όχι να πάμε στα βουνά, αλλά να καταλάβουμε το σκοπό που γεννηθήκαμε και το σκοπό που καλεστήκαμε από τον Κύριο. Καλέστηκες να γίνεις γιος Θεού και θυγατέρα του Θεού του Υψίστου. Καλέστηκες να γίνεις κατοικώνα και ομοίωση Θεού. Καλέστηκες να γνωρίσεις Αυτόν, γιατί όταν γνωρίσεις Αυτόν έχεις την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, λέει, να γνωρίσουμε σε τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ για να μας παρασύρουν τα γεγονότα γύρω μας, καταστάσεις γύρω μας. Είμαστε σε ένα εχθρικό πνευματικά περιβάλλον, ναι. Αλλά λέει, πρόσεχε τον εαυτό σου και γέμισε από εκείνον. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο. Τα πάντα. Εάν προσέξεις αν έχεις κοινωνία μαζί του. Ο Κύριος θα τα στρέψει προς το αγαθό. Και η θλίψη μας που περνάμε εργάζεται, λέει, τι εργάζεται η θλίψη? Αιώνιο βάρος δόξης. Όταν προσέξεις, και αυτό μπορεί να εργαστεί μέσα σου. Να πας πιο κοντά στον Κύριο, να κλάψεις μπροστά του, να σε παρηγορήσει. Ο Θεός είναι Θεός παρηγορίας.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Να σε κανακέψει, θα λέγαμε, να σου δώσει την αγάπη του, και όταν νιώσεις εσύ χαρά, θα νιώσει και εκείνος χαρά. Αμήν. Γιέ μου, λέει, εάν η καρδιά σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου. Τι σχέση έχει αυτό με την κοινωνία? Κολοσσαίς 2:2. Ώστε να γνωρίσω, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός. Αυτός είναι ένας στόχος του Θεού. Να γνωρίσουμε αυτό το μυστήριο. Ώστε να γνωρίσει το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένη πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Θες η καρδιά σου να γίνει σοφή, ώστε να εφραίνεται? Πώς θα το κάνεις αυτό? Καθώς μπαίνεις μέσα σε αυτό το μυστήριο, σε αυτή την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι και κρυμμένη πάντα στη θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ρωμαίος 2:13. Μια ευχή από το Πνεύμα του Θεού. Ο δε Θεός της ελπίδος ήρθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης για της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Θεού. Εάν δεις τον καρπό του Πνεύματος, αδελφοί, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος εκεί στην προς Γαλάτας? Είναι το αποτέλεσμα του Πνεύματος του Θεού, της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή καθώς έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Είναι αγάπη, και το δεύτερο αμέσως μετά είναι χαρά, ειρήνη, ακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραγματικότητα, εγκράτεια. Το αποτέλεσμα της κοινωνίας πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη και μετά είναι η χαρά. Ναι, χαιρόμαστε. Και ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε. Εάν θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα της κοινωνίας που θα έχουμε με το Πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους, ανάμεσά μας το αποτέλεσμα θα είναι η ενότητα και η αγάπη. Το ίδιο και με τον Κύριο. Στους ανθρώπους έξω θα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν μπορείς να κηρύττεις ένα Ευαγγέλιο θλιμμένος. Γιατί το Ευαγγέλιο τι περιέχει μέσα? Χαρά. Αμήν. Άμα είσαι θλιμμένος, δεν κηρύττεις το Ευαγγέλιο της χαράς, της ευφροσύνης, της σωτηρίας. Και μου κάνει εντύπωση, όσον αφορά τη ζωή του Χριστού, που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, στο μόνο σημείο που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό να αγάλεται και να χαίρεται, ξέρετε πότε είναι μέσα στα Ευαγγέλια? Όταν έστειλε τους 70 να πάνε να κηρύξουν. Τι όρισε, λέει, 70. Μ' αρέσει που λέει ανέδειξε. Είναι τιμή να σε αποστείλει ο Κύριος. Και αυτοί τώρα, καθώς τους έστειλε, αδελφοί, γύρισαν, λέει, με τα χαράς στο 17 εδάφιο. Λουκάς 10:17, λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσουν. Βλέπετε, χαρά. Χαρά είναι όταν κηρύττεις, όταν κάνεις το θέλημα του Θεού. Και στο 21 τι λέει? Η χαρά των μαθητών. Και στο 21 είναι η χαρά του Κυρίου. Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς. Είναι η μόνη φορά που βλέπουμε να αναφέρεται μέσα στα Ευαγγέλια αγαλίαση, χαρά του Κυρίου. Όχι ότι δεν είχε, αλλά είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται. Η γαλιάστη, αυτή την ώρα, λέει ο Κύριος, μέσα στο πνεύμα του και είπε «Ευχαριστώ σε Πάτερ». Αγαλίες, είναι τεράστια χαρά. Χαρά οι μαθητές, χαρά ο Κύριος. Βλέπουμε αυτή τη σχέση, την αμφίδρομη. Τη σχέση αυτή που ο Θεός θέλει να έχουμε καθώς βαδίζουμε στην οδό της αλήθειας. Αμήν, στην οδό της αλήθειας. Μπορεί ο διάβολος, αδερφή, να θέλει να φέρει θλίψη στον κόσμο. Αμήν, λέει μέσα, και το είπαμε στην αρχή, ότι η ίδια η κτήση, προσέξτε τι λέει, συστενάζει. Λέει στενάζει. Λέει συστενάζει. Και τι άλλο λέει? Συναγωνιά. Μέχρι να φανερωθούν οι ίοι του Θεού. Γιατί συστενάζει? Γιατί λέει συστενάζει? Δεν είναι απλά ότι στενάζει μόνη της, αλλά στενάζουμε και εμείς μαζί της. Και ο Κύριος μαζί της. Στενάζουμε. Τι θα γίνει? Να βλέπεις τον κόσμο να χάνεται. Να βλέπεις την αμαρτία να αυξάνει. Να βλέπεις τη διαστροφή να φτάνει εκεί που δεν πάει άλλο. Συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε? Να φανερωθούν οι πραγματικοί γη του Θεού. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη χιλιετή βασιλεία που θα αλλάξει η κτήση, αλλά έχει να κάνει και με εμάς τώρα. Έχει να κάνει και με εμάς. Γιατί? Θα δούμε το γιατί. Θα γίνει μια αλλαγή όταν καταλάβουμε αυτή τη δύναμη που έρχεται σε εμάς. Η χαρά, λέει, είναι η δύναμή σας. Η δικιά μας η χαρά, η ευφροσύνη, στο να γεμίσουμε από τον Κύριο με τη χαρά Του, να γεμίσει και εκείνος από χαρά, αλλά εκεί, αδερφοί, θα γεμίσει και η κτήση από χαρά. Είπαμε ότι το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, καθώς έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλο αυτό θα επιδράσει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Έστειλε τους 70 ο Κύριος και γέμισαν χαρά. Ηγαλιάστη ο Ιησούς. Αμήν. Και θέλω να τελειώσω με ένα εδάφιο στην Ισαΐα στο 55. Θα δούμε την κτήση να χαίρεται και να εφραίνεται. Για ποιο λόγο? Γιατί φανερώνονται οι γη του Θεού για να κηρύξουν αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και η κτήση όλη. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή, Ισαΐας 55:10, και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και κάνει αυτήν να εκφύει και να πλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις όντι σε ό,τι αυτόν αποστέλει. Ο λόγος του Θεού θα κηρυχτεί. Πότε θα κηρυχτεί? Πότε? Τώρα. Αρκεί να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δύναμή μας. Αμήν. Ακούστε τι λέει. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά. Θα εξέλθουμε εν χαρά, όχι με θλίψη. Και οδηγηθεί εν ειρήνη τα όρη και η λόφη θέλουση αντιχύσει έμπροστέ σας υπό αγαλιάσεως. Χαρά, μεγάλη χαρά στην κτήση. Απ' τη μια λέει η κτήση συστενάζει και συναγωνιά, αλλά όταν φανερωθούν οι γη του Θεού που θα έχουν γεμίσει με την παρουσία και τη δόξα και τη χαρά του Κυρίου, τι θα κάνει η γη? Θα αγάλεστε. Και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει τα σχήρας. Ανθρωπομορφισμός εκεί. Τα δέντρα. Βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους εκεί. Η κτήση όλη θα αλλάξει.

να έχεις κοινωνία μαζί του. Κοινωνία με το λόγο του και κοινωνία με το πνεύμα του. Να έρθει αυτή η χαρά του Κυρίου μέσα σου. Και να χαίρεται ο Κύριος με αυτό. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Θα εξέλθεις με χαρά. Αμήν. Θα εξέλθεις με χαρά. Η γη ολόκληρη, η κτήση ολόκληρη θα αγάλεται μπροστά σε όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει Κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει να βγει Μυρσίνη, και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα διασημείων αιώνιων, το οποίο δεν θέλει εκλείψει. Αδελφοί, τι λέτε? Πώς θέλουμε να ζήσουμε τη χριστιανική μας τη ζωή? Πώς θέλουμε να τη ζήσουμε? Κύριε, πότε θα έρθεις να με πάρεις? Να ξεφύγω μέσα από όλο αυτό που ζω. Μέσα από την μιζέρια μου, μέσα από τη θλίψη μου, που με έχουν αδικήσει, που με έχουν προδώσει, που με έχουν κάνει, που με τυρανάει ο κόσμος, φτάκι, φτάκι, πώς. Κύριε, λύτρωσέ με. Να γίνει αρπαγή, να τελειώνουμε. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Όχι, όχι. Δεν θα το κάνει έτσι ο Κύριος. Να είστε σίγουροι. Αμήν. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Αμήν. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Δεν θα φύγουμε έτσι. Με την ουρά στα σκέλια. Όχι. Θα φύγουμε με χαρά. Αμήν. Θα φύγουμε με χαρά. Αβραάμ, Ισαάκ. Ισαάκ, τι πάει να πει? Ισαάκ, τι πάει να πει? Γέλωτας. Αμήν. Αμήν. Τύπος της αρπαγής. Αμήν. Θα φύγουμε με χαρά. Λοιπόν, από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Το θέλουμε? Όταν βαδίζουμε μέσα στην αλήθεια, θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και όλη η κτήση. Ελάτε λοιπόν, σηκωθούμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο, αδελφοί, να έρθει όλο αυτό μέσα μας. Αμήν. Να γεμίσουμε με τη χαρά του Κυρίου, να γεμίσουμε με εκείνον. Δεν είναι κάτι να κάνουμε μια προσευχή και να πούμε «Κύριε, γέμισέ μας με χαρά». Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι να γινόταν με μια προσευχή. Όμως γίνεται καθώς παίρνουμε μια απόφαση να πλησιάσουμε κοντύτερα σε εκείνον. Κοντύτερα στο λόγο του, κοντύτερα στο πνεύμα του. Αμήν. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 37. Κατοίκησε δε ο Ιακώβ εν τη γη, ενή παρόκησεν ο πατήρ αυτού εν τη γη Χαναάν. Αυτή είναι η γενεαλογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, νέος ον, ετών 17, επίμενε τα πρόβατα μετά των αδελφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμην. Ο δε Ισραήλ ηγάπα τον Ιωσήφ υπέρ πάντα στους ιούς αυτού, διότι ήτο ιός του γύρατος αυτού. Και έκαμεν εις αυτόν χιτώνα ποικιλόχρουν. Βλέποντες δε οι αδελφοί αυτού ότι αυτόν ηγάπα ο πατήρ αυτόν υπέρ πάντα στους αδελφούς αυτού, εμίσησαν αυτόν, και δεν ειδύναντο να ομιλώσειν προς αυτόν ειρηνικός. Ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ ενύπνιον, διηγήθη αυτό εις τους αδελφούς αυτού, και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον. Και είπε προς αυτούς, «Ακούσατε παρακαλώ το ενύπνιον τούτο, το οποίον ενυπνιάστην. Ιδού ημείς εδένομεν δεμάτια εν μέσω της παιδιάδος. Και ιδού εσηκώθη το ειδικόν μου δεμάτιον και εστάθη όρθιον. Και ιδού τα ειδικά σας δεμάτια, περιστραφέντα, προσεκίνησαν το ειδικόν μου δεμάτιον. Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, «Βασιλεύς θέλεις γίνει εφ' ημάς, ή Κύριος θέλεις γίνει εις ημάς». Και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον δια τα ενύπνια αυτού και δια τους λόγους αυτού. Ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιον και διηγήθη αυτό προς τους αδελφούς αυτού και είπεν, «Ιδού ενυπνιάστην άλλο ενύπνιον και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσεκίνουν». Και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδελφούς αυτού. Και επέπληξεν αυτόν ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν, «Τι είναι το ενύπνιον τούτο, το οποίον ενυπνιάστης? Άραγε θέλομεν ελθεί εγώ και η μήτρη σου και οι αδελφοί σου για να σε προσκυνήσομεν έως εδάφους?» Και ευθώνησαν αυτόν οι αδελφοί αυτού, ο δε πατήρ αυτού εφύλατε των λόγων. Και υπήγαν οι αδελφοί αυτού να βοσκίσωσι τα πρόβατα του πατρός αυτών εις Σιχέμ. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, «Δεν βόσκουσιν οι αδελφοί σου εν Σιχέμ. Ελθέ να σε στείλω προς αυτούς». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ιδού εγώ». Και είπε προς αυτόν, «Είπαγε λοιπόν να είδεις αν είναι καλά οι αδελφοί σου και καλά τα πρόβατα και φέρε μη είδησιν». Και απέστειλεν αυτόν από τη σκυλάδος της Χεβρών και ήλθεν εις Σιχέμ. Και έβρικεν αυτόν άνθρωπός της ενώ περιεπλανάτο εν τη παιδιάδη και ηρώτησεν αυτόν ο άνθρωπος λέγον, «Τι ζητείς?» Ο δε είπε, «Τους αδελφούς μου ζητώ. Υπέ μη παρακαλώ που βόσκουσι». Και είπεν ο άνθρωπος, «Ανεχώρησαν από εδώ, διότι ήκουσα αυτούς λέγοντας, ας υπάγομεν εις δοθάν». Και υπήγαινε ο Ιωσήφ κατόπιν των αδελφών αυτού και έβρικεν αυτούς εν δοθάν. Οι δε ειδώντες αυτών μακρόθεν πριν πλησιάσει εις αυτούς, συνεβουλεύθησαν κατά αυτού να φωνεύσωσιν αυτόν. Και είπεν ο εις προς τον άλλον, «Ιδού έρχεται εκείνος ο Κύριος των ενυπνίων. Έλθετε λοιπόν τώρα και ας φωνεύσομεν αυτόν και ας ρίψομεν αυτόν εις ένα εκ των λάκων. Και θέλομεν υπή θηρίων κακών κατέφαγεν αυτόν. Και θέλομεν ιδί τι θέλουσι γίνει τα ενύπνια αυτού. Και ακούσας ο Ρουβίν ηλευθέρωσεν αυτόν εκ των χειρών αυτών λέγον, ας μη βλάψομεν αυτόν εις την ζωήν». Και είπε προς αυτούς ο Ρουβίν, «Μη χύσετε αίμα. Ρίψατε αυτόν εις τούτον τον λάκον, τον εν τη ερήμο, και χείρα μη βάλετε επ' αυτόν, δια να ελευθερώσει αυτόν εκ των χειρών αυτών και να αποδώσει αυτόν εις τον πατέρα αυτού». Ότε λοιπόν ήλθεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εξέδισαν τον Ιωσήφ τον χιτώνα αυτού, τον χιτώνα των ποικιλόχρων των επ' αυτών, και λαβώντες αυτόν έριψαν εις τον λάκον. Ο δε λάκος ήτο κενός, δεν είχεν είδωρ. Έπειτα εκάθισαν να φάγωσιν άρτον και αναβλέψαντες είδων. Και ιδού συνοδεία Ισμαηλιτών ήρχε το από Γαλαάδ μετά των καμήλων αυτών φορτωμένων αρώματα και βάλσαμων και μύρων και επορεύοντο να φέρωσιν αυτά κάτω εις την Αίγυπτον. Και είπεν ο Ιούδας προς τους αδελφούς αυτού, «Τι σι ωφέλεια εάν φωνεύσομεν των αδελφών ημών και κρύψομεν το αίμα αυτού, έλθετε και ας πωλήσομεν αυτόν εις τους Ισμαηλίτας, και ας μη βάλομεν τα σχήρας ημών επ' αυτόν, διότι αδελφός ημών, σάρξ ημών είναι. Και υπήκουσαν οι αδελφοί αυτού. Και ενώ διέβαινον οι Μαδιανίτε έμποροι, ανέσυραν και ανεβίβασαν τον Ιωσήφ εκ του λάκου και επόλυσαν τον Ιωσήφ δια 20 αργύρια εις τους Ισμαηλίτας. Οι δε έφεραν τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον. Επέστρεψε δε ο Ρουβίν εις τον λάκον και ειδού ο Ιωσήφ δεν ήτο εν το λάκο και διέσχισε τα ημάτια αυτού και επέστρεψε προς τους αδελφούς αυτού και είπε «Το πεδίον δεν υπάρχει και εγώ πού να υπάγω?» Τότε έλαβον τον χιτώνα του Ιωσήφ και έσφαξαν ερήφιον εκ των εγών και έβαψαν τον χιτώνα εν το αίματι και απέστειλαν τον χιτώνα των ποικιλόχρων και έφεραν αυτόν προς τον πατέρα αυτόν και είπον «Ευρήκαμεν τούτον, γνώρισον τώρα αν είναι ο χιτών του Ιού σου ή ουχή». Ο δε εγνώρισεν αυτόν και είπε «Ο χιτών του Ιού μου είναι, θηρίων κακών κατέφαγεν αυτόν, όλος κατεσπαράχθη ο Ιωσήφ». Και διέσχισαν ο Ιακώβ τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον εις την οσφήν αυτού και επένθησε τον ιόν αυτού ημέρας πολλάς. Και σηκώθησαν πάντες οι ιοί αυτού και πάσε εθυγατέρες αυτού δια να παρηγορήσω συν αυτόν. Αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθεί λέγον «Ότι πενθών θέλω καταβεί προς τον ιόν μου εις τον τάφον». Και έκλαυσεν αυτόν ο πατήρ αυτού. Εδέ Μαδιανίτε επόλυσαν αυτόν εν τη Αιγύπτο εις τον Πετεφρίν αυλικών του Φαραώ, άρχοντα των σωματοφυλάκων. Γένεσις, κεφάλαιο 38. Και κατ' εκείνον των καιρών κατέβη ο Ιούδας από τον αδελφόν αυτού και τράπη προς άνθρωπον τεινά Οδολαμίτην, ονομαζόμενον Ιρά. Και είδεν εκεί ο Ιούδας την θυγατέρα τεινός Χαναναίου, ονομαζομένου Σουά, και έλαβεν αυτήν και εισήλθε προς αυτήν. Ιδέ συνέλαβε και γέννησεν ιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Ιρ. Συνέλαβε δε πάλιν και γέννησε ιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Αυνάν. Εγέννησε δε πάλιν και άλλον ιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιλά. Ήτο δε ο Ιούδας εν Χασβή, ότε γέννησε τούτον. Και έλαβεν ο Ιούδας γυναίκα εις τον Ιρ των πρωτότοκων αυτού, ονομαζομένην Θάμαρ. Ο Ιρ δε ο πρωτότοκος του Ιούδα, εστάθη κακός έμπροσθεν του Κυρίου. Και εθανάτωσεν αυτόν ο Κύριος. Είπε δε ο Ιούδας προς τον Αυνάν, «Ίσελθε προς την γυναίκα του αδελφού σου, και νυμφεύτητη αυτήν, και ανάστησον σπέρμα εις τον αδελφόν σου». Αλλά ο Αυνάν ήξευρεν, ότι το σπέρμα δεν ήθελεν είστε ειδικόν του. Δια τούτο, ότε εισήρχετο προς την γυναίκα του αδελφού αυτού, εξέχινεν επί την γην, για να μη δώσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Και τούτο το οποίον έπρατεν εφάνει κακόν έμπροσθεν του Κυρίου. Όθεν εθανάτωσε και τούτον. Και είπεν ο Ιούδας προς την Θάμαρ την νύμφην αυτού, «Κάθου χείρα εν το οίκο του πατρός σου, έως σου, Σιλά ο υιός μου, γίνει μεγάλος». Διότι έλεγε, «Μήπως αποθάνει και ούτως, καθώς η αδελφή αυτού». Υπήγε λοιπόν η Θάμαρ και κατόκισεν εν το οίκο του πατρός αυτής. Και μετά πολλάς ημέρας απέθανεν η θυγάτηρ του Σουά, η γηνή του Ιούδα. Και αφού παρηγορήθη ο Ιούδας, ανέβη προς τους κουρευτάς των προβάτων αυτού, εις Θαμνά, αυτός και ο φίλος αυτού Ιρά, ο Οδολαμίτης. Και ανήγγυλαν προς την Θάμαρ, λέγοντες, «Ιδού ο πενθερός σου αναβαίνει εις Θαμνά για να κουρεύσει τα πρόβατα αυτού. Ιδέ απεκδηθήσα τα ενδύματα της χειρίας αυτής, εσκεπάστη με κάλυμα και περιετυλίχθη και εκάθισε κατά την δίωδον της εν τη οδό της Θαμνά. Διότι είδεν ότι έγινε μεγάλος ο Σιλά και αυτή δεν εδόθη εις αυτόν δια γυναίκα. Και ότι είδεν αυτήν ο Ιούδας, ενόμισεν αυτήν πόρνην, διότι είχε και καλυμμένον το πρόσωπον αυτής. Και κατά την οδόν ετράβη προς αυτήν και είπεν, «Άφες με παρακαλώ να εισέλθω προς σε». Διότι δεν εγνώρισεν ότι το ηνύμφη αυτού. Ιδέ είπε, «Τι θέλεις μη δώσει για να εισέλθεις προς εμέ?» Ο δε είπεν, «Εγώ θέλω συστήλη ερήφιον εγών εκ του ποιμνίου». Και εκείνη είπε, «Μη δίδεις ενέχειρον έως σου να στείλεις αυτό». Ο δε είπε, «Τι ενέχειρον να σου δώσω?» Και εκείνη είπε, «Την σφραγίδα σου και το περιδέρεόν σου και την ράβδον σου την εντυχηρή σου». Και έδωκεν αυτά εις αυτήν και εισήλθε προς αυτήν και συνέλαβεν εξ αυτού. μετά ταύτα σηκωθήσα, ανεχώρησε και απεκδηθήσα το κάλυμα αυτής, ενεδύθη τα ενδύματα της χειρίας αυτής. Ο δε Ιούδας έστειλε το ερήφιον των εγών διαχειρός του φίλου αυτού του Οδολαμίτου, δια να παραλάβει το ενέχειρον εκ της χειρός της γυναικός, πλην δεν έβρικεν αυτήν. Και ρώτησεν τους ανθρώπους του τόπου αυτής, λέγον, «Πού είναι η πόρνη ή της ήτο κατά την δίωδον επί της οδού?» Οι δε είπον, «Δεν εστάθη εδώ πόρνη». Και επέστρεψεν προς τον Ιούδαν και είπε, «Δεν έβρικα αυτήν. Μάλιστα οι άνθρωποι του τόπου είπον, «Δεν εστάθη εδώ πόρνη». Και είπεν ο Ιούδας, «Ας έχει αυτά, δια να μην γίνομεν όνειδος. Ιδού, εγώ έστειλα το ερήφιον τούτο, σύ όμως δεν έβρικας αυτήν». Και μετά τρεις μήνας περίπου, ανήγγυλαν προς τον Ιούδαν, λέγοντες, «Θάμαρ η νύμφη σου επορνεύθη, και μάλιστα ιδού είναι έγκυος εκ πορνείας». Και είπεν ο Ιούδας, «Φέρετε αυτήν έξω και ας κατακαυθεί». Και ότε εφέρετο έξω, απέστειλε προς τον πενθερόν αυτής, λέγουσα, «Εκ του ανθρώπου του οποίου είναι ταύτα, είμαι έγκυος». Και είπεν έτη, «Γνώρισον παρακαλώ, τίνος είναι η σφραγής και το περιδέρεον και η ράβδος αυτή». Και ο Ιούδας εγνώρισεν αυτά και είπεν, «Αυτή είναι δικαιωτέρα εμού, διότι δεν έδωκα αυτήν εις τον σιλά των ιών μου, και έτι πλέον δεν εγνώρισεν αυτήν». Και καθόν καιρόν έμελε να γεννήσει, ιδού δίδυμα εν τη κοιλία αυτής. Και ενώ εγένα, το εν επρόβαλεν έξω την χείρα, και η μέα λαβούσα, έδεσεν επί την χείρα αυτού νήμα κόκκινον, λέγουσα, «Ούτως εξήλθε πρώτος». Και καθώς έσυρεν ο πίσω την χείρα αυτού, ιδού εξήλθεν ο αδελφός αυτού. Και αυτή είπε, «Ποιον χαλασμόν έκαμες, επισέας είναι ο χαλασμός. Δια τούτου εκαλέσθη το όνομα αυτού Φαρές». Και έπειτα εξήλθεν ο αδελφός αυτού, ώστις είχε το κόκκινον νήμα επί τη χείρα αυτού. Και εκαλέσθη το όνομα αυτού Ζαρά.
2: Ψαλμός λάμδα ήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις ανάμνησιν. Κύριε, μη με ελέγξεις εν το θυμό σου, μη δε εν τη οργή σου παιδεύσεις με. Διότι τα βέλη σου ενεπίχθησαν εις εμέ, και η χείρ σου καταπιέζει με. Δεν υπάρχει υγεία εν τη σαρκή μου εξαιτίας της οργής σου. Δεν είναι ειρήνη εις τα οστά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου. Διότι εανομίε μου υπερεύησαν την κεφαλήν μου, ως φορτίον βαρύ υπερευάρυναν επ' εμέ. Ευρώμησαν και εσάπησαν επληγέ μου, εξαιτίας της ανοησίας μου. Εταλαιπωρήθην, εκυρτώθην εις άκρον. Όλην την ημέραν περιπατώ σκυθροπός. Διότι τα εντόστια μου γέμουσι φλογώσεως και δεν υπάρχει υγεία εν τη σαρκή μου. Ισθένησα και καθ' υπερβολήν κατεκόπην. Βρυχόμαι από της αδημονίας της καρδίας μου. Κύριε, ενώπιόν σου είναι πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου δεν κρύπτεται από σου. Η καρδία μου ταράτεται, η δύναμής μου με εγκαταλείπει και το φως των οφθαλμών μου και αυτό δεν είναι μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου στέκουσιν απέναντι της πληγής μου και οι πλησιέστεροι μου στέκουσιν απομακρόθεν και οι ζητούντες την ψυχήν μου στείνουσιν εις εμέ παγίδας και οι εξητούντες το κακόν μου λαλούσι πονηρά και μελετώσει δόλους όλην την ημέραν. Αλλά εγώ ως κοφός δεν οίκουον και ήμην ως άφωνος μη ανοίγων το στόμα αυτού και ήμην ως άνθρωπος μη ακούων και μη έχων αντιλογίαν εν το στόματι αυτού. Διότι επί σε, Κύριε, ήλπισα, σύ θέλεις μου εισακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Επειδή είπα, ας μη χαρώσει επ' εμέ, όταν ολισθήσει ο πους μου, αυτή μεγαλαυχούσει κατ' εμού. Διότι είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος μου είναι πάντοτε εμπροσθέν μου. Επειδή εγώ θέλω αναγγέλει την ανομίαν μου, θέλω λυπήστε δια την αμαρτίαν μου. Άλλοι εχθροί μου ζώσιν υπερισχύουσι και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Και οι ανταποδίδοντες κακών αντί καλού είναι εναντί μου επειδή κυνηγώ το καλόν. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε, Θεέ μου, μη απομακρυνθείς απ' εμού, τάχυνον εις βοήθειάν μου, Κύριε η σωτηρία μου. Ψαλμός λάμδα θήτα. Εις των πρώτων μουσικών, των Ιεδουθούν, ψαλμός του Δαβίδ. Είπα, θέλω προσέχει εις τα σωδούς μου, δια να μη αμαρτάνω δια τις γλώσσεις μου. Θέλω φυλάτι το στόμα μου με χαλινών, ενώ είναι ο ασεβής έμπροσθέν μου. εστάθην άφωνος και σιωπηλός. Εσιώπησα και από του να λέγω καλόν, και ο πόνος μου ανεταράχθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου. Ενώ εμελέτων, εξήφθιεν εμή πυρ. Ελάλησα δια της γλώσσης μου και είπα, «Κάμε γνωστόν είσαι με, Κύριε, το τέλος μου και των αριθμών των ημερών μου, τις είναι, δια να γνωρίσω πόσον έτη θέλω ζήσει. Ιδού μέτρον σπιθαμής κατέστησα στας ημέρας μου, και ο καιρός της ζωής μου είναι ως ουδέν εμπροσθέν σου. Επαληθείας πας άνθρωπος και της θεραιός είναι όλος ματαιώτης. Βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία. Βεβαίως εις μάτιν ταράτεται. Θησαυρίζει και δεν εξεύρει τις θέλει συνάξει αυτά. Και τώρα, Κύριε, τι περιμένω? Η ελπής μου είναι επί σε. Από πασών των ανομιών μου λύτρωσόν με. Μη με κάμεις όνειδος του άφρονος. Έγινα άφωνος, δεν ίνιξα το στόμα μου, επειδή σύ έκαμες τούτο. Απομάκρυνον απ' εμού την πληγήν σου, από τις πάλις της χειρό σου εγώ απέκαμον. Όταν διελέγχον παιδεύεις άνθρωπον δια ανομίαν, κατατρώγεις ως σκόλιξ την ωραιότητα αυτού. Το όντι ματαιώτης πας άνθρωπος. Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής μου και δώσα κρόασιν εις την κραυγήν μου. Μη παρασιωπήσεις εις τα δάκρυά μου, διότι πάρικος είμαι παρασί και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Πάυσε απ' εμού, για να αναλάβω δύναμην πριν αποδημήσω και δεν υπάρχω πλέον.
1: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9. Και έλεγε προς αυτούς, «Αληθώς σας λέγω, ότι είναι τινές των εδώ εισταμένων, ή τινές δεν θελούσι γευτεί θάνατον, εωσού είδωσι την βασιλείαν του Θεού, ελθούσαν με τα δυνάμεως». Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και αναβιβάζει αυτούς εις όρων υψηλών κατηδίαν μόνους. Και μετεμορφώθη εμπροσθεν αυτών. Και τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά, λευκά λίαν ως χιόν, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Και εφάνει σε αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσέως και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, «Ραβί, καλόν είναι να είμαι θα εδώ. Ας κάμουμεν τρεις σκηνάς, δια σε μίαν και δια τον Μωυσήν μίαν και δια τον Ηλίαν μίαν, διότι δεν ήξευρε τι να είπει, επειδή ήσαν πεφοβισμένοι». Και νεφέλη επεσκίασεν αυτούς. Και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτού ακούεται». Και εξέφνης περιβλέψαντες, δεν είδον πλέον ουδένα, αλλά τον Ιησούν μόνον με θεαυτόν. Ενώ δε κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς να μη διηγηθώσιν εις μηδένα όσα είδον, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και εφύλαξαν τον λόγον εν εαυτής, συζητούντες προς αλλήλους τι είναι το αναστηθεί εκ νεκρών. Και ηρώτων αυτών λέγοντες, «Διατί λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Ο Ηλίας μεν ελθόν πρώτον αποκαθιστά πάντα, και ό,τι είναι γεγραμμένον περί του Υιού του ανθρώπου, ότι πρέπει να πάθει πολλά και να εξουδενωθεί. Σας λέγω όμως ότι και ο Ηλίας ήλθε και έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Και ότε ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με ταυτόν. Και ευθύς πας ο όχλος ειδών αυτόν έγινε έκθαμβος και προστρέχοντες εισπάζον το αυτόν. Και ρώτησε τους γραμματείς, «Τι συζητείτε με ταυτόν?» Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, «Διδάσκαλε, έφερα προσέ τον Υιόν μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράτει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπον προς τους μαθητάς σου να εκβάλωσιν αυτό, αλλά δεν ειδηνήθησαν». Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτούς λέγει, «Ω γενεά άπιστος, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει ημάς, φέρετε αυτόν προς εμέ». Και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και ως είδεν αυτόν, ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσών επί της γης εκυλίε το αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, «Πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινεν εις αυτόν?» Ο δε είπε, «Παιδιώθεν». Και πολλάκις αυτόν και εισπήρε ρίψε
3: και εισίδατα για να απολέσει αυτόν. Αλλά αν δίνας έτη, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν το «Εάν δίνασαι να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα». Και ευθύς κράξας ο πατήρ του πεδίου με τα δακρύων έλεγε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη στην απιστίαν μου». Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα του ακάθαρτον, λέγον προς αυτό «Το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε προστάζω, έξελθε από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν». Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε, και έγινεν ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανεν. Ο δε Ιησούς, πιάσας αυτόν από τις χειρός, ήγηρεν αυτόν και εσηκώθη. Και ότε εισήλθεν εις οίκον, οι μαθηταί αυτού ηρώτων αυτόν κατηδίαν, «Διατί εμείς δεν ειδηνήθημεν να εκβάλλομεν αυτό?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου, ή μη διαπροσευχής και νηστείας». Και εξελθόντες εκείθεν, διέβαινον δια της Γαλιλαίας και δεν ήθελε να μάθει τούτο ουδής. Διότι εδίδασκε τους μαθητάς αυτού και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας ανθρώπων και θέλουσι θανατώσει αυτόν. Και θανατωθείς την τρίτην ημέραν θέλει αναστηθεί. Εκείνοι όμως δεν εννοούν τον λόγον και εφοβούντον να ερωτήσω συν αυτόν. Και ήλθεν εις Καπερναούμ. Και ότι εισήλθεν εις την οικίαν, ηρώτα αυτούς. «Τι διελογίζεστε καθοδόν προς αλλήλους?» «Ιδέες Ιώπων». «Διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους, τις είναι μεγαλύτερος». Και καθίσας εκάλεσε τους δώδεκα και λέγει προς αυτούς. «Όστις θέλει να είναι πρώτος, θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Και λαβών πεδίων έστησεν αυτό εν το μέσο αυτών και εν αγκαλιστής αυτό είπε προς αυτούς. Όστις δεχθεί εν των τιούτων πεδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και όστις δεχθεί εμέ, δεν δέχεται εμέ, αλλά τον αποστήλαντά με». Απεκρίθη δε

Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει των μισθών αυτού. Και ώστις σκανδαλίσει ένα των μικρών των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτόν καλύτερον να περιτεθεί μήλου πέτρα περί των τράχυλων αυτού και να ρυφθεί στην θάλασσαν. Και εάν σε σκανδαλίζει η κύρ σου, απόκοψον αυτήν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις εις την ζωήν κουλός, παρά έχον τας δύο χείρας να απέλθεις εις την γέναν, εις το πυρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Και εάν ο πούσου σε σκανδαλίζει, απόκοψον αυτόν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις εις την ζωήν χολός, παρά έχον τους δύο πόδας να ρυφθείς εις την γέναν εις το πυρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Και εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις μονόφθαλμος εις την βασιλείαν του Θεού, παρά έχον δύο οφθαλμούς να ρυφθείς εις την γέναν του πυρός, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Διότι πάστης με πυρ θέλει αλατιστεί και πάσα θυσία με άλας θέλει αλατιστεί. Καλόν το άλας. Αλλά αν το άλας γίνει ανάλατον, με τι θέλετε αρτήσει αυτό? Έχετε άλας εν εαυτής και ειρηνεύετε εν αλλήλης. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Και σηκωθείς εκείθεν, έρχεται εις τα όρια της Ιουδαίας, δια του πέραν του Ιορδάνου. Και συνέρχονται πάλιν όχλοι προς αυτόν, και ως εσυνήθιζε, πάλιν εδίδασκεν αυτούς. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι, ηρώτησαν αυτόν, αν συγχωρείται εις άνδρα να χωριστεί την γυναίκα αυτού, πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωυσής?» Οι δε είπον, «Ο Μωυσής συνεχώρησε να γράψει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν». Και αποκριθής ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δια την σκληροκαρδίαν σας έγραψεν εις εσάς την εντολήν ταύτην. Απαρχής όμως της κτήσεως, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς ο Θεός. Ένεκεν τούτου, θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού. Και θέλουσεν είστε οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει». Και εν τη οικία πάλιν οι μαθηταί αυτού ηρώτησαν αυτόν περί αυτού. Και λέγει προς αυτούς, «Όστις χωριστεί την γυναίκα αυτού και νυμφευτεί άλλην, πράττει μοιχείαν εις αυτήν. Και εάν γίνει χωριστή τον άνδρα αυτής και συζευχθεί με άλλον, μοιχεύεται». Και έφερον προς αυτόν παιδεία για να εγγύσει αυτά. Οι δε μαθηταί επέπλητον τους φέροντας. Ειδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς, «Αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεχθεί την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει σε αυτήν. Και εν αγκαλιστεί σε αυτά, έθετε τα σχήρας επ' αυτά και ευλόγει αυτά. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν, έδραμέ της και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού, ηρώτα αυτόν. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Τι με λέγεις αγαθόν? Ουδείς αγαθός, ημί εις, ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις. Μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέραν σου και την μητέρα». Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξε εκ νεότητός μου». Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, «Εν συλλήπη, είπαγε, πώλησον όσα έχεις και δώσ' εις τους πτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό και ελθέ ακολούθημη, σηκώσας των σταυρών. Εκείνος όμως σκυθροπάσας δια των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά». Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα?» Οι δε μαθηταί εξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτού, και ο Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει προς αυτούς, «Τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσιν εις την βασιλείαν του Θεού
ή έχουν

0: δες το θάρρος αυτόν εις τα χρήματα, ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο, λέγοντες προς εαυτούς, «Και τις δύναται να σωθεί?» Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει, «Παρανθρώπης είναι αδύνατον, αλουχή παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό». Και ήρχισεν ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, «Ιδού, ημί εισαφήκαμεν πάντα και σε οικολουθήσαμεν». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Αληθώ σας λέγω, δεν είναι ουδής ώστις αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς με τα διωγμών και εν το ερχόμενο αιώνι ζωήν αιώνιον. Πολλοί όμως πρώτοι θελουσιν είστε έσχατοι, και οι έσχατοι πρώτοι». Ήσαν δε εν τη οδό αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα. Και ο Ιησούς προεπορεύεται αυτόν και εθαύμαζον και ακολουθούντες εφοβούντο. Και παραλαβών πάλιν τους δώδεκα, ήρχισε να λέγει προς αυτούς τα μέλλοντα να συμβώσειν εις αυτόν. Ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και εις τους γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη. Και θέλουσιν εμπέξει αυτόν και μαστιγώσει αυτόν και θέλουσιν εμπτήσει εις αυτόν και θανατώσει αυτόν και την τρίτην ημέρα θέλει αναστηθεί. Τότε έρχονται προς αυτόν ο Ιάκωβος και Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου, λέγοντες «Διδάσκαλε, θέλομεν να κάμεις εις ημάς ό,τι ζητήσομεν». Ο δε είπε προς αυτούς «Τι θέλετε να κάμω εις εσάς?» Οι δε είπαν προς αυτόν «Δώσεις ημάς να καθίσομεν εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου εν τη δόξη σου». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίον εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι?» Οι δε είπαν προς αυτόν «Δυνάμεθα». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Το μεν ποτήριον το οποίον εγώ πίνω θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω, αλλά εις όσους είναι ετοιμασμένων». Και ακούσαντες οι δέκα, ήρχισαν να αγανακτώσει περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς, λέγει προς αυτούς «Εξεύρετε ότι οι νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλώστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, θέλει είστε υπηρέτης ημών. Και ώστις εξ ημών θέλει να γίνει πρώτος, θέλει είστε δούλος πάντων. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Και έρχονται εις Ιεριχώ, και ενώ εξήρχεται από τη Ιεριχώ αυτός και η μαθητή αυτού και όχλος ικανός, ο Υιός του Τιμαίου, ο Βαρτίμαιος ο τυφλός, εκάθητο παρά την οδόν ζητών. Και ακούσας ότι είναι Ιησούς ο Ναζωραίος, ήρχισε να κράζει και να λέγει «Ιε του Δαβίδ, Ιησού, ελέησόν με». Και επέπλητον αυτόν πολύ, για να σιωπήσει. Αλλά εκείνος πολλό μάλλον έκραζεν «Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με». Και σταθείς ο Ιησούς, είπε να κραχθεί. Και κράζουσι των τυφλών λέγοντες προς αυτόν «Θάρση, σηκώθητη, σε κράζει». Και εκείνος απορρίψας το ημάτιον αυτού, εσηκώθη και ήλθε προς τον Ιησούν. Και αποκριθείς λέγει προς αυτόν ο Ιησούς «Τι θέλεις να σηκάμω?» Το τυφλός είπε προς αυτόν «Ραβουνί, να αναβλέψω». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν «Ήπαγε, η πίστη σου σε έσωσε». Και ευθύς ανέβλεψε και ακολούθη τον Ιησούν εν τη οδό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί είσαι ζωντανός και αληθινός Θεός. Σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μας, αλλά αναστήθηκες, είσαι ζωντανός. Και όπου δύο και τρεις συνηγμένοι μας είπες ότι είσαι εν το μέσο και είμαστε, Κύριε, εδώ να μαρτυρήσουμε. Να επιβεβαιώσουμε ότι οι λόγοι σου είναι αληθινοί πέρα για πέρα. Εσύ, Κύριε, μας κάλεσες. Κόντρα στο ρεύμα του κόσμου, Κύριε, είμαστε εδώ επειδή εσύ μας στήριξες. Εσύ μας δίδαξες και μας διδάσκεις. Είσαι ζωντανός με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν μέσα στην Εκκλησία Σου. Εσύ μας οδηγείς. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για τον Άγιο Λόγο Σου. Και Σου ζητάμε και αυτό το βράδυ εσύ να χρήσεις, Κύριε, κάθε λόγο, Κύριε. Είμαστε, Κύριε, άχρηστη δούλη Σου. Μας κάλεσες, Κύριε, και μας τίμησες για να σταθούμε για το όνομά Σου στη γενιά μας. Θέλουμε κάθε λόγος, Κύριε, να επιδράσει, να φέρει, Κύριε, αποτέλεσμα μέσα στις ζωές μας, ώστε να σταθούμε ακριβώς στο θέλημά Σου, για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Εκείνο που μου έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου απόψε να μιλήσουμε, αδελφοί, για το μέρος το δικό μας. Και κυρίως για την αποτελεσματική προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Απλά, η προσευχή είναι η συζήτηση, η επικοινωνία μας με το ζωντανό Θεό. Η προσευχή μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Στη βίβλο μπορούμε να δούμε κάποιες φράσεις που μιλάνε προσευχή, όπως «επικαλέστηκα το Θεό», λέει ο Δαβίδης στους ψαλμούς. «Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο», λέει πάλι ο Δαβίδης. «Σε σένα, Κύριε, ύψωσα την ψυχή μου». Αλλού μας λέει «ζητάτε τον Κύριο». Πώς θα τον ζητήσεις? Θα τον ζητήσεις την καρδιά σου, με την προσευχή σου, με τη φωνή σου. Στους Εβραίους μας λέει ότι αφού του δεχτήκαμε την αγάπη του Κυρίου, μας έπλυνε με το αίμα του το Άγιο, εκείνος γκρέμισε το εμπόδιο που μας χώριζε από τις ευλογίες του Θεού και μας δίνει πλέον παρησία, θάρρος, να εισερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος. Μπορούμε και πλησιάζουμε το Θεό. Εκείνο που μας διδάσκει ο Λόγος Του, καθαρά, με σαφήνεια, ότι το μέρος το δικό μας είναι ότι οφείλουμε να προσευχόμαστε. Μπορώ να πω ότι μας διατάζει ο Θεός, μας δίδει δηλαδή εντολή στην Α Χρονικών, στο 16-11, δεν χρειάζεται να γυρίσουμε, στους ψαλμούς, το 105 ψαλμό μιλάει γι' αυτό, στον Ισαΐα, στο 55 κεφάλαιο, στο 6, την πρώτη εκκλησία βλέπουμε την ανάγκη της προσευχής. στους Εφεσίους, στο Σίγμα, Κολοσαΐς, στο Δέλτα 2, στην Αλφα Θεσσαλονικής, στο 5-17, αλλά και το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού, του Κυρίου μας. Κατά Ματθαίο, στο 26-41, στο Λουκά, στο 18, στο κατά Ιωάννη, Ιώτα Σίγμα, 24. Ο Θεός, ο Πατέρας, ο οποίος φανερώθηκε διαμέσου του Ιησού Χριστού, λαχταρά τη συντροφιά μας. Αυτό είναι η προσευχή. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να κάνουμε ένα βήμα. Ανέβουμε ένα σκαλοπάτι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν όλη η Εκκλησία γίνουμε λαός προσευχής. Ο Κύριος λοιπόν λαχταρά, δεν λέω απλά θέλει, η λέξη λαχταρά έχει να κάνει με περισσότερη επιθυμία. Χαίρεται όταν αποφασίζουμε να ξεχωρίσουμε χρόνο μαζί Του. Η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο βαθιά σχέση μαζί Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μπορώ να σας πω, κοιτώντας τα 35 χρόνια περίπου πίσω, το πώς ο Κύριος πραγματικά κάθε φορά που εμείς Του δίνουμε κάτι, Εκείνος είναι πιστός να μας το επιστρέψει. Θα Του δώσεις από το χρόνο σου. Εκείνος το θεωρεί τιμή. Και θα έρθει να σε ευλογήσει. Και η ευλογία αυτή αποτυπώνεται πού? Μέσα σου. Αν νιώσεις ότι σπάνε τα εμπόδια, ανοίγει ο ουρανός. Θέλουμε αυτή την εργασία να επιτρέψουμε στον Κύριο να την εργαστεί σε κάθε ένα παιδί Του. Ξέρετε, ο ανθρώπινος νους έχει το ιδίωμα, εάν κάτι του το υπενθυμίζεις διαρκώς, είναι σημαντικό, είναι ωραίο. Αυτό το έχουν πιάσει πολλοί με τις διαφημίσεις. Σου λένε, είναι καλό, πάρτο, είναι καλό, καλό. Το άλλο που δεν διαφημίζεται, το οποίο μπορεί να είναι εξίσου καλό, τι κάνεις, το ξεχνάς. Είναι ανάγκη στα πνευματικά να υπενθυμίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε αυτή την καλή συνήθεια της προσευχής. Δεν νοείται, δεν μπορείς να αυξηθείς, δεν μπορείς να προοδεύσεις, χωρίς να μάθεις αυτό το μάθημα, το οποίο μας δίδαξε πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Κύριος με το παράδειγμά Του. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε, αλλά και να κατανοήσουμε τα σχέδια του Κυρίου. Εάν είσαι χωρίς προσευχή, πολλά πράγματα θα σου φαίνονται παράξενα και μάλιστα θα σε σκανδαλίζουν. Γιατί απλά θα βλέπεις μονάχα με τα μάτια τα φυσικά. Τα βλέπεις το φαινόμενο και δεν θα μπορέσεις να βλέπεις με τα μάτια που ο ίδιος ο Θεός βλέπει. Αυτή την ικανότητα στη δίδει μονάχα όταν θα ανοίγει η καρδιά σου σε εκείνον θα συνδέεσαι μαζί του και θα σου μεταδίδει αυτό που εκείνος είναι, τις ιδιότητες τις δικές του, να μπορέσεις να αποκτήσεις μάτια Θεού. Θα βλέπεις την καρδιά, θα βλέπεις πιο βαθιά πράγματα για να βγάλεις συμπέρασμα. Θέλω να το λάβουμε αυτό υπόψη, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία πολύ βασική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι αυτά που ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε. Μας λέει και μας δίνει ένα παράδειγμα ότι αν λέει εσείς, πονηροί όντες, ξέρετε να δίδετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος, όταν του το ζητήσετε, αλλά θα του το ζητήσετε, πώς θα του το ζητήσετε. Θα του το ζητήσεις, μας έχει δώσει αλλού το παράδειγμα, κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Επίμονα, ζητάτε και θα σας δοθεί. Στους βιαστές ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μας δίνει να καταλάβουμε το φρόνημα. Είναι πολύ σημαντικό το να είναι ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα σου, να κατοικεί μέσα σου. Το θεωρεί σημαντικό. Να γεμίζεις, να πληρώνεσαι με τη δόξα Του, το θεωρεί σημαντικό. Ναι ή όχι. Εάν το θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι θα κάνεις. Θα κάνεις το παν για να τα αποκτήσεις. Κύριε, το θέλω. Δεν είμαι ικανοποιημένος όπως είμαι. Θέλω εσένα, έλα, αφού ξέρω ότι είσαι πιστός, είσαι αληθινός. Ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτή την καρδιά. Θα έρθει. Δεν ευαρεστείται, ενώ σου έχει δώσει το δικαίωμα στις ευλογίες, στις επαγγελίες, εσύ να μένεις αμέτοχος. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό. Προσβάλλεται ο Θεός. Γι' αυτό το έχει θέσει με αυτόν τον τρόπο. Μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές ήταν συνηγμένοι μαζί, ήταν, λέει, ομοθυμαδών με μια καρδιά και τι έκαναν, λέει μια λέξη, ενέμενον. Τι θα πει. Δεν ήταν απλά χαλαροί. Μας υποσχέθηκε το, ο Κύριος, εντάξει, θα έρθει. Έκαναν το μέρος τους, σύμφωνα με όσα είχε διδάξει ο Ιησούς. Ήταν πολύ σημαντικό να λάβουν δύναμη εξύψους, όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Το ήθελαν, το πίστεψαν. Και ενέμενον. Με υπομονή, αλλά και επιμονή. Άρα, πρέπει να το λάβεις υπόψη. Προσευχή σημαίνει ξεχωρίζω χρόνο. Είναι πολλά να κάνουμε, ξέρω, πάρα πολλά, αλλά τι κάνεις. Λες, αυτό είναι πρώτο. Ξεχωρίζω χρόνο. Δεύτερον, για εκείνον που αγαπώ, είναι ο μόνος τρόπος να έχω παρέα μαζί του. Και μάλιστα λαχταρά ο Κύριος αυτή την ώρα. Ευαρεστείτε. Μην ξεχνάς, εκείνη τη στιγμή θα θυμηθείς τα πάντα ότι πρέπει να τα κάνεις. Τότε πρέπει να τα κάνεις. Όχι. Θα επιμείνεις. Θα επιμείνεις, με προσμονή, προσμένεις, ξέρεις βαθιά μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός είναι πιστός. Είναι πιστός. Το μόνο που περιμένει από σένα είναι να αυξηθεί η επιθυμία σου να έρθει και να φτερουγήσει μέσα σου. Δεν μπορείς χωρίς Αυτόν. Ο Ιακώβ τι είπε? «Δεν θα σε αφήσω μέχρι ότου να με ευλογήσεις». Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, παίρνε τα μηνύματα, παίρνουμε τα μηνύματα. Πώς ευαρεστείται ο Κύριος? Τον ευλόγησε τον Ιακώβ. Πώς τον ονόμασε? Πώς τον μετονόμασε εξαιτίας του ζήλου του? Ισραήλ, δυνατός, υπερίσχυσα μετά του ήλ. Το ίδιο ισχύει και για σένα και για μένα. Αν θέλεις να γίνεις δυνατός με τον Κύριο, πρέπει να κάνεις το ίδιο. Να αποκτήσεις το ίδιο φρόνημα. Κύριε, δεν σηκώνομαι, δεν φεύγω, δεν ξέρω τι θα στοιχήσει, θέλω την ευλογία σου. Θέλω να με ευλογήσεις, Κύριε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Γιατί ο Κύριος μας ζητάει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Θέλει ο Κύριος να σώσει την πόλη μας? Το θέλει. Θέλει να σώσει το νησί μας? Θέλει να σώσει την Ελλάδα? Και όχι μόνο, το θέλει. Όμως, κάποια πράγματα εξαρτώνται από την προσευχή μας. Το να κινηθεί το χέρι του Θεού, να πατάξει τα εμπόδια, τους δαίμονες, οτιδήποτε είναι αυτό, εμποδίζει τις καρδιές των ανθρώπων που είναι προσκολλημένοι στα γήινα, είναι ανάγκη η Εκκλησία, ο λαός του. Μέσα στην προσευχή να δει με πίστη ότι ο Θεός είναι δυνατός, ούτως ώστε μπορεί να αλλάξει τις καρδιές. Και προσευχόμαστε. Κύριε, κάνε σωτηρία. Όλο αυτό που απολαμβάνουμε και γευόμαστε, θέλουμε να απλωθεί σε όλη την πόλη μας. Να έρθει ελευθερία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Να έρθει αναψυχή. Πρόσφατα, ένας άνθρωπος μας είπε, ξέρετε κάτι, νιώθω βαθιά μέσα μου ένα κενό. Δεν με ικανοποιεί τίποτα. Είμαι σε παρέα, είμαι... Κάτι μέσα μου νιώθω να είμαι εντελώς άδειος. Τι θα του πεις? Τι θα του συστήσεις? Αδελφοί, αυτό που γνωρίσαμε και γνωρίζουμε και έχουμε εμπειριστεί είναι ότι ο μόνος που μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό είναι ο ζωντανός, αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και αυτό είπαμε. Από δική μας εμπειρία θέλουμε να πούμε ότι αυτό συνέβηκε. Και εγώ πράγματι θυμάμαι τον εαυτό μου σε τέτοια κατάσταση. Αν τα έβλεπες επιφανειακά, δεν μου έλειπε τίποτα. Όμως μέσα μου ήμουν κενός και ένιωθα αυτό το βάρος, αυτή την κενότητα. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι έτσι, αδελφοί, σήμερα? Ξέρετε πόσοι τρέχουν στους ψυχολόγους δεξιά και αριστερά? Χωρίς αποτέλεσμα, γιατί? Η άβυσσος του ανθρώπου γεμίζει μόνο με την άβυσσο του Πνεύματος του Θεού. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος έτσι. Το πλήρωμα του τα πάντα πληρούντος πληρώνει τα βάθη σου. Καθώς γεύεσαι και απολαμβάνεις, κάτι χτυπάει μέσα σου. Ότι αυτό είναι που έψαχνες. Αυτό είναι που ευαρεστεί την ύπαρξή σου. Σου δίνει, το πρώτο που σου δίνει, είναι η ομορφιά και η χαρά. Νιώθεις χαρά, νιώθεις ησυχία, νιώθεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, νιώθεις ασφάλεια. Μα τι θα γίνει, μα πόλεμοι, μα... Σε διαβεβαιώνει εκείνος που κατοικεί μέσα σου, παιδί μου, μην ανησυχείς. Σου εκπέμπει σήματα του πνεύματος. Πώς έχουμε σήματα μόρς, είναι τα μη λεκτικά σήματα. Το λαμβάνεις μέσα σου, δια του πνεύματος. Ό,τι και να γίνει, μην ανησυχείς, γιατί είσαι δικός μου και είμαι δεσμευμένος με διαθήκη. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Θαυμαστός. Και ξέρω, αδελφοί, κάποτε μας είχε μιλήσει, νομίζω, στην πρώτη αίθουσα ο Κύριος, σε όλη την Εκκλησία. Θα έρθει η ώρα όπου οι άνθρωποι θα βλέπουν τη δόξα του Θεού επάνω σου. Και ήδη θα έρχονται και θα σου λένε, πες μου. Πες μου για το Θεό σου. Πες μου. Καταλαβαίνω ότι αυτό που έχεις είναι ξεχωριστό. Γιατί ο Θεός μας είναι, αδελφοί, ξεχωριστός. Ο Θεός μας ξεχώρισε, μας έβγαλε τον κόσμο. Αυτό άλλωστε θα πει εκκλησία. Μου άρεσε, κάπου διάβασα, λέει, δεν λέμε ότι πάμε στην εκκλησία του Θεού. Λέμε ότι είμαστε η εκκλησία του Θεού. Αμήν. Και εκείνος ευαρεστείται να κατοικεί μέσα στην εκκλησία του. Μέσα μας δηλαδή. Αυτό είναι όλη η εργασία του Πνεύματος, όλη η επιθυμία του Κυρίου. Θέλει να σε κάνει κατοικητήριο του Αγίου του Πνεύματος. Ναό του Θεού επί της γης. Θέλω να δούμε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου η προσευχή μας να είναι αποτελεσματική. Το πρώτο που πρέπει να πιστεύουμε μέσα μας είναι ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Πολύ ισχύει η προσευχή η οποία γίνεται με θέρμη. Αυτή η θέρμη πηγάζει από την πίστη σου ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός και ακούει την προσευχή σου. Είναι ικανός, είναι δυνατός να φέρει εις πέρας την αίτησή σου. Εκείνος, καθώς εσύ του ανοίγεις την καρδιά σου, του μιλάς, είναι ο πατέρας σου, θα κάνει το καλύτερο. Ο Κύριος άλλωστε μας είπε ξεκάθαρα, όλα όσα ζητάτε, καθώς προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι τα παίρνετε και θα γίνει σε εσάς. Μάρκος Ι24. Θυμάστε τι είπε στον πατέρα ενός δαιμονισμένου αγοριού. Τι του είπε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Στην Εβραίους μας λέει να πλησιάζουμε το Θεό με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης. Τι θα πει με αληθινή καρδιά? Είναι η καρδιά η οποία το χωράφι της ποτίζεται με την αλήθεια του λόγου. Είναι η καρδιά η οποία δεν κρύβεται. Είναι ανοιχτή. Κύριε, αυτό και αυτό. Και την αδυναμία μου. Αλλά όμως, δεν το θέλω, Κύριε. Πάρ' την αδυναμία μου, εσύ. Βοήθησέ με και κάντη δύναμη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Πληροφορία πίστης. Ο Κύριος ξέρεις ότι μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Επιθυμίες, το θέλω σου. Ακόμα πράγματα τα οποία σε νικάνε, το ενεργήν σου. Ο Κύριος μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Πληροφορία πίστευ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιάκωβος μας λέει ότι δεν πρέπει να διστάζεις. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης, λοιπόν. Χωρίς να διστάζουμε. Με πίστη χωρίς να διστάζεις καθόλου. Βασικό στην προσευχή σου. Η προσευχή γίνεται, η προσευχή σου, το να πλησιάσεις το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Έχει να κάνει με την εξουσία δηλαδή του Ιησού. Με την έγκριση του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, Άγιε, πλησιάζουμε το θρόνο σου. Έρχομαι στις αυλές σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σημαίνει ότι περνάω τη ζωή μου μέσα από το έργο του Ιησού. Της μεσητείας του Κυρίου. Είμαι αυτό που Εκείνος μου ζήτησε, το να μετανοήσω από την αμαρτία μου, το να δεχτώ το αίμα το Άγιο να με πλύνει και να με ντύσει τη δικαιοσύνη του. Το να αναγνωρίζω ότι Εκείνος είναι ο αμνός που πλήρωσε το τίμημα για να έχω εγώ δικαίωμα στις ευλογίες. Και η καρδιά μου έχει γαλουχηθεί. Είμαι εν Χριστώ. Το μέρος το δικό μου. Δεν έρχεται κανείς στον Πατέρα ημί διε μου. Έχω πάει μέσα από τον Ιησού. Η ζωή μου έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του να είσαι εν Χριστώ. Που σημαίνει, έχεις καταλάβει την έννοια της συγχώρησης, του ελέους. Αυτό που έκανε ο Κύριος για σένα και αυτή την καρδιά θέλει να αποκτήσεις κι εσύ. Είσαι εν Χριστώ. Σημαίνει ότι κάθε τι άλλο από το εγώ, τη σάρκα, δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Αλλά ανήκεις εκείνον. Ξέρεις ότι έχεις αγοραστεί δια τιμής. Η καρδιά σου είναι σπασμένη, συντετριμένη. Αυτό σημαίνει εν Χριστώ. Καθώς λες το όνομα του Ιησού Χριστού. Υπάρχει αντίκρισμα. Βλέπετε, όσοι δέχτηκαν Αυτόν μας λέει, εις αυτούς δόθηκε εξουσία να ονομάζονται παιδιά Θεού. Πιανού την εξουσία, κάτω από πιανού την εξουσία. Εκείνου τον οποίον δέχτηκα, εκείνου τον οποίον δεχτήκαμε, που είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι καθώς εναρμονίζουμε τη ζωή μας με το θέλημα του Κυρίου, τόσο η προσευχή μας είναι ευάρεστη, τόσο επειδή ο Κύριος μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε. Μας έθεσε τα θέματα της προσευχής, τις προτεραιότητες στην προσευχή. Μαθαίνουμε από Εκείνον. Αυτός που μας αγαπάει τόσο, μας λέει τα μυστικά. Και εσύ τι κάνεις, σαν καλός μαθητής του. Ακούς επακριβώς. Και αυτό τι θα φέρει. Το αποτέλεσμα που εκείνος επιθυμεί μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας είπε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Δέλτα 13 και 14, ότι ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου, θα το κάνω. Λέει κάτι όμως παραπάνω, παρακάτω. Για να δοξαστεί ο Πατέρας τον Υιό. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Αυτό σημαίνει όμως ότι εάν οι προσευχές μας είναι σε αρμονία με το χαρακτήρα και τις προθέσεις του Ιησού. Κύριε, δώσε μου κάτι το οποίο επιθυμείς και έχει να κάνει με τα πράγματα του κόσμου. Ο Κύριος όμως, επειδή ξέρει την καρδιά σου, μπορεί αυτό που θα σου δώσει και το θέλεις τόσο πολύ τώρα, τελικά να μην σε ωφελήσει, να σου κάνει ζημιά. Τι θα κάνει, θα σου το δώσει. Έχει να κάνει, ζητάς, αλλά πρέπει να ζητάς καλώς. Να βάζεις τη σωστή προτεραιότητα. Να είναι λοιπόν σύμφωνο το αίτημά μας με το χαρακτήρα του Κυρίου. Έχει να κάνει με το θέλημα του, ποιο είναι το πρώτο θέλημα του Κυρίου, για ποιο λόγο μας κάλεσε. Ένα δέντρο μας φύτεψε και έχει σκοπό τι, να κάνει το δέντρο καρπό και μάλιστα καλό καρπό. Είμαστε δέντρα του Κυρίου φυτευμένα μέσα στον κήπο του. Αμήν. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα, είκοσι, τι περιμένει. Τι μας διδάσκει η δική του ζωή. Τι μας διδάσκει η ζωή των μαθητών του. Περιμένει κάποια στιγμή να γεμίσεις από την ομορφιά και την δόξα του και την κατάρτιση του λόγου του, ούτως ώστε να σταθείς χρήσιμος για τη Βασιλεία Του. Αμήν. Με όποιο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το να κάθεσαι στα γόνατα και να ζητάς ο Κύριος να κάνει σωτηρία με ηκεσία, με ζήλο, προσφέρεις. Γιατί έτσι θα κινηθεί το χέρι του Θεού. Επειδή το ζητάς. Το να στέκεσαι στη δουλειά σου, στο να στέκεσαι όπου βρίσκεσαι και να σκορπάς το άρωμα του Χριστού, είναι καρπός. Το να είσαι όμως μέσα στον κόσμο που οι άνθρωποι είναι πνευματικά νεκροί και σου έχει δώσει το δικαίωμα να πεις ένα λόγο για να αναστηθούν και δεν το κάνεις, ο Κύριος τι λέει. Αυτό το δέντρο που φύτεψα εκεί, αυτή τη σικιά, μέσα στο αμπέλι μου, περιμένω να κάνει καρπό. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Τι λέει η παραβολή. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Όλο αυτό τι θα φέρει. Όταν ακολουθήσουμε ακριβώς το θέλημά του, θα φέρει ευλογία και ομορφιά. Για να δεις τη δόξα του, να δεις τις δυνάμεις του, να δεις τα μεγαλεία του, πού θα το κάνει ο Κύριος. Θα στο κάνει για να το έχει σαν γαλόνι, ή θα το δώσει στην ανάγκη. Εκεί που υπάρχει ανάγκη στην πονεμένη ψυχή να προσευχηθείς, εκεί θα φανερωθεί ο Κύριος. Θέλω να πω, η Διαθήκη έχει να κάνει με δύο μέρη. Ο Κύριος το έδωσε. Τώρα το δικό μας. Και ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, θα ολοκληρώσουμε την άλλη φορά. Ελάτε να καταλάβουμε τα ωφέλη του να μάθουμε. Μας έχει δώσει το πατρόν, στο Πάτερ ημών. Ελθέτω η βασιλεία σου. Μέσα από αυτό το φάσμα μας μαθαίνει να βάζουμε τα της βασιλείας του πρώτα. Όλα τα υπόλοιπα εκείνος θα τα ευλογήσει. Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, καθώς εσύ μας διδάσκεις, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για το προνόμιο που μας δίνεις, να έχουμε κοινωνία, σχέση μαζί σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να διεγείρεις τις καρδιές του λαού σου, τις καρδιές όλων μας. Να καταλάβουμε, Κύριε, τα ωφέλη που εσύ, Κύριε, έχεις να δώσεις σε κάθε παιδί σου. Ενώ θα εναρμονιστούμε με το θέλημά σου να γίνουμε λαός προσευχής, λαός εξήτησης, λαός που επιποθούμε το πρόσωπό σου πρώτα απ' όλα. Όταν δεν είσαι εσύ, Κύριε, νιώθουμε την έλλειψη και δεν το θέλουμε. Και σε εξητούμε, σε αναζητούμε. Και εσύ είσαι πιστός. Είσαι πιστός και αληθινός. Τόσο ζήλο μες στις καρδιές μας. Κάνε μας, Κύριε, διαστές, Κύριε, της βασιλείας σου. Κάθε ένα παιδί σου πολεμιστεί ενάντια στον εχθρό, ενάντια, Κύριε, σε όλη αυτή τη δύναμη και το φρόνημα του κόσμου που ασκείται, Κύριε, στο να μας συμμορφώσει με τον κόσμο. Μη γέννητο, Κύριε. Θέλουμε τη δύναμη του ουρανού που θα μας συμμορφώνει κάθε μέρα και θα μας κάνει ουράνιους. Ένδοξους όπως εσύ, Κύριε, μας έχεις δει, μας έχεις προειδεί και μας κάλεσες. Θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και αυτό το βράδυ. Και εσύ, Κύριε, κάθε ένα παιδί σου θα ελκύσεις. Θα ελκύσεις, Κύριε. Φανερώνεις, Κύριε, τον εαυτό σου και το μεγαλείο σου. Και τίποτε άλλο δεν θα δελεάζει την καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Ο μόνος αληθινός Θεός του ελέους και της αγάπης. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.